0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

πράγματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Το μάθα από Στουτγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Και

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
9: Και τώρα θα μάθουμε...
10: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
11: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
12: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
13: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
14: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
15: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
16: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
17: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
9: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
18: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
19: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
20: Σιγά τα αίματα, καλέ.
21: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
22: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
23: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
24: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
25: Τέλος.
26: I need your arms around me, I need to feel your touch.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Δευτέρα σήμερα, τσάνγκαρο Δευτέρα όπως λέμε, 31 του Αυγούστου του 2026. Τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, επισήμως. Κωνσταντίνος Σερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Μετά από 16 Σεπτέμβρη και πάλι, να σας λείψουμε και λίγο. Θα δω αν θα μας ψάχνετε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-48-4 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 26 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 64%, με 25 η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 53%. Η μέγιστη βλέπω θα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη και συννεφιά στις δυτικές περιοχές, ανέμοι 4 έως 6 μποφόρια. Εντάξει, έπεσε λίγο η θερμοκρασία, η αλήθεια είναι ότι έπεσε, όχι αμαγκεντέ, αλλά από τα 39-40 που βάρωσε, μείον 5 βαθμοί, κάτι είναι. Οπότε, ναι. Μετράμε αντίστροφα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετράμε αντίστροφα και για το... για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 11 και σήμερα, 11 του μηνός ανή, ξεκινάει. Οπότε, ναι. Βαϊμπεράδες μου, καλημέρα. Στον Τάσο καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να σε καλά Τάσο μου, δώσε τα δέοντα λέει και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού και καλό μήνα να έχουμε. Έχετε τα δέοντα Έλληνες και απανταχού από τον Τάσο, να ξέρετε. Τα δίνω, βλέπεις, μάλλον ακούς. Καλημέρα στο Χρήστο, στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, κάθε πρωί εδώ πέρα πιστό στο ραντεβού μας, με υγεία και ευλογία πάνω απ' όλα. Καλημέρα Κωνσταντίνε από την Αστυπάλια, με 24 βαθμούς η Αστυπάλια όπως μου αναφέρει. Καλή πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα στην Κύρα. Οι διακοπές σου λέει ξεκινούν αύριο. Εύχομαι να απολαύσεις τον ελεύθερο χρόνο σου και να περάσει υπέροχα, καλή ξεκούραση. Ανυπομονούμε για την επιστροφή σου. Να σε καλά Κύρα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στην Τίνα, τελευταία Δευτέρα του μήνα λέει, με το καλό να έρθει ο Σεπτέμβρης. Έτσι ακριβώς, καλημέρα, με υγεία να έχουμε, με το καλό να μας έρθει ο νέος μήνας και όλα όσα θα φέρει. Ο Θοδωρής από την Κρήτη, καλημέρα. Καλές διακοπές μου λέει, να πέρασεις όμορφα, να ξεκουραστείς, γιατί έχουμε βαρύ χειμώνα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάς, με συγχωρείτε, κάθε μέρα, να είσαι πάντα καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ κάθε μέρα, που σηκώνεστε από τα άγρια χαράματα και βάζετε μένα να μ' ακούσετε και με παίρνετε στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, οπουδήποτε, στις διακοπές σας. Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες, με 21,6 βαθμούς λέει και πέφτει, 75% υγρασία. Τυχερέ λέει, πας διακοπές, καλά να περάσεις. Άλλοι από εμάς, κάθε μέρα κάνω 300 βήματα για να βουτήξω. Τουλάχιστον έχεις τη θάλασσα δίπλα σου. Οπότε όλο το καλοκαίρι επί της ουσίας κάνεις διακοπές. Γεια σου Ιδωμενέα μου, καλημέρα. Καλημέρα λέει, όμορφα άντρα των Ετζιανών και όλες τις πρωινή ζώνες. Με το δημογραφικό λέει, τι γίνατε, κλείσανε πόσα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Τι να γίνει, καλά πηγαίνει, καλά πάει το δημογραφικό. Συρρυκνωνόμαστε. Ναι, γιατί θα είμαστε πάρα πολλοί και δεν θα χωράμε σε αυτή τη χώρα. Οπότε σου λέει ο Μητσοτάκης, κάτσε να κάνουμε κάτι. Τους κάνουμε να μην μπορούν να κάνουν παιδιά. Εντάξει, και κάτι σχολεία. Τα κλείσαμε, μωρέ. Τι τα κάνεις τα παλιοσχολεία τώρα εκεί στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θράκη. Άσε. Καλημέρα στον Πάτροκλο, τελείωσαν οι άδειες, ξεκινάνε οι δουλειές, όπως και το μπαλκόνι μου πιάνει δουλειά μερικής απασχόλησης ως ψυγείο. Ναι, τώρα που θα αρχίσει να, όταν θα αρχίσει να χειμωνιάζει, ναι, μπορείς να το κάνεις και ψυγείο το μπαλκόνι. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές, καλημέρα στον Φίλιππα από Περαία.
Και εγώ, φίλε Κώστα, λέει Περαία και δεν έκανε ούτε ένα μπάνιο. Κατόρθωμα. Ναι, όντως αυτό, να πω την αλήθεια, είναι κατόρθωμα. Να έχεις τη θάλασσα δίπλα και να μην κάνεις ούτε ένα μπάνιο. Ο Θοδωρής λέει για να σηκωθούμε από τα άγρια χαράματα, αυτό δείχνει ότι αξίζεις πολλά. Δεν θεωρώ ότι αξίζω κάτι παραπάνω από τον καθένα από όλο τον κόσμο που με ακούει, επειδή απλά έχω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν. Αρκεί να καταλάβουν την αξία τους και να τη διεκδικήσουν, γιατί όλα σε αυτή τη ζωή είναι διεκδίκηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η μέρα μας σήμερα και να επανέλθουμε.

Ζεστός παραμένει ο καιρός και σήμερα 31 Αυγούστου, αφού ο μήνας, αν και φεύγει με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι των 7 μποφόρ θα εξασθενήσουν στα πελάγια. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 33 με 36 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 32 με 33 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αιθρίο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 και βαθμιά στα ανατολικά και νότια τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ζέστη επιμένει. Νομίζω ότι και αρχές Σεπτέμβρη η θάλασσα θα είναι ό,τι πρέπει για να κάνει κάποιος έτσι τα τελευταία μπάνια του. Και καλά θα κάνετε, γιατί όχι, γιατί μετά όταν θα ανοίξουν τα σχολεία και έπειτα οι παραλίες θα αρχίσουν να ερημώνουν. Κάτι λίγοι θα είναι που έχουν άδεια μέσα στον Σεπτέμβρη, σαν την αφεντομούτσουνάρα μου, ας πούμε. Και bye bye καλοκαίρι, και μπαίνουμε μέσα στο χειμώνα, όπου ακόμη ένας δύσκολος χειμώνας μας περιμένει, κακά τα ψέματα. Αλλά είμαστε εδώ πέρα για να τον αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, που πραγματικά ό,τι και αν έρθει, ό,τι και αν έχει συμβεί, όλοι μαζί το αντιμετωπίσαμε και έτσι θα περάσουμε και αυτό το χειμώνα. Αν και φέτος το χειμώνα ίσως να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, όχι γιατί μας σκέφτονται, αλλά γιατί έρχονται εκλογές. Και επειδή έρχονται εκλογές, κάτι πρέπει να τάξουν, κάπως πρέπει να γυρίσουν το παιχνίδι. Θα σας τα πω βέβαια στη συνέχεια. Είναι ενδιαφέροντα όλα όσα θα συμβούν μέσα στον χειμώνα ο οποίος έρχεται. Γιατί η Νέα Δημοκρατία βασίζεται στο γεγονός ότι ο Έλληνας έχει μνήμη χρυσόψαρου, οπότε σου λέει κάτσε να τάξουμε, κάτσε να κάνουμε κάποιες ψευτομοιώσεις για να δείξουμε στον κόσμο ότι ναι, είμαστε μαζί του, είμαστε με το μέρος του. Μην τους πιστέψετε πάντως, να ξέρετε. Μην τους πιστέψετε και μην βιαστείτε κορόιδα, ιδιαίτερα εσείς οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Μη, πραγματικά μη. Ελάτε όλοι μαζί να καταφέρουμε να διώξουμε αυτή τη γάγγραινα, να διώξουμε αυτό το καρκίνωμα της κοινωνίας. Bye. Και να μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτόν τον τόπο. Για μας, για τα παιδιά, για όλο τον κόσμο. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, το θέμα είναι να θέλουμε. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, νομίζω ότι δεν βγάζει κάπου όλο αυτό το πράγμα.

Σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή για κάτι, όμως είναι Διεθνή ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αφρικανική καταγωγή. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 31 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανίων, παραδίδεται στους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Σαν σήμερα το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. Σαν σήμερα το 1980 ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Λιγκή, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. Σαν σήμερα το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνονται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέν και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφυλακάς της. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2003, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΣΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1870 έρχεται στη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, η οποία ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Σαν σήμερα το 1945 έρχεται στη ζωή ο Ιρλανδός ρόκερ Βαν Μόρισον, ενώ σαν σήμερα το 1949 έρχεται στη ζωή ο Ρίτσαρντ Γκιρ, Αμερικανός ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1847 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Κολέτης, Έλληνας πολιτικός ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνος. Σαν σήμερα το 1867 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος συμβολιστής και ποιητής Σαρλ Μποντλέρ, ενώ σαν σήμερα το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζον Φόρντ, γνωστότερος για το έργο του «Ταχυδρομική άμαξα».

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Στις 31 του Αυγούστου, ανά τα προηγούμενα έτη, τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Και είναι τώρα, ξέρετε, οι μέρες οι οποίες μας πιάνει αυτή η μελαγχολία που έφυγε το καλοκαίρι και έρχεται στο φθινόπωρο. Πασχάλη μου, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 20. Πάμε να δούμε και τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Και ερχόμενοι πίσω να πιάσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.

Εφημερίδα Τα Νέα. Βενζίνη, ντίζελ. Η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Υιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλαχτούμε, για το τι θα πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί. Έξαρση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες. Τηλεματική, γιατί έμεινε 4 ημέρες στο σκοτάδι. Ναυάγιο στην Κερίνη, νεκροί και αγνοούμενοι, το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Δημοψήφισμα, γιατί οι Ισλανδοί είπαν.

0: Όχι στην Ευρώπη, πως οι ψαράδες έπεισαν τους συμπατριώτες τους. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μία νότα. Το λιμενικό με περιπολίες ανέλαβε δράση σε Σαμοθράκη και Λέσβο. Πολιτικό παρασκήνιο, ότι κρύβουν τα σήματα ρυθμιστή από την πλευρά Σαμαρά. 15ήμερο παθών για Πασό και Ελλάς. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ. Αναλυτικός οδηγός με πίνακες και παραδείγματα. Πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, τι συμβουλεύει η αστυνομία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, 6 μήνες πολέμου, 4 ερωτήματα, κανένα φως στο τούνελ. Ισλανδία και δημοψήφισμα, η Αλία νίκησε τον Τραμπ και το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πετρέλαιο Βενεζουέλα στο τεπόζιτο των ΗΠΑ, τι σημαίνει για την παγκόσμια αγορά μαύρου χρυσού ιστορική συμφωνία. Ακίνητα χαμηλό ρίσκο επένδυσης, υψηλή απόδοση. Κόντρα σε Αστέρα και Ατρόμητο νίκησε αλλά δεν έπεισε ο Ολυμπιακός με ανατροπή ο ΠΑΟΚ. 1-1 στο 97 η Κηφισιά σταμάτησε την ΑΕΚ. MVP ξανά, νέα αποθέωση για τον Τζολάκη. Εφημερίδα Κόντρα, ψυχρολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Δημοσκόπηση Χαστούκη στις Βρυξέλλες. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Πετρέλαια της Βενεζουέλας φουντώνουν οι φωνές για συμφωνία ληστεί από Ντόναλντ Τραμπ. Σούπερ μάρκετ έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από σήμερα. Όλα τα ονόματα, το οργανωτικό γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών της Ελλάδας. Ακίνητα παράταση στο πάγωμα του ΦΠΑ έως 24% έως το 2027 και ελαφρύνσεις. Λίβανος και Ισραήλ, Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία. Πάνω από 700 νεκροί, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια κόστησε το κόστος ανοικοδόμησης από τις φωνικές πλημμύρες, λέει η κυβέρνηση του Νεπάλ. Εφημερίδα των Συντακτών, άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Παρένθεση που κλείνει αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντώνη Σαμαρά, σημειτικό Πασόκ και Λάος η Νέα Δημοκρατία. Αυτό υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του πρώην Πρωθυπουργού. Νέα Δημοκρατία, αναζητώντας ψήφους στο κέντρο, συνέχισε επιθέσεις προς το Πασόκ. Η Ελλάς οργανώνεται ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Άγιος Σάββας, του Σωματείου Εργαζομένων, απαντά στον Άδων για τα προβλήματα με τα χειρουργεία. Συνδική Σερών, οι εξεγερμένοι δεν το βάζουν κάτω. Εφημερίδα Δημοκρατία, με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο ξεσηκώνονται πάλι αγρότες, αποφάσισε ομόφωνα δυναμικό συλλαλητήριο στη ΔΕΔ. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Την ίδια ώρα ρυθμεί χελώνας για σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη. Δήλωση χρησμός που ανάβει φωτιά στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται το χάος με λεωφορεία και τρόλεις στην Αθήνα και 15.000 ευρώ για να μάθουμε. Νέο χωροταξικό οργή και από τους μαστιχοπαραγωγούς κατά Παπασταύρου. Πανσέλινους για λίγους στην Ακρόπολη. Ράπισμα στο υπερταμείο για τις αλαστικές αναθέσεις. Κίτρινη κάρτα από την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων. Εφημερίδα Απογευματίνη, το Μαξίμου χτίζει τα διλήμματα της κάλυψης και ρίχνει γέφυρες στους δυσαρεστημένους. Ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών. Φθηνότερα έως και 30% θα πωλούνται από σήμερα 1.725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ κατώτατος μισθός τον Απρίλιο. Μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας, πράσινο φως σε Κίλη και Γιόρκ από το Υπουργείο Παιδείας. Μαύρος χρυσός το νέο υπερόπλο του Τραμπ στην παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά. Όχι των Ισλανδών ψαράδων στις Βρυξέλλες. Από 16 Σεπτεμβρίου 6 αλλαγές για ταχύτερες διαθήκες και κληρονομιές. Νίκος Δένδιας, προστασία της ελληνικής επικράτειας σε θάλασσα, στεριά, αέρα, κυβερνοχώρο αλλά και διάστημα. Εφημερίδα One Voice, μούφα οι εκπτώσεις στο βρώμικο κόλπο. 7 χρόνια άφησαν ασύντοτα τα σούπερ μάρκετ και χονδρεμπόρους. 6 μήνες πριν από τις εκλογές θυμήθηκαν τις μειώσεις τιμών. Δεν θα χάσουν ευρώ πολυεθνικές και μεταπράτες. Χρηματιστήριο, δηληστήρια και τράπεζες έκαναν τη διαφορά. Ρεκόρ κερδοφορίας 7 δισεκατομμυρίων των εισηγημένων για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ευρώπη μετά τα μεσάνυχτα σβήνει τα φώτα. Ελλάς, λεφτά για πεντάστερα ξενοδοχεία έχει, για γραφεία και οργανώσεις όχι. Άρθρο, το εμπόριο αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα ζήτησης. Εξεπονίμων η 1η Σεπτεμβρίου και η πιο στρεσογόνος περίοδος του χρόνου. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, κριτική Τσίπρα για τα εθνικά, αλλά το 2017 ήταν η χειρότερη χρονιά προκλήσεων. Η Άσον Πιπίνης, νέες αποκαλύψεις για τις επαφές ΣΥΡΙΖΑ με το καθεστώς Μαδούρο. Greenpeace για Αιγιαλό να ακυρωθεί άμεσα το πρωτόκολλο της Βαρκελόνης. Ώρα υπογραφών για την σπίδα του Αχιλέα. Σιδηρού στόλο πάνω από το Αιγαίο. Αντιαεροπορική θωράκιση τη χώρα. Αναχέτηση πυράβλων και ντρόνου με το ελληνικό Iron Dome. Συμφωνία με τον Νίκο Δένδια. Το νέο σύστημα προτεραιοποιεί και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλή. Ο Γενικός Γραμματέας του Κισέ Βικτόρ Ελιεζέρ μιλάει στο μανιφέστο. Κάποιοι σκόποι μας σιωπούν για τη σφαγή Ισραηλινών από τη Χαμάς. Καραμαλής Παπανδρέου στη σκιά δύο γιγάντων που σημάδεψαν την πολιτική ζωή. Αμετανόητοι ελασίτες υπόσχονται άγριες αυξήσεις φόρων για τους έχοντες. Εφημερίδα Πολίτικα, οικονομική ανάσα από σήμερα, ψαλίδι στις τιμές έως 30% για 1.660 προϊόντα. Απίστευτο ρεκόρ, η Ελλάδα στο top 30 παγκοσμίως με περιουσιακά στοιχεία ανώτου 3 εκατομμυρίου ευρώ. Διεθνείς αγορές και δέθη περιμένουν να ακούσουν για να αναβαθμίσουν τη χώρα μας. Απόβαση στη Θεσσαλονίκη, ακονίζουν όπλα για τη μεγάλη μάχη της ΔΕΘ. Το σχέδιο Μητσοτάκη, Σφίνα Τσίπρα, ο Δημέτωπος Ανδρουλάκης και το crash test Χριστιανού. Τι θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Σε ετοιμότητα η Ελλάς, ο Αλέξης στην οργανωτικό δίκτυο, πανελλαδικά με το βλέμμα στην κάλπη. Πλήρης ασυδοσία από τη φαμίλια Καχρημάνη, έρευνα δια τηλεφώνου στον ιό του Περιφερειάρχη Υπήρου και η συγκάλυψη. Τραγωδία ανοιχτά της Κερίνιας, πώς μετατράπηκε σε το φάιλο τζετ σε υγρό τάφο. Εφημερίδα Εστία, προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους ντρόνς και αλλιευτικά αλλά και πειρατές. Πώς χαντεί ταυτότητα ενός έθνους. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον. Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας υπό τον πλήρη έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι μνηστήρες της εξουσίας και ο Οδυσσέας της σύγχρονης Ελλάδος. Αξίζει να διαβάσετε, ολοκληρώνεται μετά από 120 έτη και με λέιζερ η πρώτη φάση καθαρισμού του Καλλιμάρμαρου. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας ξεκινά από την παράνομη αλληλεία. Νεκροί και αγνοούμενοι σε ανατροπή επιβατικού πλοίου στην Κερίνια. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η έκδοση βεβαιώσεων για ανακαίνιση κατοικίων. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική TNV. Οι εναλλακτικές ορότες αν πέσει σε ύφαλο το σχέδιο απαθρακοποίησης. VLC είναι ο ιστορικό υψηλό για τους ναύλους. Οι παρεμβάσεις για μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μισθωτούς και συνταξιούχους. 20 μέτρα πρώτων πυλών της ΔΕ. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι πρόσθετες διευκολύνσεις των οφειλετών που τίθενται σε εφαρμογή το Σεπτέμβριο. Κερίνια, πολύ νεκρή τραγωδία από ανατροπή καταμαράν. Τράπεζες στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ ανεβάζουν τον πύχη των χορηγήσεων το 2026. Τουρισμός, ισχυρές ενδείξεις για επιμήκυνση της σεζόν. Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, οι τρεις διαγωνισμοί για κυβερνητικό πάρκο, φύλακες στον Ασπρόπυργο και ΔΕ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σχέδιο για τριμερή Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σερμές. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά στον αέρα της πόλης. Τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή αυτής της σεζόν. Να ξεκουραστούμε, να πάρουμε και εμείς δυνάμεις, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλον έναν δύσκολο χειμώνα, ο οποίος είναι μπροστά μας και τον οποίο θα τον αντιμετωπίσουμε, θα τα παλέψουμε όλα, δεν γίνεται να κάνουμε και διαφορετικά, γιατί η ζωή είναι μια μόνιμη μάχη, οπότε σαν το Μάχη FM που μας κάνει αναμετάδοση κάθε μέρα, έτσι και εμείς καθημερινά δίνουμε μάχες. Και βέβαια η κυριότερη μάχη που δίνουμε είναι η μάχη της επιβίωσης, κάτω από ακρίβεια, κάτω από χαμηλούς μισθούς, από μικρές συντάξεις, από δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Like the legend of the Phoenix. Αλλά όλοι μαζί ενωμένοι και με την βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλά. Από σήμερα μπαίνει και σε εφαρμογή το σχέδιο της κυβέρνησης για να ψωνίζουμε με χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ανεβάσει τα προϊόντα, έχουν ξεφύγει τιμές και σου λέει τώρα 6 μήνες πριν από τις εκλογές, κάτσε να κάνω μια μείωση, όχι μεγάλη, 30% όχι σε όλα τα προϊόντα. Ελάχιστα είναι τα προϊόντα τα οποία θα δείτε εκπτώσεις 30%, και αυτά θα είναι ως επιτοπλίστων ιδιωτικής ετικέτας. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είναι το μεγάλο έτσι κόλπο που γίνεται. Έχει έρθει λέει σε συμφωνία η κυβέρνηση με την αγορά. Προμελετημένο ήταν, να το ξέρετε. Τους αφήσανε να εσχροκερδούνε, να βγάζουν δισεκατομμύρια τα σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει και το σούπερ μάρκετ καρτέλ. Ποιος θα μας το έλεγε ότι θα φτάναμε στο 2026, ας πούμε, και θα βλέπαμε το σούπερ μάρκετ να είναι καρτέλ. Βλέπαμε το ρεύμα, βλέπαμε το αέριο, βλέπαμε άλλα πράγματα τα οποία γινόντουσαν καρτέλ, είναι και το σούπερ μάρκετ. Και η συμφωνία ήταν αυτή, 6 μήνες πριν, να κατέβουν λίγο οι τιμές, θα εσχροκερδούν ναι μεν πάλι, αλλά λιγότερο, γιατί εντάξει βγάλανε τα λύσακά τους πια. Σου λέει θα σας στηρίξουμε, να μας στηρίξετε κι εσείς, και μετά άμα ξαναβγούμε εδώ είμαστε εμείς, στεναχωριέστε εσείς οι σούπερ μαρκετάδες, θα ξανανεύουν τα προϊόντα, σαν μαυραγωρίτες λειτουργούν το μεταξύ όλοι, αλλά τέλος πάντων θα ξανανεύουν τα προϊόντα, θα κάτσε να κερδίσουμε τις εκλογές και θα σας δείξουμε πώς θα γίνει. Αυτό είναι το κόλπο, να ξέρετε. Δεν είναι ότι μας σκέφτηκαν. Δεν είναι ότι η κυβέρνηση, ας πούμε, είπε «Α, ο καημένος ο Έλληνας τι τραβάει». Τόσο καιρό γιατί δεν κάνανε κάτι. Μήνες περάσανε, χρόνια που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν φτάσει κυριολεκτικά στο Θεό, γιατί δεν κάνανε κάτι όλο αυτό τον καιρό. Και το κάνανε τώρα. Γιατί τώρα έρχονται εκλογές. Το κόλπο είναι να μπορέσουν να γυρίζουν το παιχνίδι, και έρχεται και η ΔΕΘ. Και κάτι πρέπει να πει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης για να πείσει. Και τι θα πει, ότι σας έχουμε ξεσκίσει στη φορολογία, ότι πάτε στο σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ είναι πανάκριβο, ότι τα κάψιμα έχουν ανέβει και έχουν φτάσει στο Θεό και πληρώνεται φόρο πάνω στο φόρο. Όχι. Σου λέει κάτσε να μειώσουμε τώρα τις τιμές λίγο πριν από τη ΔΕΘ. Δεν είναι τυχαία η ημερομηνία η οποία έγινε, 31 Αυγούστου. Σε 5 μέρες θα είναι εδώ πέρα, θα πρέπει κάτι να πει. Τι να πει. Πάντως άλλα μέσα λένε ότι είναι 1700 κάτι κωδικοί, άλλα λένε ότι είναι 1500, άλλα λένε ότι είναι 1600. Συνεννοηθείτε ρε παιδιά, να ξέρουμε σε πόσα προϊόντα θα έχουμε μείωση, να ξέρουμε τι στα κομμάτια γίνεται.

0: Το θέμα είναι ότι όλα γίνονται για το επικοινωνιακό του πράγματος, όλα γίνονται για την... για την κοινή γνώμη, για να δούνε κάποιοι και να πούνε ότι να ο Μητσοτάκης μας σκέφτηκε, πάμε να τον ξαναψηφίσουμε. Να υπάρχουν αυτοί, μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν, και υπάρχουν και, πώς το λέγει ο Λιακόπουλος, ζουν ανάμεσά μας, ζουν και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, κάπως έτσι το λέγει. Χάθηκε αυτός, τι. Κάμερα σε μένα. Και γι' αυτό τώρα γίνεται ό,τι γίνεται. Το πρόβλημα του Μητσοτάκη πάντως είναι η Βόρεια Ελλάδα, να το ξέρετε. Εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα. Η ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου σε πολλές εκλογικές περιφέρειες, με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι τις δικές τους, αυτές οι κρυφές που δείχνουν τα πραγματικά νούμερα, ναι, δείχνουν ότι σε πολλές εκλογικές περιφέρειες και σε πολλούς νομούς της Βορείου Ελλάδος η ελληνική λύση είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για το Μητσοτάκη. Είναι μεγάλο πρόβλημα διότι αυτή τη στιγμή ο μόνος ο οποίος αντιπολιτεύεται σε αυτά τα οποία λέει και κάνει και πράττει είναι το κόμμα του Κυριάκου του Βελόπουλου. Οπότε τι έχει κάνει τώρα ο Μητσοτάκης και τι θα κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα? Θα βγάλει όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη να πάρουν σβάρνα όλη τη Βόρεια Ελλάδα από τη Λάρισα και πάνω, ναι, μέχρι και τη Θράκη και το Τριεθνές και τα λοιπά, για να μπορέσουν να πείσουν τον κόσμο ότι ψηφίστε μας. Εμείς είμαστε οι καταλληλότεροι. Εμείς ξέρουμε. Ναι, να μην πω ότι ξέρετε, τέλος πάντων, πρωί-πρωί, 6 και 40. Γιατί το έχουμε νιώσει αυτό το οποίο ξέρετε και το έχουμε νιώσει και πολύ βαθιά στην ψυχή μας. Πάει το μυαλό σας αλλού, πρωινιάτικο. Έχουμε νιώσει την ακρίβεια, έχουμε νιώσει την φτώχεια, έχουμε νιώσει την εγκατάλειψη από το κράτος. Βλέπουμε τους ολιγάρχες να πλουτίζουν. Το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα, ότι οι ολιγάρχες πλουτίζουν? Τα δηληστήρια έχουν πλουτίσει, οι σούπερ μαρκετάδες έχουν πλουτίσει, οι πάροχοι ενέργειας έχουν πλουτίσει, ο Έλληνας έχει φτωχύνει. Σουτάζουν μέχρι το 2027, λέει, αύξηση στον κατώτατο μισθό. Θα φτάσει, λέει, ο κατώτατος μισθός στα 9,70. 970 ευρώ, μεικτά. Γιατί καθαρά θα είναι γύρω στα 8,5 κατοστάρικα. Ζεις με 8,5 κατοστάρικα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη? Όχι. Ούτε με 1,000 ευρώ δεν ζεις στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Αλλά σου τα τάζουν αυτά τα πράγματα και θα βγει τώρα στη Δέθο Μητσοτάκαρος και θα πει ότι δώσαμε αυξήσεις. Ανεβάσαμε 40%, λέει, τον βασικό μισθό. Τι λες, ρε παιδί μου? Και ακούς το νούμερο και λες ότι ρε, τι έχει γίνει? Αλλά αυτό το 40% μεταφράζεται σε τι? Σε συνολικά στα 7 χρόνια που κυβερνάνε, σε 150-200 ευρώ. Και πόσο αυξήθηκε ο πληθωρισμός, πόσο αυξήθηκε το κόστος διαβίωσης, πόσο αυξήθηκαν τα ενίκια, το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, πόσο έχουν αυξηθεί όλα αυτά? Αυτά δεν μας τα λένε, εκεί τζις δεν θα μας πούνε ποτέ πόσο πάνω ανέβηκαν τα προϊόντα. Απλά μας κοροϊδεύουν λέγοντας ότι κατανοούμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα με τις τιμές. Για όλα φταίνει οι ξένοι παράγοντες, φταίει ο Ρώσος, φταίει ο Αμερικάνος, φταίει το Ισραήλ, φταίει ο οποιοσδήποτε άλλος, φταίει εκτός από την κυβέρνηση. Δηλαδή, πώς γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης να μην τους επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό τουλάχιστον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά εδώ στη χώρα μας να μας επηρεάζει πάντα? Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι φόροι δεν μειώνονται, διότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το μόνο πράγμα που παράγει αυτό το κράτος είναι φόρους. Φόροι και πρόστιμα, τίποτα άλλο. Όπως και με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος τι είναι? Ένας κώδικας προστήμων. Δεν είναι για να συνετίσει τον κόσμο, είναι για να τους κόβει πρόστιμα. Οι περισσότεροι Αθηναίοι είναι χρεωμένοι σε πρόστιμα. Όλο και κάποια κάμερα κάπου θα τους έπιασε. Όχι ο άλλος να πατάει λίγο τη λωρίδα του λεωφορείου, όχι ο άλλος να ξύνεται, να κάνει δεν ξέρω εγώ τι, αυτές οι κάμερες, οι AI. Πάρτε πρόστιμα να έχει. Γιατί? Για να κάνουν φοροαφέμαξη. Και δεν είναι μόνο τα πρόστιμα τα οποία έρχονται. Όχι. Είναι και κάτι άλλο το οποίο έρχεται από τη συμμορία του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος δεν έχει πληρώσει ούτε μία δόση στην Πειραιώς εδώ και πόσα χρόνια για το δάνειο του κύριου Καχανίων. Ναι, χρωστάει, δεν έχει πληρώσει εκεί πέρα. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος είχε κατηγορηθεί τότε για κακούργημα όταν τον είχε διορίσει ο Σιμίτης στην Ιβέν, και τότε κατασπάραξαν τα λεφτά και γλίτωσε τη φυλακή επειδή ο μπαμπάς του τον έκανε βουλευτή. Ναι, ο Μητσοτάκης που τον έπιασαν με τη γίδα στην πλάτη όταν τα είχε πάρει από τη Siemens, από τον Χριστοφοράκο και αυτά, που χρωστάει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας 604 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος μπάζωσε τα Τέμπη, έδωσε εντολή για να μπαζωθούν τα Τέμπη, αυτοί που φάγανε τα λεφτά των αγροτών με τις γαλάζιες ακρίδες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και κανείς δεν έχει πάει φυλακή. Αυτοί οι οποίοι διαλύουν την κτηνοτροφία, την αλληλεία, αυτοί που άφησαν να καούν όλα τα δάση προς όφελος αυτής της πράσινης κλιματικής απάτης, που κατασπάραξαν όλα τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα μπορούσα να σας πω και άλλα πράγματα. Ξέρετε τι ετοιμάζονται να κάνουνε? Ακούστε λίγο το ρεπορτάζ, το οποίο έρχεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Open, για το πώς θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια η συμμορία του Μητσοτάκη.
1: Μια κυρία η οποία μου είπε ότι πήγα να κάνω μια σύνδεση σε, νέα σύνδεση σε ρεύμα, και ενώ προσκόμισα μια σειρά δικαιολογητικών όπως αυτά μου ζητήθηκαν, τελικά η εταιρεία αρνήθηκε την παροχή, διότι μου είπε ότι έχω χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Είναι αυτό που θα δούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια, όταν προκύψει ένα έκτακτο θέμα υγείας. Μια έκτακτη περίσταση. Μια μικρή καθυστέρηση για ένα.
2: Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Περιγράφεται τώρα. Όλα τα άλλα είναι να έχουμε να λέμε. Όταν συμβεί όμως είναι ανυπόφορο.
1: Δεν θα καθυστερήσει λίγες μέρες να πληρώσει ένα λογαριασμό. Τότε απευθείας θα βαθμολογηθεί άσχημα. Θα κατέβει στο σκορ που έχει το κράτος για τους πολίτες. Το οποίο θεωρώ αδιανόητο. Ότι συζητάμε να βαθμολογούνται οι πολίτες για να είναι πολίτες. Νομίζω μας υπερβαίνει όλους. Εκεί λοιπόν που δεν.
0: Το ακούσατε τι θα γίνει. Θα μας βαθμολογεί το κράτος. Άμα δεν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα σου, θα έρχεται το κράτος και θα σε βαθμολογεί. Ο Ερμές, κακοπληρωτής. Πότε πρέπει να πληρώσει? 31. Πότε πλήρωσε? Στις 7. Γιατί κακοπληρωτής ο Ερμές? Θα σου κόβουνε το ρεύμα ή θα θες να πας σε έναν άλλον πάροχο και δεν μπορείς, γιατί το κράτος θα σου λέει ότι έχεις χαμηλή πιστοληπτική εικόνα. Το κράτος, το κράτος που είναι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής, που χρωστάει δισεκατομμύρια ευρώ στους ιδιώτες. Αυτό, γι' αυτό το κράτος μιλάμε τώρα. Θα κάθεται και θα σου λέει ότι ναι, δεν πλήρωσες την ώρα σου το δάνειο, γιατί μα δεν είχα λεφτά, δεν έβγαινα. Α, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, πάρτε το σπίτι. Ή δεν πλήρωσες το ενίκιο στην ώρα σου. Για κάτσε να τον βαθμολογήσουμε αυτόν τον τύπο ότι δεν πληρώνεις την ώρα του το ενίκιο. Και εδώ θα πας να νοικιάσεις άλλο σπίτι. Σου πει ο σπίτι ο νοικοκύρης, α, έχεις χάσει εδώ πέρα 300 πόντους, αδερφέ μου. Δεν μπορώ να σου νοικιάσω το σπίτι, γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι ότι δεν θα μου πληρώνεις το ενίκιο. Φασισμός. Φασισμός, δεν υπάρχει μεγαλύτερος φασισμός από αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά τα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι χρωστούν δισεκατομμύρια. Μισό δισεκατομμύριο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα δις το κράτος, το ελληνικό κράτος, τους ιδιώτες, από υπηρεσίες που του παρέχουν, από κτίρια που νοικιάζει και τα λοιπά, τα οποία δεν τα πληρώνει, για να δημιουργεί πρωτογενή πλεονάσματα και να μοιράζει ο Μητσοτάκης λεφτά δεξιά και αριστερά στους Ευρωπαίους και να καμαρώνει ότι αποπληρώσαμε το δάνειο. Χεστήκαμε και το αποπληρώσαμε. Μην αφήσουμε, λένε, χρέη στα παιδιά μας, λένε κάποιοι νεοδημοκράτες. Λες και δεν χρωστάνε τα παιδιά σας. Για 99 χρόνια που δημεύσανε τη χώρα σου, δεν χρωστάνε τα παιδιά σου. Το δημόσιο χρέος εμάραν, το πληρώνει το παιδί σου, ας πούμε. Ή άμα ξεπληρώσουν πιο μπροστά το δημόσιο χρέος, νομίζω ότι το παιδί σου θα πάρει αύξηση. Ή θα του βρουν εργασία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οι επόμενες γενιές, έτσι πως έχει γίνει το πράγμα, είναι καταδικασμένες. Έχουν δημεύσει τη χώρα από δεκαμεριές. Το δημόσιο χρέος μας πείραξε. Και όταν έχεις χρήματα, τα χρήματα αυτά τα επενδύεις. Κάνεις επενδύσεις για να σου έρθουν παραπάνω χρήματα. Και με τα χρήματα που θα πάρεις από τις επενδύσεις, αποπλήρωσε το χρέος σου. Δεν σου λέει κανένας όχι. Δεν είπε κανείς να μην αποπληρώσουμε αυτά τα οποία επί της ουσίας δεν χρωστάμε. Ναι. Κάτι για γερμανικές αποζημιώσεις λέγανε κάποια στιγμή ο Τσίπρας. Τι θυμήθηκα τώρα. Δεν τις πήραμε ούτε αυτές. Και τώρα αυτό εδώ το κράτος λοιπόν θα έρχεται και θα μου λέει εμένα ότι δεν έχεις καλή πιστοληπτική εικόνα, οπότε δεν μπορούμε να σου βάλουμε ρεύμα, δεν μπορείς να νοικιάσεις σπίτι, δεν μπορείς να πάρεις δάνειο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί δεν έχεις πόντους, είσαι πολύ χαμηλά στους πόντους, άρα εκεί θα καταντήσουμε. Θα μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό. Θες δε θες να τα πληρώνεις την ώρα τους. Γίνεται. Γίνεται κάποιος να πληρώνει την ώρα του. Εμένα μπορεί να μου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, ας πούμε, στις 25 του μηνός. 25 του μηνού. Και εγώ να πληρώνω με μία. Και να μην έχω να πληρώσω 25. Τι να κάνουμε τώρα, θα πληρώσω μία, δύο, όποτε μου βάλουν το μισθό. Σύν άμα μου καθυστερήσουν το μισθό, θα μειώνονται, θα μου ρίχνουν πόντους. Και τι φταίω εγώ δηλαδή, θέλω άμα τις εγώ να μην πληρώνω το ρεύμα? Όχι. Ο κόσμος δεν αρνείται να πληρώσει το ρεύμα το οποίο έκαψε, αρνείται να πληρώσει όλα αυτά τα κερατιάτικα τα οποία το έχουν βάλει. Μέσα στο ρεύμα, άμα κοιτάξετε, πληρώνουμε ένα σωρό άλλες βλακίες. Ένα σωρό. Όχι δημοτικά τέλη, όχι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όχι τους μπαταχτσίδες που δεν πληρώνουν, τους πληρώνουμε εμείς. Όχι ΜΚΙΟ, και τι δεν θες. Και τι δεν πληρώνουμε μέσα στο ρεύμα. Κατεβάστε τις τιμές. Κάντε κάτι να μειωθεί η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Να μειωθεί η τιμή, να μειωθούν τα ενίκια που το σπίτι από κοινωνικό αγαθό έχει γίνει, να έχει καταντήσει να είναι είδος πολυτελείας. Και εκεί ναι, να σε πω ότι μπορώ να πληρώσω στην ώρα μου με βάση το μισθό μου κτλ. Όμως όταν εγώ παίρνω ένα μισθό 800 ευρώ, 1000 εγώ σου βάζω, και μου λες ότι το ενίκιο μου είναι 4 εκατοστάρικα, έτσι. Άρα αυτό συνεπάγεται ότι το 40% του μισθού μου θα πάει μόνο στο ενίκιο. Δεν θα πάω σούπερ μάρκετ να πάρω να φάω. Θα πάω φυσικά. Πηγαίνω σούπερ μάρκετ. Δεν θέλω 100-150 ευρώ το μήνα. Στανταράκι. Τα θέλω. Δεν θα μου έρθει να πληρώσω το ρεύμα? Θα μου έρθει. Πλήρωσε το και το ρεύμα, αν μπορώ να το πληρώσω στην ώρα του. Οπότε λοιπόν, αν δεν μπορώ να το πληρώσω στην ώρα του όμως, γιατί δεν μου βγαίνουν τα νούμερα και τα λοιπά, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα μου κόβετε το ρεύμα και θα μου λέτε ότι δεν μπορείτε να έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, κύριε Μες, διότι εδώ πέρα έχουν πέσει πολύ οι πόντοι σας, κάθε μήνα καθυστερείτε να πληρώσετε, είστε κακοπληρωτής, άρα λοιπόν θα πρέπει να το δείτε διαφορετικά αν θέλετε να ξανάχετε ρεύμα στο σπίτι σας. Όλοι θα είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό. Πλήρωσε την ώρα του. Όλο αυτό το κάνουν γιατί? Για τους ολιγάρχες. Δεν το κάνουν για τον Έλληνα, το κάνουν για τους ολιγάρχες. Για τους ρευματοκλέφτες, αυτοί που μας, οι πάροχοι που μας κλέβουν μέσω των λογαριασμών. Ένα κράτος το οποίο είναι ανύπαρκτο για τον Έλληνα πολίτη κάνει αυτά τα, θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, να μας εγκλωβίσει διαπαντός, να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Αν δεν αντιδράσουμε, το επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλά θα είναι δύσκολο. Θα μας τα πάρουν όλα, όλα όμως δεν θα μας αφήσουν τίποτα. Και εμείς θα καθόμαστε και θα μαλώνουμε και θα λέμε ακόμη τους αλήτες τι μας έκανα. Εμείς είμαστε οι αλήτες, παιδιά. Εμείς θα τους ξαναψηφίσουμε. Εμείς θα ξαναπέχουμε. Εμείς θα ξαναδιασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά. Εμείς. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα δεν είναι η πολιτική ή οι δημοσιογράφοι. Λέει ο άλλος ο δημοσιογράφος που κάνει προπαγάνδα και δεν ξέρω εγώ τι. Ο δημοσιογράφος, να σου πω κάτι. Εφόσον ξέρεις ότι κάνει προπαγάνδα, γιατί τον ακούς? Γιατί τον βλέπεις? Γιατί τον στηρίζεις? Γύρνα του την πλάτη, δεν κατάλαβα. Μην ασχολείσαι καν μαζί του. Αλλά δεν φταίει ούτε ο δημοσιογράφος, ούτε ο πολιτικός, ούτε ο πολίτης φταίει. Γιατί το να σε κοροϊδέψουν μια φορά το καταλαβαίνω, μπορεί να συμβεί. Το να σε κοροϊδέψουν δεύτερη, άντε λες κομμάτια να γίνει το κατάφερε. Το να σε κοροϊδεύουν 53 χρόνια όμως, ρε αδερφέ μου, ξέρω εγώ. Κάπου δεν φταίνε αυτοί, κάπου φταίς εσύ. Όταν πας και μου ψηφίζεις την οικογένεια Μητσοτάκη, δεν λες και δεν ξέρεις ποιοι είναι, που έχουν κατασπαράξει αυτόν εδώ τον τόπο, είσαι άξιος της μοίρας σου. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης, φταίς εσύ. Ξέρεις ποιοι είναι, αλλά πας και τους ψηφίζεις. Πάνω από 100 χρόνια η οικογένεια Μητσοτάκη είναι μέσα στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Γιατί? Έχουν κάνει τρελές περιουσίες από εμάς, αλλά εμείς εκεί πέρα, επαγγελματίες, πολιτικοί, ξέρουμε ποιοι είναι. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, μάθαμε ποιος είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός όπου με το φάσμα, με το πέπλο της αριστεράς, έκανε πράγματα τα οποία καμία δεξιά δεν μπορούσε να κάνει. Μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο. Μας έλεγε ότι δεν θα κόψουμε κόκκινη γραμμή, ήταν για τον Τσίπρα οι συντάξεις. Με τον νόμο Κατρούγκαλου τα ξέσκησε όλα. Και σας έβαλε να πληρώνετε και από πάνω. Προσωπική διαφορά, γιατί χρωστάτε, παίρνατε πολλά τότε. Πώς νιώσατε για αυτό το πράγμα? Σας κόψανε την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό. Πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα? Έλεγε ο Βελόπουλος από την Βουλή ότι έφαγαν μέσα σε ένα χρόνο 7 δισεκατομμύρια ευρώ. 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε μόλις 7 εργολάμπους για αποζημιώσεις, υπερτιμολογήσεις, καθυστερήσεις σε δημόσια έργα, όπως ο ΒΟΑΚ, όπως το μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εγγενίασε ο Μητσοτάκης προχθές, όπως ο Ε65. Χρήματα τα οποία για πάνω από 2 χρόνια θα μπορούσαν να πληρώσουν 13η και 14η σύνταξη. Τα είπε ο Βελόπουλος στη Βουλή. Πάμε λίγο να το ακούσουμε.
3: Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε το ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μαϊμού αποζημιώσεις, σε εργολάβους? 7 δις. 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήχιζε ο ΒΟΑΚ, πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Κόστησε, το αγγενιάζει ο Πρωθυπουργός, 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. Δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ, γιατί έφυγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου, 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσετε αποζημίωση πάλι. Ε65, από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου, από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός έδωσε 460 εκατομμύρια ιδιώτες για ένα έργο 7 δις, για να το πάρει. Όλα αυτά συν άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω, γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση? Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη άχρηστη κυβέρνηση? Άλλη μπίζνα. Ανακοινώθηκε στα μέσα ότι αγόρασε ο κύριος Κόκαλης 20 στρέμματα στο ελληνικό από τον κύριο Λάτση. Πόσο τα αγόρασε? 41 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Πόσο το πούλησε εδώ η Νέα Δημοκρατία? Το στρέμμα 92 ευρώ. Τα ακούτε? Τα ακούτε που να πάρει και να σηκώσει? Να λοιπόν που είναι τα λεφτά στις τσέπες των ολίγων. Θα τα πάρουμε τα πολλά λεφτά από τις τσέπες των ολίγων και να τα δώσουμε τα πολλά λεφτά στους πολλούς.
0: Καταλάβατε που πηγαίνουν τα λεφτά? Καταλάβατε γιατί δεν μπορούν να δοθούν 13η και 14η σύνταξη? Γιατί τα τρώνε μεταξύ τους τα λεφτά. Γιατί υπερκοστολογούν έργα, πληρώνουμε πρόστιμα, πληρώνουμε καθυστερήσεις κτλ. Τι ωραία. Μεγάλο φαγοπότη αυτή. Και εμείς, κάτσε εσύ, με 800 ευρώ σύνταξη, με 800 ευρώ μισθό, πληρώνω 500 ενίκιο, 200 ρεύμα και άντε να σε δω πώς θα ζήσεις. Άντε να σε δω πώς θα ζήσεις. Καταλαβαίνετε για τι ποσό μιλάμε μέσα σε ένα χρόνο? 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, γεια σας, πάρτε από εδώ και από εκεί. Για όλους έχει η Νέα Δημοκρατία, εκτός από τον πολίτη. Δείτε τα πόθεν έσχες τους. Δεν υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει πλουτίσει. Δεν υπάρχει πραγματικά. Όλοι τους τα σπίτια. Εκεί να δεις πάρτι. Μαύρο χρήμα είναι όλα αυτά τα σπίτια και ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει. Ένας εισαγγελέας να παρέμβει. Κάποια στιγμή είχε πει ο Βελόπουλος να μπουν ορκωτήλογιστές μέσα στα κόμματα και να ξεψαχνίσουν τα πάντα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα? Να δούμε πού βρήκανε κάποιοι λεφτά και κάνανε τόσα σπίτια. Πώς χρηματοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία η οποία χρωστάει? Πώς χρηματοδοτείται το ΠΑΣΟΚ? Πώς υπάρχουν όλοι αυτοί ακόμα? Δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε. Αλλά όταν όλα είναι απόλυτα ελεγχόμενα, δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Η ώρα πήγε σχεδόν 7, ούτε το κατάλαβα. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, εντός λίγου πάλι πίσω. 69 0 7 4 83 4 8 και 4 το Viber. Facebook, Instagram, Twitter, το X, ξέρετε, εγώ Twitter το λέω, YouTube και τα λοιπά είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε εκεί, χαρίστε μας και μια κοινοποίηση. Έτσι να μεγαλώσουμε την παρέα μας, με συγχωρείτε. Με φάγανε ρε πρωί πρωί. Κατεβάστε και την εφαρμογή μας, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο σε συσκευές Android, iOS και ό,τι συσκευή θέλετε. Και φυσικά ξέχασα τι ήθελα να πω. Λοιπόν, πολλά είπα. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και εντός ο λίγου πάλι πίσω.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η εβδομάδα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ξεκινά σήμερα για την κυβέρνηση με αποκορύφωμα την ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο το απόγευμα στο Βελίδιο και τη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Κυριακής. Με τη φράση «Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο», στην κυριακάτικη αναρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που επίκυνται. Με την ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια να αποτελεί το βασικό πρόβλημα των οικοκυριών, το Οικονομικό Επιτελείο δίνει έμφαση στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η συνολική δέσμη μέτρων μπορεί ακόμη και να ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αφήνει ανυπεράσπιστη την πρώτη κατοικία, ενδεικτική της αποτυχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν στα 7 χρόνια διακυβέρνησης του σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων, τονίζει. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βολές κατά του Πρωθυπουργού για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται. Και με την ελληνική λύση να είναι βέβαιος ότι θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει, σημειώνει χαρακτηριστικά. Στην Θεσσαλονίκη μεταφέρουν την αγωνιστική τους δράση οι αγρότες. Αποφασίστηκε πραγματοποίηση συλλαλητηρίου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει σήμερα η ΑΔΔ. Καταγγέλει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για Ρέθυνο, Ηράκλειο, Λασίδη, Κάρπαθο και Κάσο. Τραγωδία με τη βύθιση επιβατικού καταμαράν στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 σωροί, ενώ αγνοούνται άλλοι 18 επιβαίνοντες. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αντέδρασε ο Εμπραχήμ Αζίζ, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στην Αμερικανική επίθεση στο Λαράκ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε αντίπεινα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 το πρωινό της Δευτέρας, 31 του Αυγούστου του 2026. Τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Έρχεται Σεπτέμβρης. Μετράμε αντίστροφα για το άνοιγμα των σχολείων, 11 και σήμερα. Οπότε πάρτε μια βαθιά ανάσα να τρέξουμε το τελευταίο κατοστάρι. Η Θεσσαλονίκη ήδη βρίσκεται σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως. Προετοιμάζεται σιγά σιγά για να ανοίξει η ΔΕΘ της πύλης της. Είναι το μεγάλο κοσμοπολιτικό γεγονός που γίνεται κάθε χρόνο εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Βέβαια η τωρινή διεθνή έκθεση με την διεθνή έκθεση που ήταν κάποτε καμία σχέση. Κάποτε η ΔΕΘ ήταν μια μεγάλη γιορτή για την πόλη. Η έναρξή της ήταν φαντασμαγορική, πυροτεχνήματα, κόσμος, καμία σχέση με το τώρα. Πολύ περισσότεροι εκθέτες, πολλά περισσότερα περίπτερα. Τώρα έχει καταντήσει να είναι σημείο αναφοράς για πολιτική προπαγάνδα. Έρχονται όλοι εδώ πέρα να μιλήσουν, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί, πραγματικά, γιατί? Δεν τα λέτε κάθε μέρα. Δεν τα λέτε στα κανάλια, δεν τα λέτε στα ραδιόφωνα, δεν τα λέτε παντού. Αυτό εδώ είχε ξεκινήσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τότε που δεν υπήρχαν τόσα κανάλια, δεν είχαν όλη τηλεόραση πρόσβαση σε αυτό ή ραδιόφωνο. Και οι πολιτικοί αρχηγοί πήγαιναν στη ΔΕΘ, ας πούμε, για να πούνε αυτά τα οποία έχουν να πούνε στον κόσμο, τέλος πάντων, τις προγραμματικές δηλώσεις τους κτλ. Τώρα γιατί, τώρα αφού βγαίνετε στα κανάλια, σας φιλοξενούν όλα τα κανάλια 15 φορές την ημέρα. Το πρωί μέχρι το βράδυ σας παίζουν τα κανάλια. Να έρθετε στη ΔΕΘ, να ταλαιπωρείτε την πόλη επί μία εβδομάδα. Δηλαδή η διεθνή έκθεση έχει καταντήσει πλέον να είναι βραχνάς για την πόλη. Από μία γιορτή που ήταν, μία γιορτή του εμπορίου, έχει καταντήσει να είναι προπαγάνδα του κάθε κόμματος. Γιατί οκ, καταλαβαίνω θεσμικά να έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ, να κάνει τα εγκαίνια, να κόψει την κορδέλα, να πει και δύο λόγια για την έκθεση. Όχι για τα του κόμματός του και τα λοιπά και συνεντεύξεις τύπου και όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο γίνεται στο Βελίδιο κάθε χρόνο και δεν μπορούμε να κάνουμε και όλοι οι ερωτήσεις. Ναι. Γιατί λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι, εγώ το θεωρώ. Θα έρθει ο Τσίπρας, θα έρθει ο Ανδρουλάκης, θα έρθει ο Κουτσούμπας. Γιατί ρε παιδιά, γιατί μας ταλαιπωρείτε που να πάρει και να σηκώσει? Αυτή η πόλη έχει καταντήσει μια ταλαιπωρία, ειλικρινά. Δηλαδή λέγαμε κάποτε για την Αθήνα ότι δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε στην Αθήνα και γίναμε χειρότεροι από την Αθήνα. Γίναμε χειρότεροι από την Αθήνα, πραγματικά. Εκτός το ότι θέσεις στάθμευσης δεν υπάρχουν, η δημοτική αστυνομία κόβει και ράβει κλήσεις πέρα δόθε. Ακόμη και εδώ πέρα, εδώ στο ραδιόφωνο απέναντι, στα γραφεία μας απέναντι στην Πολυτεχνείο, κάποτε μπορούσε να παρκάρεις απέναντι στο έρισμα, γιατί ο δρόμος κάνει ένα κλικ αριστερά για να, και έχει χώρο για να παρκάρεις. Αλλά μετέπειτα άνοιξε το μεγάλο το πάρκινγκ, εδώ το ιδιωτικό που πας εκεί και πλερουά, και βγήκε η αστυνομία και άρχισε να γράφει. Μας απαγόρευσαν και εκεί πέρα να παρκάρεις. Οπότε σου λέει, θες, δεν θες, βάλ' το σε πάρκινγκ. Γιατί θα το βρεις χωρίς πινακίδες, δεν υπάρχει. Δηλαδή οι προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν κάνει το κέντρο να είναι αφιλόξενο για τους ιδιοκτήτες των γεωταχύτων. Και όχι τίποτα άλλο, η κεντρική αγορά της πόλης ήδη αντιμετωπίζει πρόβλημα. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να κατέβει με το αυτοκίνητό του και σου λέει ότι να χρησιμοποιήσω τώρα το λεωφορείο, να κατέβω κάτω στο κέντρο, να φάω την ταλαιπωρία και αυτά, να ψωνίσω, να κάνω, ας του δεν πηγαίνουν και ποτέ. Άσε που όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη τώρα, επειδή το μετρό δεν επεκτείνεται στην Δυτική Θεσσαλονίκη, δεν πάει Εύωσμο, δεν πάει Ηλιούπολη, δεν πάει Μενεμένη, δεν πάει Σταυρούπολη. Οπότε όλες αυτές οι περιοχές, όλοι όσοι θέλουν να κατέβουν στο κέντρο, πάνε, κατεβαίνουν με τα αυτοκίνητά τους, παρκάρουν στην περιοχή της Ξηροκρίνης, γίνεται χαμός εκεί πέρα για να πάρουν το μετρό, να κατέβουν με το μετρό στο κέντρο. Και η περιοχή της Ξηροκρίνης αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και βλέπεις τώρα, παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Στο σχολείο έχει κάποια σχολεία εκεί πέρα, πάνω στο πεζοδρόμιο. Οι γονείς και μαθητές να αναγκάζονται να βγαίνουν έξω στο δρόμο, γιατί δεν χωράνε να περάσουν.
Παρκαρισμένα πάνω στις διαβάσεις. Παρκαρισμένα όπου θέλεις, μόνο μέσα στα σπίτια των κατοίκων δεν τα έχουν πάλι. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, δεν έπρεπε να μεριμνήσετε τουλάχιστον εκεί κοντά στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και στη Νέα Ελβετία να υπάρχει πάρκινγκ. Άντε, στη Νέα Ελβετία κάτι κάνατε. Στη Μίκρα δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα που άνοιξε το μετρό προς Μίκρα. Αλλά και στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό εκεί πέρα να υπάρξουν θέσεις στάθμευσης δωρεάν που να πάρει. Δωρεάν. Δηλαδή, μην πληρώνουμε συνέχεια. Δεν φρόντισαν τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Σου λέει, εντάξει, ας κάνουμε το μετρό. Και εντάξει, τα λεπορία που θα υποστούν μετά αυτές οι 2-3 περιοχές, δεν βαριέσαι. Εδώ στην Ελλάδα όλα γίνονται αρπακόλα. Αρκεί να φάνε λεφτά. Μόνο αυτό τους νοιάζει. Γιατί σάμα τους το flyover, τι. Δεν φάγανε λεφτά από το flyover. Το οποίο flyover, κατά τη δική μου γνώμη, δεν χρειαζόταν. Μπορούσανε, ας κάνανε κάποιες απαλωτριώσεις στην περιφερειακή, να ανοίγανε μία λωρίδα από τη δεξιά μεριά, μία λωρίδα από την άλλη και φθηνότερα θα μας έβγαινε και όλη αυτή τη φασαρία δεν θα είχαμε. Κλείσε δρόμους από εδώ, άνοιξε δρόμους από εκεί. Μία περιφερειακή οδό επικίνδυνη, η οποία πολλές φορές έχουν γίνει ατυχήματα γιατί έχουν στενέψει πολύ τις λωρίδες, γιατί ο Έλληνας οδηγάει σαν κάφρος και ενώ απαγορεύεται η υπερβολική ταχύτητα και το προσπέρασμα συνεχίζει και το κάνει. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουμε ατυχήματα, να φρακάρει η περιφερειακή και να βρίζει μια ολόκληρη πόλη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το flyover ξεκίνησε χωρίς να έχει γίνει συγκοινωνιακή μελέτη. Σε ποια άλλη χώρα θα γινόταν αυτό? Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα που σου λέει να φάμε ό,τι προλάβουμε, παιδιά. Τώρα με το flyover ήταν ένα καλό εξτραδάκι για να φάνε κάποιοι λεφτά. Με την υποθαλάσσια, θυμάστε, μας είχαν τάξει να μας κάνουν υποθαλάσσια. Χαιρόταν ο Θεσσαλονικιός. Άρα, λέει, υποθαλάσσια, που ξανακούστηκε στην Ελλάδα. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή λέγαμε θα έχουμε μια υπερκατασκευή τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και μια την υποθαλάσσια στη Θεσσαλονίκη. Αμεσίσαι που το λες, την πληρώσαμε, μια την υποθαλάσσια στη Θεσσαλονίκη. Αμεσίσαι που το λες.

Άι να δούμε. Πληρώνουμε 15 φορές το ίδιο έργο. Ξανά και ξανά και ξανά. Δεν αντιδρούμε όμως και εμείς οι Θεσσαλονικείς εδώ χάπατα είμαστε. Εν τω μεταξύ κάποιοι βγαίνουν και λένε να πεζοδρομηθεί, λέει, λεωφόρος Νίκης. Κάτσε ρε μεγάλε, περίμενε. Από πού θα φεύγει όλος αυτός ο όγκος των οχημάτων? Μία είναι η Εγνατία και μία είναι η λεωφόρος Νίκης. Άμα μου πεζοδρομήσεις τη λεωφόρο Νίκης, ξέρεις τι θα γίνει μετά? Θα στριμωχτεί όλος αυτός ο όγκος των οχημάτων πού? Στη Μητροπόλεως. Μια λωρίδα είναι η Μητροπόλεως. Μία λωρίδα. Βάλε και τα σταθμευμένα δεξιά και αριστερά. Στο μεταξύ Μητροπόλεως, η μια πλευρά είναι λεωφοριόδρομος και άλλη πλευρά είναι για τα αυτοκίνητα. Στο λεωφοριόδρομο συνήθως παρκάρουν αυτοκίνητα ή φορτηγά τα οποία θέλουν να κάνουν φορτοεκφορτώσεις. Οπότε το αποτέλεσμα είναι τα λεωφορεία να αναγκάζονται να μπαίνουν στην αριστερή λωρίδα που είναι για τα αυτοκίνητα. Και γίνεται το σώσι. 40 χρόνια Θεσσαλονικιός, τα έχω βαρεθεί αυτά τα πράγματα, τα ζούμε καθημερινά. Άμα κλείσετε και τη λεωφόρο Νίκης που ονειρεύεστε κάποιοι να γίνει πεζόδρομο, θα τα ξεσκίσετε όλα, δεν υπάρχει. Να δούμε τι θα γίνει και με την επέκταση της παραλίας. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι, δεν βλέπω έργο εν κινήσει κτλ. Γιατί λέγανε θα βάλουν ένα ξύλινο ντεκ, να μεγαλώσουν το παραλιακό μέτωπο, να κάνουν ποδηλατόδρομο κτλ. Μας έφαγαν οι ποδηλατόδρομοι σε αυτή την πόλη. Μια πόλη η οποία δεν έχει, πώς το λένε, δεν έχει υποδομές για να έχει ποδηλατοδρόμους, αλλά όχι. Η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, ας πούμε, του Ζέρβα, ό,τι πιο ανίκανο και άχρηστο έχει πέρασει από την πόλη. Τι κάνανε? Τραβάγανε μια γραμμή στην άκρη του δρόμου, λέει ποδηλατόδρομο. Και όλο αυτό γιατί το κάνανε? Για τα ποδήλατα. Και σιγά, πόσα ποδήλατα έχει αυτή η πόλη? Κάθε 5 ώρες θα περάσει ένα ποδήλατο και κάτι έγινε. Αλλά το κάνανε για να μπορούν να κόβουν πρόστιμα. Γιατί πηγαίνανε οι άλλοι, παρκάρανε στη λεωφοριογραμμή, στον ποδηλατόδρομο. Ερχόταν η δημοτική, τσου πρόστιμο. Μαζεύαμε λεφτάκια από εκεί. Κάτσε, θες να κάνεις κάτι, οκ. Okay. Λύσε πρώτα τα άλλα τα προβλήματα και μετά κάνε ό,τι είναι να κάνεις. Αλλά για να φτιάξεις ποδηλατοδρόμους θέλει να έχεις υποδομές. Η πόλη δυστυχώς φτιάχτηκε έτσι, με τέτοιο τρόπο, ώστε δεν είχε υποδομές για να κάνει κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα, κάτω από τα γραφεία μας, κάτω από τα στούντιο, έχουν κάνει ποδηλατόδρομο ξεχωριστά από τον δρόμο. Ο οποίος ποδηλατόδρομος περνάει μπροστά από τις τάσεις των λεωφορείων. Ξέρετε πόσες φορές πήγε να δημιουργηθεί ατύχημα? Γιατί ο άλλος σηκώνεται από τη στάση, βλέπει το λεωφορείο, πάει να προλάβει το λεωφορείο και ξαφνικά τσου πετάγει το κάφρος με το ποδήλατο που δεν καταλαβαίνει τίποτα και νομίζει ότι ο δρόμος του ανήκει. Και έχουν γίνει ατυχήματα. Ποδήλατα, πατίνια κτλ. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, φτιάξατε ποδηλατοδρόμους οι οποίοι είναι απόλυτα επικίνδυνοι. Απόλυτα επικίνδυνοι και για πεζούς και για ποδηλάτες. Καλά, εντάξει, περισσότεροι ποδηλάτες μπορεί να είναι και ο ποδηλατόδρομος δίπλα, αλλά αυτοί εκεί τα ζαγάρια μέσα στο δρόμο. Δεν είναι. Τραγικά πράγματα, τραγικά σε αυτή την πόλη, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν και στην Αθήνα συμβαίνει το ίδιο, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έχουμε απειβδίσει. Δηλαδή, κάπου λες ότι φτάνει πια. Φτάνει, δηλαδή.

0: Εν τω μεταξύ έγινε και ένα περιστατικό στο μετρό της Αθήνας, όπου εγκλωβίστηκαν μέσα στο ασανσέρ. Ναι, εγκλωβίσανε κόσμο μέσα στο ασανσέρ. Αυτό είναι το σύγχρονο κράτος, η Ελλάδα 2.0. Μια χώρα η οποία καταραίει όταν σβήσουν τα φώτα των εγγενείων και τα λοιπά, που όλοι κάνουν εγγένεια. Ο Μητσοτάκης εγγενιάζει το μετρό, ο Άδωνης εγγενιάζει συνέχεια νοσοκομεία. Έχει τρελαθεί να πηγαίνει σε εγγένεια. Ένα πλακάκι βάζουν, πάνε και το κάνουν εγγένεια. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Είμαστε πρώτοι στο επικοινωνιακό σόου, πρώτοι στο να δείξουμε ότι να, κοιτάξτε τι ωραία τα κάνουμε. Αλλά στην πραγματικότητα τι έχει γίνει, ακούστε τους ανθρώπους μέσα από το ασανσέρ.
1: Έλεος.
0: Με αυτή τη ζέστη τώρα, έτσι. Και πηγαίνουν στο ασανσέρ εκεί πέρα κάποιοι οι οποίοι πήγαν να χρησιμοποιήσουν το μετρό, απλοί πολίτες, και προσπαθούσαν να ανοίξουν τις πόρτες για να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι που είναι μέσα. Με τα χέρια τώρα παλεύουν να ανοίξουν τις πόρτες. Σπρώχνουνε, κάνουν.
1: Έλεος ρε παιδιά,
0: λέει η γυναίκα. Βαριά να σένει.
1: Δεν γίνεται τίποτα, παιδιά, είναι πολύ βαριά η πόρτα.

0: Δεν μπορούμε, ξέρεις πόση ώρα.
1: Την κάνανε και βαριά για να μην μπορούμε και να βγούμε κιόλας.
2: Είναι διπλή η πόρτα.
0: Ξέρεις πόση ώρα είμαστε με μέσα αγόρι μου, 25 λεπτά.
2: Ορίστε.
0: Θα πεθάνουμε, θα σκάσουμε. Και περνάνε όλοι, κανείς δεν σταματάει. Δύο-τρεις άντρες μου στο σπρώχνατε. Να βρίσκεις κανέναν, σε παρακαλούμε.
2: Σπά τα τζάμια εκείνη την ώρα ή δεν τα σπά.
0: Σε παρακαλούμε.
2: Φωνάζουν τα παιδιά απ' έξω βοήθεια για να τραβήξουν τις πόρτες.
0: Σε παρακαλούμε.
2: 40 βαθμοί στην Αθήνα τώρα.
0: Σας παρακαλούμε.
3: Εμείς βοηθάμε.
2: Παλεύουν να τραβήξουν τις πόρτες για να ανοίξουν το ασανσέρ.
1: Τουλάχιστον βάλτε ένα αντικείμενο να έχουμε αέρα. Μέχρι να έρθει αυτός ο χρήσιμος άχρηστος.
0: Σας παρακαλούμε. Έχουμε κλειστεί εδώ και 25 λεπτά μέσα σε σέρκια, δεν έρχεται κανείς να μας
2: πάρει. Άκου να δεις.
0: Αυτά είναι μόνο τα εισιτήρια, ξέρεις, να ελέγχουν, αν τα έχουμε πληρώσει, όλα χαλασμένα.
1: 5 ελεγκτές στον έλεγχο και ένας τεχνικός στο σταθμό δεν υπάρχει.
4: Ναι. Αλλά πρέπει μέσα να πιάσει καλά.
0: Εδώ έχουν έρθει άγνωστα στα παιδιά να μας βγάλουν, μας βοηθάνε.
2: Άκου να δεις τι γίνεται. Παλεύουν να ανοίξουν τις πόρτες τα παιδιά απ' έξω. Προσπαθούνε.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να παίρνουμε λίγο αέρα, μας αφήσετε. Σας παρακαλούμε. Έχουμε καλές
2: και απόγνωση η γυναίκα
0: τώρα. Μόνες μας. Και έρχονται καθή, αλλά δεν το βλέπω.
1: Βάλτε ένα αντικείμενο για να στέκεται ανοιχτή η πόρτα.
2: Κρατάνε την πόρτα λίγο ανοιχτή με τα χέρια τους για να παίρνουν αέρα οι άνθρωποι μέσα στο ασανσέρ.
1: Το πόδι, να μην βάλει το πόδι ρε παιδιά. Ένα αντικείμενο δηλαδή, τόσο δύσκολο τους είναι. Δεσμεύουν
0: το
1: κοινό για να βάλουν ένα αντικείμενο.
0: Πάρε τηλέφωνο το Βαγγέλη, μπες στο Google και πάρε Βαγγέλη Χατζής και πες στη βιβλία ότι είμαστε μέσα στο ασανσέρ. Έχουμε κλειστεί.
2: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Δηλαδή πράγματα, έχουν κλειστεί άνθρωποι στο ασανσέρ. 40 βαθμοί στην Αθήνα. Η γυναίκα την ακούτε και στο βίντεο βαριανασένη, γιατί θα σκάσεις μέσα στα σανσέρ 25 λεπτά. Και δεν είχε πάει κανένας υπεύθυνος του μετρό εκεί να τους ανοίξει κανένας. Και να είναι κανένας ηλικιωμένος τώρα. Για τους χίλιους δύο λόγους δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σκάλα και χρησιμοποιήσει το ασανσέρ, ε. Και να έχει πρόβλημα αναπνευστικό ή οτιδήποτε άλλο, τον πιάσει και κανένας πανικός και να μην είναι μέσα στα σανσέρ. Ρε είστε με τα καλά σας, τι είναι αυτά που κάνετε, δεν τρέπεστε? Δεν τα ελέγχει κανείς. Δηλαδή, άιντε πάμε και όπου βγει και με το ασανσέρ. Θα μου πεις εδώ στο νοσοκομείο δεν ήταν που έπεσε το ασανσέρ κάτω και πώς δεν σκοτώθηκε κόσμος? Αυτή είναι η Ελλάδα που δημιούργησαν κάποιοι. Από το να τρώνε χρήματα, έχουν σκάσει να τρώνε χρήματα και πόσο μάλλον τώρα που είναι και στην αποδρομή τους και σου λέει ότι προλάβουμε να φάμε. Και βασικές υποδομές για να μπορεί να λειτουργεί αυτό το κράτος δεν υπάρχουν. Στα σανσέρ κλείνεται ο κόσμος μέσα. Και άντε έγινε, πες, είναι ένα περιστατικό, κλείστηκε ο κόσμος μέσα. Okay. Πού είναι κάποιος υπεύθυνος να πάει να τους ανοίξει? 25 λεπτά κλεισμένοι μέσα στα σανσέρ με 40 βαθμούς θερμοκρασία, χωρίς κλιματισμό μέσα, χωρίς τίποτα. Εν τω μεταξύ, ο κλιματισμός στο μετρό χθες δεν λειτουργούσε, δεν ξέρω γιατί. Για κάποιο λόγο δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός του μετρό χθες στους σταθμούς. Δεν ξέρω, βράζαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο σειρμό λειτουργούσε, έξω δεν λειτουργούσε, δεν ξέρω γιατί. Το μάτι έξω Μητσοτάκης, τι έγινε? Αυτά είναι τα πράγματα. Αν δεν ήταν επικίνδυνοι, θα ήταν αστείοι. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι επικίνδυνοι. Και κλασικά, ό,τι περισσέψει από τις μίζες θα πάει στα έργα, έτσι, για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Την ξέρετε τώρα την λέλαπα της οικογένειας Μητσοτάκη? Και όσοι δεν την ξέρετε θα την μάθετε και από την καλή. Μέχρι να ξυπνήσει ο Ραγιάς, να ανοίξει τα μάτια του και να πει ότι όπα ρε εσύ, τι γίνεται εδώ πέρα, κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να αντιδράσω. Λυπάμαι πραγματικά για τον τόπο μου, ειλικρινά λυπάμαι για τον τόπο μου. Λυπάμαι για αυτή τη χώρα που η Ελλαδίτσα μας θα μπορούσε να είναι το νούμερο ένα, όχι μόνο στην Ευρώπη, θα μπορούσε να είναι το νούμερο ένα παγκοσμίως, αλλά δυστυχώς δεν το θέλαμε μάλλον. Και κάποιοι την κατάντησαν έτσι όπως την κατάντησαν. Θλιβερό, ειλικρινά θλιβερό. Να μην υπάρχουν υποδομές, να μην νιώθεις ασφάλεια. Να έχεις ένα κράτος το οποίο σε αγνοεί πλήρως. Να φωνάζεις ότι δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχεις άλλο. Σε πω εγώ αν με ξαναψηφίσεις, αν θα αντέχεις ή δεν θα αντέχεις.

Εν τω μεταξύ, και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο μετρό της Θεσσαλονίκης, είχαμε και άλλο περιστατικό. Μπορεί να κάναμε φιέστες, κορδέλες, επικοινωνιακό σοου για το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης που είναι εδώ της Θεσσαλονίκης, αλλά στο σταθμό Βούλγαρη ξεχάσανε τον κόσμο μέσα στο σειρμό. Γιατί ο σειρμός δεν κατάφερε να ευθυγραμμιστεί με τις πόρτες. Γιατί για όσους δεν γνωρίζετε, το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν είναι όπως της Αθήνας, να μπορείς να πηδήξεις τις ράγες για να αυτοκτονήσεις επειδή δεν αντέχεις άλλο Μητσοτάκη. Ναι, είναι κλειστό. Και ο σειρμός πρέπει να σταματήσει τις πόρτες του. Οι πόρτες του σειρμού πρέπει να σταματήσουν με τις εξωτερικές πόρτες για να ανοίξουν όλες μαζί, να επιβεβαστεί και να αποβιβαστεί ο κόσμος. Στο σταθμό της Βούλγαρη όμως για κάποιο λόγο δεν έγινε αυτό. Το μετρό σταμάτησε αρκετά πιο πίσω. Δεν ευθυγραμμίστηκε ο σειρμός με τις πόρτες και οι επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι. Και κοίταζαν απλά το τεχνολογικό θαύμα του Μητσοτάκη μέσα από τον τζάμι. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, αυτή είναι η ουσία του επιτελικού success story. Ακριβοπληρωμένες βιτρίνες για τα κανάλια, αλλά στην πράξη να μην γίνεται τίποτα. Τι να πω, πραγματικά, τι να πω. Λοιπόν, σχεδόν 7 και 30 η ώρα, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber. Αν μας ακούει κάποιος από εκεί που έμεινε το μετρό, στείλτε μας έτσι ένα μήνυμα να μας πείτε την εμπειρία σας. Έτσι να δούμε πώς νιώσατε που μείνατε λίγο παραπάνω μέσα στο σειρμό. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγεία σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο ημίωρο, 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 αλλά και Radio Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Για περίπου 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε εδώ πέρα ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό με υγεία και ό,τι καλύτερο για τον καθένα.

Τώρα ξέρετε, παντού διαφημίζουν ως εθνική πρωτοβουλία τη μείωση τιμών. Θα κάνω μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ σήμερα, έτσι από περιέργεια, να δω. Έχω συγκρατήσει κάποιες τιμές, αρκετές μπορώ να πω, για να κάνω ένα crash test, να δω ρε παιδί μου πόσο έχουν κατέβει τιμές. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την εθνική πρωτοβουλία. Γιατί λένε ότι για τον καταναλωτή αλλαγή θα είναι ορατή, λέει, από σήμερα. Στο ίδιο το ράφι, μέσω του ειδικού σήματος που θα υπάρχει μείωση τιμών εθνική πρωτοβουλία στην πράξη. Αυτό θα γράφει το σηματάκι που θα υπάρχει. Στο καρτελάκι θα αναγράφεται η νέα τιμή και θα υπάρχει το σήμα της πρωτοβουλίας, όχι όμως η προηγούμενη τιμή ή το ποσοστό μείωσης, όχι, γιατί ο άλλος μπορεί να το μειώσει, ας πούμε, το προϊόν 5% για παράδειγμα, δηλαδή εκεί που είχε 1 ευρώ να το κάνει 95 λεπτά, client mind δηλαδή. Οπότε ή μπορεί να μην το μειώσει και καθόλου, έτσι, και να σου πει ότι εγώ το μείωσα, τώρα εσύ άμα δεν θυμώσουν την προηγούμενη τιμή δεν σε φταίω εγώ. Πολλά γίνονται στην Ελλάδα, είμαστε άλλωστε. Οπότε η αναλυτική ενημέρωση θα γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, όπου εκεί θα εμφανίζονται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, οι κωδικοί και οι μειώσεις οι οποίες εφαρμόζονται, πια σταυγό και κούρευτο. Στα επώνυμα προϊόντα θα εμφανίζεται, λέει, ένα εύρος μείωσης, καθώς η τελική έκπτωση μπορεί να διαφέρει μεταξύ των αλυσίδων, και εντάξει, είναι κάτι λογικό. Η τελευταία διαθέσιμη εικόνα η οποία υπάρχει είναι ότι περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί, στους οποίους η μείωση θα είναι κοντά στο 7%. Ενώ οι μειώσεις ξεκινούν από 5% σε ορισμένους κωδικούς και φτάνουν από 5% και σε ορισμένους κωδικούς, να μην το πω λάθος, φτάνουν 30%. Καταλαβαίνετε ότι οι κωδικοί οι οποίοι θα έχουν μείωση 30% είναι ελάχιστοι. Οι περισσότεροι θα είναι 7, 5, 10%. Εκεί πέρα θα είναι οι μειώσεις. Δηλαδή, σου έχουμε ανεβάσει ένα προϊόν 70%. Θα στο μειώσουμε 10% για να πεις ότι, εντάξει, ρε παιδί μου. Φθήνια, πάμε να φάμε τα λεφτά μας στα σούπερ μάρκετ. Πάντως, δεν είναι μια καλή απάτη και αυτή, προκειμένου να κάνει άλλο ένα επικοινωνιακό σοου η κυβέρνηση, γιατί έρχονται εκλογές. Γιατί έρχονται εκλογές και θέλει να κερδίσει, αν και δεν μπορεί, το χαμένο έδαφος το οποίο έχει και είναι ιδιαίτερα έτσι μεγάλο. Να δούμε, εγώ είπα θα κάνω μια βόλτα σε 2-3 σούπερ μάρκετ που έχω εκεί πέρα στην περιοχή που μένω, να κάνω έτσι ένα τσεκ, να δω τι πραγματικά έχει γίνει, να συγκρίνω τις τιμές που έχω κρατημένες με τις επόμενες τιμές και να δούμε τι ακριβώς γίνεται.

Η αλήθεια είναι ότι αν ο Μητσοτάκης είχε την αίσθηση της ευθύνης όλων αυτών των προβλημάτων τα οποία έχει δημιουργήσει στην κοινωνία, θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Τι να πρωτοπιάσει, τα σκάνδαλα, τα μπαζώματα, την πρωτοφανή διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Τι, πραγματικά τι να πρωτοπιάσει, αλλά από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής και λίγο πριν από την ομιλία του που θα έρθει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη να μιλήσει στη Διεθνή Έκθεση, οι εκλογές μάλλον θα καθυστερήσουν, δηλαδή μάλλον τις βλέπω για Μάρτιο του 27. Ο Μητσοτάκης θέλει να διεκδικήσει την Πρωθυπουργία για τρίτη συνεχή φορά. Όμως ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι θα παραλάβει καμένη γη, την καμένη γη την οποία οι ίδιοι αφήσανε, γιατί η δημόσια περιουσία έχει πουληθεί, δεν υπάρχει πλέον τίποτα προς ιδιωτικοποίηση. Ιδιωτικοποίησαμε και το νερό, το οποίο το έλεγα εξ αρχής ότι το κύκνιο άσμα του Μητσοτάκη θα είναι ιδιωτικοποίηση του νερού, που έβγαινε και μας έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση και το μοίρασε και αυτός στους ιδιώτες, όλα μια χαρά. Ευρωπαϊκά κεφάλαια δεν υπάρχουν. Περίπου 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πρόλαβαν να τα απορροφήσουν. Απορίας άξιος. Με λίγα λόγια, ο Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει ακόμη έναν αντίπαλο, τον ίδιο του τον εαυτό. Και μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος μας εναποθέτει σε μια ζώνη κινδύνου απώλειας αυτών των χρημάτων μετά από την αδράνεια της κυβέρνησης, και αν δεν τηρηθούν οι ασφικτικές προθεσμίες του προγράμματος, τα έργα θα πρέπει να εκτελεστούν με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, κάτι το οποίο θα προκαλέσει μια έκτακτη βέβαια και σοβαρή δημοσιονομική επιβάρυνση, όπως είναι λογικό. Η απορρόφηση όμως προϋποθέτει την πλήρη ολοκλήρωση των σχετικών οροσύμων και στόχων αυστηρά μέχρι σήμερα, 31 Αυγούστου του 26, που σημαίνει ότι είμαστε στις 31 Αυγούστου, άρα λοιπόν τα 10 δισεκατομμύρια αυτά τι γίναν, εξαφανίστηκαν, πάνε. Με λίγα λόγια, ο Μητσοτάκης άφησε αυτά τα χρήματα όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά είχε άλλες προτεραιότητες. Αυτές που απαιτούσαν οι αρχηγοί του, ξέρετε, οι ολιγάρχες, οι δανειστές, να μοιράσουμε λεφτά δεξιά και αριστερά, αυτά. Βολεύτηκε το καρτέλ των κατασκευών, το οποίο ανέλαβε τη συντήρηση των εθνικών οδικών αξώνων, αύξησαν τα διόδια, όταν αυτά θα έπρεπε να είχαν μειωθεί, έτσι, ή να εξαλειφθεί τελείως. Καθώς δεν υπάρχουν δαπάνες για κατασκευή, αλλά μόνο για συντήρηση. Οπότε γιατί να την πατήσει λοιπόν διεκδικώντας τρίτη θητεία? Απλώς θα βολευτεί και θα ελπίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Με ποιον? Δεν ξέρω. Γιατί με κάποιον θα πρέπει να κάνει συνεργασία η κυβέρνηση. Δεν θα έχει αυτοδυναμία, δεν έχει με την καμία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα τους αλλού. Αυτός θα είναι ο Ανδρουλάκης. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι ίσως μπορούν να τα βρουν. Ο Τσίπρας, ναι, το έχω πιο πιθανό. Το έχω πιο πιθανό, ξέρετε γιατί? Γιατί το σύστημα ανέβασε τον Τσίπρα το 2015 ραγδαία. Δηλαδή από εκεί που το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα ποσοστό της τάξης του 3% και μεταβίας έμπαινε μέσα στη Βουλή, ξαφνικά είδαμε αυτό το κόμμα να φτάνει σε θέση πρωθυπουργίας. Πώς έγινε αυτό? Γιατί το σύστημα ήθελε τον Τσίπρα μπροστά. Για να περάσει ο Τσίπρας αυτά που δεν μπορούσαν να περάσουν οι άλλοι. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία περνούσε τρίτο μνημόνιο, πρόδιδε τη Μακεδονία, έκοβε συντάξεις κτλ., θα γινόταν εμφύλιο στην Ελλάδα. Βγάλανε τον Τσίπρα μπροστά, υπό το πέπλο της αριστεράς, τάχα μου δήθεν, να περάσει αυτά που δεν μπορούσαν να περάσουν οι δεξιοί. Και τώρα τον ξαναπροωθεί το σύστημα, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι μπορούν να κάνουν συγκυβέρνηση. Και γιατί θα κάνουν συγκυβέρνηση? Θα επικαλεστούν εθνικά θέματα. Θα γυρίσει και θα πει ο Τσίπρας, θα τον πιάσει μετά το αριστερό του και θα πει ότι η Ελλάδα πρέπει να προστατευτεί. Άρα αν αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη, το πρόβλημα διωγγώνεται. Και οπότε πάμε να κάνουμε συγκυβέρνηση για να τους ελέγχουμε, να ελέγχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι θα γίνει, να το ξέρω. Έχουμε να ζήσουμε μοναδικές στιγμές. Κάποιοι θα πέσουν από τα ταβάνια, αν όχι από τα σύννεφα, βλέποντας τις πολιτικές εξελίξεις στην χώρα. Αν ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, έρχονται άσχημες μέρες. Και είναι και αυτό που σας έβαλα το πρωί να ακούσετε.
ότι ο κάθε πολίτης θα έχει πιστοληπτική εικόνα αν χρωστάει ενίκιο, αν χρωστάει ρεύμα, αν τα πληρώνει στην ώρα του. Και αν τα πληρώνει στην ώρα σου, δεν θα μπορείς ούτε σε άλλο πάροχο να πας, γιατί θα σου λέει ο άλλος ο πάροχος ότι α, κοιτάξτε να δείτε, δεν πληρώνετε στην ώρα σας. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να σας βάλω ρεύμα. Μείνε στα σκοτάδια. Ή θα θες να νοικιάσεις ένα σπίτι και θα σου λέει ο σπιτονικοκύρης, κοίταξε να δεις, εδώ πέρα φαίνεται ότι χρωστάς ενίκαιο, ότι δεν τα πλήρωνε στην ώρα σου, ήσουν κακοπληρωτής, δεν σου νοικιάζω. Τάχα μου δήθεν για διαφάνεια. Οι αδιαφανείς τύποι, αυτοί που χρωστάνε μισό δις, 660 εκατομμύρια, νοιάστηκαν τώρα για τον πολίτη.

πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από το 2021 μέχρι το 2026, ένα μηνιαίο εισόδημα της τάξης των 2.000 ευρώ είχε απώλειες από την ακρίβεια και υποχώρησε στα 1.587 ευρώ. Και βέβαια από το μυαλό του Μητσοτάκη δεν πέρασε ούτε δευτερόλεπτο να μειώσει το ΦΠΑ όπως έκαναν άλλα κράτη και κατάφερε η χώρα μας να κερδίσει από τον διεθνή τύπο τον τίτλο μιας από τις πλέον πιο διεφθαρμένες χώρες παγκοσμίως. Μια χώρα η οποία έχει το μικρότερο διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα και με τα πλέον ακριβότερα καύσιμα, την ακριβή ηλεκτρική ενέργεια, τις ακριβές τηλεπικοινωνίες, τρόφιμα, στέγη και επιπλέον η χώρα βρίσκεται σε μια παραγωγική διάλυση. Αν ο Μητσοτάκης είχε την αίσθηση της ευθύνης, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από τον να διεκδικήσει για τρίτη φορά την πρωθυπουργία της χώρας. Αλλά τι περιμένεις? Πάμε στο Viber, μηνύματα, καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνου στην Ξεροκρίνη, καλημέρα. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε. Καλημέρα στην Αναστασία, καλή εβδομάδα και να περάσεις καλά, λέει Αναστασία από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Ο Κυριάκος, καλημέρα, καλές διακοπές, λέει, να είσαι καλά Κυριάκο μου. Στο φίλο τον Ιωάννη, καλημέρα, Καβουροδαγκάνης, μανταλάκια και λάμπες, λέει, στη Χίτρα. Και που είσαι ακόμη καβούρα, θα κάνεις, είναι και ακριβές. Αλλά μανταλάκια και λάμπες, κάτι κάνουμε, εντάξει. Στον μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Καλή ευλογημένη εβδομάδα, λέει, εύχομαι τα καλύτερα, υγεία και ευημερία πάνω απ' όλο και ο τριαδικός Θεός να μας ελέησει. Μακάρι, μακάρι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας έδωσε μυαλό, μας έδωσε τη λογική, μας έδωσε χέρια για να επιλέγουμε, πόδια για να κλωτσάμε ό,τι δεν μας αρέσει, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε. Ο Τάσος. Πάλι ο Τάσος είμαι. Πάλι είσαι ο Τάσος. Εγώ νόμιζα είσαι άλλος. Δεν είσαι. Και όλα αυτά που είπες, λέει, προηγουμένως τα παρακολουθώ μέσω του Google, του κινητού και τα διαβάζω όλα εγώ. Τα ξέρω εδώ και μερικά χρόνια από τότε που βγήκαν τα έξυπνα κινητά iPhone και τα διαβάζω όλα. Ευτυχώς υπάρχει και το Google, Τάσο. Ευτυχώς υπάρχει το Google και τα διαβάζεις και τα μαθαίνεις. Και τότε τι κάνω εγώ εκπομπές άμα τα διαβάζετε μόνο από το Google? Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, δόξα τω Θεώ, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα. Ευλογία της Παναγιάς μας, η κατάθεση της τιμία ζώνης είναι σήμερα. Σου εύχομαι τις καλύτερες διακοπές, να έχεις να γεμίσουν οι μπαταρίες σου. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Έρχεται πάνω θεμάτων, έρχεται. Θα τον αντιμετωπίσουμε όμως. Γεια σου Ρένα μου, καλή εβδομάδα, λέει. Μου κρατά συντροφιά η ζεστή φωνή στον δρόμο για το σπίτι μετά από νυχτερινή διασκέδαση. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ορίστε. Να, στις πέτσες έχουν λεφτά. Βγαίνουν για διασκέδαση. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλές διακοπές, λέει, να ξεκουραστείς, να γεμίζεις μπαταρίες γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Και άλλος που μου το λέει ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Ναι, η Ιορδάνα από το Βούπερταλ στέλνει την καλημέρα της. Γεια σου, Ιορδάνα μου, να είσαι καλά. Η Άννα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 31 Αυγούστου, λέει, κατάθεση της τιμίας ζώνης σήμερα με τις ευλογίες της Παναγίας. Καλές διακοπές να περάσεις τέλεια, να ξεκουραστείς και να γεμίσεις την μπαταρία. Θα μας λείψεις, γι' αυτό φεύγω, για να σας λείψω. Ναι, μεγάλη μέρα η σημερινή, η κατάθεση της τιμίας ζώνης. Θαυματουργεί η τιμία ζώνη. Τέλος πάντων, είναι κάτι, δεν είναι δικό μου, αλλά δεν μπορώ να το πω. Έχω δει σε άνθρωπο, ας πούμε, να συμβαίνει θαύμα από την τίμια ζώνη. Καλημέρα στον Πασχάλη, ο οποίος καλημερίζει τη Δέσποινα. Καλώς επέστρεψες, λέει. Καλημέρα στο Στέλιο. Παίρνεις τηλέφωνο, λέει, την πυροσβεστική και τους κάνεις ρεζίλη για τους ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο ασανσέρ. Πήραν την πυροσβεστική. Τι ρεζίλη να τους κάνεις την πυροσβεστική? Εδώ οι άνθρωποι είναι καραγκιόζηδες. Εντάξει, το προσβάλλω και τον καραγκιόζη, αλλά είναι δυνατόν 25 λεπτά να είναι κλεισμένοι μέσα στο ασανσέρ, στο μετρό της Αθήνας και να μην πηγαίνει ένας υπάλληλος του μετρό παναθεμάτων να ανοίξει τις πόρτες για να απεγκλωβιστεί ο κόσμος? Είναι δυνατόν? Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, ειλικρινά είναι. Καλημέρα στον Γιώργο, κάτι μου στέλνει εδώ πέρα. Παιδιά, αυτά τα βιντεάκια και τέτοια που στέλνετε στο YouTube και τα λοιπά, τζάμπα τα στέλνετε, να ξέρετε. Δεν πού να το δεις τώρα αυτό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο. Θα μας έκαιγαν, λέει, εχθές. Ευτυχώς βλέπω και τα βίντεο τα οποία έχει στείλει.
Τι να πω, ευτυχώς τυχεροί είσαστε, πραγματικά τυχεροί. Κωνσταντίνα, θα τα πούμε στην Αθήνα εννοείται. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Έτσι και χειρότερα λέει, θα καταντήσουμε. Λαός αμόρφωτος χωρίς παιδεία. Άναρχος, ψευτόμαγκας, οραγές δεν πρόκειται να ξυπνήσει. Ζει μόνο για να το παίζει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Δεν έχει σωτηρία και όλοι οι πολιτικάντιδες το ξέρουν και αλωνίζουν. Πες μου, λέει, σε ποια χώρα του πλανήτη θα γίνονταν όλα αυτά και δεν θα είχαν σηκωθεί και οι πέτρες. Καλές, χαρούμενες διακοπές. Όχι μόνο οι πέτρες. Οι πάντες θα έπρεπε να είχαν ξεσηκωθεί με όλα αυτά που γίνανε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Με τόσες κλοπές, με τόσα εγκλήματα, με τόση διασπάθηση δημοσίου χρήματος, με τόσα σκάνδαλα και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι, δεν έχει ξεσηκωθεί κανένας, δεν μιλάει κανένας. Ο λαός μοιάζει σαν να είναι απόλυτα κουρασμένος από όλα αυτά τα πράγματα και μέχρι ένα σημείο το κατανοώ. Αλλά πρέπει και να αντιδράμε, δεν γίνεται. Ναι, μεν κουραστήκαμε από τη φτώχεια, από την εξαθλίωση, από όλα όσα μας έχουν κάνει να περνάμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Και πώς γίνεται να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας? Στην κάλπη, στις εκλογές. Εκεί να συμμετάσχουμε και να τους δείξουμε ποιος είναι ο δρόμος της εξόδου επιτέλους. Να αφήσουν τις κυβερνητικές καρέκλες που έχουν γαντζωθεί εδώ και 7,5 σχεδόν 8 χρόνια. Και να κοιτάξουμε λιγάκι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί τα πράγματα είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα στον 629. Στην Περσεφόνη καλημέρα. Άκουσα που έλεγες, λέει, για δωρεάν θέση στάθμευσης. Ο Τζάμπας πέθανε, λέει. Δεν το άκουσες? Το είπε η κυρία Αλεξοπούλου. Ζει όμως για τη Νέα Δημοκρατία. Πόσα είπαμε χρωστάει σε τράπεζες και ιδιώτες το συνοθήλευμα του Κούλη. Καλές διακοπές, θα μας λείψεις. Σε ιδιώτες δεν ξέρω αν χρωστάει το συνοθήλευμα του Κούλη, αλλά το κράτος χρωστάει δισεκατομμύρια σε ιδιώτες. Και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, γιατί τα χρέη αυτά διωγγώνονται τη στιγμή που ο Μητσοτάκης μοιράζει στους Ευρωπαίους χρήμα για να ζεστάνει θέση εκεί πέρα, όταν θα φύγει από την Πρωθυπουργία να πάει εκεί πέρα. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Δεν τον ενδιαφέρει το μέλλον της χώρας. Σκασίλα του για το μέλλον της χώρας. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να ζεστάνει θεσούλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θα φύγει από εδώ να πάει εκεί, να κρυφτεί στη βουλευτική ασυλία εκεί πέρα, γιατί κινδυνεύει με φυλακή ο Μητσοτάκης. Εάν δεν πιάσει ο Μητσοτάκης, 25% κινδυνεύει με φυλακή, να το ξέρετε. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Με 50 βαθμούς, λέει, υγρασία. Όπως καλά γνωρίζεις, λέει, έχουν Τσίπρας και Μητσοτάκης πολέμησαν λυσαλέα τα ελληνικά προϊόντα επειδή οι Γερμανοί μας θέλουν λατζιέριδες. Στόχος τους τώρα το ελαιόλαδο που τα τρολάκια τους διαλαλούν. Την τιμή στα 3,5 ευρώ, το μεροκάματο είναι 60 με 80 ευρώ ανάλογα την περιοχή. Μήπως το κάνουν, λέει, για να μην μαζευτούν οι ελιές? Δεν ξέρω, δεν ξέρω, είναι λίγο... Δεν το έχω ψάξει εντελώς το θέμα αυτό με το ελαιόλαδο, είναι η αλήθεια και κακώς. Αλλά ναι, και αυτό που λες έχει μια βάση. Τι να πω. Στο Build the Greek, καλημέρα. Αποπληρωμή χρέους για τις επόμενες γενιές. Ποιες γενιές, λέει? Τα δημοτικά σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία κατάντησε ένα μεγάλο χωριό. Θα βλέπουμε παιδί το δημοτικό και θα βγάζουμε selfie. Ναι, σε λίγο έτσι όπως πάει. Δυστυχώς, πολλά σχολεία στην Μακεδονία αλλά και στη Θράκη βάλανε λουκέτο. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Διότι όσα παιδιά ήταν στα χωριά, φύγαν οι γονείς τους, ήρθαν στις μεγάλες πόλεις, εγκλωβίστηκαν εδώ πέρα, δουλεύουν για ένα μισθό της πλάκας, για να πληρώνουν ενίκια, ρεύματα και όλα τα σχετικά, γιατί στο χωριό δεν υπήρχαν εργασιακές ευκαιρίες. Οπότε τα σχολεία στην επαρχία κλείνουν, φθήνει το σύστημα. Και είναι θλιβερό αυτό το πράγμα, να βλέπεις σχολεία να κλείνουν. Στον συνονόματο τον Κώστα, καλημέρα από το γυμνό Ευβίας. Μία εβδομάδα άδεια, λέει, δεν μπόρεσα να πάω πουθενά με τη γυναίκα μου και τα τρία παιδιά μου. Παρ' όλα αυτά, δούλεψα και στην άδειά μου αλλού, ώστε να μπορέσω να κάνω τα γενέθλια του μικρού μου γιο. Μιλάμε για κατάντια, τα βλέπει ο Έλληνας, λέει, γιατί δεν ξυπνάει, ρε γαμώτο. Έλα, ντε, γιατί δεν ξυπνάει? Αυτό εδώ το λέμε χρόνια, γιατί δεν ξυπνάει ο Έλληνας. Ένας στους δύο Έλληνες φέτος δεν πήγανε διακοπές, παιδιά. Τραγικό, τραγικό. Να ζεις στην ομορφότερη χώρα του κόσμου με τόσες παραλίες, τόσο πράσινο, όσο έχει απομείνει τέλος πάντων από το πράσινο που δεν το κάψαν. Και αν μπορείς να πας δύο μέρες, τρεις κάπου, ρε παιδί μου, να πάρεις την οικογένειά σου και να πεις ότι πάμε, ρε παιδί μου, κάπου, ξέρω εγώ, να περάσουμε λίγο καλά. Πουθένα τίποτα δεν μπορείς. Δεν είναι δύσκολο. Ο Αποστόλης, λέει, καλά, ρε, ακόμα εκεί είσαι, άντε μάστε και φύγε, λέει. Αποστόλη, εσύ θα έρθει, θα αφήσει το λέιζερ να έρθει. Εγώ θα φύγω. Εσύ θα το αφήσει το ρημάδι το λέιζερ να έρθει, έστω ένα Σαββατοκύριακο που να πάρει. Τόσα λεφτά έχει πια. Κάπου πρέπει να τα φας. Δηλαδή, εντάξει. Έλα, στα φάμε εμεί. Άμα δεν στα φάνε οι φίλοι, ποιο θα τα φάει? Καλημέρα στη Ζήνα. Αυτό θα ευχηθώ και εγώ, λέει, για σένα. Καλές διακοπές, να ξεκουραστεί γιατί το αξίζει. Με πολύ αγάπη από τη Σπάρτη. Γεια σου, Ζήνα μου, καλημέρα. Ο Θεοδόσης κάτι μου στέλνει.
Ο πατέρας Παναγιώτης λέει 15 μέρες χωρίς ερμηνεία. Λοιπόν, πάτερ Παναγιώτη, θα με παίρνεις κάθε πρωί 6 ώρα τηλέφωνο, σου λέω καλημέρα, έτσι, για να μην σου λέω, να μην πάθεις και τίποτα, σύνδρομο στέρησης και τα λοιπά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Αν είναι ένα. Έλα, ρε, μην είσαι καϊκούλης. Όχι, θα είναι ο Στέφανος. Από τις 7 η ώρα το πρωί θα έρχεται ο Στέφανος για 2 εβδομάδες. Καλημέρα στο Διονύση. Ξεκινήσαμε, λέει ο Διονύσης. Ο Σάκης, ο Έλλην, κατευθείαν λέει όλοι στη φυλακή, πιο ελεύθερος θα είσαι. Η έξω θα... Αχ, τώρα που είπες φυλακή. Εδώ στα δυτικά, στη Θεσσαλονίκη, πωλείται ένα οίκημα το οποίο το πουλάνε 180 χιλιάρικα. Και τι ήταν αυτό το οίκημα? Ήταν φυλακές οι οποίες εξυπηρετούσαν κάποιο αστυνομικό τμήμα, τώρα δεν ξέρω ποιο, και είναι ακόμη τα κελιά με τα κάγκελα όλα κανονικότατα, και αυτό το οίκημα πωλείται ως ευκαιρία, επενδυτική ευκαιρία, για 180.000 ευρώ. Το είδα και δεν το πίστευα, το είδα την αγγελία και μετά είδα ότι κάποιοι κάνανε και βίντεο και το δείχνανε και όλες πως είναι μέσα. Λέω, δεν μπορεί, 180 χιλιάρικα για να αγοράσει όλους πρώην κρατητήρια είναι... Αλλά στην Ελλάδα είσαι, ρε παιδί, μπορεί να το κάνει Airbnb ο άλλος και μια χαρά. Στον Βασίλη από την Κρήτη, από τα Μάλια, καλημέρα. Μόνο όλοι μαζί με έναν στόχο. Έτσι ακριβώς είναι, φίλε μου Βασίλη. Ο Ηράκλητος από το Λάντσχουτ, καλές διακοπές, λέει, καλά να περάσεις. Ναι, οκ, okay, Κωνσταντίνε, οκ. Okay. Σε καταλαβαίνω.

Καλημέρα στον Κυριάκο από τα Θουρίγκια, οδηγός φορτηγού. Να ξέρεις, λέει, τη ζημιά θα γίνει από τους Λαζοντόιτς. Το 90% είναι νουδού και κάτι ζαβάτσι πρέι. Η κατάσταση μυρίζει απόλυτη σαπίλα ή θα έχουμε κρίση τύπου ή μια 1996. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε σημείο να έχουμε μια τέτοια κρίση, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να με αυτή την κυβέρνηση δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε καμία κρίση στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Θα τους πούνε πάρτε τα όλα και μην κάνετε πόλεμο. Ο Τάσος, να σου στείλω το τηλέφωνο μου. Αυτά είναι απόρριτα πράγματα, Τάσο. Άμα θες να με βρεις εδώ πέρα, με βρίσκεις.

Σαν σήμερα και το μακρινό 1997 είχε σκοτωθεί και η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό εκείνης της πανάκριβης αστραφτερής Mercedes, ενώ είχε τραυματιστεί και ο σωματοφύλακάς της. Το 97, 30 χρόνια σχεδόν πέρασαν, 29 χρόνια. Και το θυμάμαι σαν παιδάκι ήμουνα και στεναχωρέθηκα κιόλας, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητή η πριγκίπισσα Νταϊάννα και στα παιδιά, τα αγαπούσε τα παιδιά. Αλλά ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος και δεν έκανε για το παλάτι. Πέρασε πολλά κι αυτή και... Κρίμα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Για να δω αν έχω κάποια τελευταία μηνύματα. Γεια σου Πασχάλη μου, να είσαι καλά. Στην Κατερίνα καλημέρα. Η Μαρία λέει πώς θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Λέει δεν έχουμε κυβέρνηση, αλλά και έχουμε γελία αντιπολίτευση. Κάθε θάνατος είναι από τα εμβόλια και κάθε άλλη βλακεία που κυκλοφορεί διαρκώς. Βλέπω τους ψηφοφόρους και ούτε θέλω να πάω στην κάλπη. Αηδία πλέον όλα, Μαρία. Να πας στην κάλπη, Μαρία μου. Να μην αφήσουμε τίποτα στην τύχη, γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, για όλη αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν την οποία περάσαμε μαζί. Ραντεβού ξανά στις 16 του Σεπτέμβρη. Τι ημέρα πέφτει, για να δούμε. Κάτσε να δω τι ημέρα πέφτει. 16 Σεπτέμβρη. Πού το βρε. Ημέρα Τετάρτη. Ημέρα Τετάρτη, 16 Σεπτέμβρη θα είμαστε ξανά εδώ. Πρώτα ο Θεός, γεροί να είμαστε. Θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να περάσετε όμορφα όσοι ξεκινάτε τώρα τις διακοπές σας. Όσοι έχετε γυρίσει από διακοπές, πάρτε μια βαθιά ανάσα και πάμε να αντιμετωπίσουμε τον χειμώνα ο οποίος έρχεται. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η εβδομάδα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ξεκινά σήμερα για την κυβέρνηση με αποκορύφωμα την ομιλία Μητσοτάκη το Σάββατο στο Βελίδιο και τη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Κυριακής. Με την φράση «Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο» στην κυριακάτικη αναρτησή του, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που επίκειται με την ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια να αποτελεί το βασικό πρόβλημα των οικοκυριών. Το Οικονομικό Επιτελείο δίνει έμφαση στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η συνολική δέσμη μέτρων μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 2 δις. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αφήνει ανυπεράσπιστη την πρώτη κατοικία. Ενδεικτική της αποτυχίας του Πρωθυπουργού όταν στα 7 χρόνια διακυβέρνησής του σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων, τονίζει μεταξύ άλλων. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλές κατά του Πρωθυπουργού για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται και με την ελληνική λύση να είναι βεβαίως ότι θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει, σημειώνει χαρακτηριστικά. Στην Θεσσαλονίκη μεταφέρουν την αγωνιστική τους δράση οι αγρότες. Αποφάσισαν πραγματοποιήσει συλλαλητηρίου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως, με τους παραγωγούς να προαναγγέλουν και κάθοδο τρακτέρ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα από την ΑΔΔ. Καταγγέλει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα για Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κάρπαθο και Κάσο. Τραγωδία με τη βύθιση επιβατικού καταμαράν στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 νεκροί, αγνοούνται άλλοι 18. Υποκράτηση, ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος για το ναυάγιο. Νέα ένταση στο στενό του Ορμούς μετά το βομβαρδισμό του Λαράκα από τις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα ότι έβαλε στο στόχαστρο αμερικανικούς στρατιωτικούς σε αεροπορική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοείδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Focus FM 103,6. Έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία. Όχι. Δεν ξεκινήσαμε τώρα. Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Αργά ή γρήγορα θα κληθούμε να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις για τις ζωές μας. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης, δημοσιογράφος, παρουσιαστής εδώ της καθημερινής εκπομπής της πρωινής του Focus FM, Focus 811. Γυρίστε με παρόδο, τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είμαστε 4 ώρες καθημερινά μαζί. Από πιο νωρίς, από τις 7 μέχρι τις 11. Οπότε θα έχουμε να λέμε περισσότερα πράγματα. Ιστορικός και ένας άνθρωπος με πάθος για την Ελλάδα, όπως είμαστε οι περισσότεροι εδώ στην οικογένεια του Focus FM 103,6, και αναφέρουμε και σε εμάς αλλά και σε όλους εσάς εκεί έξω. Σας στέλνω την καλημέρα μου και την αγάπη μου από όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, για να μην ξεχνιόμαστε. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το 103,6, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε, www.focusfm.gr. Μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook. Καιρό έχω να κάνω live στο Facebook. Καλημέρα. Καλημέρα και στην παρέα του TikTok. Πολυπληθέστατε και σήμερα πρωί-πρωί η παρέα του TikTok στο live που κάνουμε στο κανάλι του Focus FM. Καλημέρα και στην παρέα του YouTube. Επίσης πολυπληθής η παρέα του YouTube. Και σήμερα ενεργότατη με τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Καλημέρα σε όλους. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Focus FM 103,6 στα μηνύματα στο Viber, δωρεάν μηνυματάκι μέσω διαδικτύου, 6907-483-484. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μάνο που είναι στην κονσόλα του ήχου. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή και να σας εξηγήσω για ποιο λόγο πιστεύω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε στην τελική ευθεία γιατί αργά ή γρήγορα ο χρόνος της κυβέρνησης Μητσοτάκη τελειώνει. Αλλά να ξέρετε ότι τελειώνει και ο δικός μας ο χρόνος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο να κάνουμε πειράματα σε αυτή την χώρα. Σε αυτή τη χώρα η οποία γέννησε τη δημοκρατία, αλλά δημοκρατία δεν έχει. Και δεν έχει μάλιστα με τη σφραγίδα του νόμου, και θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Πάρα πολύ συγκεκριμένος, για να καταλάβετε τι έχουμε μπροστά μας. Διότι μπροστά μας δεν έχουμε την έκθεση μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη που θα έρθουν όλοι, όχι όλοι, σχεδόν όλοι. Και θα λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Για μένα δεν έχει θέση καμία απολύτως στην έκθεση ούτε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ούτε ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, κανένας πολιτικός αρχηγός, ιδιαίτερα από τα κόμματα εξουσίας τα οποία έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, δεν θα έπρεπε να πατήσουν το ποδάρι τους στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν θα έπρεπε να είναι, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ένα πολιτικό πανηγυράκι με υποσχέσεις οι οποίες ουδέποτε υλοποιούνται. Και θα έρθει τώρα ο Μητσοτάκης εδώ πέρα να μας δώσει τι καθρεφτάκια, όπως έκαναν οι Ισπανοί κατακτητές στην Αμερική όταν ανακάλυψαν τη γη της επαγγελίας, έτσι έλεγαν, και πήγαν εκεί πέρα και έδιναν στους Ινδιάνους καθρεφτάκια. Και σήμερα οι Ινδιάνοι είναι ονόματα σε ελικόπτερα, σε μηχανές, σε τζιπ και πάει λέγοντας. Είναι οι μηχανές Ινδιάνα, είναι τα τζιπ Τσερόκι, είναι τα ελικόπτερα Απάτσι. Πάρα πολύ καλά, γνωστά είναι αυτά. Όχι, κλείστε τα μάτια και τα αυτιά σας, τα καθρεφτάκια τα οποία θα δώσει η ανθεληνική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κλείστε τα αυτιά σας στις υποσχέσεις που θα δώσει ο ανθέληνας Τσίπρας. Κλείστε τα αυτιά σας στις υποσχέσεις και στα μεγάλα λόγια που θα πει ο ανεπάγγελτος Νίκος Ανδρουλάκης, που παριστάνει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πολύ φοβάμαι, εύχομαι να επιβεβαιωθώ, ότι δεν θα φτάσει διψήφιο νούμερο στις επερχόμενες εκλογές, όπου κάπου εκεί, να ξέρετε, είναι το τέλος του δρόμου. Είναι το τέλος του δρόμου για μια Ελλάδα που περνάει πάρα πολύ δύσκολα και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα είναι καλά και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα είναι

0: και έπιασε στο στόμα του τον Κωνσταντέλια. Κάτσε να το, κάπου εδώ πρέπει να το έχω. Άκου λίγο εδώ το είπε. 27 Αυγούστου, τι είπε ο Μητσοτάκης για τον Τέλια. Άκου.
1: Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Και ο άνθρωπος έπαθε ρήξη χιαστού στο πρώτο παιχνίδι. Έβαλε γκολ και έπαθε ρήξη χιαστού. Ο τύπος είναι ο Ρέζνικ, παιδιά. Είναι πυρηνικό όπλο. Ο τύπος αυτός που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, που όπου και να πάει προκαλεί. Όπου και να πάει προκαλεί. Πήγε προχθές με 33 αυτοκίνητα κουστοδία στην Πτολεμαϊδα. 33, τα μέτρησα, παιδιά. 33, ποιος είσαι, ρε. Ούτε ο Έλον Μάσκ δεν έχει τέτοιες. Ούτε ο Τραμπ δεν έχει 33 αυτοκίνητα να τον ακολουθούν. 33 αυτοκίνητα. Για να μην μετρήσω τώρα αυτά τα οποία δεν φαίνονταν, έτσι. Μηχανές, ζήτα, περιπολικά. 33 αυτοκίνητα κουστοδία, ποιος ο Μητσοτάκης. Σόπαρε μεγάλε. Ο οποίος πήγε εκεί στην Πτολεμαϊδα και μας είπε τέλος πάντων ότι πλέον η διαδρομή από Αθήνα στη Φλόρινα είναι κάτι περισσότερο από 4,5 ώρες. Και τον ξεφτύλισα προσωπικά σε ένα βίντεο που έβαλα να ρωτάω το AI πόση ώρα είναι. Πόση ώρα είναι Αθήνα-Φλόρινα. Και να μου λέει το AI είναι 6 ώρες, 6,5. Λέω και τα κλειστά τούνελ. Α, ναι, μου λένε και τα κλειστά τούνελ. Ναι, είναι κοντά 7 ώρες. Και λέω τότε το Μητσοτάκη, τον ξέρεις, ναι, μου λέει, είναι ο Πρωθυπουργός Ελλάδας. Λέω, γιατί είπε ότι είναι τόση ώρα το ταξίδι, κάτι παραπάνω από 4,5 ώρες. Και άρχισε να μου κάνει τρίπλες το AI. Να, αυτό δεν. Λέω, λέει ή δεν λέει ψέματα. Δεν μου λέγε, δεν απαντούσε το AI. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν απαντούσε. Για να δείτε, και θα το συνδέσω με το επόμενο θέμα, μην γελάτε. Δηλαδή, τα ψέματα τους, λέω, αν σου πω εγώ. Ρωτούσα το AI, αν σου πω εγώ ότι η απόσταση Αθήνα-Φλόρινα είναι 4,5 ώρες και κάτι, θα σου λέω αλήθεια ή ψέματα. Θα μου λες ψέματα, μου λέει. Ωραία, του λέω. Ο Μητσοτάκης που είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα, λέει ψέματα και αρχίζει να λέει. Όχι, να η απόσταση, ο υπολογισμός. Ρε, μη μου λες για τον υπολογισμό. Λέει ή δεν λέει ψέματα. Έπρεπε να το ρωτήσω 7 φορές. 7 φορές να ρωτήσω για να μου πει ναι, λέει ψέματα. Φυσικά και λέει ψέματα. Ο Μητσοτάκης λέει ψέματα για τα πάντα. Για τα πάντα. Και καταρχάς μας κρύβει την αλήθεια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ακούστε λίγο. Μην ρωτάτε αν ο Μητσοτάκης πλήρωσε διόδια. Ο Μητσοτάκης δεν πλήρωσε διόδια. Ο Μητσοτάκης δεν περίμενε σε μονή λωρίδα μποτιλιαρισμένος. Ο Μητσοτάκης ξεκίνησε, αλήθεια είπε. Έφτασε σε 4,5 ώρες από Αθήνα στη Φλόρινα. Αλλά έφτασε γιατί πήγαινε με 200. Δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας που τάχαμ δήθεν κόπτεται για την οδική ασφάλεια, προτείνει στον Έλληνα να φτάσει από την Αθήνα στη Φλόρινα πηγαίνοντας σαν το Σουμάχερ. Με συνοδεία περιπολικών. Εντάξει. Δεν πλήρωσε διόδια. Δεν περίμενε στις ακατάλληλες σύραγγες τις οποίες έχουμε χρυσοπληρώσει με ρήτρες. Με ρήτρες για την καθυστέρηση και σε πολλές άλλες περιοχές, όχι μόνο στην Εγνατία. Αυτός είναι ο ψεύτης πρωθυπουργός. Που όχι μόνο μας λέει ψέματα κατάμουτρα, αλλά μας κρύβει και την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι πολύ ζωφερή. Πάρα πολύ ζωφερή. Με νόμους που φέρνουν. Και θέλω να με προσέξετε πάρα πολύ καλά. Και αυτό να το κρατήσετε. Γιατί σήμερα, από αύριο μάλλον, έχουμε καινούριο νόμο. Βέβαια, έχουμε το σκορ του πολίτη. Αυτά που κοροϊδεύαμε για τους Κινέζους, πλέον με νόμο της Νέας Δημοκρατίας θα τα λουστούμε. Πώς ήταν η ταινία «Καλώς ήρθες δολάριο», τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Τώρα έχουμε τον αλγόριθμο το ζουμπουρλούδικο. «Καλώς ήρθες σκορ του πολίτη». Ο ψηφιακός μεγάλος αδερφός του κράτους είναι γεγονός και πλέον ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας για το δημόσιο credit score, το σκορ του πολίτη δηλαδή, credit score μετατρέπει τον πολίτη σε έναν όμηρο ενός αλγόριθμου χωρίς συναισθήματα. Ένας αλγόριθμος θα είναι αυτός ο οποίος θα παρακολουθεί και θα μετατρέπει σε ομήρους τους πολίτες. Η θέσπιση του κρατικού credit score για το δημόσιο αρχικά για το δημόσιο, είναι ο νόμος 4972 του 22 και η εξειδίκευσή του με την KIA 117786 ε ξ του 26.

0: δεν είναι ένα απλό τεχνοκρατικό εργαλείο, όπως λένε, για τον εξυγχρονισμό και για τη φορολογική συμμόρφωση των πολιτών. Ο νόμος ο συγκεκριμένος που τίθεται σε εφαρμογή από αύριο αποτελεί μία απροκάλυπτη εισβολή στην ιδιωτική ζωή των πολιτών και μία επικίνδυνη, ακραία επικίνδυνη διολίσθηση ακόμα πιο βαθιά προς το καθεστώς του ολοκληρωτικού ψηφιακού ελέγχου. Τι μας λένε για το καλό μας? Δώστε λίγο βάση ποιο είναι το καλό μας. Βάζουνε μπροστά το πρόσχημα της φερεγγιότητας και το κράτος θα μπορεί να συγκεντρώνει, να διασταυρώνει και να επεξεργάζεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς του καθενός μας, του κάθε πολίτη, του καθενός από εμάς, πώς, αναθέτοντας την παρακολούθησή του σε έναν, αν θέλετε την άποψή μου, από αυτά τα οποία έχω διαβάσει, παντελώς αδιαφανή αλγόριθμο, ο οποίος θα παράγει ένα σκορ, παιδιά. Θα παράγει το σκορ του πολίτη. Και το σκορ αυτό, ξέρετε, δεν θα υπολογίζει απλώς αριθμούς. Όχι. Θα υπολογίζει, θα έχει τη δύναμη να υπολογίσει την ίδια την κοινωνική, την ίδια την οικονομική υπόσταση του καθενός από εμάς, ακυρώνοντας στην πράξη το θεμελιώδες τεκμήριο και της αθωότητας, αλλά και το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση. Δηλαδή, το σκορ του πολίτη το οποίο θα εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία με τον μεγάλο αδελφό να μας παρακολουθεί, ουσιαστικά θα αποφασίζει το πώς εγώ θα μπορέσω να δαπανίσω κάποια χρήματα σε περίπτωση που χρωστάω αρχικά προς το δημόσιο. Άραγε, εσύ ρε Μητσοτάκη, εσύ ρε Τσίπρα, εσύ ρε Ανδρουλάκη, έχετε σκεφτεί ποιο θα ήταν το credit score της Νέας Δημοκρατίας? Ποιο θα, πώς άραγε, ή του κόμματος που εκπροσωπεί ο καθένας, ποιο θα ήταν το score που θα έβαζε αυτός ο αλγόριθμος που θα κρίνει εμένα, θα κρίνει εσένα, θα κρίνει τον καθέναν από εμάς? Τι σκορ θα έβαζε στη Νέα Δημοκρατία ή και στα άλλα κόμματα εξουσίας για το οικονομικό αποτύπωμα που έχουν αφήσει στην Ελλάδα? Ποιο θα ήταν το σκορ, πιστεύετε εσείς? Θα περνούσανε? Προφανώς και δεν θα περνούσανε. Ποιο θα ήταν το σκορ πολίτη, σε εισαγωγικά, του πολίτη Νέα Δημοκρατία ή του πολίτη Πασόκ ή του πολίτη Τσίπρα για τα δισεκατομμύρια τα οποία χρωστάνε? Ποιο θα ήταν αυτό? Ρητορικό θα μου πείτε το ερώτημα και θα έχετε δίκιο. Γιατί αυτοί ποτέ δεν θα κριθούν από κανέναν αλγόριθμο, από κανένα τέτοιο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο θα μετατρέψει τις ζωές μας σε ζωές ψηφιακών φυλακισμένων. Εμάς αφορούν αυτά τα εργαλεία, όχι αυτούς. Οπότε θα αφήσω τα ρητορικά ερωτήματα και θέλω να δώσω ένα απλό παράδειγμα για να επιχειρήσω να καταστήσω κατανοητή την επικινδυνότητα του νόμου για το σκορ του πολίτη που θα εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Για αρχή, για την οικονομική μας σχέση και συναλλαγή με το δημόσιο. Πάμε να εξετάσουμε λοιπόν ένα παράδειγμα ενός αποκλεισμένου πολίτη. Ο Γιώργος, ας πούμε, είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και το οποίο τον αναγκάζει να μείνει εκτός εργασίας για ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών. Όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας να καθυστερήσει την πληρωμή 2, 3, 4 δόσεων στον ΕΦΚΑ ή μίας ή 2 ή 3 δόσεων στην ΑΔΑΕ, θα έχει συνέπειες. Με βάση αυτό το credit score, με βάση το score του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, θα δεχτεί αρχικά, ακούστε όρο, τον αλγοριθμικό υποβιβασμό. Άκου τώρα. Θα υποστούμε τον αλγοριθμικό υποβιβασμό. Το κεντρικό σύστημα της ανεξάρτητης αρχής πιστοληπτικής αξιολόγησης θα υπολογίζει αυτόματα τις καθυστερήσεις, χωρίς ανθρώπινη αξιολόγηση. Κανένας δεν θα προσμετρήσει ως όφιλε ένας άνθρωπος να προσμετρήσει το πρόβλημα υγείας που είχε ένας συνάνθρωπος του. Και βάσει του αλγοριθμικού υποβιβασμού θα κατακριμνίζεται το πιστοληπτικό του σκορ. Θα πηγαίνει στη χαμηλότερη δυνατή κλίμακα. Σου λέει τι έγινε, σταμάτησες να πληρώνεις, μπραπ, κάτω. Κάτω. Στα τάρταρα. Παρ' όλα αυτά ο Γιώργος αναρώνει και προσπαθεί να ορθοποδήσει. Και αιτείται ένα μικρό επαγγελματικό δάνειο για να επανεκκινήσει τη δραστηριότητά του, καθώς και μια ενδεχομένως κρατική επιδότηση για ένα ενίκιο. Η τράπεζα όμως, που είναι ενήμερη πλέον για τον αλγοριθμικό του υποβιβασμό, βλέποντας το κόκκινο κρατικό σκορ το οποίο θα έχει ο Γιώργος, και θα απορρίψει το αίτημα για δάνειο και ταυτόχρονα η αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου θα απορρίπτει και την αίτηση για το επίδομα ενοικίου το οποίο ενδεχομένως να έχει αιτηθεί ο Γιώργος, γιατί θα τον κρίνει ως μη φερέγγιο. Δηλαδή, επειδή ο Γιώργος ασθένησε και επειδή έπεσε και κατακριμνίστηκε το σκορ πολίτη, στερείται το δικαίωμα για την εργασία που είναι κατοχυρωμένο βάσει του άρθρου 23 του συντάγματος, το δικαίωμα στην εργασία. Στερείται και το δικαίωμα σε ένα επαρκές βιωτικό επίπεδο, το οποίο επίσης είναι κατοχυρωμένο από το άρθρο 25 του συντάγματος, επειδή ένας αλγόριθμος, επειδή ένα ψηφιακό προφίλ τον καταδίκασε ως υψηλού κινδύνου κακοπληρωτή. Και του στέρισε αυτός ο Big Brother να αποπληρώσει με μια νέα προσπάθεια τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από μια αναποδιά, η οποία αναποδιά μπορεί να συμβεί στον καθένα. Και αυτά όλα δεν είναι ψεκασμένες θεωρίες. Αυτά όλα δεν είναι συνωμοσίες. Αυτά όλα έρχονται να τα επιβάλλουν οι γραβατωμένοι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι του Μητσοτάκη, και πραγματικά εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε. Θα πρέπει να αντιδράσουμε. Παραδείγματα όπως αυτά του Γιώργου μπορώ να σας φέρω πραγματικά αμέτρητα. Αλλά φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε, έχετε το επίπεδο να αντιληφθείτε εσείς οι ακροατές, οι εκπαιδευμένοι, αφυπνισμένοι ακροατές του Focus FM 103,6, πού πηγαίνει το πράγμα. Πόσο θα αλλάξει ουσιαστικά οι ζωές μας, θα αλλάξουν οι ζωές μας από αυτές τις πρακτικές. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, όλες οι οικονομικές μας συναλλαγές, αρχικά με το δημόσιο και στη συνέχεια και με τους ιδιώτες, θα βρίσκονται σε μια διαρκή παρακολούθηση από αυτόν τον κρατικό, τον δημόσιο Big Brother, που θα αποφασίζει αν εγώ μπορώ να αλλάξω πάροχο ενέργειας, αν έχω την πιστοληπτική, το καλό σκορ και δεν είμαι στα κόκκινα, να μπορώ να πάω να κάνω ένα καινούργιο συμβόλαιο σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, αν μπορώ να σπαταλήσω το χ ποσό, τα χ χρήματα για να πάρω αεροπορικά εισιτήρια, και πάει λέγοντας. Δηλαδή θα πάω να κλείσω ένα ταξίδι, θα μου λέει οπ, χρωστάς, δεν μπορείς να πας ταξίδι, θα πρέπει να πληρώσεις το χρέος με αυτά τα χρήματα. Ναι ρε αδελφέ, εγώ πρέπει να κάνω αυτό το ταξίδι για επαγγελματικούς λόγους, για να μπορώ να βγάλω χρήματα για να αποπληρώσω. Οπ, απαγορεύεται. Ο αλγόριθμος λέει αυτό. Ο αλγόριθμος λέει αυτό. Κοινώς, έχουμε την μετατροπή της κρατικής εξουσίας σε ένα μόνιμο ψηφιακό αξιολογητή που δημιουργεί σωρία παραβιάσεων σε κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. Η καθολική παρακολούθηση κάθε οικονομικής αλληλεπίδρασης χωρίς την ύπαρξη υπόνοιας τέλησης αξιόπινης πράξης μετατρέπει το σύνολο του πληθυσμού σε ενδυνάμει ύποπτο. Θα είμαι εγώ ύποπτος δηλαδή κακοπληρωτής και αυτό θα το αποφασίζει το credit score του Μητσοτάκη. Βρε ουστ, ουστ από εδώ, πολιτικοί κοπρίτες, καταργείται η αρχή της αναλογικότητας. Η τιμωρία για μια οικονομική αδυναμία δεν είναι πλέον η νόμιμη, σε εισαγωγικά βάλετε αυτό το νόμιμη, προσάυξηση ή το πρόστιμο, και το βάζω σε εισαγωγικά το νόμιμη, Γιατί πλέον οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι χειρότεροι από το κογλύφους. Γι' αυτό το βάζω σε το νόμιμο σε εισαγωγικά. Άρα λοιπόν, ούτε προς αυξήσεις, ούτε πρόστιμα, αλλά θα έχουμε τον πλήρη κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό ενός ανθρώπου από την αγορά. Και επί της ουσίας θα επιβάλλεται ένας αλγοριθμικός αυταρχισμός. Η λήψη των αποφάσεων που καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου μεταφέρονται σε μαθηματικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ο πολίτης χάνει το δικαίωμα που είχε να τον ακροαστεί, να τον ακούσει ένας άλλος άνθρωπος, να τον εξετάσει εξατομικευμένα για το πρόβλημα το οποίο απασχολείται, και θα είναι έρμεο στις προθέσεις της τεχνητής νοημοσύνης και ενός ελεγχόμενου αλγόριθμου. Ο οποίος αλγόριθμος, άμα τον βάλει στο Μητσοτάκη να λέει ψέματα, θα αρνείται να παραδεχτεί ότι ο Μητσοτάκης λέει ψέματα. Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά, έχουμε την ίδια κυβέρνηση που καταστρέφει την Ελλάδα να επικαλείται το αφήγημα του εξυγχρονισμού και της ψηφιακής μετάβασης και να εγκαθιστά, εν αγνία μας και χωρίς να μας έχει ρωτήσει, έναν μηχανισμό στενής επιτήρησης με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να πάει να στηρίξει επί της ουσίας τα νοικοκυριά τα οποία έχουν πρόβλημα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται βάναυσα από την ακρίβεια και από τον πληθωρισμό, επιλέγει να μας φέρει μπροστά μας ένα καινούριο εργαλείο ελέγχου, το οποίο θα κατηγοριοποιήσει τους πολίτες με αλγοριθμικά κριτήρια και όχι με ανθρώπινα. Δημιουργεί ένα κρατικό credit rating agency, ένα γραφείο το οποίο θα μας βάζει το σκορ του πολίτη, και πλέον μετατρέπει την ανικανότητα που έχει στη διαχείριση της οικονομίας σε τι? Στην προσφυλή της ατομική ευθύνη. Όλοι εμείς θα έχουμε ατομική ευθύνη για να διατηρήσουμε υψηλό σκορ πολίτη, και οι κολλητοί του Μητσοτάκη θα κάνουν πάρτι. Οι κολλητοί, οι 7 για παράδειγμα κολλητοί του Μητσοτάκη, που μέσα σε 3 χρόνια από ρήτρες καθυστέρηση σε μεγάλα έργα πήραν 7 δισεκατομμύρια ευρώ. 7 δις, να ξέρετε, αναλογούν σε 13ο και 14ο μισό και 13η και 14η σύνταξη για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια περίπου. Και τα δώσαμε νταβατζιλίκι σε ανθρώπους οι οποίοι κονομάνε στην πλάτη μας. Και δεν θέλω να ακούω, όπως μου γράφουν κάποιοι, να αναλάβει ο στρατός. Ποιος στρατός? Ο στρατός που πήρε φωτιά ξανά εκεί στη Σαλαμίνα, ο ναύσταθμος? Ο στρατός που κατάφεραν και ανατείναξαν τις αποθήκες πυρομαχικών, όποιες δεν άδειασαν, για να τις στείλουν τα όπλα και τα στρατιωτικά υλικά στην Ουκρανία πριν από μερικά χρόνια που ανατινάχθηκαν εκεί στον Αγχίαλο? Ποιος στρατός? Ο στρατός που κατάφεραν να πλημμυρίσουν τη βάση με τα Απάτσι και τα Χιούι, τα ελικόπτερα, στο Στεφανοβίκιο? Ποιος στρατός? Ο στρατός που έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη και σκοτώθηκαν οι άνθρωποι? Ποιος στρατός? Ο στρατός που ήξερε σε χρόνο ρεκόρ να είναι στα Τέμπη και να συμμετέχει στη συγκάλυψη? Ποιος στρατός να παρέμβει? Τα έχουν κάνει όλα σαν τα μούτρα τους. Και επειδή ακριβώς τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους, σου λέει θα τους βάλω και έναν αλγόριθμο να τους παρακολουθεί. Ένας επαγγελματίας ή ένας εργαζόμενος, ο οποίος θα αδυνατεί πρόσκαιρα να ανταπεξέλθει σε φορολογικές, σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις, θα στιγματίζεται ψηφιακά από το ίδιο το κράτος. Θα αποκλείεται από τραπεζικό δανεισμό, θα χάνει ρυθμίσεις, θα χάνει κρατικά βοηθήματα και θα εγκλωβίζεται σε ένα φαύλο κύκλο οικονομικής ασφυξίας. Πρόκειται για μια επιλογή που ενισχύει το συγκεντρωτισμό του κράτους απέναντι στους πολίτες, που μετατρέπει τη δημόσια διοίκηση από υπηρέτη του δημόσιου συμφέροντος σε έναν αυστηρό ελεγκτικό ψηφιακό μηχανισμό. Δεν θέλω να το κουράζω άλλο, για να πάω και σε διάλειμμα. Η εφαρμογή τέτοιων μηχανισμών ψηφιακών, εσείς οι αφυπνισμένοι πολίτες του Focus FM, καταλαβαίνετε ότι αποτελεί την επιβολή μιας ψηφιακής δυστοπίας. Και πρέπει να μιλήσετε για αυτή την ψηφιακή δυστοπία που έρχεται στο διπλανό σας. Και αν σας πει «σταμάτα ρε ψεκασμένε, τι είναι αυτά που λες», να τον βάλετε κάτω και να διαβάσει 5 πράγματα. Να τον παρακαλέσετε, να του τα πείτε εσείς. Χειρότερα από την Κίνα θα γίνουμε. Χειρότερα από την Κίνα. Όταν το κράτος πάβει να λειτουργεί ως εγγυητής των κοινωνικών δικαιωμάτων και μετατρέπεται σε έναν αδυσόπιτο ελεγκτή αξιολόγησης ψηφιακής, η δημοκρατία και η ατομική ελευθερία τίθενται σε άμεσο κίνδυνο. Θα το αναλύσουμε το θέμα το συγκεκριμένο στη συνέχεια της εκπομπής και με καλεσμένους, αλλά και με άλλα θέματα τα οποία θα προσεγγίσουμε. Διάλειμμα, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση μόνο μου, αλλά έπρεπε να πω κάποια πράγματα. Διάλειμμα, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για να σας πω και κάποια ακόμα τα οποία έχουν γίνει και θα σας μιλήσω για τους πραγματικούς φόβους του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έχει εφιάλτη μπροστά του. Ο Μητσοτάκης πνέει τα λίσθια. Δώστε μου λίγο χρόνο. Μερικά διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας παρακολουθείτε και στην παρέα του TikTok που βλέπω εδώ πέρα πολυπληθεί την παρέα και σήμερα και με διάθεση σχολιασμού στα θέματα τα οποία έχω προσεγγίσει. Καλημέρα και στην παρέα του YouTube. Καλημέρα και στην παρέα του Facebook. Γεια σου Μάνο και σε σένα στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, καλημέρα και στα μηνύματα να δώσω στον φίλο μου τον Πασχάλη, στον Θεοδόση, στην Ρένα. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία μου εύχεται καλή επιστροφή. Πασχάλη, καλημέρα και σε σένα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ για την προσφορά κινητής τηλεφωνίας. Παιδιά, σας έχω και άλλες εκπλήξεις, να ξέρετε. Από σήμερα κάνω και εγώ χρήση των υπηρεσιών. Να είσαι καλά, Πασχάλη. Καλώς ήρθες στο team του Focus FM κινητό τηλέφωνο. Θα σας πω πιο κάτω κι άλλες. Έτσι έχουμε έρθει ανανεωμένοι. Καλημέρα, Στέφανε. Καλώς ξαναήρθες. Φρέσκος, με αρκετό οξυγόνο από εκεί που ήσουν. Για τα κοψίδια, δεν λέω τίποτα. Γεια σου, Χάρη. Καλημέρα. Καλημέρα στη Δράμα. Καλημέρα και στον φίλο των 000. Μου στέλνει στον άθλιο τον τύπο που παριστάνει τον Πρωθυπουργό. Θα σας πω σε λίγο τώρα για τον εφιάλτη του Μητσοτάκη. Καλημέρα, Στέφανε. Ο έγκριτος τηλεγιατρός είπε φυσικά για ατομική ευθύνη ότι για τα κουνούπια δεν τα έφεραν οι λαθρομετανάστες αλλά τα πουλιά, λέει ο Βασιλακόπουλος. Ρέση Βασιλακόπουλε, όταν μιλάτε για τον ιό του Δυτικού Νείλου και μου λέτε ατομική ευθύνη να μην βγαίνουμε εκεί που έχει κουνούπια, είστε τουλάχιστον γελοί. Α το πω έτσι απλά. Είστε γελοί και παριστάνει εσύ τώρα τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Είσαι ο ίδιος ο οποίος πριν από λίγο καιρό έβγαινε και έλεγε στη μία μέρα να κόψουμε όλες τις πικροδάφνες, τρομοκρατώντας τους γονείς στα σχολεία γιατί είναι τοξικά τα φυτά, και μετά όταν κατάλαβες την απίθμενη μαλθακία την οποία έκανες, βγήκες και τα μάζευες και έλεγες εντάξει δεν είναι και τόσα χρόνια έχουμε πικροδάφνες. Ναι, δεν θα πάμε να μασίσουμε πικροδαφνόφυλλα. Πόσο ηλίθιος πρέπει να είναι κάποιος που το κάνει αυτό. Ούτε μικρό παιδί δεν το κάνει. Στοχοποιήσατε μέχρι και την πικροδάφνη, για τον Θεό δηλαδή. Για να κρύψετε την ανικανότητά σας από όλα κι άλλα. Ρε εσύ Βασιλακόπουλε, άσε το Δυτικό Νείλο. Άσε τα κουνούπια. Πες μας λίγο για το Φάουτσι. Τι μου τον έχεις εκεί ρε εσύ, Βούλγαρη. Που τη μία κατηγορούσες τον άντρα σου και πήγαν και τον συνέλαβαν και μετά τα πήρες πίσω ότι ήταν λέει ηλεκτικό το επεισόδιο. Ήταν ηλεκτικό το επεισόδιο ή σε χτύπησε. Θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε. Είμαι ενάντια της βίας, αλλά αυτό το πράγμα καταντάει από πηγαίνουμε από τη μία άκρη στην άλλη. Και δεν θέλω να μείνω στα προσωπικά σας, αδιαφορώ. Αν και αρχίζω να πιστεύω ότι το κάνετε επίτηδες. Βάζετε προσωπικά μπροστά τις προσωπικές σας, δηλαδή να μαλώσω εγώ με την Όλγα, να την πω βάλε λίγο να γράφει το βίντεο την ώρα που ρίχνω κανένα μπινελίκι. Μετά να βγεις να μου κάνεις μια καταγγελία. Μετά να βγεις να τα μαζέψεις για να μου κάνεις διαφήμιση εμένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Έχεις εκεί ρε εσύ Βούλγαρη και εσύ Χασαπόπουλε, 300 χρόνια δημοσιογράφος, το Βασιλακόπουλο. Και αντί να τον ρωτήσετε για το Φάουτσι και όλα αυτά τα οποία σημαίνουν και αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα, κάθεστε και κάνετε συζήτηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου και δέχεστε να σου λένε ότι υπάρχει ατομική ευθύνη για τον πολίτη. Να μην πηγαίνει εκεί που έχουν κουνούπια. Να βάζει με 40 βαθμούς θερμοκρασία μακριμάνικα και μακριά παντελόνια και μακριά πουκάμισα και μπλούζες. Να βγούμε δηλαδή καλοκαίρι, τώρα και αυτή τη βδομάδα θα έχει πολύ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα για καλούς χειμώνες. Θα φάμε τα μουστάκια μας, να ξέρεις. Ξυρίστηκες κιόλας εσύ. Μην ακούσω τίποτα για καλούς χειμώνες, θα φάμε τα μουστάκια μας, να ξέρετε. Όσο μπορούμε ακόμα τη θερμοκρασία την έχουμε ψηλά για να γλιτώνουμε. Τι να γλιτώνουμε, βενζίνη 2-2. Air condition συνέχεια. Κάνα νευρό θα δώσουμε. Τι να γλιτώνουμε, ό,τι ζέστη έχει πληρώνουμε, κρύο έχει πληρώνουμε. Σας είπα, τελειώνει ο χρόνος. Τώρα έχουμε και το σκορ του καλού πολίτη. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς εδώ θα μείνουμε με τα ξαστέι. Δεν το συζητάμε. Εγώ δεν δέχομαι ούτε σκόρ, ούτε τίποτα. Καλημέρα. Γεια σου, Ραντόρη. Με σύγχυση. Τι μου το στέλνεις το βάτραχο, ρε φίλε. Τι μου το στέλνεις το βάτραχο. Τα μαύρα μάτια στο παρατράγουδο. Ατομική ευθύνη. Λοιπόν, καλημέρα. Μαρίνα Γουβιών Κέρκυρα. Τι είναι αυτά. Σώπα ρε φίλε. Άκου τώρα, αυτό είναι έγκλημα τώρα, έτσι. Αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι έγκλημα. Μου στέλνει εδώ πέρα ο φίλος από την Κέρκυρα, από τη Μαρίνα Γουβιών, θέση ε3. Κάτσε, αυτό πρέπει να το στείλω σε μένα. Θα το κάνω θέμα αυτό, θα το ψάξω, δεν υπάρχει περίπτωση. Άσε να ακούγονται τα βογκητά, γιατί πραγματικά τώρα πρόσεχε να δεις τώρα, έτσι. Είναι ένας τύπος με ένα γιότ πολύ ακριβό. Ένα γιότ το οποίο κοστίζει όσο κοστίζουν για παράδειγμα 4 σπίτια. Καταλαβαίνετε γιατί γιότ μιλάω. Ο οποίος έχει δέσει το γιότ του στη Μαρίνα Γουβιών στην Κέρκυρα στη θέση ε3. Και έχει πάνω 2 γιγαντοαφίσες του Μουσταφά Κεμάλ. 2 αφίσες του Μουσταφά Κεμάλ. Ρωτάω λοιπόν τον λιμενάρχη Κέρκυρας αυτή τη στιγμή. Θέλω να μου βρεις λίγο το τηλέφωνο του λιμεναρχείου Κέρκυρας τώρα και να πάρεις ένα τηλέφωνο. Θέλω να πάρεις τώρα ένα τηλέφωνο να το βγάλεις στον αέρα. Θέλω τον λιμενάρχη Κέρκυρας. Έχει πάει ο άλλος. ή στο λιμεναρχείο. Βρες το τηλέφωνο του λιμεναρχείου και πάρ' το στον αέρα. Θέση Ε3. Έχει πάει ο άλλος με ένα γιότ και έχει δύο προκλητικές αφίσες του Μουσταφά Κεμάλ, οι οποίες φαίνονται από οποιονδήποτε περπατάει, περιδιαβαίνει τη Μαρίνα Γουβιών στην Κέρκυρα. Πώς το επιτρέπουν αυτό? Πώς το επιτρέπουν αυτό? Τον σφαγία των Ελλήνων. Το Μουσταφά Κεμάλ, τον πατερούλι της Τουρκίας. Έρχεται ο Βρωμότουρκος με μια γιγάντια σημαία την οποία δικαιούται να την έχει στο σκάφος του εφόσον είναι τουρκικό, αλλά μου βάζεις δύο γιγαντοαφίσες του Μουσταφά Κεμάλ πάνω στο σκάφος. Πληρώνεις τέλη ελλημενισμού? Φαντάζομαι ότι πληρώνεις, αλλά πληρώνεις λιγότερα από όσα θα έπρεπε να πληρώνεις. Λιγότερα από όσα θα έπρεπε να πληρώνεις. Θέλω να καταγγείλω δημόσια και να το καταγγείλω στο λιμεναρχείο Κέρκυρας, στη Μαρίνα Γουβιών. Και να καταγραφεί δημόσια. Έχει τηλέφωνο Μαρίνα Γουβιών? Έχει, Μαρίνα Γουβιές, Κέρκυρα. Θέλω έναν άνθρωπο να καταγγείλω το συγκεκριμένο γεγονός. Τι ξεφτύλα είναι αυτή, ρε? Έρχονται οι Τούρκοι με γιγαντοαφίσεις του Μουσταφά Κεμάλ, με αυτοκόλλητα τεράστια πάνω σε τριαξονικά φορτηγά, και τώρα και πάνω στο τουρκικό σκάφος. Ποιος είναι ο Κότσιν εκεί, ο κολλητός του Μητσοτάκη? Ποιανού είναι το σκάφος? Με ποιο δικαίωμα? Με ποιο δικαίωμα? Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή, πραγματικά. Καλημέρα, με ακούτε? Τι? Το κλείσαν. Εντάξει. Όχι, θέλω να πάρεις τηλέφωνο εσύ να τους το πεις εκτός αέρα. Και άμα θέλουν να βγουν και στον αέρα. Θέλω να πάρεις ένα τηλέφωνο και να τους πεις. Θέση Ε3 στη Μαρίνα στις Γουβιές. Καταγγελία τώρα από τον Focus FM 103,6. Με ποιο δικαίωμα έχει βάλει ο άλλος του Μουσταφά Κεμάλ και είναι δεμένος σε ελληνικό λιμάνι? Ξέρετε τι θα είχε γίνει αν εμείς πηγαίναμε σε λιμάνι στην Τουρκία με ένα σκάφος και βάζαμε τον Κολοκοτρώνη? Θα βάζα μία γιγαντοαφίσα τον Κολοκοτρώνη με το υπτάμενο άλογο πάνω από την Τριπολιτσά. Ξέρουν αυτοί. Ξέρουνε, δεν τα έχουν ξεχάσει. Θα βάζα τον Καραϊσκάκη. Θα βάζα τους ήρωες του 1821 όλους. Τι θα κάνανε? Φωτιά θα μας το βάζανε. Φωτιά θα μας το βάζανε. Ανεπίτρεπτο. Ντροπή. Ντροπή και έσχος. Καλημέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, θέλω να. Αλήθεια σου λέω. Και άμα θέλει κάποιος να τους πεις, θέλετε να βγείτε στον αέρα? Μία καταγγελία έχουμε να κάνουμε. Ρώτα. Ρώτα. Θα κολλώσουνε, δεν θα βγουνε. Παρά το γεγονός ότι συμφωνούνε μαζί μου, θα κολλώσουνε να βγουνε στον αέρα. Το λιμενάρχη θέλω. Θέλω το λιμενάρχη. Δεν ξέρω αν μπορεί η Δέσποινα να μας βοηθήσει από μέσα. Να μιλήσουμε με το λιμενάρχη. Τι ξεφτύλα είναι αυτή? Άσε η Δέσποινα να το κάνει η Δέσποινα καλύτερα. Άσε το κάνει η Δέσποινα. Ντροπή. Ντροπή. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα και εσένα στην Αστυπάλια. Επέστρεψα, αλλά. Ναι. Γεια σου, συνονόματε Στέφανε και σε σένα. Από τα Γιάννητσά έχω σοβαρό πρόβλημα με το ακατάσχετο, με την εφορία. Τρεις φορές με έχουν πάρει τα λεφτά από το λογαριασμό. Ενώ έχω το ακατάσχετο, έχω κάνει ρύθμιση χρεών, έχω πληρώσει δύο δόσεις. Έτσι συνεχίζουν να μου παίρνουν τα λεφτά από το λογαριασμό. Σήμερα θα με ακούσει ειδήσει να έχω να πάρω λεφτά στα χέρια μου δύο μήνες. Έχουν τη γυναίκα μου με αυτοάνωσο και δεν μπορώ να τη πάρω τα φάρμακα. Δεν μπορώ να πληρώσω τη ΔΕΗ, τη δόση. Θα σε πάρω μετά, αδελφέ μου, Στέφανε. Κάτσε να σε στείλω στον εαυτό μου να σε πάρω μετά, να βγεις να τα πεις εδώ πέρα. Αυτοί είμαστε, κατάλαβες. Αντί να βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη, ασχολούμαστε μόνο πώς θα τον ελέγξουμε με το σκορ του πολίτη. Με το σκορ του πολίτη. Καλή εβδομάδα, Στέφανε, με τους μοτοσυκλετιστές, με το σήμα των γκρίζων λύκων κτλ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Στο λιμάνι της Ελευσίνας πορτώνουν κυρίως Βαλκάνοι και Τούρκοι φορτηγό με την ολόσωμη τουρκική σημαία, με τον Κεμάλ φάτσα κάρτα. Τι να πεις, τι να πεις. Να πω ότι είμαστε, είναι ντροπή. Να πω ότι είναι ντροπή. Λοιπόν, δύο, γιατί με πιέζει ο χρόνος και ήθελα να πω άλλα πράγματα και τώρα με βγάλατε έξω από τα ρούχα μου πάλι. Καλά κάνετε, καλά κάνετε, εσείς δίκιο έχετε. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι αφυπνισμένοι πολίτες. Ασταμάτητα να ελέγχουμε αυτό το κράτος που πάει από το κακό στο χειρότερο. Ασταμάτητα. Εμείς εδώ θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, σε αυτή την τελική ευθεία, να είμαστε η φωνή σας. Να είμαστε η φωνή σας. Και μακάρι αυτή η φωνή σας να γιγαντώσει και αυτή η δική σας η φωνή, η φωνή η οποία μπορεί να εκφραστεί μόνο από πραγματικές πατριωτικές πολιτικές, να είναι η φωνή που θα αποτελέσει την πλειοψηφία στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και να είναι πραγματικό το κοινοβούλιο ελληνικό. Γιατί τώρα δεν είναι ελληνικό. Είναι ανθεληνικό στην πλειοψηφία του. Μακάρι. Ενεργοί πολίτες πρέπει να είστε. Και για να είμαστε ενεργοί πολίτες, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Εμείς εδώ πρέπει να είμαστε η φωνή σας. Και θα είμαστε η φωνή σας. Δεν με νοιάζει ποιος έχει αγοράσει τη Μαρίνα. Δεν ξέρω αν η Μαρίνα στις Γουβιές στην Κέρκυρα έχει πουληθεί σε κανένα ιδιώτη Τούρκο. Αλλά αν έχει πουληθεί σε ιδιώτη Τούρκο και έχει βρει πάτημα και κάνει αυτά τα πράγματα, είναι τρεις χειρότερο το θέμα. Θα το ψάξω. Πιανού είναι, του κολλητού του Κότς? Του κολλητού του Μητσοτάκη? Ή μήπως και εκεί θέλει να μπει καμία Ντρέιφους, σαν αυτή που θέλει να μπει στο λιμάνι Θεσσαλονίκης? Άντε ξεφτύλα. Τουρκοφοβικέ. Γλύφτη του Ερντογάν. Αυτός λοιπόν ο φοβικός τύπος που παριστάνει τον Πρωθυπουργό έχει δύο φόβους. Δύο εφιάλτες έχει. Και ο ένας εφιάλτης ευνοήτως και απολύτως δικαιολογημένα είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος από τα διάφορα τοξικά τρόλ του διαδικτύου δέχεται ανήθικες επιθέσεις, αρχής γενομένης από την ομάδα Αλήθειας, την ομάδα του Άδωνη, την ομάδα του Κυρανάκη, την ομάδα του Μαρινάκη, το επίσημο τρόλ του Μαξίμου, με τα σκάνδαλα τα οποία συνοδεύουν αυτή την ομάδα, πάλι επιτέθηκε με ψέματα με αφορμή τα εγκαίνια της γραμμής για το μετρό προς Καλαμαριά, που βγήκε και είπε ότι ο Βελόπουλος έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ανάγκη το μετρό. Αυτό το μετρό, το μετρό το οποίο δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο και δεν πηγαίνει στα ΚΤΕΛ, είναι ένα κουτσουρεμένο μετρό. Από την αρχή το φωνάζαμε. Από την αρχή. Και θα έπρεπε να μέμφεται ο οποιοσδήποτε πολίτης ακούει κάποιον πολιτικό να του λέει μεγάλα λόγια για το μετρό. 45 χρόνια περιμέναμε στη Θεσσαλονίκη να γίνει μετρό. Με σκυφτό το κεφάλι θα πρέπει να κάνετε τα εγκαίνια. Όχι με φανφάρες. Γελοί πολιτικάντιδες. Οπότε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι ο πρώτος και βασικός εφιάλτης του Μητσοτάκη. Η ελληνική λύση σε πάρα πολλούς νομούς της Ελλάδος είναι στην πρώτη θέση. Πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Αισθητά πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Όσο ο Μητσοτάκης λοιπόν έκανε διακοπές, και λέω ευνόητα γιατί, όσο ο Μητσοτάκης έκανε διακοπές και όσο τα τρόλ του Βελόπουλου, τα τρόλ του Μαξίμου την έπεθαν στο Βελόπουλο, όσο οι διάφοροι λοβοτομημένοι δήθεν πατριώτες ασχολούνται πάλι με τον Βελόπουλο για να τον κατακρίνουν. Ο Βελόπουλος στις τελευταίες 10 ημέρες αποκάλυψε το σκάνδαλο με τα 2 δισεκατομμύρια τα οποία κλέβουν οι ξένοι μέσω Airbnb και σπιτιών τα οποία αγοράζουν στην Ελλάδα Τούρκοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σκοπιανοί, Εβραίοι. Αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα, τα βγάζουν σε ενίκιο στις χώρες τους και από τη φορολογία και μόνο χάνουμε 1 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αποκάλυψε το θέμα με τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ που πήγανε σε ρήτρες που πληρώσαμε για καθυστέρηση έργων και τα πήρανε 7 κολλητοί του Μητσοτάκη. Τους ξεμπρόσιασε φωνάζοντας ότι δεν πρέπει να πατήσουν το πόντι τους στη ΔΕΘ. Στήριξε τον Νεκτάριο, τον Μητροπολίτη Κερκύρας, που πήγε στη Ρωσία, έκανε αυτό το έγκλημα, παιδιά. Πήγε στη Ρωσία ο άνθρωπος και πέσανε να τον φάνε όλοι. Ο μόνος πολιτικός αρχηγός που το στήριξε ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έκανε αποκάλυψη για το πόσο βολεύει ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο και το Μητσοτάκη αλλά και τον Ερντογάν. Μίλησε για ακόμα μία φορά για το έγκλημα με τις ανεμογεννήτριες. Μίλησε ακόμα μία φορά για το έγκλημα με τα data center. Έκανε σοβαρές αποκαλύψεις για τις εγκληματικές πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο θέμα με τις διμερείς σχέσεις μας με τη Ρωσία. Και γι' αυτό αποτελεί ξεκάθαρο εφιάλτη του Μητσοτάκη ο Βελόπουλος. Ο Μητσοτάκης όμως έχει και έναν άλλο εφιάλτη που ακούει στο όνομα Σαμαράς. Για μένα προδότης ο Σαμαράς, έτσι. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Για μένα ο Σαμαράς είναι προδότης ξεκάθαρα. Για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ο άνθρωπος που έφερε τον αντιρατσιστικό και ένας από άλλος επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε διάπλατα την πόρτα της Ziraat Bank, της τουρκικής τράπεζας στην Ελλάδα και κάνει κουμάντο σχεδόν σε όλη τη Θράκη. Η Ziraat Bank. Αυτά είναι έργα Σαμαρά, ο οποίος θέλει να κάνει comeback. Αυτός και ο Τσίπρας. Μάλιστα. Και το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από τους νεοδημοκράτες που δεν θέλουν να φύγουν από το Μαντρί βρίσκουν διέξοδο ή θέλουν να βρουν διέξοδο διαφυγής στο Σαμαρά. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο Μητσοτάκη γιατί ο Σαμαράς θα πάρει ένα 3-4-5% από τη Νέα Δημοκρατία και μόνο από πουθενά άλλου. Από πουθενά άλλου δεν πρόκειται να πάρει ο Σαμαράς. Αυτό όμως δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο Μητσοτάκη γιατί ουσιαστικά τον αναγκάζει να παραδώσει το δαχτυλίδι της αρχηγίας της Νέας Δημοκρατίας και άρα της Πρωθυπουργίας. Τελειώνουμε με Μητσοτάκη. Με Μητσοτάκη, παιδιά, τελειώνουμε. Γι' αυτό λέω από την αρχή ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Ο Μητσοτάκης τελειώνει. Αυτό το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν εμείς με τη συμμετοχή μας στις εκλογές τις επερχόμενες είναι αν θα συνεχίσουμε να έχουμε μια τρασέξουαλ κυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία άλλων στον αρχηγό της, ως αρχηγό της και συνεργασία με Πασόκ ή με Τσίπρα. Έτσι. Μάλλον με Τσίπρα, λέει η δική μου λογική, και με το Σαμαρά ρυθμιστικό παράγοντα, ή αν θα πάμε σε μια πραγματικά πατριωτική κυβέρνηση. Και θα πρέπει κάποια στιγμή και οι βλάκες ψηφοφόροι, όχι όλοι, αλλά κάποιοι είστε βλάκες, ψηφοφόροι διαφόρων δεκανικίων δεξιά και αριστερά, να συντονιστείτε λίγο με την πραγματικότητα. Να επικοινωνήσει λίγο ο εγκέφαλος με τον αφαλό σας. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και κάτι τύπους που βγαίνουν τώρα και διαφημίζουν το Σαμαρά, αφού πρώτα επιτίθενται στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να τους ρωτήσω, τις επιδοτήσεις που έχετε πάρει τόσο καιρό θέλετε να μας τις δώσετε εδώ, να μας τις δημοσιοποιήσετε για να δούμε κάτι? Θέλω εσείς που είστε και εκπρόσωποι των ψαράδων. Καλημέρα στη Μαγνησία. Βγαίνει εκεί πέρα ο Περάκης, ο πρόεδρος των Αλλιέων, σε ένα κρεσέντο αντικυβερνητικό και λες ωραία τα λέει, ωραία τα λέει. Τα χώνει καλά στο Μητσοτάκη και μετά λέει ναι, αλλά εγώ θα πάω στο Σαμαρά. Άκου λίγο, έλα σε μένα να πάμε αυτό να ακούσουμε και να πάμε για δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση. Εδώ. Έλα λίγο σε μένα, έλα λίγο σε μένα. Άκου τον Περάκη, άκου Περάκης, Σόου, άκου τώρα σόου. Αυτός ο τύπος που μιλάει είναι επί χρόνια γαλάζιος λαγοκέφαλος. Μπερδεύτηκα να του ψαρά. Γαλάζιος συνδικαλιστής. Έχει ταυτότητα στη Νέα Δημοκρατία. Ο Περάκης. Αυτός τώρα που βρίζει το Μητσοτάκη. Ακούστε τι λέει, άκου.
7: Με κοροϊδεύετε μέρα νύχτα και τώρα χτυπάει σαν επίπεδο. Με απειλείτε. Ποιον απειλείτε, ρε! Ποιον απειλείτε! Γιατί ζητάω τα δεδουλευμένα και τα χαμένα έσοδα των αλλιών μου! Δεν τρέπεσε λίγο!
0: Καλά τα λέει,
7: Φοράτε και πουκάμισα!
0: Καλά τα λέει!
7: Να δείτε να σας πάρω μέση θάλασσα, να δείτε πώς είναι! Πού είναι τα λεφτά των αλλιών της Μαγνησίας!
0: Ωραίος!
7: 485 αλλιευτικά σκάφη!
0: Ωραίος!
7: Χίλιες οικογένειες!
0: Τα χώνει,
7: Εγώ προσωπικά έσωσα τον Βόλο!
0: Προσωπικά, αυτός,
7: εγώ! Ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο Δήμος, ούτε η περιφέρεια, κανένας! Εγώ με τους αλλιείς μου!
0: Μάλιστα!
7: Ντάνιελ, Ηλίας, η ζωή νεκρών ψαριών από την Κάρλα!
0: Ωραία!
7: Μια εβδομάδα μαζεύαμε
0: ψάρια! Ωραία τα λέει!
7: Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Στις εκλογές θα θυμηθείτε ότι αλλιείς, οι 17.000 οικογένειες έχουν δύναμη.
0: Μάλιστα.
7: Και επειδή εγώ και από τα μπλόκα και από την ενασχόλησή μου με τα κοινά, αλλά και σαν επαγγελματίας πάνω απ' όλα, και σαν άνθρωπος που αγαπάει τη χώρα του και τον ελληνικό λαό, γιατί είμαι πατριώτης, εάν κατεβάσει ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, κόμμα, θα είμαι εκεί. Όχι γιατί μ' αρέσει η πολιτική, αλλά για να δείξω σε κάποιους πώς γίνεται.
0: Άσε μας ρε μεγάλε. Άσε μας ρε μεγάλε που περιμένεις. Αυτή είναι η λοβοτομημένη νεοδημοκράτες. Αυτός. Τον έχει βιάσει η Νέα Δημοκρατία. Τον έχει βιάσει. Τον έχει ξεσκίσει. Τον έχει ξεσκίσει. Τον έχει κάνει ΦΥ50. Μην πω ΦΥ250. Τον έχει ξεσκίσει. Και λέει αν κατέβει ο Σαμαράς, εγώ πάλι Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω δηλαδή. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Φέρτε μας κύριε Περάκη τις επιδοτήσεις που έχετε πάρει. Να δούμε κάτι. Δεν λέω ότι παράνομα κτλ. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Έτσι να δούμε. Πόσες επιδοτήσεις επί Νέας Δημοκρατίας έχετε πάρει. Τα τελευταία 7,5 χρόνια που κυβερνά ο Μητσοτάκης που τώρα τον βρίζετε. Γιατί ήμουνα μπροστά όταν είχε έρθει, όταν είχε έρθει στα μπλόκα μαζί σας. Σε δύο μπλόκα. Σε δύο μπλόκα. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και με το ζόρι τον κοίταξες. Με το ζόρι τον κοίταξες. Γιατί και σε σένα που στο πετσί σου κυλάει αίμα νεοδημοκρατικό, εφιάλτης είναι ο Βελόπουλος. Γιατί κάτι τέτοια κάτι τέτοιους συνδικαλιστές όπως και του λόγου σου θα χάσουνε τη μαρμίτα με τον Βελόπουλο αν καταφέρει να εφαρμόσει αυτά τα οποία λέει. Και για να μην νομίζετε ότι δεν παρακολουθώ και κάτι περιφερόμενους θειάσους επειδή έλειπα, ακούστε λίγο και αυτό το καλό. Έχει πλάκα. Γιατί εκεί στο κόμμα Γρατσιανού, είναι το κόμμα, είναι της Γρατσίας και της Καρισιανού, είναι Γρατσιανού έτσι θα το λέω, γιατί κάποιοι παρεξηγούνται με το Βιζάν, οπότε το κόμμα Βιζάν το μετονομάζω σε κόμμα Γρατσιανού. Το κόμμα Γρατσιανού βγήκε η άλλη, η δίθεν επικεφαλής, γιατί η επικεφαλής είναι η Γρατσία, βγήκε λοιπόν η δίθεν επικεφαλής Καρισιανού για να πει ότι ο Τσίπρας λέει έχει κάνει copy-paste, έχει κάνει, άκου, ο Τσίπρας έχει κάνει copy-paste το πρόγραμμά τους. Μωρέ μπράβο, μωρέ, δηλαδή είναι copy-paste λέει, δηλαδή η Καρισιανού συμφωνεί με τον Τσίπρα για τους ΛΟΑΤΚΙ και συμφωνεί με τον Τσίπρα για τους λαθρομετανάστες, ε.
15: Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα.
16: Πρώτον, δεσμευόμαστε για τη συμπερίληψη, για πλήρη ισότητα φύλων και κατοχύρωση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ
17: Πλας. Σας έκλειψε το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
18: Η διακήρυξη.
15: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι διακήρυξη, ναι. Παρόμοια.
0: Παρόμοια.
16: Και σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική για μια πολιτική που θα εγγυάται τόσο την ασφάλεια των συνόρων όσο και την ανθρωπιστική υποδοχή και ισότιμη συμπερίληψη προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασία.
15: Έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος.
17: Άρα
15: μας.
17: Λέτε ότι δεν το...
15: Λοιπόν,
0: εγώ απλά,
15: τι
0: είναι η
15: ιδρυτική... Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste.
0: Copy-paste. Μαρία, paste. Copy, paste. Copy-paste. Αντιγραφή επικόλληση. Copy-paste είναι αντιγραφή βήματος. Διότι paste σημαίνει βήμα. Ε, να τα λέμε και σωστά. Καλημέρα εκεί στους θειασότητες του κόμματος Γρατσιανού. Ό,τι να είναι. Ό,τι του φανεί. Δεν φταίει τίποτα ο Λόλος Στεφανής. Πάω διάλειμμα διότι θα μου κάνει copy-paste μετά η Μποτίτση. Διάλειμμα έρχομαι σε λίγο. Περικλή Στέλλα σε λίγο. Αθανάσιος Καλογερίδης, ο μοριακός βιολόγος. Ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, ο βουλευτής φοροτεχνικός, πολύ έμπειρος οικονομολόγος της ελληνικής λύσης, θα μας πει και για αυτό το credit score. Θα πούμε πολλά σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Focus FM.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία, η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με το Μέγαρο Μαξίμου να κλειδώνει το πακέτο μέτρων την ώρα που η ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια παραμένει η μεγάλη πληγή για τα νοικοκυριά. Με τη φράση «Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο», στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που επίκυνται. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τα πυρά να στρέφονται στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επιμένοντας την ολόπλευρη προστασία των δανειοληπτών. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοφάτι της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Θεσσαλονίκη μεταφέρουν την αγωνιστική τους δράση οι αγρότες. Όπως αποφάσισαν, θα προχωρήσουν σε συλλαλητήριο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν οι ΑΔΔΗ, διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση 13ου-14ου μισθού. Τεχνικό πρόβλημα σε αεροσκάφος εταιρείας χαμηλού κόστους προκάλεσε πολύ ωραία καθυστέρηση στην πτήση από τα Χανιά προς την Θεσσαλονίκη χθες βράδυ. Οι 183 επιβάτες παρέμειναν στο αεροσκάφος για 5 ώρες, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις. Τραγωδία με τη βύθιση επιβατικού καταμαράν στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 νεκροί, ενώ τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για 23 αγνοούμενους. Υποκράτησε ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Περισσότεροι από 900 νεκροί από τις πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ οι αγνοούμενοι θεωρείται ότι ξεπερνούν τις 3.000.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης Παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
7: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
11: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
11: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στέφανος Δαμιανίδης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Focus 811, ζωντανά στο στούντιο του Focus FM 103,6. 31 Αυγούστου, τον φάγαμε και τον Αύγουστο. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα γύρω μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η Παναγιά μαζί μας. Είναι η κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου σήμερα. Βοήθειά μας, βοήθειά μας, η Θεοτόκος μας, η Υπεραγία, η Στρατηγός, να είναι μαζί μας. Την έχουμε ανάγκη. Καλημέρα σε όλους όσοι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6907 483-484. Καλημέρα, αδελφέ μου Στέλιο. Καλημέρα, καλημέρα, γίγαντά μου. Την αγάπη μας εκεί στον Πλαταμόνα και σε όλη την ωραία οικογένεια που έχεις και σε όλους τους φίλους οκρατές στη Θεσσαλία γενικότερα. Καλημέρα, Στέφανε. Πολύ άτυχη, για κάποιο τηλέφωνο σταμάτησα και σε έχασα. Ήταν σε ρίλ, όχι σε μήνυμα. Θοδώρα, δεν κατάλαβα τι μου λες. Μου στέλνεις ένα μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μου το γράφεις αυτό. Καλημέρα, γυρίσαμε. Το ποντιακό τσακάλι είναι πλέον εδώ. Τα μηνύματα στο Viber και αυτά θα ελέγχονται. Τα πάντα θα ελέγχονται. Γιατί να μην ελέγχονται, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην, δεν κατάλαβα. Αυτό θα ισχύει και για τους Ρωμά. Ποιος, το σκορ καλού πολίτη? Καλό. Ρητορικό το ερώτημά σου. Καλημέρα, Στέφανε. Αυτό θα έχει χάσει τελείως. Οι βουλευτές του γιατί τον ακολουθούν σαν. Οι βουλευτές του γιατί ακολουθούν έναν χαμένο αρχηγό? Ο δαιμονισμένος δαιμόνιζε και τους γύρω του. Εμείς οι Έλληνες που δεν τον θέλουμε, τι χρωστάμε να περνάμε τις δαιμονισμένες σκέψεις του? Έλληνα, είσαι τελειωμένος, από αύριο θα είσαι στα τάρταρα. Ψήφισέ τον. Εσείς που τον ψηφίζετε είστε απολύτως υπεύθυνοι για όλα τα κακά που μας βρήκαν, λέει η Μαρία από τις Σικές, αγανακτισμένη. Καλημέρα, Στέφανε. Όλα αυτά που συμβαίνουν, εμείς ο λαός τι θα κάνουμε? Θα πρέπει να ψηφίσουμε, καλέ μου φίλε 280, σας είπα. Και το φωνάζω χρόνια τώρα. Δεν υπάρχουν επαναστάσεις. Δεν υπάρχουν θα κατέβει ο στρατός. Ο στρατός πάει από το κακό στο χειρότερο. Σας είπα. Φωτιά στον ναύσταθμο. Έκρηξη στις αποθήκες εκεί στην Αχίαλο. Και ανατινάχτηκαν όλα όσα δεν προλάβαμε να στείλουμε στην Ουκρανία. Αποστολή στην Λιβύη. Σκοτώθηκαν άνθρωποι. Και στρατιωτικοί και πολίτες. Πλημμύρισαν στο Στεφανοβίκιο τα ελικόπτερα. Εδώ βρέσεις το Βέλος. Θυμάστε το Βέλος που το δέσαμε, το οποίο είδε παγκόσμιους πολέμους και κοντέψαμε να το βυθίσουμε στο θερμαϊκό δεμένο, γιατί το δέσανε λάθος, έπιασε ο Βαρδάρης και το χτύπησε πάνω στην Προκυμαία. Ακούστε λίγο. Δεν υπάρχουν στρατοί. δεν είμαστε σε καλή κατάσταση στο στρατό. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας σε θεσμούς όπως είναι η Εκκλησία μας. Έτσι, η Εκκλησία μας το λυμίζει, για την ιεραρχία μιλάω. Οι οποίοι πήρανε τα 5 χιλιάρικα και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων το έραψαν. Το έραψαν. Το κράτος έχει σοβαρή ζημιά. Σοβαρότατη ζημιά. Εμείς θα μπορούμε να το πάρουμε το κράτος στα χέρια μας, αν πάμε να ψηφίσουμε. Και να τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι εφήρμοσαν χρηματιστήριο ενέργειας, προδοσίες, οι οποίοι εφήρμοσαν χρηματιστήριο ενέργειας,

0: αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται μπροστά μας, αλλά και αυτά τα οποία έρχονται. Ούτως ή άλλως η Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της, λένε τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, γιατί είμαστε εβδομάδα πριν από την έκθεση που θα έρθουν επάνω να μας δώσουν καθρεφτάκια σε εμάς τους ηθαγενείς. Καλημέρα Περικλή Στέλλα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ Στεφανέ μου.
0: Υγεία.
1: Πώς το λέγανε οι ραδιοερεστέχνες. Ευχαριστώ για το αποδίδω. Αυτός είναι και ο δικός χαρακτήρας και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που δέχομαι πάντα να μιλάω με χαρά μαζί σου.
0: Περικλή.
1: Και αναφέρεσαι συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στη δημοσιογραφία την οποία την υπηρέτησα επί 42 συνεχόμενα χρόνια και τώρα θλίβομαι τόσο πολύ. Σε ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά συγχρόνως, Στέφανέ μου γλυκέ, πολύ μεγάλη θλίψη.
0: Ναι.
1: Επιτρέψέ μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι πριν από αρκετά χρόνια, μάλλον γύρω στα 3 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, ο μέγιστος Γιάννης Διακογιάννης, δάσκαλος όλων μας, τον ζητούσαν, ξέρω εγώ, να δουλέψει και είχαμε κάνει και προτάσεις για να δουλέψουμε και μαζί και αρνούνταν. Και λέω, κύριε Γιάννη, γιατί? Έχω κρατήσει και έχω γράψει ακριβώς τα λόγια του, Στέφανε.
0: Ναι.
1: Περικλή μου λέει, σήμερα, δηλαδή αυτή η ιστορία πριν από 5 χρόνια, όχι παραπάνω, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν θα σου πούν ποτέ όσοι βοήθησαν ανήμπορους ηλικιωμένους να περάσουν τον δρόμο, αλλά θα σου πούν πόσοι τους ξυλοκόπησαν για να τους ληστέψουν. Δεν θα σου πούν ποτέ πόσοι άνθρωποι θεραπεύτηκαν, αλλά πόσοι ασθένησαν και πέθαναν. Δεν θα σου πούν για τα όνοφα ηλιοβασιλέματα, αλλά θα σου πούν για όλες τις καταστροφές στην άλλη άκρη της γης. Δεν θα σου πούν πόσοι αγάπησαν και αγαπήθηκαν και θυσιάστηκαν για τους αγαπημένους τους, αλλά πόσοι κακοποίησαν και σκότωσαν τους συντρόφους τους ή τα παιδιά τους. Δεν έχει νόημα λοιπόν να είμαι εγώ σε αυτή τη δημοσιογραφία. Συμφωνείς?
0: Απολύτως, δυστυχώς.
1: Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν είναι όμως χρέος των δημοσιογράφων να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε, να κάνουμε focus σε αυτά τα οποία πρέπει?
1: Φυσικά.
0: Εδώ
1: φυσικά. Πόσοι όμως το κάνουν από εμάς?
0: Λίγοι, ελάχιστοι.
1: Δεν είναι υπερβολή να πω ότι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού.
0: Ναι. Είναι ελάχιστοι.
1: Να μην πω ότι είσαι τουλάχιστον στην πρωινή ζώνη ο μοναδικός.
0: Περικλή, ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
1: Δηλαδή δεν κάνουμε καν τα αυτονόητα, Στέφανε μου. Δεν κάνουμε καν τα αυτονόητα. Είναι φοβερό. Δηλαδή, εγκαινιάσαμε το μετρό της Καλαμαριάς. Εργάζομαι σε αυτή την πόλη. Ξεκίνησα τη δημοσιογραφία το 1979 και εργάζομαι στο κέντρο. Και λέω πόσα χρήματα θα είχα γλιτώσει αν υπήρχε το μετρό. Ήμουνα στα εγκαίνια το 2006 και πανηγυρίζουμε τώρα που εγκαινιάστηκε το 2026. Μπορούν να μας πούνε πόσοι αυτοκτόνησαν κυρίως στην Εγνατία που είχαν καταστήματα και διαλύθηκαν οι οικογένειές τους?
0: Έχει δίκιο. Ο Περικλής Στέλλας, φίλες και φίλοι ακροατές, γιατί μας ακούτε και εκτός Θεσσαλονίκης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει ζήσει το έργο από την αρχή του, από την τρύπα του κούβελα. Αυτοκτόνησαν άνθρωποι. Πηγαίναμε εκεί πέρα, εγώ θυμάμαι να έχω κάνει 3-4 ρεπορτάζ εγώ, που είμαι μικρότερος, με μικρότερη εμπειρία από ό,τι έχει ο Περικλής στη δημοσιογραφία. 3-4 ρεπορτάζ για ανθρώπους οι οποίοι αυτοκτόνησαν επειδή έκλεισαν με λαμαρίνες τα μαγαζιά τους.
1: Κυρίως στην Εγνατία.
0: Στην Εγνατία πάνω.
1: Διαλύθηκαν οικογένειες.
0: Ποιος ασχολείται? Εγώ, Περικλή, αλήθεια σου λέω, με εξοργίζει να παρακολουθώ ανθρώπους να βγαίνουν και να μου περηφανεύονται τα εγκαίνια του μετρό στην Καλαμαριά. Με εξοργίζει.
1: Γενικότερα το μετρό, Στέφανε.
0: Γενικότερα. Δεν
1: έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Ας μου πει κάποιος ποιο μετρό καθυστέρησε 26 χρόνια. Ένα, πείτε μου ένα.
0: Και ποιο, μετρό δεν διασυνδέει αεροδρόμιο με κέντρο πόλης. Ποιο
1: ακριβώς.
0: Μετρό. Πουθενά. Κάνε
1: ακριβώς.
0: Πουθενά. Δεν υπάρχει. Μόνο της Θεσσαλονίκης.
1: Καλά, εδώ που τα λέμε.
0: Και να μην πω για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, Περικλή. Για να μην πούμε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, πόσο αδικημένη είναι η Δυτική
1: ακριβώς.
0: Θεσσαλονίκη για το μετρό.
1: Ακριβώς. Και εδώ που τα λέμε, ξέρεις, ο Μητσοτάκης σε κάτι που είπε, είχε δίκιο. Εδώ έγιναν εγκαίνια με σακούλες και ζελατίνες και τον απαθεώνανε.
0: Ναι.
1: Σήμερα παρουσιάζεται να διεκδικήσει την κυβέρνηση της χώρας, αναφέρομαι στον Τσίπρα, όταν υπάρχει στην πολιτική του φάρετρα το μάτι, το δημοψήφισμα, το go back Mrs. Merkel. Και να σου πω και κάτι, εμείς οι ίδιοι του δίνουμε βήμα και συμμετέχουμε σε φόρουμ, αφού δεν έχει κόμμα, έχει μπει στη Βουλή. Πώς το δίνεις Πώς του δίνεις βήμα να μιλήσει.
0: Τα λεφτά που

0: τα βρήκε.
1: Πού τα βρήκε τα λεφτά. Ένας δεν μπορεί να το ρωτήσει. Δεν υπάρχει ένας δημοσιογράφος να του πει: Έλα εδώ ρε φίλε. Δηλαδή έρχεσαι και μας λες ότι θα αλλάξει την Ελλάδα. Και γιατί δεν το έκανες την προηγούμενη φορά. Για το μάτι μπορείς να μας πεις κάτι. Ε? Για το δημοψήφισμα που έκανες το ναι, όχι μπορείς να μας το πεις. Δεν υπάρχει ένας συνάδελφός μας να το ρωτήσει.
2: Δυστυχώς.
1: Έρχεται ο σημερινός πρωθυπουργός εδώ και το εγκαινιάζει και λέει: Εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους. Μα ο Σουφλιάς δεν το εγκαινίασε το 2006. Έχουμε 2026. Και
2: τώρα
1: να σου πω και κάτι το οποίο δεν αναφέρει κανένας συνάδελφός μας. Καθημερινά, άμα δούμε στην τηλεόραση τη Βουλή, είναι 5 άτομα κάθε μέρα.
2: Ισχύει.
1: 5 άτομα δεν υπάρχουν, δηλαδή οι 300 πού είναι βόλτες. Αυτή είναι η δουλειά του, δεν πρέπει να είναι κάθε μέρα στη Βουλή. Ψηφίστηκε λέει το νομοσχέδιο, από ποιος. Αφού δεν υπάρχει κανένας εκεί μέσα. Τρεις άνθρωποι φωνάζουν.
2: Καλά, και τώρα που είναι άδεια η Βουλή και λόγω καλοκαιριού. Έχουν
1: εγώ
2: περάσει...
1: δεν λέω για το καλοκαίρι, εγώ λέω για
2: ναι,
1: το
2: καλά, χειμώνα. Γενικά, ναι, έχεις δίκιο, δεν έχεις άδικο. Περάσανε εκτρώματα όπως είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα για μια χώρα η οποία θεωρείται ότι είναι δημοκρατική. Θα πληρώνουμε, έβγαλε εδώ πέρα τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο της Θέρμης και γύρισε και μου είπε ότι στα επόμενα 3 χρόνια θα πληρώνουμε 5-10 φορές ακριβότερο το νερό. Ναι. Μιλάμε για καταστροφή.
1: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό.
2: Καλά.
1: Μια ιδιωτική εταιρεία, για παράδειγμα, τώρα θα μου πούνε πάλι συνωμοσιολόγο, έτσι. Μια ιδιωτική εταιρεία σου βάζει ένα μικροβιάκι μέσα που δεν μπορείς να το ελέγξεις, ιδιωτική εταιρεία είναι, και γεια σας. Όπως κάνανε με τον κορονοϊό, όπως αύριο θα κάνει ο Γκέιτς με τα κουνούπια, το οποίο το περάσαμε στον Τούκο, έτσι. Θα απελευθερώσει, λέει, μόνο αρσενικά κουνούπια, μη φοβάστε. Δεν θα υπάρχει αναπαραγωγή.
2: Περικλή, να σου πω κάτι. Τώρα μας ακούει και εγώ χαίρομαι γιατί σήμερα έχω και σένα στην τηλεφωνική γραμμή που σε εκτιμώ δημοσιογραφικά. Έχω απέναντί μου εδώ στο στούντιο και έναν επιστήμονα που φαντάζομαι, επειδή και εσύ ήσουν από τη σωστή πλευρά της ιστορίας στην περίοδο του κορονοϊού, τον μοριακό βιολόγο και πρόεδρο της ΠΟΕΗ, τον Θανάση τον Καλογερίδη, θα τον γνωρίζει. Σε ακούει και ο Θανάσης.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, όλη μέρα.
2: Δεν ήθελα να την μπλέξω την κουβέντα, όχι γιατί υπάρχει κάποιο συμβίβαστο προς Θεού, είμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας όλοι, αλλά. Μιας και ανέφερες τα κουνούπια, είναι δυνατόν, συνάδελφέ μου καλέ, να φιλοξενείς και σε ένα κανάλι και όλα στο οποίο εσύ το έχεις υπηρετήσει με την ψυχή σου. Αναφέρομαι στο Μέγκα.
1: 23 χρόνια.
2: Έτσι. Να φιλοξενείς στο Μέγκα, στην πρωινή ζώνη, το Βασιλακόπουλο που είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Μη μου ξυνίζεις τη μούρη, Θανάση Καλογερίδη. Και να τον ρωτάνε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να τους λέει για ατομική ευθύνη. Άκουσον, έτσι, ατομική ευθύνη να μην πηγαίνουμε εκεί που έχει κουνούπια. Δηλαδή, για πόσο μωρά μας αντιμετωπίζουν. Και να μην θέλει.
1: Στέφανε, μου επιτρέπεις.
2: Ναι, να ολοκληρώσω το ερώτημα. Να ολοκληρώσω το ερώτημα.
1: Όλα τα ρεπορτάζ λένε ότι μπράβο να ψεκάζουν παντού. Ναι. Καλά, αυτό είναι το θέμα.
2: Εντάξει τώρα.
1: Αυτό, δηλαδή, δεν έπρεπε να ψεκάσουν από πριν, τώρα που πεθαίνει ο κόσμος, ψεκάζεται.
2: Εντάξει τώρα. Εντάξει, τρομοκρατία. Είναι για μία ακόμα φορά τρομοκρατία. Και δεν το ρωτάει ένας δημοσιογράφος, γιατί πριν είπες ένας δημοσιογράφος να ρωτήσει το αυτονόητο. Τον Τζίπρα, για παράδειγμα, πού βρήκε τα λεφτά. Ένας δημοσιογράφος, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, να πει μία κουβέντα για αυτά τα οποία γίνονται για το Φάουτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τα εμβόλια. Ναι. Μία κουβέντα, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Μία.
1: Η απάντηση είναι πολύ εύκολη, Στέφανε. Όταν το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν πρημοδοτηθεί από την κυβέρνηση από 500.000 μίνιμουμ μέχρι 2 εκατομμύρια για την καμπάνια για τον κορονοϊό, μετά ποιος θα βγει να κάνει κριτική. Θα βγει η κυβέρνηση και θα πει: Μιλάς εσύ που σου έδωσα 2 εκατομμύρια. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Εσάς κύριε Καλογερίδη, σας πήρανε τηλέφωνο από το Μέγκα, από τον Αντένα, από το Όπεν, από το Σταρ. Να σας πούνε, κύριε Καλογερίδη, μήπως μπορούμε να πούμε κάτι για αυτές τις εξελίξεις που έχουμε, για τις αποκαλύψεις για το Φάουτσι.
3: Κάθε μέρα με παίρνει.
2: Κάθε μέρα, πολλά. Δεν προλαβαίνετε να πατάτε τα τηλέφωνα. Είναι ντροπή, Περικλή, αυτό είναι ντροπή.
1: Ντροπή δεν είναι, φταίμε όλοι μας γι' αυτό, δεν είναι καθόλου ντροπή. Είναι ελληνική αυτοκτονία είναι αυτό. Είναι το σύνολο του λαού σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνονται, για παράδειγμα, 20 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και την επόμενη μέρα να τον υποδέχεται σε κόκκινα χαλιά ο πρωθυπουργός της χώρας, τον Ερντογκάν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι σαν να έρχομαι εγώ να βιάζω και να σκοτώνω το σπίτι σου και την επόμενη μέρα να με υποδέχεσαι με γονιπετής και με υποκλήσεις και γλύψιμο στο σπίτι σου. Γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει ένας να του πει, κύριε Πρωθυπουργέ, τον δεχτήκατε και μιλάτε μαζί του. Πού, αφού χθες μπήκανε 15 F-16, φτάσανε μέχρι, μέχρι την Κέρκυρα και έρχεσαι τώρα να μιλήσει μαζί του.
2: Έλεγα νωρίτερα για το καινούριο για το καινούριο κοσκινάκι που έχουμε με το σκορ του καλού πολίτη. Τα έχουμε πλέον και σκορ καλού πολίτη. Ένας αλγόριθμος θα κρίνει αν εσύ είσαι σωστός απέναντι στις υποχρεώσεις σου και στις οφειλές σου απέναντι στο δημόσιο αρχικά και μετά προφανώς και για τους ιδιώτες. Αυτό πώς ηχεί στα αυτιά σου, αναμενόμενο?
1: Κοίταξε, δεκαετίες γνωρίζουμε ότι μολύνουν το περιβάλλον, το νερό που πίνουμε, τη θάλασσα που κολυπάμε, μας διαφημίζουν σκουπίδια για τροφή, μας εθίζουν στα φάρμακα, προάγουν άρρωστα πρότυπα και ευτελίζουν την παιδεία των παιδιών σου, διαστρεβλώνουν την ιστορία σου, ευτοχοποιούν σκόπιμα, ξεπουλούν και ξεφτιλίζουν την πατρίδα σου, προκαλούν τεχνητές οικονομικές κρίσεις και τώρα το πασάρουνε και δεν αντιδράει κανένας. Ξέρεις, αυτό είναι ο δεκάλογος του Τσόμσκι που έλεγε ότι το πασάρουν στην αγορά, βλέπουν αντιδράσεις και ανάλογα ή το καθυστερούν ή το εφαρμόζουν αμέσως. Και ανάλογα με τις αντιδράσεις αλλάζουν τρόπο στο να το εφαρμόσουν. Αυτό γίνεται και τώρα. Πριν από λίγες μέρες έγιναν αγώνες ρομπότ στην Κίνα, το ξέρεις?
2: Ναι, βέβαια,
1: το ξέρεις. Λοιπόν, αυτά τα ρομπότ έκαναν αγώνες στίβου όπως στην πραγματικότητα, δηλαδή λειτουργούσαν ακριβώς όπως οι άνθρωποι.
2: Και με θεατές ανθρώπους.
1: Εμείς γελούσαμε και το παρουσιάζουμε όλοι οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο. Η επόμενη μέρα ξέρετε ποια είναι, εσείς? Ξέρετε ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα αυτών των ρομπότ? Το οποίο δεν έχει ψυχή, τι θα το κάνεις? Πώς θα το αντιμετωπίσεις? Δεν μπορείς. Και εμείς γελάμε και τα διαφημίζουμε και είναι σε όλα τα δελτία ειδήσεων.
2: Πιο δυνατό από σένα θα είναι. Πιο γρήγορο από σένα θα είναι. Πιο έξυπνο από σένα θα είναι.
1: Ακριβώς.
2: Άρα εσύ τι θα είσαι? Ο υπηρέτης του. Και είχαν βάλει οι Κινέζοι ανθρώπους στις κερκίδες να χειροκροτάνε τα ρομπότ. Είναι τρελό όλο. Όλο είναι παράλογο.
1: Τώρα σε αυτό που μου είπες, από τη δεκαετία του 60 κατήχαν τεχνολογία που μπορούσε εξ αποστάσεως να χειραγωγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά και σου λέει ο άλλος ότι συνωμοσιολογείς όταν του λες ότι σήμερα οι σκέψεις του και οι επιλογές του είναι χειραγωγούμενες και υπό επιρροή.
2: Ναι.
1: Στέφανε μου, είναι βαθύς ο ύπνος και μεγάλη άγνοια σε αυτή τη φάρμα του Orwell για όσους γνωρίζουν.
2: Ναι,
1: γι' αυτό
2: δίκιο.
1: Είναι σημαντικό και το λέω για σένα αυτό και δεν είναι κοπλιμέντο. Όποιος διαβάζει και ακούει αλήθειες και πιστεύει ότι αξίζει να γίνουν γνωστές, να μεταδίδει, να μοιράζει με κάθε τρόπο αυτή
2: για
1: την
2: όλους,
1: πληροφορία.
2: Αυτό ισχύει όπως για όλους.
1: Όπως κάνεις εσύ καθημερινά και δεν το κάνει κανένας άλλος.
2: Αυτό
1: και το λέω με μεγάλο πόνο γιατί σε όλη τη διάρκεια της δημοσιογραφικής μου διαδρομής ήμουν συγχρόνως και συνδικαλιστής. Μέλος των διοικήσεων της Ένωσης Συντακτών, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, της Διεθνούς Ενώσεως Αθλητικών Συντακτών. Και αυτά που βλέπω σήμερα είναι απίστευτα. Δεν υπάρχει ένας να αντιδράσει. Ένας να κάνει μια ερώτηση.
2: Να πω ένα παράδειγμα, ένα παράπονο. Και θα είναι και το τελευταίο που θα συζητήσουμε σήμερα και εύχομαι να έχουμε και άλλες πολλές τέτοιες στιγμές να κάνουμε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Με ενοχλεί πάρα πολύ, συνάδελφέ μου, Περικλή Στέλλα, το γεγονός ότι ακόμα ένα καλοκαίρι κάει και η Ελλάδα, ακόμα ένα καλοκαίρι πλήθυναν οι αναμογεννήτριες στα βουνά και στις βουνοκορφές μας και ένα σοβαρό ρεπορτάζ σε ένα μεγάλο κανάλι για τον τρόπο με τον οποίο όσο καίγεται η Ελλάδα γεμίζουν τα δάση με ανεμογεννήτριες και τα χωράφια μας με φωτοβολταϊκά, δεν είδα.
1: Φαινά. Αντί, ξέρεις ποιο είναι το λάθος το δημοσιογραφικό που έχει αντίκτυπο στην κοινωνία και θα λογοδοτήσει η δημοσιογραφία κάποια στιγμή στην κοινωνία και θα λογοδοτήσει με σκληρό τρόπο. Το λέω με πόνο ψυχής, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα γλιτώσει η ελληνική δημοσιογραφία με αυτό που κάνει τώρα. Δηλαδή, πηγαίνουν οι πυροσβέστες να σβήσουν και θυσιάζονται και κάνουν, μάλιστα. Από πού έγινε η φωτιά? Από το Στέφανο Δαμιανίδη που έβαλε ανεμογεννήτριες με επιδότηση. Κανείς δεν πάει σε αυτό να το βρει για του πέλα δω ρε παλικάρι μου να λογοδοτήσει. Απλά τι λέμε? Ότι οι πυροσβέστες θυσιάζονται να σβήσουν τη φωτιά. Ναι, αλλά αυτοί που έβαλαν τη φωτιά δεν ασχολούμαστε μαζί τους? Έλα δω ρε παλικάρι μου, έλα δω ρε υπουργέ, ποιος είσαι εσύ? Ο Στέλλας είσαι ο Δαμιανίδης? Πώς έδωσες άδεια σε αυτόν τον, πώς λέγεται, το Στελόπουλο να στήσει ανεμογεννήτριες που ήταν η αιτία που πήρε φωτιά, ξέρω, και κάηκαν 100.000 στρέμματα? Κανείς από εμάς δεν πάει. Κανείς δεν περιμένει τον υπουργό έξω από το υπουργείο να του πει, έλα εδώ ρε φίλε. Έλα εδώ, μπορείς να μας δώσεις μια απάντηση. Εσύ του έδωσες άδεια αυτινού για να βάλει ανεμογεννήτριες. Δεν το κάνουμε. Εάν το κάναμε αυτό, θα φοβόντουσαν και οι υπουργοί, θα φοβόντουσαν όλοι. Αλλά δεν το κάνει κανένας. Ξέρεις γιατί. Γιατί σου είπα προηγουμένως, όταν ένα κράτος χρηματοδοτεί το κάθε τηλεοπτικό κανάλι, τηλεοπτικό ή δημοσιογραφικό οργανισμό με 2 και 3 εκατομμύρια, μετά είναι αυτό που μας έλεγε πάλι, θα επικαλεστώ τον Διακογιάννη. Δεν θα πας, μου λέει, Περικλή μου, ποτέ
2: ταξίδι με
1: αποστολή με τα έξοδα της ομάδας.
2: Το έχεις πει, ρε,
1: γιατί
2: φίλε.
1: Σε τρύπησαν. Γιατί αν πας με έξοδα της ομάδας σε ταξίδι μαζί τους, μετά δεν θα μπορείς να κάνεις κριτική. Θα βγουν και θα πούνε, ποιο μιλάς εσύ που σου κάναμε τα έξοδα και σε πήραμε μαζί μας στο τάδε ταξίδι.
2: Τώρα δεν μπορώ να... αν και δεν έχω χρόνο, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ σε μια ερώτηση. Αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης στον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας έφυγε, πήγε στην Ντόρτμουντ να παίξει, έβαλε γκολ και έπαθε ρήξη.
1: Άλλο πάλι αυτό. Μη συνεχίζεις. Εσύ, ποιον προσπαθείς να πείσεις, κύριε Πρωθυπουργέ? Ποιον, δηλαδή, εσύ ήρθες στη Θεσσαλονίκη και τι, άκουγες αθλητικό ραδιόφωνο και άκουσες παρέμβαση οπαδού που θέλει πίσω τον Κωνσταντέλια? Απλά το έκανες γιατί έχουν αλλάξει τα κώδικα των σχέσεών σου με τον Σαββίδη. Ήθελες να βοηθήσεις. Σε ποιον τα πουλάς αυτά, δηλαδή, ότι δεν ασχολείσαι και εσύ στηρίζεις όταν ξέρεις ότι το σύνολο των οπαδών του ΠΑΟΚ έχουν βγει στους δρόμους για τον Κωνσταντέλια, βγαίνεις εσύ ξαφνικά και λες. Μάλιστα είστε και ο παδός του Ολυμπιακού, κύριε Πρωθυπουργέ, και λέτε ότι εμείς στηρίζουμε τους παίκτες που βγαίνουν στο εξωτερικό. Σε ποιον τα πουλάς αυτά? Αλλά δεν υπάρχει όμως αντίδραση. Εγώ δεν είδα κάποιον να ασκεί κριτική, Στεφάνε μου.
2: Όλη η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να κατέβει στην έκθεση και να μην τους επιτρέψει να πάνε να μιλήσουν. Εγώ αυτό λέω. Για πολλούς και διάφορους λόγους ο καθένας. Και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, Περικλή. Πάρα πολλοί λόγοι. Αλλά να δεις πάλι θα είμαστε καμιά κατοστή ρομαντική. Άντε δεν θα είμαστε κατοστή. Εγώ σου λέω θα είμαστε χίλιοι ρομαντικοί. Θα είναι τα κλασικά συνδικάτα να φωνάζουν Free Palestine όπως τα έχουμε δει και τις προηγούμενες, σε προηγούμενα χρόνια.
1: Θα κλείσουν τους δρόμους με τις κλούβες 3 χιλιόμετρα μακριά από την έκθεση.
2: Έτσι, περισσότεροι από εμάς οι αστυνομικοί. Αλλά εμείς θα είμαστε εκεί, ρε φίλε. Εμείς όμως κάθε χρόνο θα είμαστε εκεί. Οι ρομαντικοί, οι τρελοί. Θα είμαστε εκεί. Αλλά πρέπει να είμαστε περισσότεροι. Πρέπει να είναι όλοι οι Θεσσαλονίκοι.
1: Δεν φοβάμαι για αυτά που έρχονται, Στέφανε, πολύ σύντομα. Ραγδαία.
2: Ισχύει. Θα τα πούμε. Περικλή μου, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε. Να σε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Focus 103,6.
2: Λοιπόν, έχω τον ρομαντικό Αθανάσιο Καλογερίδη απέναντί μου, μοριακός βιολόγος, φίλος. Οφείλω να το ομολογήσω. Καλημέρα και πάλι.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
2: Δεν θα την ανοίξουμε τώρα τη βεντάλια μας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και μετά, όσους χρόνους χρειαστεί, να τα πούμε όλα. Γιατί η ΠΟΗ έχει και εκδηλώσεις τις οποίες ετοιμάζει και συνέδρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν και θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα τα οποία μας αφορούν όλους. Και αναφέρομαι σε όλο αυτό το τσουνάμι της μετά-COVID εποχής, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Εντάξει, θα μας πει και 2-3 πράγματα για το σκορ του καλού πολίτη, γιατί τον βλέπω πολύ καλό πολίτη, τον κύριο Καλογερίδη.
3: Ξεκινάμε από αρνητικό σκορ, εγώ αυτό βλέπω όλοι μας.
2: Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Όλοι όσοι θέλετε έναν μεσίτη άξιο εμπιστοσύνης, ο οποίος εγγυάται ότι δεν παραδίδει περιουσία Ελλήνων σε χέρια ξένων, και τον κυνηγάνε γι' αυτό το Γιάννη τον Πεσιρίδη, αλλά αυτός εκεί το χαβά του, έτσι πρέπει. 6940-66-70-71, τηλέφωνο επικοινωνίας. 6940-66-70-71. Και 2-31-0-66-21-24. 2-31-0-66-21-24. 6-9-4-0-66-70-71. Οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς. Μία ομάδα περισσότερο από 20-25 άτομα εγγυώνται ότι θα σας βρούνε σπίτι να νοικιάσετε, σπίτι να πουλήσετε, σπίτι να αγοράσετε. Και εννοείται κτηματομεσιτικές εκτιμήσεις εντελώς δωρεάν σε όλη την Ελλάδα για όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6. Λοιπόν, πάμε τώρα με τον κύριο Αθανάσιο Καλογερίδη, τον μοριακό βιολόγο, έναν από τους μαχητές, τους βασικούς μαχητές της περίοδου του κορονοϊού, με επιστημονικό πρόσημο εντός Ελλάδος, να είναι εδώ απέναντί μου στο στούντιο, σε ένα στούντιο το οποίο έχει φιλοξενηθεί πολλές φορές, έχουμε πει αλήθειες σκληρές, έχει κυνηγηθεί για τις αλήθειες τις οποίες έχει πει, αλλά δεν σταμάτησε λεπτό να τις λέει. Κύριε Καλογερίδη, και πάλι επίσημα λοιπόν τώρα σας καλωσορίζω στον Focus.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, να έχουμε καλό χειμώνα από εδώ και
2: πέρα. Σταμάτα το καλό χειμώνα αμέσως, καλό χειμώνα 31 Αυγούστου. Ούτε φθινόπωρο, καλά να πάει ο καιρός. Άσε τώρα, χειμώνες, φθινόπωρα τώρα.
3: Λοιπόν, όπως και να έχει, επειδή μπαίνουμε σε μια πλέον κανονική περίοδο, ναι, για τους περισσότερους, εύχομαι τα καλύτερα και να, με τον, να ξεκινήσει η χρονιά, γιατί έτσι θεωρείται για μένα η χρονιά, όχι από... Να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο σε όλους τους τομείς που θα κάνει ο καθένας.
2: Παραδοσιακά, η ΠΟΕΗ, της οποίας και ηγείστε, της προσπάθειας αυτή των υγειονομικών, ξεκινάει με μια... δίνει το παρόν, με μια εκδήλωση. Για φέτος τι ετοιμάζετε?
3: Φέτος ετοιμάζουμε πολλά πράγματα. Έχουμε, βασικά δεν μας έπιασε ίστρος δημιουργίας φέτος.
2: Καλό είναι αυτό.
3: Αυτό είναι καλό και έχουμε βάλει κάποιους στόχους. Βασικά το θέμα είναι ότι επειδή τα πράγματα βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο δυσκολεύουν και βλέπουμε ότι σε λίγο πάλι θα έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις οι οποίες ίσως να μας βγάλουν στους δρόμους, ίσως να μας στερήσουν και πάλι κάποια πράγματα, εύχομαι να κάνω λάθος, αλλά επειδή βλέπουμε γενικότερα ότι αυτή η προσπάθεια της χειραγώγησης δεν σταματάει και δεν έχουν σκοπό να τη σταματήσουν, μάλιστα προσπαθούν και με ύπουλους και πλάγιους τρόπους να το κάνουν, και εμείς η θέση μας εξ αρχής, από τη μέρα που βγήκαμε σε αναστολή και πλησκή, αυτή η μέρα είναι η αυριανή που για μας είναι η μαύρη επέτειος, και έτσι πρέπει και αισθανόμαστε ότι είναι η μέρα στην οποία πραγματικά κάναμε την υπέρβαση στους εαυτούς μας πάνω απ' όλα, και βρεθήκαμε στην άλλη πλευρά του ποταμού, και εκεί πέρα πραγματικά καταλάβαμε ότι ήταν one way ticket, αυτό πρέπει να το ξέρει οποιοδήποτε κάνει αυτό το πέρασμα, ότι είναι one way ticket, έτσι, και περάσεις απέναντι, μετά είσαι μεν πραγματικά ελεύθερος, αλλά δεν υπάρχει γυρισμός. Λοιπόν, οπότε όταν βρεθήκαμε λοιπόν στην απέναντι πλευρά, τότε καταλάβαμε ότι πλέον έπρεπε να πολεμήσουμε και έπρεπε να αγωνιστούμε για πάρα πολλά πράγματα για τα οποία μέχρι τότε δεν τα βλέπαμε. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, 5 χρόνια μετά εφαρμόζουμε, είπαμε να κάνουμε μια εκδήλωση στην οποία θα, η οποία θα πλαισιώνεται από πολύ αξιόλογους ομιλητές, όπως είναι ο κύριος Δασκαλάκης και ο κύριος Τσίγκος. Και οι δυο βέβαια είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με διαφορετικά πράγματα. Ο ένας είναι δημοσιογράφος, τον γνωρίζετε καλά. Και ναι, βέβαια, και ο οποίος θα μας αναλύσει κάποια πράγματα που θεωρεί αυτός σημαντικά και πραγματικά είναι μια αξιόλογη προσωπικότητα, η οποία στάθηκε και όπως και εσείς και όπως όλο το Focus κοντά μας εκείνη την τη μαύρη περίοδο. Και βέβαια και ο κύριος Δασκαλάκης, ο οποίος θα μιλήσει ουσιαστικά για αυτά που έρχονται, δηλαδή λίγο να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη, τα πληροφορικά συστήματα, ο κόσμος να ενημερωθεί και σε αυτά, γιατί μην νομίζετε ακόμη και αυτά είναι κάτι σαν, είναι κάτι σαν τον τομέα της μοριακής βιολογίας και της γενετικής και όλα αυτά. Τα όπλα στα οποία στηρίχθηκαν κάποιοι για να τα χρησιμοποιήσουν για το κέρδος, πάλι πάνε να χρησιμοποιήσουν λοιπόν πολύ σημαντικά όπλα, αλλά αυτή τη φορά τα digital όπλα θα έλεγα εγώ, για την χρήση, πάλι για το, στο όνομα του κέρδους και στο όνομα βέβαια της χειραγώγησης. Αυτά πάνε μαζί, κέρδος και χειραγώγηση τελικά πάνε μαζί. Οπότε λοιπόν αυτό θα γίνει αύριο Τρίτη και θα γίνει στο κέντρο ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δεν είναι όμως ηρωνικό, Στέφανε. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μας βγάλουν από τη μέση της ιστορίας, να μην υπάρχουμε πουθενά όλο αυτό που έγινε, και τελικά τα 5 χρόνια μετά τα γιορτάζουμε σε εισαγωγικά. Κάνουμε αυτή την εκδήλωση που στο κέντρο ιστορίας Θεσσαλονίκης. Οπότε δηλαδή ό,τι και να κάνανε, στο τέλος γίναμε μέρος της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και γενίστως και μέρος της γενικότερης ιστορίας της Ελλάδος και όλου του πλανήτη. Και τελικά λοιπόν είναι αυτό είναι στην πλατεία Υποδρομίου στο Μέγαρο Μπύλη, στον Τρίτο Όροφο. Η ώρα της προσέλευσης βέβαια είναι στις 4.30 ώρα.
2: Αύριο, έτσι.
3: Ναι, αύριο
2: το απόγευμα.
3: Θα χαρώ να δω όλο τον κόσμο εκεί πέρα για να θυμηθούμε, γιατί εκτός από τις ομιλίες έχουμε και φτιάξει κάποια σημαντικά οπτικοακουστικά συστήματα και με βίντεο κλπ. Για να μπορέσουμε να ζήσουμε ίσως με κάποιο τρόπο ξανά την περίοδο εκείνη. Να δούμε ανθρώπους που ίσως πραγματικά σήμερα δεν υπάρχουν, και γενικότερα να ξαναβρεθούμε, να ξαναενωθούμε ίσως να ξαναενώσουμε το νήμα, γιατί πολλοί από εμάς η καθημερινότητα μας ρούφηξε και ξαναβρεθήκαμε ίσως στην άλλη πλευρά και μάλλον στην άλλη πλευρά, δηλαδή πώς το λένε, λίγο αποκοιμηθήκαμε. Ίσως πρέπει να ξαναφυπνιστούμε.
2: Δεν έχει τελειώσει το θέμα. Το θέμα δεν έχει τελειώσει.
3: Όχι, φυσικά. Έτσι, όχι,
2: το βλέπουμε τώρα δηλαδή. Και όλας, και με, μου δίνεις πάσα και όλας, Θανάση Καλογερίδη, να προσπαθήσω να πω για μία ακόμα φορά εδώ στο ακροατήριο, το πολυπληθέστατο ακροατήριο του Focus FM 103,6, ότι αυτό το τσουνάμι δεν το έχουμε δει να ξεδιπλώνεται σε όλο το μέγεθος.
3: Αυτό το τσουνάμι όχι μόνο δεν το έχουμε δει να ξεδιπλώνεται, αλλά το θέμα είναι ότι έρχονται και προστίθενται και άλλα πράγματα από πίσω. Δηλαδή εκείνο με προβληματίζει είναι ότι δεν είναι τόσο τα γεγονότα τα οποία έρχονται, Στέφανε, κάθε μέρα. Είναι ότι παρόλο που αποκαλύπτονται πράγματα, όπως πολύ πριν είπες για τον Φάουτσι και για τους υπόλοιπους φίλους εκεί πέρα, ναι, ότι παρόλο που αποκαλύπτονται πράγματα και παρόλο που θα έπρεπε κανονικά να γίνεται ένας χαμός επάνω σε αυτό το θέμα, εντάξει, βλέπεις ότι δεν γίνεται τίποτα. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει τη διάθεση να ασχοληθεί ή το θεωρεί ότι δεν βαριέσαι, πάμε και όπου βγει. Αυτό το πάμε και όπου βγει των Ελλήνων πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε, δηλαδή το παίζουμε ότι θέλουμε να είμαστε προοδευτικοί και παρόλα αυτά είμαστε οπισθοδρομικοί καθώς παραμένουμε σε νοοτροπίες του μεσαίωνα σαν Έλληνες. Δηλαδή παραμένουμε σε αυτή την ανεκτικότητα στην οποία παραμένανε οι δούλοι ή οι χωρικοί στο μεσαίωνα, που οι μεγάλοι γεωκτήμονες τους πιέζαν και τους καταπιέζαν και τους τυραννούσαν και αυτοί καθόντουσαν και δεν κάναν τίποτα. Ενώ υποτίθεται ότι σε όλα τα άλλα τα θέματα θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, προοδευτικοί, αντιδραστικοί,
2: έτσι,
3: να ζητάμε τα δικαιώματά μας. Εγώ αυτό είναι κάπως controversial, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Άρα αύριο έχουμε την εκδήλωση για την ημέρα μνήμης, τέλος πάντων, που ξεκίνησε η αναστολή σας τότε, και όση ώρα μιλούσες προσπαθούσα και έφερα στο μυαλό μου όλη την προσπάθεια που κάναμε για να μην φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, για να μην βγείτε σε αναστολή, αλλά παρόλα αυτά Ο Πλεύρης δεν ήταν τότε.
3: Ναι, ναι, ήταν μια αντίστροφη μέτρηση, ξέρεις. Αυτό δεν ήταν θέμα του μόνο, δεν ήταν δηλαδή μια κατάσταση την οποία βίωσε η χώρα μας. Ήταν μόνο, ήταν μια πλανητική κατάσταση και γι' αυτό και, το, και αυτό που ακολουθεί το Νοέμβριο που θα μιλήσουμε σε λίγο.
2: Ναι.
3: Είναι το αποτέλεσμα αυτής της πλανητικής κατάστασης. Δηλαδή ήταν ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο χειραγώγησης. Έτσι, το οποίο ακολούθησε, στο οποίο συμμετείχαν οι βασικοί παίχτες που είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι πολιτικοί, οι επιστήμονες και δημιούργησαν έτσι ένα πολύ ωραίο δίκτυο και εκεί πέρα λοιπόν σε αυτό το δίκτυο και ενώ όλα ήταν μια χαρά μπήκαμε σφήνα εμείς. Mm. Αυτό τους χάλασε λίγο την τέτοιο διότι η πρώτη γραμμή η οποία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι όλοι υπάκουοι με ήττα έπαψε να είναι υπάκουοι και επομένως αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να μην μπορούν δηλαδή οποιοδήποτε άλλος κλάδος και να αντιστεκότανε δεν θα μπορούσε να εκφέρει ιατρική άποψη. Όταν όμως όσο και να θέλαν να μας απορρίψουν εμείς εκφέραμε διαφορετική άποψη και κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου αυτό δημιουργούσε πρόβλημα γιατί δεν μπορεί, δεν ήθελαν την επιστημονική κοινότητα διχασμένη. Τους μας θέλανε όλους ενωμένους απέναντι στο, σε αυτά τα καινούργια
2: πράγματα. Αν τότε η δημοσιογραφία είχε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και υπήρχαν και άλλα μέσα ενημέρωση τα οποία φιλοξενούσαν εσάς τη δική σας τη φωνή για να ακουστείτε, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά.
3: Μα για φαντάσου τώρα το Μέγα ή το Star ή το Sky να βγάζουν ξαφνικά τον. Όχι εμένα, να βγάζουν κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά εκείνη τη στιγμή σκίζαν τα ημάτια τους και λέγανε μην προχωράτε παρακάτω. Παρακάτω είναι ο γκρεμός. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Μπορεί να είναι πεδιάδα, αλλά μπορεί να είναι η ίδια η κόλαση. Πού πάτε να κάνετε, τι πάτε να κάνετε.
2: Ναι. Άρα φτάνουμε στο Νοέμβριο και για τον Νοέμβριο τι έχετε προγραμματισμένο?
3: Τώρα κοίταξε, τον Νοέμβριο έχουμε προγραμματισμένο ένα τριήμερο συνέδριο το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το οργανώσουμε σωστά. Λοιπόν, υπεύθυνος οργανωτικής επιτροπής είναι κανονικά, το οργανώνουμε κανονικά σαν συνέδριο. Uh-huh. Είναι ο Βασιλείου ο Σωτήρης, ο οποίος
2: από την Κύπρο, χειρισμούς μας κιόλας.
3: Βεβαίως και μαζί και είναι και ο Ελπιδοφόρος ο Τυριάδης ο οποίος βοηθάει από δίπλα.
2: Κορυφαίοι και οι δύο.
3: και οι δύο. Και γενικότερα μαζί με τους υπόλοιπους επιστήμονες που συμμετέχουν στην ομάδα αυτή της Οργανωτικής Επιτροπής και από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα και από άλλες περιοχές. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα θα κάνουμε μια συνεδρίαση για να δούμε πώς ακριβώς το πρόγραμμα το έχουμε φτιάξει. Και η βασική του δομή είναι ότι θα είναι καθαρά επιστημονικό με στρογγυλά τραπέζια σε όλες τις ειδικότητες που θα ξεκινάει από τον υποκυταρικό κόσμο, δηλαδή θα έχει μαθήματα, θα έχει δηλαδή στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη λιμοξιολογία, με τις πανδημίες.
2: Α, δεν θα είναι ανοιχτό στον κόσμο δηλαδή.
3: Όχι, τις πρώτες δύο μέρες είναι πάντα δωρεάν, έτσι, ο οποίος μπορεί να το παρακολουθήσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι απλά ότι θα είναι σαν να πηγαίνει σε ένα αιματολογικό, καρδιολογικό συνέδριο.
2: Θα βλέπεις οποίο... δηλαδή γιατρούς να συζητάνε μεταξύ τους.
3: Ναι, θα γίνει ένα τέτοιο. Εμείς θα κάνουμε. Θα υπάρχουν και διεθνείς συμμετοχές από ό,τι πιστεύω. Οπότε για μας θεωρητικά θεωρούμε ότι δεν είναι απλά το πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο στο COVID. Πιστεύω ότι είναι το πρώτο πλανητικό συνέδριο που γίνεται για το COVID τόσο.
2: Δηλαδή, εδώ Θεσσαλονίκη, ξέρετε.
3: Και θα γίνει Θεσσαλονίκη θα γίνει. Θα δούμε τώρα τις αίθουσες, τις έχουμε στα. Έχουμε κάποιες υποψήφιες και έχουμε συζητήσει με τους ανθρώπους. Λοιπόν, οι δύο μέρες λοιπόν θα είναι καθαρά σαν να πηγαίνει σε ένα επιστημονικό συνέδριο, στο οποίο θα υπάρχουν τραπέζια όπου θα μιλήσουν καρδιολόγοι, νεφρολόγοι, ουρολόγοι, αιματολόγοι, αιμοριακοί βιολόγοι, θα υπάρχουν τέτοια. Και η τρίτη μέρα θα είναι μια μέρα στην οποία πραγματικά εκεί θα μπορεί να παρέμβει ο κόσμος, όπου θα γίνει και το ρεζουμέ, να το πω έτσι, όλων αυτών των πραγμάτων που θα συζητηθούν. Θα βγει και ένα βιβλίο στο οποίο πλέον θα περιέχει όλα τα τελικά αποτελέσματα του συνεδρίου.
2: Σε ποια μέρα μπαίνετε φυλακή?
3: Πιστεύω ότι κάπου εκεί στην Τσεχία που έμαθα ότι μπήκαν τη ΔΕΗ την πρώτη μέρα, δεν θα μας αφήσει.
2: Μ' αρέσει, απαντάει και σοβαρά και όλα. Πιστεύω ότι θα μπούμε κάποια στιγμή.
3: Έχουμε ήδη ενημερώσει τι τσιγάρα καπνίζουμε. Ναι, είναι όλα αυτά. Κοίτα, γιατί.
2: Απαντάει σοβαρά. Πιστεύω ότι θα.
3: Μα ή και να σου πω κάτι, ότι δεν το αποκλείω ένα τέτοιο ενδεχόμενο στην κοινωνία που ζούμε, και γι' αυτό απαντάω σοβαρά, γιατί το έχουμε σκεφτεί και αυτό το ενδεχόμενο, ότι γενικότερα μπορεί να μην αρέσει αυτά τα
2: αυτό θα πει οργάνωση, κυρίες και κύριοι.
3: Βέβαια, είμαστε
2: στο μαγαζί είναι σοβαρό.
3: Βέβαια, οι επιστήμονες αυτοί ξέρουμε και από το δρόμο. Δηλαδή,
2: ο ελπιδοφόρος ο Τυριάδης έχει κάτι σκάγκυλο, θυμίζω, έτσι. Τον έχουν βάλει μέσα τον άνθρωπο.
3: Τι, επιστήμη και δρόμος. Ξέρεις, την περίοδο εκείνη κάναμε και επιστήμη μέσα από εσάς που λέγαμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, και μετά ήμασταν στον δρόμο.
2: Ναι,
3: οπότε έχουμε αποκτήσει πολλά skills, πολλές εμπειρίες. Και έχουμε επίσης και την παρουσίαση του βιβλίου, την οποία από την παρουσίαση του βιβλίου της Μουμούρη, της Ειρήνης, της φαρμακοποιού, που θα γίνει στις 7 του μηνός, 7 η ώρα, πάλι στο ίδιο κτίριο, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.
2: Πότε θα γίνει αυτό?
3: 7 του μηνός.
2: 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σεπτεμβρίου, το οποίο μάλιστα εμείς σαν ΠΟΗ το προλογίζουμε.
2: Ωραία.
3: Θεωρώ ότι είναι ένα απίστευτα to the point βιβλίο, λέγεται TEP, τρέξτε έρχεται περιστατικό, όπου περιγράφονται όλα τα άσχημα και όλα τα τρελά τα οποία γίνονται μέσα σε ένα νοσοκομείο, στην εντατική, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, στα επίγοντα δηλαδή, και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Η Ειρήνη Μουμούρη είναι, ξέρεις, μία από τις επιστήμονες που δεν είχα την δυνατότητα να τη φιλοξενήσω στην εκπομπή.
3: Τώρα που θα έρθει η Θεσσαλονίκη, μπορείς.
2: Ναι, τώρα δεν θα την γλιτώσει. Αν και σου λέω, είχαμε κάνει και είχε συμφωνήσει να βγούμε. Τελικά με όλο αυτό το σάρο και το ντόρο που είχε ξεσπάσει τότε, όταν βγήκε και σήκωσε. Είχε κάνει εκείνο το αμίμητο σε ζωντανή μετάδοση, πήγε και έβγαλε το χαρτί με τις υποτιθέμενες ενδείξεις που πρέπει να έχουν τα σκευάσματα του COVID, και ήταν ένα τετρασέλιδο, ένα α4, τι στο καλό ήταν, επί 4, άδειο, λευκό. Λευκό. Λέει, παιδιά, διαβάστε. Εδώ είναι. Μετά άρχισαν να την κυνηγάνε. Θεοί και δαίμονες άρχισαν να την κυνηγάνε.
3: Ούτως ή άλλως και για το βιβλίο της αυτό, Στέφανε, από ό,τι ξέρω και συζητήσαμε, την κυνήγησαν πάρα πολύ. Καλά που βρέθηκαν οι εκδόσεις Ρωτώντα, οι οποίες εδώ πέρα το δημοσίευσαν και
2: το
3: εξέδωσαν. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο τέτοιο. Θα το προλογίσω και εγώ και ο Παντελιός, ο Νίκος.
2: Εκεί θα είμαστε. Και ρετμούς στον Νικόλα.
3: Εκεί θα είσαστε όλοι εκεί.
2: Εκεί θα είμαστε, εννοείται. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Δεν θα την γλιτώσετε, κύριε Καλογερίδη. Καταρχάς, επαναλαμβάνουμε, έχουμε αύριο την εκδήλωση, 4,5 ώρα, ώρα προσέλευσης. Στο σημείο, επαναλάβετε λίγο μόνο.
3: Είναι στο Κέντρο Ιστορίας, εκεί στην αίθουσα Μπίλ, στον τρίτο όροφο.
2: Στον τρίτο όροφο.
3: Στην υποδρομίου που είναι.
2: Στην υποδρομίου, όσοι πιστοί προσέλθετε, και εγώ θα είμαι εκεί πέρα. Έτσι, δύο λόγια θα τα πω κι εγώ, εννοείται, γιατί θεωρώ ότι η ΠΟΗ και η υγειονομική σε
3: μα και γι' αυτό είναι τιμή μας.
2: Είναι και δική μου προσωπική οικογένεια. Έτσι το αισθάνομαι και εννοείται ότι θα είμαστε εκεί, και οι ομιλητές θα πούνε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όσοι μπορείτε να είστε εκεί. Και φυσικά έχουμε σε 7 του μηνός, αντίστοιχα στο ίδιο σημείο, την παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Μουμούρη, και μετά λίγο αργότερα μέσα στο Νοέμβριο αυτό το μεγάλο τριήμερο επιστημονικό συνέδριο, το οποίο πραγματικά όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα το μεταδώσουμε, γιατί φαντάζομαι θα ακουστούν αλήθειες, οι οποίες εννοείται ότι ο Focus FM θα είναι εκεί για να δώσει το παρόν. Έρχεται το σκορ του πολίτη.
3: Ναι.
2: Και επειδή ξέρω ότι έχετε τέτοιες ευαισθησίες στην ΠΟΗ, και κάνετε και αγώνα και για τις ψηφιακές ταυτότητες και για τον προσωπικό αριθμό, και τα λέμε αυτά και τα παρακολουθούμε. Πώς ακούτε εσείς όλα αυτά τα οποία ανέλησα και νωρίτερα σχετικά με το σκορ του πολίτη, που θα βρουν εφαρμογή στη χώρα μας, κύριε Καλογερίδη?
3: Καταρχάς, η χώρα αυτή, καταρχάς, επειδή ούτως ή άλλως αυτά τα πράγματα ήταν αναμενόμενα, και επειδή όλα το πρώτο τεστ γίνεται πάντα, όπως είπε πριν και ο συνάδελφός σας, τα τεστ γίνονται πρώτα με σκοπό να δουν τις αντιδράσεις του κόσμου και όλα αυτά, και στη συνέχεια προχωράνε. Βλέπετε ότι για το θέμα του προσωπικού αριθμού και της ταυτότητας, παρόλο που φωνάζουν, πηγαίνουν τη μία παράταση στην άλλη, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει όχι απλά αρνητισμός, υπάρχει απαξίωση απέναντι σε αυτό το μέτρο που λέγεται ταυτότητα και προσωπικός αριθμός. Πιστεύω ότι είναι λάθος που το ξεκινάνε, γιατί ούτως ή άλλως το 90% του πληθυσμού θα ξεκινήσει από αρνητικό συντελεστή, καθώς αφού δεν έχουν οι άνθρωποι, δηλαδή δεν έχουν να πληρώσουν τίποτα, ούτε δεν έχουμε, δηλαδή ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Άρα λοιπόν, όταν θα ξεκινήσεις με ένα αρνητικό συντελεστή, θα μείνουν πολύ ελάχιστοι άνθρωποι που ούτως ή άλλως τους ξέρεις ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν φυσιολογικά, αυτοί που περιλαμβάνονται μέσα λαμόγια, που περιλαμβάνονται μέσα οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το μέτρο από τη γέννησή του σε αυτή τη χώρα που έχει υποστεί τόσα δεινά και συνεχίζει να υπόκειται σε τόσα δεινά, δεν θα πετύχει και οι τράπεζες ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν, δεν ξέρω τι ακριβώς θα πετύχουν με αυτό που θέλουν να κάνουν, ίσως και τίποτα. Αλλά εμείς οπωσδήποτε να είσαι σίγουρος ότι όταν θα πάρει την έκταση που πρέπει να πάρει θα το καυτηριάσουμε, γιατί σαν ΠΟΗ δεν είμαστε συνδικαλιστές και αυτό το ξέρεις, είμαστε απλά άνθρωποι οι οποίοι όμως προσπαθούμε να είμαστε μια φωνή η οποία περιλαμβάνει ανθρώπους που με ενδιαφερόμαστε για την σωματική και όχι μόνο και την ψυχική υγεία των ανθρώπων, και οτιδήποτε διαταράσει και την ψυχική και την πνευματική υγεία των ανθρώπων για μας που είμαστε υπηρέτες της υγείας είναι σημαντικό και αποτελεί στόχο μας. Άρα και αυτό θα είναι στόχο μας.
2: Σε ευχαριστώ θερμά. Να διαβάσω ένα μήνυμα πριν να σε αποδεσμεύσω και να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση, της φίλου μου της Μαρίας. Λέει: Στέφανε, καλημέρα και καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Μαράκι. Κατέβηκα πέρυσι, λέει, στη ΔΕΘ για την πορεία και δεν θυμάμαι να φοβήθηκα ποτέ περισσότερο. Τόσα μάτ δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Δεν ήξερα πώς να φύγω μετά. Δεν τολμώ ξανά να κατέβω. Μαρία, η γυναίκα του Νίκου. Νίκο, πάρε τη Μαρία σου και θα κατέβουμε μαζί. Τα περσινά ματ δεν ήταν τα περισσότερα που είχαν υπάρξει ποτέ. Τα φετινά θα είναι τα περισσότερα, να ξέρεις. Αλλά δεν φοβόμαστε κανένα ματ. Δεν φοβόμαστε κανένα Μητσοτάκη. Πρέπει να είμαστε εκεί γενικώς σε σηκωμός, γιατί αυτοί δεν πρέπει να είναι στην έκθεση. Και όταν λέω αυτοί, όχι με ήττα, με όμικρον γιώτα. Αυτοί οι οποίοι θα πάνε στην έκθεση να μας πουλήσουν φύκια για μεταξύ κορδέλες και να μοιράσουν καθρεφτάκια για μία ακόμα φορά στους ηθαγενείς της Θεσσαλονίκης, δεν έχουν καμία θέση εκεί. Εμείς μπορούμε να είμαστε οπουδήποτε στη Θεσσαλονίκη. Και δεν θα μας σταματήσει κανένα ματ. Αυτά τα ολίγα. Θανάση Καλογερίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Θα τα πούμε αύριο από κοντά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση, γιατί είναι 10 η ώρα. Επιστρέφω με τον Στέλιο τον Φωτόπουλο, τον φοροτεχνικό, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, για να συζητήσουμε και για θέματα οικονομίας, αλλά και για αυτό το σκορ καλού πολίτη, όπου όλοι θα καταγράψουμε αρνητικό high score, να ξέρετε. Θυμάστε το Pac-Man που παίζαμε παλιά, που χτυπούσε μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Εμείς θα μας κυνηγάνε τα φαντασματάκια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με το Μεγαρό Μαξίμου να κλειδώνει το πακέτο μέτρων την ώρα που η ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια παραμένει μεγάλη πληγή για τα νοικοκυριά. Με την φράση «Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο» στην Κυριακάτικη Αναρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που επίκειται. Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τα πειρά να στρέφονται στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επιμένει στην ολόκληρη προστασία των δανειοληπτών. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Θεσσαλονίκη μεταφέρουν την αγωνιστική τους δράση. Οι αγρότες αποφάσισαν την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει σήμερα η ΑΔΔΗ, διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου-14ου μισθού. Τεχνικό πρόβλημα σε αεροσκάφος εταιρείας χαμηλού κόστους προκάλεσε πολύωρη καθυστέρηση στην πτήση από τα Χανιά προς την Θεσσαλονίκη χθες βράδυ. Οι 183 επιβάτες παρέμειναν στο αεροσκάφος για 5 ώρες με αποτέλεσμα να αντιδράσουν έντονα, ενώ υπήρξαν και λιποθυμικά επεισόδια. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης 27χρονος μετά από άγρια συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο στα Γιάννητσα. Ο 20χρονος δράστης έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθεί. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 38χρονος Τούρκος, ο οποίος έπεσε στην θάλασσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί χθες το απόγευμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Πεσιρίδης Group. είστε ιδιοκτήτης ακινήτου, θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι, χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά, εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θέλω να σας μιλήσω για τη μεγάλη προσφορά για τα κινητά σας τηλέφωνα. Θέλετε να μην πληρώνετε παραπάνω για να έχετε κιόλας περιορισμένες παροχές στο κινητό τηλέφωνο? Θα πρέπει να με ακούσετε. Αν θέλετε να έχετε κι εσείς το ίδιο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας που έχουμε πολλοί, πάρα πολλοί ακροατές του Focus FM, και πληρώνετε, να πληρώνετε μόλις 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα και να έχετε απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά επιπλέον για χρόνο ομιλία σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε μήνα, πρέπει να κάνετε το συμβόλαιο το οποίο θα σας προτείνουμε και το έχουμε εξασφαλίσει. Είναι το πιο φθηνό συμβόλαιο στην αγορά και το έχει εξασφαλίσει μόνο για τους ακροατές του Focus FM ο Focus FM με μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. 18 ευρώ και 28 λεπτά τελική τιμή, δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, τελική τιμή 18 ευρώ και 28 λεπτά, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα τηλέφωνα, απεριόριστα μηνύματα, κλήσεις προς το εξωτερικό, 500 λεπτά επιπλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστες κλήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει. Ακούστε με τι σας λέω. Και εσείς οι οποίοι το έχετε ήδη κάνει, θα βγείτε τις επόμενες μέρες ωφελημένοι το ίδιο με εσάς που θα το κάνετε τώρα. Ακούστε με τι σας λέω. Ο τρόπος για να το κάνετε δικό σας είναι ένας και απλός. Είτε θα τους καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω και θα τους πείτε Focus FM 103,6, είτε θα τους στείλετε μήνυμα στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω. Ένα ενιαίο κοινό τηλέφωνο είναι αυτό και μπορείτε να στείλετε και SMS απλό και Viber απλό και να τους γράψετε Focus FM 103,6. 18 ευρώ και 28 λεπτά τελική τιμή για κινητό τηλέφωνο με τα πάντα περιόριστα, δεν υπάρχει. Επικοινωνείτε μαζί τους στο 6951 957 332, 6951 957 332, είτε τους καλείτε είτε τους στέλνετε μήνυμα απλό ή Viber. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, η οποία σύμφωνα με τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, φοράει τα καλά της και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πολιτικούς από τα κόμματα εξουσίας και όχι μόνο, για να κάνουν εξαγγελίες, λέει, στην έκθεση. Ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει αύξηση στο βασικό μισθό την ώρα που στενάζουν τα νοικοκυριά από την ακρίβεια. Θα έρθουν οι υπουργοί, θα έρθουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, θα έρθουν οι διάφοροι σφογκοκουλάροι, θα έρθουν και οι δημοσιογράφοι εξ Αθηνών να μεταδώσουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πατήσει το πόδι του στην έκθεση ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός που πέραν όλων των άλλων θέλει να εφαρμόσει και το σκορ του καλού πολίτη. Δηλαδή την Κίνα την έχουμε πλέον για πρωινό, να ξέρετε. Αυτά τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει και πουθενά στον κόσμο. Και πάλι θα πρωτοστατήσουμε. Δεν θα έπρεπε να πατήσουν το πόδι τους εδώ. Αυτό που λέει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ότι είναι ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλονίκη αυτοί οι οποίοι καταδυναστεύουν τους Έλληνες πολίτες, είναι απολύτως σωστό. Απολύτως. Και θα έπρεπε να το λένε όλα τα κόμματα που δεν είναι κόμματα εξουσίας. Αλλά δυστυχώς, εγώ βλέπω κόμματα τα οποία λειτουργούν ως δεκανίκια του Μαξίμου, ετοιμάζονται και αυτά, στο βαθμό που τους αναλογεί, να κάνουν μικρές ή μεγάλες φιέστες στο περιθώριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αντί να είναι στο δρόμο μαζί με όλους τους υπόλοιπους Θεσσαλονίκης που θα κατέβουν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούμε για όλα, για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, για την πανάκριβη βενζίνη, για τα Airbnb και τα χαμένα έσοδα που έχουμε σε αυτούς οι οποίοι νοικιάζουν στις χώρες τους ξένοι, παίρνουν σπίτια στην Ελλάδα. Ο Βελόπουλος θα αποκαλύπτει αυτά. Χάνουμε 1,5 με 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. 1,5 με 2 δις. Από αυτούς οι οποίοι παίρνουν σπίτια στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, στην Καβάλα, στη Θάσο, σε πάρα πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο, στα νησιά μας. Μετά τα νοικιάζουν σε συμπατριώτες τους, αφού τα έχουν δηλωμένες σε πλατφόρμες Airbnb στη χώρα τους. Και έχουμε μηδενική φορολογία. Κανονικά για αγορά σπιτιού από ξένο θα πρέπει να υπάρχει διπλάσια και τριπλάσια φορολογία. Και άμα θες, έλα πάρτο. Θα πάνε ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Από κάτω στο κοινό θα είναι αυτοί οι ολιγάρχες κολλητοί του καθενός. Που οι γαλάζιοι ολιγάρχες τώρα μέσα σε 3 χρόνια, 7 ολιγάρχες έβγαλαν 7 δισεκατομμύρια από καθυστερήσεις για ρήτρες που δεν πληρώσαμε, που πληρώσαμε μάλλον. Για ρήτρες που πληρώσαμε για καθυστερήσεις σε μεγάλα δημόσια έργα. Και θα τους χειροκροτάνε. Και εμείς είμαστε απ' έξω και θα πεινάμε. Σας ακούγεται λογικό? Και άμα δεν πληρώνουμε, θα έχουμε και το σκορ του πολίτη για να μας κόβει την πιστοληπτική μας ικανότητα. Ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος είναι στην ΕΛΕΑ και στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, φοροτεχνικός οικονομολόγος, ένας άνθρωπος που έχει μια πάρα πολύ ωραία και γεμάτη κοινοβουλευτική παρουσία. Παρουσία, είναι μεγάλο θέμα να μιλάς για παρουσία στο κοινοβούλιο, γιατί περισσότεροι δεν πηγαίνουν. Κύριε Φωτόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή χρονιά.
7: Καλημέρα, καλή χρονιά, καλή σεζόν. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ, κύριε Δαμιανίδη. Καλά μυαλά.
6: Καλά μυαλά στους Έλληνες.
7: Σε όλους μας.
6: Από πού να το πιάσουμε τώρα? Πείτε μου λίγο. Ακούω τον Κυριάκο τον Βελόπουλο σε τελευταίες τοποθετήσεις που έχει κάνει και στη Βουλή αλλά και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις την προηγούμενη εβδομάδα να λέει ότι δεν πρέπει να πατήσουν το πόδι τους οι πολιτικοί αρχηγοί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συμφωνείτε, φαντάζομαι συμφωνείτε, αλλά γιατί συμφωνείτε, για ποιο λόγο πιστεύετε το λέει αυτό?
7: Καταρχήν για πρακτικούς λόγους. Πέρα από τους πολιτικούς, πέρα από τους κοινωνικούς, ας πάρουμε τους πρακτικούς λόγους. Είναι ή έτσι ξεκίνησε ως μια διεθνής εμπορική έκθεση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι εμπορική, δεν είναι διεθνής υπό την έννοια όσοι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε παρακολουθήσει ή έχουμε συμμετάσχει σε εκθέσεις, ξέρουμε ότι δεν έχει καμία σχέση. Ουσιαστικά είναι μια ευκαιρία για τους δημόσιους φορείς να πάνε να φτιάξουν περίπτερα με χρήματα των Ελλήνων προηγουμένων και για τους πολιτικούς να πάνε να κάνουν το κέφι τους, και με συγχωρείτε για την έκφραση την οποία χρησιμοποιώ, δημιουργώντας προβλήματα και ταλαιπωρώντας μια ολόκληρη πόλη. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, για πολύ πρακτικούς λόγους, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Τώρα, για λόγους πολιτικούς, και αυτή είναι μια πολιτική εκτίμηση την οποία κάνει και ο πρόεδρος αλλά και το σύνολο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, όπως είναι η προδοσία της Μακεδονίας, όπως είναι η ταλαιπωρία, όπως είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από όλες τις πολιτικές στον ελληνικό λαό, δεν θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να ανεβαίνουν κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη, να τάζουν και να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Θα ξανανέβει π.χ. ο κ. Τσίπρας να πει τι? Μια επανάληψη του προγράμματος Θεσσαλονίκης? Ο κ. Μητσοτάκης να πει τι θα δώσει για να πάει στις εκλογές, ο κύριος Ανδρουλάκης να πει τι. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η προτροπή του Κυριάκου του Βελόπουλου ότι είναι ανεπιθύμινη στη Θεσσαλονίκη και το λέει και ως Θεσσαλονικέας, νομίζω ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
6: Βέβαια. Αυτά τα οποία θα εξαγγείλει σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και έχουν διαρρεύσει σε δημοσιογραφικά γραφεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ελάφρυνση, την οικονομική ελάφρυνση των Ελλήνων. Εσείς ως οικονομολόγος έμπειρος πώς τα ακούτε, κύριε Φωτοπουλέ?
7: Την ιστορία με την καλή πατυχότητα την ξέρετε, κύριε Τανιανίδη.
6: Επαναλάβετε έτσι για να την θυμηθεί και ο κόσμος.
7: Λοιπόν, έχει βάλει όλα τα ζώα μέσα σε μια καλύβα ο ημάμις, ο μουσουλμάνος, κληρικός ο Χότζας, και στη συνέχεια έβγαζε ένα-ένα ζώο για να αποδείξει στον δύσμηρο χωρικό ότι τελικά είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν.
6: Έτσι.
7: Τι θέλω να πω, όταν το 2023 ήρθε η δεύτερη διακυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, το πρώτο νομοσχέδιο φορολογικό το οποίο έφερε ήταν το νομοσχέδιο με το οποίο επέβαλε τα αντικειμενικά, τα τεκμήρια διαβίωσης για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Και λέω ότι ήταν το πρώτο και το τονίζω, γιατί ήταν το πρώτο νομοσχέδιο της κοινοβουλευτικής περίοδου μετά τις εκλογές, χωρίς να έχει αναφερθεί ποτέ στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου σε αυτό το θέμα. Άρα μιλάμε για καραμπινάτη, εξαπάτηση των εκλογέων και των ψηφοφόρων. Των εκλογέων και των ψηφοφόρων.

0: μπορεί να έχουν εκ μέρα διαβίωσης οι ανήλικοι κληρονόμοι. Δεν γίνεται. Δεν δουλεύουν το ίδιο με κάποιον ο οποίος είναι ενήλικας, ο οποίος εργάζεται κανονικά. Δεν μπορεί να έχουν τα ίδια τεκμήρια διαβίωσης οι ταξιτζίδες που σπάνε ένα ταξί στα τρία. Δεν μπορεί να έχουν τεκμήρια επαγγελματικά τα ίδια οι πολιτές στις λαϊκές αγορές, γιατί δεν δουλεύουν όλες τις μέρες του χρόνου. Δεν μπορεί να βάζεις στο ίδιο καζάνι ανθρώπους, οι οποίοι για παραδείγματος χάρη δουλεύουν λιγότερο γιατί έχουν εισοδήματα από ενίκεια. Το έχουν αποφασίσει και κάνουν τη ζωή τους έτσι. Και εσύ να τους επιβάλλεις το σύνολο των τεκμηρίων που επιβάλλεις στους πάντες. Όλα αυτά λοιπόν, κάποια μάλλον από αυτά, έρχεται η κυβέρνηση και σιγά σιγά τα αφαιρεί και λέει ότι αφουγκράζεται την κοινωνία 3 χρόνια μετά. Αυτό ακριβώς γίνεται και εμείς το έχουμε καταδείξει από την πρώτη στιγμή. Το γεγονός ότι μπορεί να αναγνωρίζει τα λάθη της η κυβέρνηση μετά από 3 χρόνια και αφού έχει φαρπάξει την ψήφο του ελληνικού λαού, δεν δίνει σιχωρό χάρτη.
1: Μετά από μια περίοδο δημοσκοπικής αγρανάπαυσης, να το πω έτσι, η οποία δεν συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, συνηθίζεται τον Αύγουστο, τον Αύγουστο δεν βγήκανε δημοσκοπήσεις, ενώ μέχρι τον Αύγουστο βγαίνανε καμιά τριανταριά κάθε μήνα. Παρόλα αυτά γινόντουσαν, έτρεχαν κάποιες μυστικές έρευνες κατά την περίοδο της θερινής Ραστόνης. Παρουσιάζεται πλέον και από συστημικά μέσα ενημέρωσης η δυναμική που παρουσιάζει το κόμμα της Ελληνικής Λύσης και ο Κυριάκος Βελόπουλος, όχι μόνο πλέον στη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Φωτόπουλε, αλλά σε διάφορες περιοχές, ακόμα και στο Λεκανοπέδιο, ακόμα και σε παραδοσιακά κάστρα της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς τα αφουγκράζεστε αυτά κατά τη διάρκεια δηλαδή του καλοκαιριού, την καταλάβατε αυτή την αποδοχή?
0: Κύριε Δαμιανίδη, εγώ ως βουλευτής δεν έχω σταματήσει να εργάζομαι, δεν έχω σταματήσει να επισκέπτομαι και ουσιαστικά να γυρίζω τουλάχιστον την εκλογική μου περιφέρεια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια, ότι δεν σταματάω, δεν έχω σταματήσει ούτε μετά τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω και διακοπές εγώ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Την Ανατολική Αττική που με αφορά λοιπόν την γυρίζω από άκρους άκρους.
1: Ναι.
0: Από την επομένη των εκλογών του 2023 πρέπει να σας πω ότι μέρα-μέρα, μήνα-μήνα βλέπουμε τη διαφορά στον κόσμο, βλέπουμε τη διαφορά στον δρόμο, βλέπουμε την απήχηση η οποία έχουν οι θέσεις μας και την δουλειά την οποία κάνουμε. Έχω πει και επιτρέψτε μου, δεν θέλουμε να περιευθολογήσω ούτε εγώ ούτε οι ελληνικοί, ότι η κοινοβουλευτική μας παρουσία και το κοινοβουλευτικό μας αποτύπωμα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο από την εκλογική μας επίδοση του 2023.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό νομίζω ότι, επιτρέψτε μου να πω, ότι θα φανεί και στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω να... δεν μπορώ να μην θέσω το ερώτημα για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες τους φίλους εδώ στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και γενικότερα και εκτός σταθμού. Έρχεται ένας καινούριος ψηφιακός μεγάλος αδελφός του κράτος με νόμο της Νέας Δημοκρατίας και θα έχουμε πλέον αυτό το δημόσιο credit score. Τι έχουμε, score πολίτη, κύριε Φωτόπουλε?
0: Σωστά. Μιλάμε για το σύστημα πιστολογικής βαθμολόγησης πολιτών. Ουσιαστικά βασίζεται σε 2 νομοσχέδια της κυβέρνησης, ένα το 2022 και ένα το 2026, και μια κοινή υπουργική απόφαση την οποία έτρεξε επί της ουσίας μόλις ψήφισε το νόμο να την βγάλει μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, 2 σχόλια.
1: Ναι, παρακαλώ. Με πολύ ενδιαφέρον τα περιμένω.
0: Το ένα είναι τα αντικειμενικά στοιχεία τα οποία αντιλαμβάνεται κανείς διαβάζοντας και την κοινωνική απόφαση και το νομοσχέδιο. Δηλαδή ότι η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης και του Ειδικού Χρέους και Επιστολιπικής Ικανότητας θα διαχειρίζεται μία σειρά από στοιχεία και από δεδομένα, όπως είναι τα στοιχεία από την ΑΔΕ, τα φορολογικά στοιχεία, τα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, δηλαδή τα κέντρα έσφαξης ασφαλιστικών οφειλών, τα στοιχεία πτωχεύσεων και πληστηριασμών, μια σειρά λοιπόν από στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Αυτή η ανάγνωση είναι αντικειμενική, δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς.
1: Βέβαια.
0: Αυτό λοιπόν το οποίο επίσης είναι αντικειμενικό και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να το αμφισβητήσει διαβάζοντας την κοινή υπουργική απόφαση, είναι ότι θα υπάρχει αλγόριθμος μηχανικής μάθησης ο οποίος θα υπολογίζει 3 πράγματα. Αυτό που σας λέω δεν αμφισβητείται. Την ικανότητα αποπληρωμής, την πρόθεση αποπληρωμής και την πιθανότητα

0: πραγματικότητα τα θέτησε στον υποχρεώνη όρος. Το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και είναι δεδομένα, θα υπολογίζει αυτά τα οποία μόλις σας είπα. Και αυτό το οποίο σας λέω δεν αμφισβητείται. Επίσης δεν αμφισβητείται πέρα από τη βαθμολόγηση αυτό το οποίο λέει στην κοινή υπηρετική απόφαση ότι πρώτον ότι θα σου δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνεις και θα είναι υποχρεωτικό να λαμβάνεις γνώση ποιος ζήτησε στοιχεία δικά σου, ποιος φορέας, ποια υπηρεσία ζήτησε στοιχεία δικά σου. Mm-hmm. Άρα δεν θα γίνεται encrypto, με ό,τι αυτό έχει σημασία και θα εξηγήσω παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Και δεύτερον, ότι θα μπορείς να υποβάλεις, αν εσύ διακρίνεις ή διαπιστώσεις ότι δεν συμφωνείς με τα δεδομένα, θα μπορείς να υποβάλεις ηλεκτρονικά αίτημα. Αυτό ακούγεται κάπως καλό. Μπορεί να ακούγεται κάπως καλό, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί τι προκύπτει, ότι αν εσύ θες να διορθώσεις, έχεις δώσει τη συνένεση σου λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Θες να διορθώσεις τα πιστοληπτικά σου δεδομένα γιατί θεωρείς ότι είναι λάθος. Δεν θα μπορείς να κάνεις μια αίτηση απλά. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να κάνεις, αυτό που σας λέω το έχω ψάξει πάρα πολύ, μια αίτηση θεραπείας. Ποιος πολίτης μπορεί να κάνει αίτηση θεραπείας από μόνος του, αλλά θα πρέπει να πληρώσει δικηγόρο. Και αμέσως μετά να προσφύγεις στα διοικητικά δικαστήρια. Άρα ούτε εύκολο είναι.
1: Δηλαδή αν ο αλγόριθμος σε βάλει, απλά να το πω κατανοητά να το καταλάβει ο κόσμος, αν ο αλγόριθμος σε βάλει στο blacklist, δεν βγαίνεις.
0: Αν εσύ θες να αμφισβητήσεις οτιδήποτε γράφεται εκεί, είναι λανθασμένο. Είναι κακώς μελετημένο. Χαρακτηρίστε το όπως θέλετε. Αυτό δεν είναι ανέξοδο.
1: Βέβαια.
0: Και δεν είναι και εύκολο.
1: Κικαιώνας.
0: Και δεν είναι και άμεσα διορθώσιμο.
1: Είναι κικαιώνας στον οποίο θα πρέπει. Βέβαια. Άρα είναι παγίδα μεγάλη τώρα αυτό. Είναι,
0: δηλαδή... Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα της άμεσης και ηλεκτρονικής διόρθωσης. Αυτά που σας λέω είναι τα αντικειμενικά. Αυτά τα οποία μπορεί να διαβάσει και να καταλάβει ο καθένας. Ερχόμαστε τώρα και στο επόμενο στάδιο. Έστω ότι εσύ δίνεις τη συνένεση ότι. Μπαίνει ένας φορέας να δει την πιστοληπτική σου ικανότητα, να δει την πρόθεση αποπληρωμής όπως θα την έχει βγάλει ο αλγόριθμος και την πιθανότητα αθέτησης. Δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ, ο οποίος αύριο το πρωί θέλω να κάνω ένα συμβόλαιο για ρεύμα στο σπίτι μου και ο οποίος έχω περισσότερη ανάγκη από εσάς, ο οποίος είστε υγιείς, ο οποίος. Θα μου απορρίψετε εσείς ως ιδιωτικός πάροχος το δικαίωμα να έχω ρεύμα? Και αν εγώ έχω ανάγκη μηχανικής υποστήριξης στο σπίτι μου και να λειτουργούν τα μηχανήματα, τι θα γίνει? Θα μείνω χωρίς ρεύμα?
1: Αφού το ζητάει ο αλγόριθμος, θα μείνετε χωρίς ρεύμα.
0: Εάν εγώ πρέπει να έχω υποχρεωτικά, θα σας λέω τώρα ότι όλοι πρέπει να έχουμε τηλεφωνική γραμμή και ίντερνετ στο σπίτι μου για να διαβάζουν τα παιδιά μου. Θα μου το απορρίψετε εσείς ως ιδιωτικός πάροχος.
1: Άμα δεν έχετε καλό σκορ, θα σας το απορρίψω.
0: Αν δεν έχω καλό σκορ. Αυτά.
1: Α, τι συζητάμε
0: τώρα? Αυτά τα οποία προκύπτουν από την ανάγνωση. Δεν είναι ούτε θεωρίες συνωμοσίας, ούτε κάτι το οποίο θα γίνει στα επόμενα 20 χρόνια. Θα γίνει αύριο το πρωί, μετά την 1η Σεπτεμβρίου, με την ουσιαστικά εφαρμογή των κυβερνητικών αποφάσεων.
1: Είναι ένα τραχιαστικό. Είναι ανατριχιαστικό αυτό που περιγράφεται, κύριε Φωτόπουλε. Πραγματικά.
0: Και δεν θέλω να το επεκτείνω ότι μπορεί αυτό να λειτουργήσει από τοπικά π.χ. σε μια πρόσληψή μου, σε μια προαγωγή μου, σε οτιδήποτε. Σας λέω αυτά τα οποία εντοπίζουμε ως ελληνική λύση ήδη από την ανάγνωση της κοινής υπουργικής απόφασης και τα οποία είναι άμεσα.
1: Νομίζω ότι είναι τεράστιο.
0: Είναι ανατριχιαστικό, είναι δυστοπικό.
1: Βέβαια. Είναι οργουελικό κανονικά.
0: Αξιολογήσε έναν πολίτη από πιθανόν μία άτυχη στιγμή,
1: ναι,
0: από μία στιγμή στην οποία περίφθηκε σε μία δύσκολη κατάσταση και όντως ως κοινωνία έχουμε περάσει μία 15ετή οικονομική κρίση, έχουμε περάσει μία οικονομική καταστροφή, έχουμε περάσει μνημόνια. Το να ερχόμαστε μετά από 15 χρόνια και με βάση όλα αυτά και με βάση την τροπή την οποία έχει πάρει η ζωή μας και η οικονομική μας και η επαγγελματική μας πορεία, να ερχόμαστε και να αξιολογούμε τον πολίτη και να του δημιουργούμε τέτοια προβλήματα τα οποία, επαναλαμβάνω, αυτά τα οποία σας είπα δεν αμφισβητούνται, κύριε Δαμιανίδη. Τα εντοπίζει κάποιος πάρα πολύ εύκολα διαβάζοντας και τον νόμο και την κοινή υπουργική απόφαση.
1: Είναι ντροπή για τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία να εφαρμόζει αρχής γενομένης από αύριο τέτοιου είδους οργουελικές πολιτικές. Μιλάμε οι καραμπόλες, τις οποίες τώρα εγώ έτσι πρόχειρα μπορώ να σκεφτώ. είναι αμέτρητες. Αμέτρητες καραμπόλες. Που θα είσαι σε μια παγίδα και όπως ακούσατε τον κύριο Φωτόπουλο να λέει, άπαξ και γίνει η αρχή και θες εσύ να κάνεις αίτηση για διόρθωση της πιστοληπτικής ικανότητας, την οποία την έκρινε αρνητικά ή σε υποβάθμισε ψηφιακά ο αλγόριθμος και σου βάλε κακό σκορ. Είσαι απέναντι σε έναν κικαιώνα δικαστικό, ο οποίος πρέπει να, για να τον ακολουθήσεις, πρέπει να τον πληρώσεις και δεν είναι και άμεσα διορθώσιμος. Ποιά το πρώτο κούρευτο.
0: Έτσι ακριβώς, και σας επαναλαμβάνω. Κάντε εικόνα αυτό το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα, δηλαδή τον Τηρεσία,
1: ναι,
0: ο οποίος ίσχυε για τις τράπεζες.
1: Ναι, ναι.
0: Και με τον οποίο πολλοί συμπολίτες μας δεν μπορούσαν να πάρουν μια πιστωτική κάρτα, δεν μπορούσαν να πάρουν να δάνειο γιατί το είχαν ανάγκη, γιατί είχαν καθυστερήσει μια δόση σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που πέρασαν ως ελληνική κοινωνία. Κάντε το εικόνα λοιπόν και στην καθημερινότητα και σε άλλα αγαθά, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι το νερό, όπως είναι το τηλέφωνο ή ακόμα και μια παραγωγή στη δουλειά σου και μια θέση την οποία θα μπορεί να διεκδικήσεις στο δημόσιο.
1: Μάλιστα. Κύριε Φωτόπουλε, νομίζω ότι η χρονιά είναι εκλογική, ξεκάθαρο αυτό είναι, δεν αλλάζει. Εκτός...
0: Είναι μια περίοδος εκλογική, όπως ακριβώς το είπατε, μια μακρά προεκλογική, ναι, περίοδος, ναι, την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε, πολύ συνειδητά. Έχει επιλέξει να πάμε σε πολύ μακρά προεκλογική περίοδο για τον εξής απλό λόγο, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τους πόρους και τους χρηματικούς και τους ανθρώπινους να την αντέξει και εσκεμμένα θα υποβάλει όλους τους άλλους σε αυτόν τον μαραθώνιο, γνωρίζοντας ότι αυτή μπορεί να αντέξει μια μακρά προεκλογική περίοδο, τα υπόλοιπα κόμματα θα δυσκολευτούν για να...
1: Το βάρος της ευθύνης που έχετε εσείς στην ελληνική λύση το αντιλαμβάνεστε, κύριε Φωτόπουλε, γιατί ξέρουμε εμείς που τα παρακολουθούμε στενά τα πράγματα, ότι αν κάποιος είναι ο εφιάλτης του Μητσοτάκη, είναι ο αρχηγός σας, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το έχετε αντιληφθεί το βάρος που έχετε αυτή τη στιγμή της ευθύνης? Γιατί πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται τα τελευταία 7,5-8 χρόνια η ελληνική λύση σε επίπεδο έκφρασης των πατριωτικών θέσεων είναι αυτό το οποίο ένας μέσος πατριώτης ψηφοφόρος θα επιζητούσε. Είναι μεγάλη η ευθύνη, γι' αυτό σας ρωτάω αν το έχετε...
0: Κύριε Δαμιανίδη, το έχουμε αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή και το έχουν αντιληφθεί και όλοι οι υπόλοιποι. Να σας θυμίσω ότι στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, με το που άνοιξε η Βουλή, η ελληνική λύση κατέθεσε 4 νομοθετικές ρυθμίσεις, 4 προτάσεις από την πρώτη μέρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αντίθεση με άλλα κόμματα τα οποία μπήκανε, έκαναν την εμφάνισή τους, η πορεία και ο σεβασμός των οποίων απολαμβάνει.
1: Πέντε ήταν, κύριε Φωτόπουλε, γιατί τώρα τις μετρούσαμε τα χέρια μου μία-μία. Πέντε ήταν.
0: Απολαμβάνει η ελληνική λύση, νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση. Και αποδεικνύεται. Και αποδεικνύεται και θα αποδειχθεί κυρίως εκλογικά.
1: Μακάρι. Οι προτάσεις αυτές που λέει ο κύριος Φωτόπουλος ήταν η μία για την προδοσία της Μακεδονίας, η άλλη για το ένοχο 15 με τα χρήματα τα οποία έφαγε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τους ζήτησε η Νέα Δημοκρατία το που πήγαν.
0: Δεν ήθελε να κάνει
1: έξω. Έτσι ακριβώς. Το Μάτι, τα Τέμπη και η περίοδος του κορονοϊού με όλα τα συμπαραμαρτούντα μέσα. Έτσι. Αλλά αυτές είναι στο συρτάρι ακόμα του Προέδρου της Βουλής. Πρώτα του Τασούλα, που είναι τώρα πρόεδρος, και τώρα του Νικήτα, του Κακλαμάνη. Κύριε Φωτόπουλε, καλή δύναμη σας εύχομαι. Και καλή χρονιά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα μου. Ευχαριστώ.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, διαφημιστικό, και επιστρέφω. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές, αν θέλετε να παρέμβετε στην εκπομπή. Το 231-500-676 και 231-0500-677 είναι στη διάθεσή σας να κάνουμε διάλογο, και τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα και σε όλη τη μεγάλη παρέα του TikTok, του YouTube και του Facebook. Καλημέρα σας, αδέρφια, καλημέρα και σε εσάς. Πάμε διαλυματάκι τελευταίο και επιστρέφω για να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy, η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό και για ιδιώτες αλλά και για επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής που έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς σέρβισερς και κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας ή ακόμα και αν έχετε ήδη αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία της επιχείρησής σας, αλλά δεν έχετε καταφέρει να βάλετε σε μία σειρά τα χρέη προς δημόσιους φορείς και τράπεζες, και σε αυτή την περίπτωση, όπως και για τους ιδιώτες, αλλά ειδικά στην περίπτωση των εταιριών, γιατί εκεί είναι πιο πολύπλοκες οι διαδικασίες, η λύση μπορεί να έρθει από την AG Economy. AG Economy έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές να απαλλαγούν από δυσβάσταχτες τραπεζικές οφειλές και από οφειλές προς το δημόσιο, να κουρέψουν το ποσό, να δημιουργήσουν δοσολόγια τα οποία είναι εύκολα εξυπηρετήσιμα, να σταματήσουν διαταγές πληρωμής, να σταματήσουν πληστηριασμούς. Γενικότερα έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM να μπορέσουν να βρουν λύσεις σε αυτά τα δύσκολα οικονομικά ζητήματα. Η AG Economy έχει μια ομάδα που εξειδικεύεται στους εξοδικαστικούς διακανονισμούς και επιχειρήσεων αλλά και ιδιωτών. Είναι εγγύηση σε αυτό το κομμάτι και μπορείτε πανελλαδικά να επικοινωνείτε μαζί τους στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω. Είναι το 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Και επίσης η μία και μοναδική Vulcom, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας. Η εξαιρετική πραγματικά εταιρεία που έχει δημιουργήσει ο φίλος ο Δημήτρης ο Βούλτσιος με τη σύζυγό του τη Λαζαρούλα. Καλημέρα και στους δύο. Είναι μια εταιρεία που καταρχάς η χρήση των υπηρεσιών της από εσάς είναι δωρεάν και μπορούν να σας βοηθήσουν κάθε μέρα όποτε και να τους καλέσετε για να βρείτε τις πιο συμφέρουσες τιμές για παρόχους ενέργειας, για παρόχους ρεύματος, για παρόχους φυσικού αερίου. Τώρα, όπου κι αν είστε, εάν θεωρείτε ότι πληρώνετε περισσότερο και πιο ακριβό ρεύμα ή φυσικό αέριο, καλείτε από όλη την Ελλάδα στο 231-0-208-808. 231-0-208-808. Δωρεάν σας ενημερώνουν ποιοι είναι οι πάροχοι με τις φθηνότερες τιμές. Αν έχετε φοιτητή στο σπίτι, μην κάνετε το λάθος και δεν πάρετε τηλέφωνο. Θα σας βρούνε πραγματικά εξαιρετικά χαμηλή προσφορά για ρεύμα. Να μην πληρώνετε ακριβό ρεύμα αν έχετε στο σπίτι σας φοιτητή ή φοιτητρία, ή αν κάνετε ένα καινούριο νοικοκυριό για κάποιον φοιτητή ή φοιτήτρια. Vulcom, θα βρείτε τη λύση για φτηνό ρεύμα, όσο φτηνό γίνεται αυτή την περίοδο με τις τιμές που υπάρχουν. Και δεν θα πληρώσετε και τίποτα στη Vulcom. Μόνο το συμβόλαιο το οποίο θα κάνετε ούτως ή άλλως με τον πάροχο. 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνικές γραμμές και μηνύματα στο Viber 2310-506-76, 2310-506-77. Η ερώτησή μου είναι πώς τα ακούσατε αυτά για τον καθεστωτικό νόμο που θα μας βάλει στο ψηφιακό μπουντρούμι του σκορ του πολίτη. Τα ανέλησα νωρίτερα εγώ, τα είπε και ο κύριος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι ένας ακόμα ψηφιακός χαλκάς σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι που θέλει να μας χώσει όλους βαθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έρχεται σε λίγες ημέρες στην έκθεση για να μας μοιράσει καθρεφτάκια. Πώς σας φαίνεται αυτή η αποκάλυψη για το ψηφιακό μπουντρούμι και τι θα κάνετε γι' αυτό εν ώψη ΔΕΘ. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Σαν τον Τραμπ είσαι σήμερα.
1: Τι έγινε ρε, πάλι, γιατί είμαι σαν τον Τραμπ, ρε, φοράω κόκκινη γραβάτα ρε, εσύ Βασίλη.
4: Πρασινισμένος εκεί, κοκκινισμένος, με εμφανή κυλίτσα.
1: Τι εμφανή, μας έχει φάει ρε φίλε να πω. Θα τον πάρω για personal trainer αυτό να και για image maker.
4: Πορτοκαλοποιήθηκες κι εσύ.
1: Τι πορτοκαλοποιήθηκα ρε φίλε, έχεις πρόβλημα με τα χρώματα καταρχάς να ξέρεις.
4: Καλώς ήρθες Στέφανε, καλή ραδιοφωνική σεζόν.
1: Άντε να δούμε.
4: Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Θα τρέχεις όπως ο Θανάσης Βέκος στις ελληνικές ταινίες.
1: Τον να ακούσα
4: στείλω
1: εγώ,
4: και τα χαιρετίσματα,
1: ναι,
4: στην Εύα Περ 665 που έγραψε σε ένα σχόλιο της ότι ξεφορτωθήκαμε τον δίχρονο και αποκτήσαμε καινούριο.
1: Για σένα το γράφε.
4: Για μένα το γράψα, ναι. Μάλιστα. Η Εύα Περ 665.
1: Μάλιστα.
4: Εύα, αγαπητή Εύα Περ, πώς σε λένε. Εμείς εδώ στην εκπομπή του Στέφανου Δαμιανίδη δίνουμε πάντα αποκλειστικές ειδήσεις. Δεν δίνουμε.
1: Ρε, μη μαλώνετε μεταξύ σας. Ρε, πείτε, έχουμε τόσα σοβαρά πράγματα. Μεταξύ σας θα μαλώνετε τώρα.
4: Εμείς τα λέγαμε, Στέφανε, πριν από δύο εβδομάδες στην εκπομπή σου, τα λέγαμε στη στάση και ήρθε σήμερα ο Φωτόπουλος να μας τα πει στο λεωφορείο.
1: Βρε, καλά έκανα και τα είπα. Άκου λίγο.
4: Όχι, άφησε με να ολοκληρώσω όμως τι θέλω να πω.
1: Καταρχάς η Εύα σου στέλνει τα φιλιά της, να ξέρεις.
4: Ότι ο
1: λέω, η Εύα σου στέλνει τα φιλιά της.
4: Την αγαπώ και εγώ, καλή εβδομάδα και καλό φθινόπωρο να έχει.
1: Δεν πάτε καλά, να ξέρετε, σε γενικές γραμμές. Έλα, πες.
4: Στέφανε, είχαμε αναφέρει στην εκπομπή σου τότε,
1: ναι,
4: για την πιστωτική κάρτα.
1: Ναι.
4: Για τον Τηρεσία, αν θυμάσαι, που το είχα αναφέρει.
1: Το θυμάμαι.
4: Το θυμάσαι. Άκουγα βέβαια τον Φωτόπουλο, πρέπει να ήταν στη Βουλή, γιατί έβλεπα και άκουγα και τον τροχονόμο εκεί να σφυρίζει.
1: Πήγαινε εκεί προς τα εκεί πήγαινε, ναι.
4: Ναι, ήταν έξω από τη Βουλή, άκουγα τον τροχονόμο, τον αγχώδη τροχονόμο που σφυρίζει γρήγορα, άρα έχει γυρίσει ο κόσμος πίσω, γίνεται χαμός σήμερα πρωί στη Βουλή.
1: Καλά, μην παίρνεις ορκό.
4: Εμείς θα είχαμε αναφέρει, Στέφανε, στην εκπομπή σου πάρα πολλές φορές, ότι δεν είναι ότι πρέπει να χτυπήσουμε το σύστημα του περίεργου αυτού τύπου που γυρνάει με το άσπρο μπουκαμισάκι και εύχεται καλή σχολική χρονιά, ενώ έπρεπε να ευχηθεί καλή προεκλογική περίοδο. Αυτό έπρεπε να πει. Γιατί όπως έχουμε πει στην εκπομπή σου, θα ανέβει επάνω Θεσσαλονίκη όχι να εξαγγείλει παροχές, αλλά να εξαγγείλει εκλογές.
1: Ναι.
4: Όλοι αυτοί οι αγγελιοφόροι του συστήματος μας οδήγησαν και σε αυτόν τον Big Brother. Τα είχαμε αναφέρει στην εκπομπή σου τα τελευταία 3 χρόνια. Είχαμε αναφέρει τόσα και τόσα. Ας ανατρέξουν οι ακροατές εκπομπής στα αρχεία που υπάρχουν να δουν ότι εμείς ό,τι έχουμε πει στην εκπομπή σου έχουμε πέσει 100% μέσα.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή σου μέρα. Εδώ θα είμαστε. Αύριο να με πάρεις να μου πεις αν θα σ' αρέσει το πουκάμισο που θα φοράω. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
5: Χαίρετε. Εγώ είμαι Στεφανίδη Δαμιανέ.
1: Γιατί ρε μου αλλάζεις το όνομα, ρε. Γιατί μου αλλάζεις το όνομα.
5: Αλλά κανονικά πρέπει να το πω Νίκο Πετρουλάκη.
1: Άσε βρε τώρα να πούμε. Άσε βρε αλεπουδιάρι, εμένα βρήκες. Για πες.
5: Καλώς ήρθες, αδερφέ.
1: Καλώς σας βρήκα.
5: Μας ακούμε να είσαι καιρός πάντα, με όλους τους ακροατές να έχουμε πάντα υγεία.
1: Αμήν.
5: Να φύγει αυτός ο βραχνάς, αυτό το απόστημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλοι οι άλλοι βέβαια. Και τι ήθελα να πω, αυτό το θέμα που έχεις ψάξει για αυτό του καλού πολίτη που είπες.
1: Ναι, το σκορ.
5: Ναι. Δεν είναι να έχουν και άλλοι παράμετροι για το θέμα της ενέργειας, λέω, για αυτοί που δεν πληρώνουν, οι σωστοί κακοπληρωτές, να το πω έτσι. Που τους επομιζόμαστε εμείς, γιατί πληρώνουμε εμείς αυτό.
1: Κοίταξε,
5: που δεν πληρώνουν οι άλλοι.
1: Άκου λίγο. Κοντά στο χλωρό καίγεται και το ξερό.
5: Αυτό το ξέρω.
1: Ανάποδο το είπα. Κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό. Έτσι θα την πατήσουμε. Γιατί αυτοί
5: ξέρω,
1: λένε να αντιμετωπίσουμε.
5: Αυτοί,
1: μα δεν βάζουν, το πάνε οριζόντια. Το πάνε οριζόντια, εκείνη η ιστορία. Κατάλαβες. Γιατί δεν μπορεί ο αλγόριθμος να καταλάβει και να συνυπολογίσει ότι μπορεί να υπάρξει μια αναποδιά από ένα
5: όπως
1: θέμα υγείας. Από οτιδήποτε.
5: Το ανέφερε το πρωί.
1: Έτσι, γι' αυτό το ανέφερε το παράδειγμα.
5: Το πόδι του για 6 μήνες.
1: Αυτό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Ήταν καλό ψάρεμα να έχει, καλή μάλλον βραδιά να έχεις.
1: Τώρα δεν
5: και
1: έχει.
5: Και πρέπει να βάλει κόφτη στο μεσημεριανό. Άμα δεν πιάνει ψάρια, να το βγάζει το δίπλωμα του ψάρια.
1: Ο μεσημεριανός δεν έκανε ούτε ένα σχόλιο στα ψάρια τα οποία είδε να βγάλω ζωφέτος. Ούτε ένα σχόλιο. Βρίσκεται σε σοβαρό ψυχολογικό. Έχει ψυχολογική, πρέπει να το αντιμετωπίσει ψυχολογικά. Έχει βάρος.
5: Ψυχολόγος είναι, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
1: Μόνος του, το αντιμετωπίζει μόνος του. Τώρα θέλω να τον δω. Έχω να συνομιλήσω μαζί του από κοντά κάνα δύο εβδομάδες. Παραπάνω, όχι, κάνα μήνα έχουμε να τα πούμε από κοντά. Θα έρθει,
5: τόσο,
1: ναι.
5: Τόσο.
1: Τώρα είμαστε όλοι πίσω. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία, αδελφέ. Τώρα θα δώσουμε η μάχη του focus. Τη μάχη του focus τώρα αυτή.
5: Μακάρι να είμαι γερός και τελευταίων... να έχω αυτοκίνητο, γιατί είχα θέμα με το αμάξι.
1: Άσε, μην μου μιλάς για αυτοκίνητα, μην μου μιλάς για αυτοκίνητα, γιατί πιο χοντρό
5: κάει
1: θέμα,
5: μηχανή,
1: πιο χοντρό θέμα από μένα, εγώ σασμάν αυτόματο. Αυτόματο κυβότιο, σασμάν αυτόματο κυβότιο. Άστα να πάει. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα, μην μου μιλάτε για αυτοκίνητο, πονάω. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δαμιανίδη.
1: Έλα, αδελφέ.
6: Ο Δημοσέρης, τι είναι, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
6: Λοιπόν, και καλό μήνα και για αύριο, άμα δεν τα πούμε. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με όλα αυτά που με το high score, όπως το λένε, τύπου κινηζοποίηση. Ναι. Μετά από τη βουλγαροποίηση, με το μοντέλο, με τους μισθούς, τώρα έρχεται και κινηζοποίηση.
1: Γιατί, ρε φίλε, δεν διαφωνείς. Γιατί δεν θέλεις να έχεις ένα σκορ. Πάρεις ένα σκορ. Να πάρεις ένα σκορ, γιατί να έχεις το σκορ, να έχεις ένα καλό σκόρερ, δεν θες.
6: Ρε φίλε, ένα λεπτό, κάτσε. Εγώ ακούω τώρα εσένα, γράφω στο Φαμπί. Λοιπόν, άμα γράψω κάτι αρνητικό, ο Δημοσθένης δεν θα πάρει το μετρό, δεν θα βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητο, στη μηχανή.
1: Τσακ, σου την έφερε μετά ο αλγόριθμος, κατάλαβες.
6: Αυτά τα κάνουν επειδή είναι απρόσωπο, η μηχανή είναι απρόσωπη, είναι ψυχρό πράγμα, δεν είναι άνθρωπος. Έλα μωρέ, εντάξει, έλα. Τι κάνεις, αδερφέ, να σε εξυπηρετήσω.
1: Λες ρε φίλε δηλαδή να πέφτει το σκορ άμα γράφεις κακό σχόλιο για την κυβέρνηση στην εκπομπή του Νταμιανίδη.
6: Αμέ, ίσως ερέτη ή οπουδήποτε άλλο. Έτσι είναι, αδερφέ.
1: Έτσι.
6: Εγώ τα έλεγα παλιά. Όπως τα έλεγα και με το ευρώ, δεν με ακούγανε.
1: Δεν σε ακούγαμε, καταλάβεις.
6: Δεν με ακούγανε και ας πω και κάτι. Για τα ρομπότ, το είδα εγώ το βίντεο με τα γρήγορα ρομπότ και καλά όλα τέτοια. Λοιπόν.
1: Το πρόβλημα δεν είναι τα ρομπότ. Το πρόβλημα είναι οι μαλθάκες που ήταν στις κερκίδες και χειροκροτούσαν τα ρομπότ. Το πρόβλημα είναι οι μαλθάκες οι δημοσιογράφοι. Οι μαλθάκες οι δημοσιογράφοι οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν ρεπορτάζ και χαίρονται, λέει, επειδή το ρομπότ έσπασε το ρεκόρ στα 100 μέτρα ή στα 400. Εντάξει,
6: ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Αυτό γινόταν από παλιά με τα ρομπότ. Και την δεκαετία του 90 είχε βγάλει η Χόντα και...
1: Άστα λα βίστα, και... Δημοσθένη! Άστα λα βίστα! Άντε τα λέμε, γεια! Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα! Άστα λα βίστα, έλα!
7: Καλημέρα σας!
1: Καλώς το να, καλημέρα!
7: Καλημέρα σας, Βασίλης από Γερμανία.
1: Γεια σου, Βασίλη μου.
7: Θέλω να μεταφέρω κάτι από εδώ από τη Γερμανία να σου πω.
1: Παρακαλώ.
7: Ό,τι γίνεται στην Κίνα, στην Κίνα γίνεται για καλό γιατί κυβερνάει πατριώτης. Εδώ επειδή στην Ελλάδα ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έχουν αφήσει το μήνυμα ότι πρέπει να γίνει κάτι για το μέλλον, ότι για να απαλλαγούμε από τους εξωτερικούς εχθρούς και να απελευθερωθούμε πρέπει πρώτα να απαλλαγούμε από τους εσωτερικούς εχθρούς, ό,τι θα γίνεται από άλλη χώρα στην Ελλάδα, στην Ελλάδα θα γίνεται για κακό. Γιατί είναι διαφορετικά τα άτομα που θα χρησιμοποιούν την κάθε δύναμη στην Κίνα και άλλα τα άτομα που θα χρησιμοποιούν την κάθε δύναμη στην Ελλάδα. Αυτό.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία και στο Γιώργο που μας ακούνε από ψυχικό σερών. Ο φίλος ο 951 μου λέει: αν αλγόριθμος πιάσει και τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που χρωστάνε τόσα λεπτά, τότε είμαι μέσα. Αυτούς δεν θα τους πιάσει. Αυτούς τους αφήνει εκτός. Οι πατριώτες, λέει, της Χρυσής Αυγής ψήφισαν να μπορούν να πουληθούν οι βραχονισίδες για να μην πάρουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Σε τι ανάποδο κόσμο ζούμε, ρε, εσύ, Στέφανε, καλώς ήρθες πίσω. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Στέφανε. Μαζί με τον Κεμάλ, το σφαγεία των Ελλήνων, βάλε και το Βενιζέλο. Μαζί μας φάξανε ειδικά τους πόντιους να λες όλες τις αλήθειες και τις... Ναι, ρε, γιατί εγώ δεν έχω πει, δεν έχω κράξει για το Βενιζέλο. Μην μου λέτε ότι θέλετε. Εννοείται. Τεράστιο. Αφού ήταν κουμπαριά, είχαν κάνει εκεί πέρα. Καλημέρα και στον φίλο των 607. Ο Κυριάκος μας ακούει από Θουριγία, οδηγός φορτηγού στη Γερμανία. Καλώς τους. Τι έγινε, ρε παιδιά. Μας την πέσανε, χαίρετε. Από πού είστε? Τώρα σε είδα, έκανε γυαλάδα ρε στη δουλειά. Έλα το λίγο. Κάτσε. Άκου τώρα ποιος ήρθε. Κάτσε. Η κόρη σου είναι αυτή. Γεια σου, ρε Ελένη.
8: Γεια σου,
1: ρε Ελένη. Κάτσε εδώ, είσαι. Πάρε το. Κάτσε να κάνω μια συνέντευξη τώρα, θα συνδεθώ. Πώς έκανε ο Πανούσης που έλεγε: μεταφέρομαι στο μέλλον. Εγώ τώρα. Μεταφέρομαι στο παρελθόν. Έχουμε προεκλογική χρονιά. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Δεν είναι προεκλογική χρονιά.
8: Βεβαίως και είναι προεκλογική χρονιά. Και βέβαια είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που θα συμμετέχω κι εγώ, έστω και από το θεωρείο της Βουλής.
1: Θα συμμετέχετε σε εκλογές επειδή με.
8: Βεβαίως, πάντα συμμετέχω.
1: Το γιο σας τι το συμβουλεύετε, αλήθεια?
8: Το γιο μου το συμβουλεύω να μείνει μακριά από το Σαμαρά, γιατί ο Σαμαράς είναι κακόσπυρη. Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να δώσω μια συμβουλή στον κύριο Σαμαρά, ότι στην ηλικία που είναι, δεν είναι ηλικία για να φτιάχνει κόμματα. Είναι ηλικία για να γραφτεί σε κανένα καπί, να πηγαίνει καμία εκδρομή.
1: Μήπως στεναχωριέστε που ο Σαμαράς μπορεί να κάνει ακόμα comeback, μήπως έτσι σας πειράζει λίγο, γιατί σας είχε ρίξει το 93.
8: Κοιτάξτε, αυτού του ανθρώπου μπορώ να το αναγνωρίσω πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Έχει ταλέντο εις την προδοσία, εις τη διπροσωπεία και σε όλα αυτά τα καθέκαστα τα οποία οδηγούν στην πτώση της μεγάλης παράταξης που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Γιατί να το κρύψω μεγάλωστε.
1: Μου και Χριστέ μου. Το παλικάρι εκεί που είναι τώρα στην ΕΡΤ και δίνει συνέντευξη, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ποια είναι η άποψή σας?
8: Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι αραγκαίο κακό για τη Νέα Δημοκρατία. Αχα. Είναι αυτό που λέμε ο αυτοφοράκιας. Τώρα βγάζεται και καθαρίζει την πουγάδα.
1: Εδώ το Focus FM πώς τον ακούτε εκεί στην Μεσοτυχία μαζί με τον Ανδρέα?
8: Είναι για εμάς ένα φροντιστήριο, πολιτικό φροντιστήριο, άρα λίγο καθυστερημένο, διότι εμείς έπρεπε να είχαμε το Focus FM πριν 20 χρόνια ώστε να μαθαίνουμε. Αυτό εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Αν είναι εκεί δίπλα σας ο Ανδρέας, μπορείτε να μας το δώσει να μας πει μια καλημέρα.
8: Βεβαίως. Α, και αυτή τη στιγμή μιλάει με τη Λόλα, πώς λέγεται, Λολομπριτζίτα.
1: Εντάξει, λογικό
8: είναι. Θα το ρεφοράξω. Πράγματι, περήφανα νιέτα, τιμημένα γερατιά. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή και μιλάω στο λαό του Focus FM. Κύριε Δαμιανίδη, είμαι στη διάθεσή σας.
1: Το Πασόκ πώς βλέπετε τον Ανδρουλάκη?
8: Το Πασόκ με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι σαν περίπτερο κλειστό. Εμείς τους παραδώσαμε μαγαζί γωνία και αυτός κατάντησε το Πασόκ περίπτερο. Και μάλιστα χωρίς εφημερίδες, χωρίς πρωτοσέλιδα, περήφανα νιάτα, τιμημένα γυρατιά.
1: Ένα τσοβόλα, δώστα όλα θέλω.
8: Τσοβόλα, δώστα όλα.
1: Γεια σου ρε Δημήτρης Ντούλιας, αδελφός.
8: Αλλαγή εδώ και τώρα.
1: Αλλαγή εδώ και τώρα. Ο Δημήτρης Ντούλιας είναι εξαιρετικός μίμος, να ξέρετε, φίλος της εκπομπής. Χρόνια εδώ μας τσιγκλάει και τον Άδωνη τον κάνει καλά. Κάνει λίγο, Άδωνη.
9: Τώρα κύριε Δαμιανίδη, αυτά τα πράγματα δεν καθόλου σωστά. Με φουράξετε εδώ πέρα με ένα και βγάλετε πρώτα τον Ανδρέα, τον κύριο Μητσοτάκη, εμένα με αφήσατε στην απόξω.
1: Αφού είσαι στην ΕΡΤ.
9: Αυτό είναι playback. Εγώ
1: καλά. Α, εδώ είσαι ζωντανά.
9: Εδώ είμαι ζωντανά. Να το ξέρει και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης ότι είμαι εδώ πέρα και σε λίγο θα πω βόλτα στην παραλία.
1: Ναι. Θα φοράς γυαλιά.
9: Ναι, θα φοράω τα γυαλιά να τους καταγράφω. Όποιος τολμήσει να με βρίσει. Αυτό που είπατε εσείς. Αυτό εδώ.
1: Σε ευχαριστώ, αδελφέ. Μη φύγεις, σε θέλω. Ελένη μου, τι, ο μπαμπάς τι είναι, εντάξει. Την παλεύεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η εύθυμη νότα. Θα με περιμένεις, εννοείται. Δημήτρης Δούλιας, κυρίες και κύριοι. Πάμε τηλέφωνα, πάμε. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αδελφέ μου.
10: Ωραίος ο Μίμος.
1: Δυνατός, δυνατός. Ο Δημήτρης είναι δυνατός, ναι.
10: Ναι, λοιπόν, τι περιμένεις να πάθει ο Κωνσταντέλιας όταν τον πιάνει ο Τεσκατάς?
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
10: Δεν είναι τυχαίο καθόλου και από αυτό και πέρα το πιστεύω ότι είναι τρισκατάρατος. Μόνο γι' αυτό δεν πιάνει κατάρα. Να συγχάσουμε.
1: Ναι.
10: Λοιπόν, θέλω να ξέρω αυτή η βαθμολόγηση και όσον αφορά την συμπεριφορά των ατόμων, όσον αφορά τα οικονομικά και τα λοιπά. Το Πασόκ που άλλαξε αφημί. Η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει στις τράπεζες. Το ίδιο και το Πασόκ.
1: Δεν τα πιάνει.
10: Αυτοί γιατί δεν αποκλείουν τον εαυτό τους να τελειώνουμε μια και έξω?
1: Τον έχουν προγραμματίσει αυτή τον αλγόριθμο. Δεν τα
10: ναι, και αφού δεν το κάνουν αυτό, μη μας μιλάνε πλέον για ισονομία και ισοπολιτεία. Πλέον και η δικαιοσύνη έχει δείξει το τι κάνει μέχρι τα τελευταία 4-5 χρόνια με ανοιχτό το χέρι, χωρίς έσχος, χωρίς εσχήνη, χωρίς ντροπή. Ταρπάζουν από παντού, κάνουν περιουσίες και το θέμα το ιδανικό της δικαιοσύνης το έχουν πετάξει μέσα σε βόθρους. Γιατί και αυτοί σε βόθρους μένουν από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ αδελφέ μου. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χρυσούλα. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Ο Τοψίδης συνεχίζει εκεί πάνω να κάνει δουλίτσες. Κάνει. Όχι δουλίτσες, αδελφέ. Ο Τοψίδης, ο περιφερειάρχης εκεί στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάνει χοντρή μπίζνα με τον ελληνικό χρυσό που θέλει να τον δώσει σε σύμπραξη Τούρκων και Βούλγαρων. Με εντολή Μαξίμου, αναρωτιέμαι εγώ. Εντάξει, δεν είναι απλές δουλίτσες αυτές. Αυτές είναι η προδοσία της Ροδόπης, αυτό που κάνει ο Τοψίδης. Και να μπείτε στο site στο voicenews.gr που είχε νομίζω προχθές, χτες, Κυριακή, εχθές ένα άρθρο σχετικό με αυτές τις δουλίτσες που κάνει ο Τοψίδης. Μπείτε το και αναζητήστε το. Προδοσία της Ροδόπης. Για να δείτε τι ακριβώς δουλίτσα κάνει. Γεια σου Αρμπέν, καλημέρα και σε σένα. Πες μου ένα πράγμα, λέει. Ρεσίλη, γιατί ασχολείσαι με κάτι τύπους περίεργους? Όπως δεν ήθελα να ακούσει τίποτα. Πιο ελάρε τώρα. Κοίταξε, γιατί κάποια στιγμή πέφτουμε πάνω σε κάτι τέτοιους οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν. Αλλά και αυτούς θα τους βάλουμε στη θέση του. Θέση τους. Οι Έλληνες να δώσουν την ευκαιρία στο Βελόπουλο να αποδείξει αν αξίζει ή όχι, λέει ο φίλος ο 255. Αλλά όχι πάλι τους ίδιους που πάρα πολλά χρόνια τρώνε και μας έχουν γραμμένους. Θέλω πατριώτη πρωθυπουργό, όχι αυτούς ξανά και ξανά, λέει ο φίλος ο 255. Καλημέρα Στέφανε, εμείς δηλαδή που ζούμε στο Βαλτοχώρι να φύγουμε από το σπίτι μας, λέει η Αριάδνη. Τι να πω, καλή μου Αριάδνη, τι να πω με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω τι λέει, εμείς πάντως το Κορδελιό έχουμε μετρό, λέει ο Διονύσης ο τρόλ. Διονύση, άμα βρεις εσύ Κορδελιό στο, μετρό στο Κορδελιό, έλα βγάλτε μου μια φωτογραφία να το δω κι εγώ. Καλημέρα στον φίλο τον Θοδόσιο, καλημέρα και στον φίλο τον Ελευθέριο. Καλημέρα και στον Γιώργη. Γεια σου Γιώργα ρε, από τον παλιό Παντελεήμονα, την αγάπη μας. Θα παρακαλούσα, λέει, τους αδελφούς της Θεσσαλονίκης στα εγκαίνια της έκθεσης να αποφεύγουν το μετρό και τη βόλτα στην παραλία. Ναι, να κατέβουμε κάτω να μην κουνιέται φίλο. Πάμε, καλημέρα, γραμμή.
11: Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
11: Ναι, καλημέρα, είμαι επαγγελματίας οδηγός.
1: Ναι.
11: Σας ακούω εδώ και 2 χρόνια.
1: Ναι.
11: Απλά δεν μπορώ να πάρω τώρα, σταμάτησα στην άκρη για να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Να είστε καλά.
11: Ναι, είστε πολύ καλοί, μπράβο. Έχω πάει στο Πολύκαστρο, πριν το Πολύκαστρο, και στη διασταύρωση που στρίβεις για το χωριό Γέφυρα, έχουν βάλει ένα στάντ με 5 σημαίες. Και νομίζω ότι η μία είναι το Σκοπίον.
1: Μπα.
11: Ναι.
1: Οι άλλες 4 τι είναι?
11: Είναι και η μία πρέπει να είναι της Βουλγαρίας, οι άλλες 2 επειδή δεν είχε αέρα. Το τράβηξα μια φωτογραφία, είναι η δικιά μας στο κέντρο.
1: Πάλι καλά.
11: Και γύρω-γύρω είναι οι υπόλοιπες.
1: Πάλι καλά που έχουμε τη δικιά μας. Στείλτε μου λίγο αυτή τη φωτογραφία. Στείλτε στο Viber 6907-483.
11: Λίγο να το γράψω.
1: 6907-483-484.
11: 483-484. Εντάξει Στέφανε, θα κοιτάξω να το στείλω γιατί είναι επαγγελματίας οδηγός.
1: Σίγουρα.
11: Τώρα σταμάτησα για να σε πάρω.
1: Σίγουρα είναι η δικιά μας η σημαία, έτσι.
11: Η δικιά μας.
1: Σίγουρα. την είδες, είναι εκεί.
11: Εντάξει, okay. Είναι. Αλλά επειδή δεν είχε αέρα, δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Είναι και πρέπει να είναι και το Σκοπίον.
1: Μάλιστα.
11: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι
1: καλά, αδελφέ μου. Καλό δρόμο να έχεις.
11: Καλά. Καλημέρα.
1: Στείλε τη φωτογραφία. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Τι θες, να τελειώσω την εκπομπή? Δεν τελειώνω εκπομπή τώρα. Έχω 2 λεπτά ακόμα. Δεν έχω 2 λεπτά. Τι όχι, και 58 είναι. Να πες το σήμα. Βαρέθηκες, θες να με διώξεις? Θα αρχίσω να σε φωνάζω Ντάρι, πρόσεξε. Ντάρι. Ο Ντάρι του Λιοντάρι. Ο Ντάρι του Λιοντάρι. Τη ζούγκλας αρχηγός. Με χέρι του φούτοντος. Α, δεν το ξέρεις αυτό? Δεν την ξέρεις αυτή μια κυρούλα που βγαίνει και τραγουδάει τον Ντάρι του Λιοντάρι? Α, τι κάνεις, περίμενε λίγο, Περίμενε, θα κλείσουμε τώρα, παιδιά. Μισό λεπτό, στα χασομέρια μπαίνουν τα καλύτερα γκολ. Κάπου εδώ πρέπει να το έχω. Εδώ. Πού είμαστε? Εδώ. Μπα, δεν το βρίσκω. Αύριο. Δεν το ξέρεις? Είναι μια γιά βγαίνει τραγουδάει. Ναι, και λέει ένα τη ζούγκλας αρχηγός. Με χέρι φούτοτος. Το βρήκες, κάπως το λέει. Και μετά λέει, είναι το λιοντάρι. Πού το φωνάζουν, Ντάρι? Ντάρι το λιοντάρι. Ρε τι τραβάμε, ζήτω η τρέλα, παιδιά. Δεν παλεύεται αλλιώς, να ξέρετε. Αλλά είμαστε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, Ντάρι, τελειώσαμε. Βρυχήσου μια. Άντε, βρυχήσου μια τώρα, έτσι. Με θυγατέρα μαζί. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αύριο πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί. Στην τελική αυτή ευθεία, για όσο αντέξει. Ρομπότ δεν είμαστε. Μαραθωνοδρόμοι ραδιοφωνικοί είμαστε. Γιατί κανονικοί δεν είμαστε. Μας βλέπετε, έχουμε στρογγυλοποιηθεί. Τέλος οι κρεπάλες οι καλοκαιρινές. Τα κεφάλια πάντα ήταν μέσα, ποτέ δεν ήμασταν. Αυτά. Ακολουθεί η Δέσποινα Μποτίτση δελτίο ειδήσεων, Κυριάκος Βελόπουλος, η Δέσποινα, ο Γρηγόρης μετά πιο κάτω, ο Σερέτης και όλοι οι υπόλοιποι, όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου εδώ στον 103,6. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιλογή και σήμερα. Αύριο πρώτο ο Θεός ξανά μαζί. Α, 7 η ώρα αύριο. Από το πρωί, να το θυμηθώ. Άμα δεν έρθω θα το έχω ξεχάσει, να ξέρετε. Αλλά αύριο και για 2 εβδομάδες. Πώς μου την έφερε έτσι? Κατάλαβες, θα ξεκινάω από τις 7 το πρωί. Μαζί με τον Ντάρι. Ντάρι, αύριο νωρίς. Μαζί με τον Ντάρι. Τον κατέστρεφα. Λοιπόν, αύριο. Μη φέρω και τον Ντούλια μαζί να μας κάνει τον επίτιμο αύριο. Να μας πει καλή επιτυχία, καλά να πάει η εκπομπή. Τελειώσαμε. Λοιπόν, επόμενη εκπομπή να περάσει παρακαλώ δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ήμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Με το Μέγαρο Μαξίμου να κλειδώνει το πακέτο μέτρων την ώρα που η ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια παραμένει η μεγάλη πληγή για τα νοικοκυριά. Με τη φράση θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, στην Κυριακάτικη Αναρτησή του ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που επίκυνται. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τα πειρά να στρέφονται στην οικονομική, κυρίως πολιτική της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το θέμα του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών, σημειώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαντς. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων νέα για λίγους, τους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα στο Τελαβίβ υπογράφεται η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου «Η Ασπίδα του Αχιλέα». Τεχνικό πρόβλημα σε αεροσκάφος εταιρείας χαμηλού κόστους προκάλεσε πολύ ωρή καθυστέρηση στην πτήση από τα Χανιά προς Θεσσαλονίκη χθες βράδυ. Οι 183 επιβάτες παρέμειναν στο αεροσκάφος για περίπου 5 ώρες. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης 27χρονος από τα Γιάννητσα μετά από άγρια συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο. Ο 26χρονος δράστης έχει συλληφθεί και οδηγείται σήμερα στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Όχι, έχετε στοχοποιήσει ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10 χιλιάρικα στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω να σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος, στη Νέα Δημοκρατία λέτε: αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάμ. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα, 1,5 εκατομμύριο, όλα, να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατεμνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον Μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον Γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον Μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονίσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα λειτουργικά? Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον Μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο Μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια, για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Χθες συνάντησα μια παρέα πιτσιρικάδων. Πιτσιρικάδων. 16, 15, νέα παιδιά, στον δρόμο. Και μου φωνάζει ένας και μου λέει: κύριε πρόεδρε, να σου ρωτήσω κάτι και τα λοιπά. Λέω: τι θες, παιδί μου, τι θες, παιδί μου, αγοράκι μου. Μου λέει: τι μας συμβουλεύεις να διαβάσουμε? Λέω: πόσο χρόνο είσαι? Μου λέει: 16. Λέω: πρέπει να διαβάζεις το Κιδίδη. Με κοιτούσε. Το Κιδίδη? Ναι, του λέω: το Κιδίδη. Μου λέει: πολύ μάχη έχει, του λέω: κάνεις λάθος. Ο Θουκυδίδης, φίλες και φίλοι, και γιατί πρέπει να διαβάζουμε το Κιδίδη. Θεωρώ ότι θα είναι η καλύτερη εκπομπή μας σήμερα. Δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει να διαβάσει ο Έλληνας το Κιδίδη? Ρωτήστε 15 Έλληνες. Βουλευτές, έτσι, όχι τώρα παιδάκια. Βουλευτές, υπουργούς. Δεν ξέρει κανένας. Δεν γνωρίζει. Αμφιβάλλω έχουν διαβάσει και Θουκυδίδη βασικά. Ακόμη, για να ξέρουμε και τι λέμε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον οποίο έχουν κάποιες εστάσεις, έτσι, αντικειμενικές, ιστορικές εστάσεις. Για το πόσο καλός ή κακός ήταν. Να πω ότι ο άνθρωπος αυτός κάθισε και μετέφρασε, εντός εισαγωγικών, απέδωσε το αρχαιοελληνικό κείμενο εις την καθαρέβουσα του Θουκυδίδου. Το διάβασε, το μελέτησε. Αν δεν διαβάσεις το Κιδίδη, δεν έχεις διαβάσει τίποτα, παιδιά. Αν δεν διαβάσεις τον ιστορικό αυτό, δεν έχεις διαβάσει τίποτα. Ο Θουκυδίδης δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο, παιδιά. Τα έχουμε μπερδεμένα λίγο στο μυαλό μας. Όπως και πολλοί άλλοι που έχουμε μάθει, ας πούμε, που δεν ξέρουμε, ας πούμε, ο Σωκράτης και όλοι οι Αθηναίοι πολίτες είχαν λάβει μέρος σε πολέμους. Και ο Εσχύλος. Μαραθώνα και τα λοιπά. Νομίζω ο Εσχύλος είχε πάρει μέρος στο Μαραθώνα. Ναι, στη μάχη του Μαραθώνα, νομίζω. Όλοι οι αρχαίοι μεγάλοι που ξέρουμε, τραγικοί και τα λοιπά, είχαν πολεμήσει. Το είχε ο Θουκυδίδης. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Ο Θουκυδίδης λοιπόν δεν έγραψε απλά ιστορία, παιδιά. Άντε γράφω μια ιστορία, ένα ιστορικό γεγονός. Έγραψε τον μηχανισμό της εξουσίας. Ακούστε. Τον μηχανισμό της εξουσίας. Πώς η εξουσία έχει μηχανισμούς. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί της εξουσίας. Μπήκε πολύ βαθύτερα ψάχνοντας το αίτιο και το αποτέλεσμα. Όχι απλά αίτιο. Το αίτιο, την πηγή των δεινών, την πηγή των κακών, την πηγή της αρχής. Εδώ είναι, εδώ σου λέει. Δεν ήταν απλά λοιπόν ένας χρονογράφος των πολέμων. Δεν ήταν όπως ο Ηρόδοτος. Δεν τον ενδιέφερε μόνο ποιος νίκησε και γιατί νίκησε. Ούτε ποιος έχασε, ούτε ποιος είχε τον πιο ισχυρό στρατηγό. Όχι. Όχι παιδιά, όχι. Τον ενδιέφερε κάτι πολύ πιο έντονα, βαθύ. Τι είναι αυτό που οθεί τους ανθρώπους να δρουν όταν φοβούνται, όταν απειλούνται, όταν διεκδικούν τον έλεγχο. Δηλαδή, έψαξε πολύ πιο βαθιά στα αίτια του πολέμου. Πότε οδηγείστε σε πόλεμο κάποιος? Όταν αρχίζει και απομονώνεται, αποξενώνεται. Όταν αρχίζει και στριμώχνεται. Αντιδρά. Αυτό έκανε και η Σπάρτη, ξέρετε, με την Αθήνα. Στριμώχτηκαν οι Σπαρτιάτες φακτηρία, στρίμωξαν μετά οι Σπαρτιάτες τους Αθηναίους, οι Κορίνθιοι στριμώχτηκαν από τους Σπαρτιάτες τους Αθηναίους, οι Κορίνθιοι

Αλλά πέρα από όλα αυτά, ο Θουκυδίδης μπήκε στα πολύ βαθιά νερά. Το ποιες δυνάμεις κινούν αυτά ή εκμεταλλεύονται αυτά για να κερδίσουν. Άρα δεν έκανε μια απλά παράθεση ιστορικών γεγονότων ο Θουκυδίδης. Προσπάθησε να μπει στο κίνητρο. Φόβος, συμφέρον, ισχύς, επιβίωση, κυριαρχία. Όροι που αναλύονται από τον Θουκυδίδη. Η επιβολή του ισχυρού, η ισχύς, το δίκαιο, ο ισχυρός επιβάλλεται στον αδύναμο. Ο φόβος των μιλίων. Γονάτισαν. Σας δίνω λοιπόν τα σημεία από τα που ξεκινάει ο Θουκυδίδης για να ψάξει τον Πελοποννησιακό πόλεμο και όχι μόνο. Και εδώ ακριβώς είναι η διαχρονικότητα του Θουκυδίδη. Αυτοί οι όροι ακόμη και σήμερα υπάρχουν. Φόβος των Περσών στην αρχή για πόλεμο. Σήμερα. Γυρίζει μπούμεραγκ ιστορία, φόβος των Τραμπ λόγω των εκλογών του Νοεμβρίου. Το συμφέρον. Το συμφέρον των Αμερικανών σε σχέση με τα πετρέλαια και την υψημένη σχετικά τιμή. Για να κερδίζουν αυτοί και το κλείσιμο των ορμούς. Η ισχύς. Η ισχύς των Αμερικανών να επιβληθούν στους Ιρανούς. Στους Ιρανούς. Το επιχειρούν. Εδώ όμως υπήρχε ο αστάθμητος παράγοντας. Ποιος είναι αυτός? Ρώσοι Κινέζοι, οι οποίοι τροφοδοτούσαν με όπλα και πυράβλους και ντρόνς τους Ιρανούς. Εδώ μπορούμε να κοντράρουμε, να παραθέσουμε την κόντρα κορυφαίων και μεγαραίων, που η μεν κορύφη έτσι βοηθιόταν από τους Σπαρτιάτες, οι δε μεγαρείς μια από εδώ πήγαν, μια από εκεί, στο τέλος πήγαμε στους Αθηναίους, αναγκάστηκε και τους επέβαλαν οι Αθηναίοι και σκοτωνόταν τα μεταξύ τους όλοι μαζί. Εδώ ακριβώς λοιπόν είναι ο Θουκυδίδης. Δεν περιέγραψε μόνο τα γεγονότα. Αποκάλυψε την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όπως ακριβώς είναι, όχι όπως θα ήθελε να φαίνεται. Γιατί ο διάλογος Αθηναίων και Μιλίων, βλέπουμε τους Αθηναίους ισχυρούς να βγαίνουν και να λένε εμείς θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τάλλο και αν θέλετε να συμφωνείτε. Έτσι. Φαινόταν δηλαδή ατρόμητη, ηρωική. Ναι. Αλλά εκεί έρχεται η ουσία του ποιοι είναι οι Αθηναίοι. Είναι οι σημερινοί Αμερικανοί. Ο άκομψος, ο απάνθρωπος τρόπος που επιβάλλεται ο ισχυρός. Έτσι, ο νόμος του ισχυρού. Και εκεί αρχίζει ο φόβος. Το φόβο, και να το πω διαφορετικά, ο άνθρωπος σπάνια ομολογεί, φίλες και φίλοι, τα πραγματικά του κίνητρα. Είτε τα δικαιολογεί, είτε τα μεταφράζει ο ίδιος. Κάνεις κακό σε κάποιον άνθρωπο και προσπαθεί να βρεις δικαιολογίες γιατί το έκανες. Έτσι. Τρέχει ο Κώστας με το αυτοκίνητό του με 110 χιλιόμετρα την ώρα, του φεύγει ο τιμόνι, τρακέρι πάνω στην κολόνα, ζει ο άνθρωπος να είναι καλά, πιένει τα μάξι, τι λέει? Ρε που βάλα την κολόνα. Φταίει η κολόνα. Δηλαδή ερμηνεύει το συμβάν, όχι με δική του υπαιτιότητα, αλλά φταίει η κολόνα. Αν δεν ήταν εκεί, μπορεί να μην την τράκερνε. Και μάλιστα. Οι Αθηναίοι πήγαν στις Μιλίους διότι αυτοί, λέει, αθέτησαν τη συμφωνία τους να στείλουν χρήματα και πλοία, δηλαδή μεταφράζουν την ισχύ τους σε δέσμευση που είχαν οι Μίλοι να το κάνουν, γιατί οι Μίλοι έπαιζαν και με τους Σπαρτιάτες, κάνανε και θολά νερά, δεν στέλναν τα λεφτά. Το φόβο λοιπόν τον λέει στρατηγική ο Θουκυδίδης. Το συμφέρον το λέει δίκαιο, την επιθυμία ελόγου του λέει λογική. Την ανασφάλεια την τίνει με προστασία. Ο Θουκυδίδης δηλαδή λέει για τον άνθρωπο ότι συμπεριφέρεται έτσι. Τι κάνουμε σήμερα? Φοβάται κάποιος και Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπριζας. Φοβούνται τους Τούρκους και τι λένε? Στρατηγική ακολουθούμε. Μην δώσουμε την αφορμή στους Τούρκους και κάνουν κάτι απονοημένο. Μην τους δώσουμε την αφορμή να είμαστε καλά παιδιά. Ο φόβος. Το συμφέρον μου, έτσι, είναι το δίκαιον, λέει ο Μητσοτάκης. Το συμφέρον του κράτους, ναι. Δηλαδή, αυτό που λέω, η τυραννία της διαφάνειας, η τυραννία του δικαίου. Επικαλείται το δίκαιο για να επιβληθεί στο φτωχό πολίτη, παίρνοντάς το με το φόρο έμεσο ή άμεσο το βιός. Ο ολιγάρχης πλουτοκράτης όμως,

Δεν. Την επιθυμία ελέγχου τη λέει η λογική. Λένε οι Αθηναίοι Μήλους, σοφρονιστείτε, γίνεται λογική. Θέλει να ελέγξει τη Μήλο λόγω των χρημάτων και λόγω του πλούτου που διαθέτει η Μήλος και κυρίως λόγω του ναυτικού. Λογικευτείτε. Ε. Δεν τους λέει συμβουλευτικά βάλτε μυαλό. Θέλει να τους ελέγξει. Και για να γίνει ο νταβατζής των Μηλίων ή ο νταβατζής των άλλων συμμάχων, τι λέει η Αθήνα, σας προστατεύω. Α. Τι εκμεταλλεύεται λοιπόν, την ανασφάλεια των Μηλίων, των Σαμίων και των υπολείπων συμμαχικών πόλεων της Αθήνας. Κατανοητό αυτό, παιδιά, να τα κατανοούμε κιόλας. Ο Θουκυδίδης λοιπόν δεν εντυπωσιάστηκε από τον πόλεμο. Εντυπωσιάστηκε από το πόσο εύκολα ο πόλεμος γίνεται δικαιολογημένος. Και αυτό δεν είναι μόνο ιστορία. Όχι, παιδιά. Είναι μηχανισμός που επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, πόσο εύκολα δικαιολογούν τον πόλεμο οι ισχυροί. Και τον δικαιολογούν κατά πόσους βολεύει, λέει ο Θουκυδίδης. Και δεν έχει άδικο. Άμα διαβάσετε για τον Αλκιβιάδη το πόσο εύκολα έκανε πόλεμο, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ή δείτε, αντιληφθείτε πως οι δημοκόποι δημαγωγοί οδηγούσαν σε πολέμους τους ανθρώπους, μιλώντας για συμφέρον και ανοησίες. Στις σχέσεις, στην εργασία, στην πολιτική, στην κοινωνία, στην καθημερινή μας σκέψη, επαναλαμβάνονται όλα αυτά. Φόβος, ανασφάλεια, έτσι, μηχανισμός που επαναλαμβάνεται. Εξάρτηση, προστασία, συμφέρον και στην καθημερινότητά μας. Πόσες φορές νομίζουμε ότι είμαστε ψύχρεμοι ενώ απλά μιλάει ο φόβος μας. Από μέσα μας. Όλοι μας. Ψύχρεμος σήμερα. Εντάξει, μέσα μας φοβόμαστε για αυτό που μπορεί να μας έρθει. Η οικονομική ένδυα. Αν μας πάει η τράπεζα το σπίτι. Αλλά λέμε στους υπολείπους παιδιά ψυχραιμία στην οικογένειά μας. Γιατί? Γιατί πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας ψύχρεμος ή να φαίνεται ψύχρεμος. Πόσες φορές λέμε ότι προστατεύουμε κάτι, ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε κάτι άλλο, τον έλεγχό του. Ή να μην χάσουμε τον έλεγχο. Οι κυβερνήσεις. Τι λένε, σας προστατεύω. Όχι. Δεν θέλω να χάσω τον έλεγχο επάνω σας οι κυβερνήσεις. Έρχεται ο Τσίπρας τώρα να μας προστατεύσει από το Μητσοτάκι. Τον έλεγχο θέλει πάλι. Καταλαβαινόμαστε, ακόμα και συμπεριφορές μας η ιστορία του Θουκυδίδη κουμπώνει πάνω μας. Γι' αυτό και πρέπει να διαβάσουμε όλοι Θουκυδίδη. Πόσες φορές μιλάμε για στρατηγική όλοι μας, ενώ απλά καλύπτουμε την ασφάλειά μας. Σκεφτείτε το λιγάκι. Είμαστε ανασφαλείς και κάνουμε μια κίνηση ελιγμού. Τι λέμε, ε? Στρατηγική είναι ρε παιδιά. Φοβόμαστε, γι' αυτό κάνουμε. Φοβόμαστε. Φωνάζει το αφεντικό, ουρλιάζει, τσιρίζει, τσιροκοπάει. Και ο υπάλληλος δεν μιλάει, γιατί φοβάται. Είναι ανασφάλιση, μην χάσει τη δουλειά του. Αυτά τα λέω για να καταλάβουμε γιατί πρέπει να διαβάσουμε το Θουκυδίδη. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που είναι η εποχή της ισχύως του Μάσκ και του Τιλ. Του Μάσκ και του Τιλ. Για περισσότερους από πολλούς τρεις αιώνες και πλέον, η παγκόσμια ισχύ είχε μια σαφή έδρα, φίλες και φίλοι. Τα κράτη, τα προεδρικά μέγαρα, τα κοινοβούλια. Σήμερα όμως αυτή η ισχύ έχει αλλάξει. Δεν είναι ο κόσμος που ξέραμε. Δεν έχει καμία σχέση. Ποιοι ελέγχουν αυτή τη στιγμή τον πλανήτη? Ιδιώτες. Πέρασε από τα κράτη, κοινοβούλια και δεν ξέρω τι άλλο, προεδρικά μέγαρα, σε ιδιώτες. Μετακινείται η εξουσία σε ιδιώτες. Στην Ελλάδα ποιος κάνει κουμάντο? Ας πω εγώ, οι ιδιώτες. Η οικογένεια Μητσοτάκη, το επιχειρηματικό της μυαλό, ας πούμε, δαιμόνιον. Γιατί επιχειρήσεις έχουν κι αυτοί. Ο Μαρινάκης, ο Μελισσανίδης που σπρώχνουν τον Τσίπρα. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Ο Σαββίδης, ο Ολιγάρχης, ο Κοπελούζος, ο Μπακοκαμενάκηδες, ο Εξάρχου, όλοι αυτοί οι ιδιώτες, πώς είναι, 30, 40, 50 στην Ελλάδα, 100. Αυτοί κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Παγκοσμίως, έτσι, έχει μεταφερθεί εξουσία σε τεχνολογικές εταιρείες, σε δεδομένα, σε δίκτυα
σε όλα τα σύγχρονα συστήματα του κόσμου. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που ελέγχουν τον πλανήτη ή που είναι από τους κορυφαίους? Ο Elon Musk είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης. Με εταιρείες που δραστηριοποιούνται ο Elon Musk από το διάστημα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και τις παγκόσμιες επικοινωνίες, ο άνθρωπος αυτός, φίλες και φίλοι, έχει αποκτήσει τεράστια ισχύ και επιρροή σε πολλές περιπτώσεις και μπορεί να μιλάει και πιο ισχυρά από τον Μητσοτάκη. Θυμάστε όταν ήταν αυτοί ο Bill Gates, πώς λέγονταν αυτός ο τύπος εδώ πέρα στην Αθήνα, πώς είχε κατουρηθεί ο πρωθυπουργός μας. Είχε κατουρηθεί ο άνθρωπος. Τους είχα πει να φωνάξουμε το Μάση στο κοινοβούλιο και αρνήθηκαν. Και είχαμε έρθει σε επαφή με του Φράγκου, του Μανώλη, του ευρωβουλευτή μας για να έρθει στην Ελλάδα. Δεν το θέλουν όμως. Δεν το θέλανε. Φέρανε τον Bill Gates, λέει, για να μας κάνει επενδύσεις εδώ η Microsoft και τι μας κάνανε? Data center που τρώνε νερό. Πίνουν, καταπίνουν νερά. Και η Amazon καταπίνει νερά με τον μπουρί, να ξέρετε. Δισεκατομμύρια λίτρα νερού. Όταν τα είπα εγώ στο Open για τα data centers ότι καταναλώνουν νερό και μας καταστρέψουν, με είπαν ότι εγώ είμαι από τα βουνά. Αλλά ξέρω τι σας λέω. Γνωρίζω τι σας λέω. Τώρα έβγαλε και ο Amazon ολόκληρο τρέιλερ. Η Starlink λοιπόν απεδείχθη κρίσιμη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όταν οι υποδομές, οι επίγειες δέχτηκαν πλήγματα, η Starlink βοήθησε τον πόλεμο. Κακός βέβαια, αλλά χρησιμοποιήθηκαν βέβαια. Όχι βοήθησε τον πόλεμο, χρησιμοποιήθηκαν οι δορυφόροι. Δίκτυο. Άρα τι έκανε? Υποκαθιστά ο Μάσκ το κράτος. Υποδομή στρατού, κράτους και κοινωνίας και οικονομίας. Αφού με αυτό ελέγχει τις υποδομές και ελέγχει την πληροφορία. Ο Μάσκ. Αυτό δείχνει μια άλλη πραγματικότητα. Η ισχύς δεν είναι πια αποκλειστικό προνόμιο των πρωθυπουργών, των προέδρων και όλων αυτών. Είναι αυτών των τύπων. Μην πω για τη space key του Μάσκ, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Λατρεύει την Ελλάδα, αγαπάει την αρχαία ελληνική ιστορία, προς τιμήν του. Κανένα κόμμα δεν πια του καλέσει. Ας γίνει κυβέρνηση ελληνική, του καλέσουμε εμείς τουλάχιστον. Μήπως και πάρουμε το αίμα μας πίσω. Με την καλή έννοια του όρου, γιατί εντάξει, έχει το Twitter, το μοναδικό που δεν σε λογοκρίνει όπως όλα τα άλλα. Έτσι και αυτό κάνει λογοκρισία, αλλά όχι τόσο πολύ όπως όλα τα άλλα. Το 6, δεν λέγεται 6, το Twitter. Το 6. Μάλιστα. Όλα αυτά. Υπάρχει ένας ακόμα ιδιώτης. Έτσι, ποιος είναι αυτός? Ο Πίτερ. Ο Χριστός Πίτερ. Μάλιστα. Μέσω της Παλαντήρ δημιουργήθηκαν συστήματα ανάλυσης πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από στρατούς, υπηρεσίες ασφαλείας και κυβερνήσεις. Παλαντήρ. Η Παλαντάιρ. Η εξάρτηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό προβληματισμό με ανησυχίες για την εθνική κυριαρχία. Έχει ιδιωτικό στρατό, δίνει πληροφορίες. Είναι αυτό που βλέπω, που σου έλεγα το. Important person. Έτσι λέγεται, το δεις. Είναι εκπληκτικό με την τεχνική νοημοσύνη. Να το δείτε όλοι σας. Θα καταλάβετε που πηγαίνουμε, έτσι. Στο ίδιο πεδίο κινείται και ο Sam Altman. Μια άλλη μορφή. Και η OpenAI. Εδώ να δείτε, φίλες και φίλοι. Η Amazon, η AWS, όλες αυτές οι εταιρείες έχουν αλλάξει το στάτους παγκοσμίως. Φτερνίζεται ο Μάρκ και ο Πίτερ που διάζουν 10 χώρες μαζί. Αλλάξαν τα πράγματα.

0: Είναι εκείνες τις στιγμές που δυσκολεύεσαι, ρε παιδί. Έχω πει ότι εκτιμώ μερικούς Μητροπολίτες. Δεόντος, ο Κερκύρας, ο Νεκτάριος, ο Ιερισσού, ο Κυθύρων και διάφοροι άλλοι, μην αδικήσω για κανέναν, έτσι, ο Γουμενίσης, αυτός που κοιμήθηκε εκεί στην Κοζάνη, έτσι. Τους εκτιμώ, γιατί είναι με τα ανθρώπινά τους, όπως και εγώ, αλλά σέβονται τώρα σε που φοράνε εσείς. Έπαθα σοκ, παρά την προσπάθεια να το κάνει γύρισμα ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Ειρηναίος λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι σαν να άκουγα τον Άδωνη Γεωργιάδη να μιλάει για τον Μητσοτάκη. Είχε υπουργούς το απέναντι, υπουργούς, και τους είπε Άγγελους Αναστάσεως. Το γύρισε μετά να είναι πνευματικός ο όρος. Τι λες, άνθρωπέ μου? Τι λες, αγαπημένε μου σεβασμιότατε, τι λες? Τι λες, δηλαδή, αν πάω εγώ θα με πεις Άγγελος Αναστάσεως? Θα τρέξω να κρυφτώ μετά μου πεις κάτι τέτοιο. Σιγά τον Άγγελο. Ειδικά τους νεοδημοκράτες που έχουν καταληστεύσει την Ελλάδα.
1: Οι Άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
0: Μητροπολίτα μου, πες στους Αγγέλους της Αναστάσεως, αυτούς που σου αποκάλυψε, και τους νεοδημοκράτες που έχουν ρημάξει τη Δυτική Μακεδονία, κλείσαν τους λιγνίτες, είναι ανεργία, είναι τα παιδιά μας εκεί στην περιοχή, γιατί από την Ιτιά είναι το μισό Μουσόι. Να πας και μέχρι την Αχλάδα μαζί με τους υπουργούς. Οι άνθρωποι εκεί στα σπίτια τρέμουν να ζήσουν. Αυτός πρέπει να είσαι, Μητροπολίτα μου. Για θυμίσου τον Καντιώτη. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος με τις ακρότητες που έλεγε τα λοιπά, γιατί υπάρχουν και αυτοί, άποψή τους. Αλλά κράτησε μια ολόκληρη περιοχή όρθια, σεβασμιότατε. Κράτησε μια, και είσαι και νέος από ό,τι βλέπω. Είσαι και νέος. Δείξε νέο ύφος, το καταλαβαίνω. Αλλά Άγγελοι της Αναστάσεως, επειδή το λέει παράδοση και τα λοιπά, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό τώρα, πού τα λέμε αυτά? Τα λέμε μεταξύ μας, τα λέμε και δημόσια? Είπαμε να είμαστε Νέα Δημοκρατία. Να είστε Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες Νέα Δημοκρατία είστε. Και ας ψήφισε το γάμο ομοφυλοφίλων και ας έφερε αντιχριστιανικούς όρους και κανόνες μαζί. Καλά κάνετε, επιλογή σας είναι. Αλλά το ράσο το ιερό πρέπει και να το εκτιμώ και να το τιμώ. Γι' αυτό εγώ τιμώ τους παπάδες. Τον απλό παπά, τον κληρικό, τον αγωνιστή του μόχθου, του πνευματικού λόγου, χωρίς να γλύφει βουλευτές, προέδρους κομμάτων, υπουργούς. Τι είναι αυτό? Εντάξει, συγγνώμη δηλαδή. Με όλη την ταπεινότητα που μου διακρίνει. Γι' αυτό και δεν έχω άλλη σβερίσια με Μητροπολίτες. Με έχετε δει ποτέ να πηγαίνω έτσι και να κάνω? Μακριά και αγαπημένοι. Σαν τους εφοπλιστές ένα πράγμα. Μακριά και αγαπημένοι. Και τους καναλάρχες, οι ολιγάρχες και τους πλουτοκράτες. Μακριά και αγαπημένοι. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
13: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Πρόεδρο, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, έχει το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, για το νομοσχέδιο θα πω ότι έχω μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα μόνο. Για εμάς δεν είναι επενδυτικά προϊόντα. Για εμάς είναι η κόπη μιας ζωής. Είναι η δουλειά, η εργασία και το κράτος οφείλει να προστατεύει τις συντάξεις. Εδώ και δεκαετίες βέβαια τις λαιλατεί. Δεν μιλάω για περικοπές, μιλάω για λαιλασία. Είναι γνωστή η ιστορία του δανεισμού των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι δεν είναι, κύριε Βιλιάρδο? Δανείζεστε κρυφίως, κρυφά δηλαδή. Παίρνετε τα λεφτά των συνταξιούχων και τα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Τα δανείζει το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα αυτό θα μπορούσε το χαρακτηριστώ και κλοπή. Γιατί όταν δεν ρωτάς αυτό που είναι τα λεφτά, τα δικά του λεφτά, και τα παίρνεις και τα κάνεις ό,τι θέλεις, λέγεται κλοπή. Και εγώ το ερώτημα γυρνάτε και λέτε να κάνουμε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, να κάνουμε. Ωραία. Αν ο ιδιώτης πτωχεύσει, εάν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μελών και δικαιούχων, τώρα μην μου πείτε δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό συνέβη σε μια άλλη περίπτωση, παράλληλη, όχι η ίδια, όπως η Lehman Brothers που έσκασε κάποια στιγμή και άμα σκάσει, χάθηκαν και τα λεφτά. Χάνονται και όλα. Με όλα αυτά λοιπόν έχουμε το εξής. 6 στους 10 συνταξιούχους με κύρια σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Όταν λέμε κάτω, εννοούμε και 400 ευρώ. Δεν εννοούμε 1000 ευρώ. Πώς να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος με 500 ευρώ, κύριε Υπουργέ? Είναι οι παππούδες μας, είναι οι μπαμπάδες μας, είναι οι συγγενείς μας. Και τι έγινε εδώ? Πλήρωσαν εισφορές, λεφτά δικά τους από την τσέπη τους, περίμεναν να πάρουν 10 ευρώ, τους δίνεται 4 ευρώ και πρέπει να πούν και ευχαριστώ. Κάναμε ένα μικρό υπολογισμό. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι περικοπές των συντάξεων, ξέρετε πόσες είναι, σε ποσό κύριε συνάδελφε? 160 δις. 160 από το 2010 μέχρι σήμερα. Τα λεφτά που πήρατε, κόψατε, είναι 160 δις. Και τι κάνετε τώρα? Τους δίνετε ένα επίδομα 466 ευρώ με ηλικιακούς κόφτες. Ηλικιακούς κόφτες. Δώρον άδωρο, ψίχουλα. Αυτό που λέτε θα κάνετε συντάξεις χειρίας, ή να το κάνετε και με τα δώρα? Κατάργηση φορά ηλεγγύης, λέει, στις επικουρικές άνω των 300. Γιατί μόνο άνω των 300? Όλοι, όλοι, με αστερίσκους, περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική. Εμείς έχουμε μια σειρά προτάσεων. Επίσης, ο αποκλεισμός από αυξήσεις 3% των επικουρικών. Γιατί? Γιατί όχι αυξήσεις επικουρικές και τις αποκλείεται? Άρα λοιπόν μην κομπορημονεύεται ο Πρωθυπουργός. Όχι. Πρέπει να κομπορημονεύεται μόνο όταν πετύχει αυτό που λέει η Ελληνική Λύση. Κατώτατη σύνταξη συγκεκριμένου ποσού 1500-1600 ευρώ ή όσων προσέφερε ο καθένας. Το λιγότερο. Για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, κύριε Υπουργέ, ο άλλος. Και εδώ διερωτάται ο πολίτης. Υπάρχει δικαιοσύνη κοινωνική? Υπάρχει ταξική δικαιοσύνη? Υπάρχει δικαιοσύνη συνολικά στη χώρα? Δεν υπάρχει, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ρωτήστε έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί ο ολιγάρχης, ο πλουτοκράτης να παίρνει κρατικές business και ο άλλος που έβαλε τα λεφτά του, κύριε Υπουργέ, για να πάρει μια σύνταξη, να του την κόβεται. Είναι άδικο. Και η δικαιοσύνη αποφαίνεται και αποφασίζει μόνο για τα του οίκου τους, κύριε Υπουργέ, και δεν περιποιεί τιμή στη δικαιοσύνη η επιλογή αυτή. Όταν ήταν να μειωθούν δηλαδή οι μισθοί των δικαστών, αποφάσισαν οι δικαστές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά όταν είναι για τον εργαζόμενο, οι δικαστές δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι άδικο. Για το 13ο και 14ο μισθό, το ΣΤΕ αποφάσισε αυτό. Ναι, αλλά πριν αποφάσισαν και τους δικούς τους μισθούς, ναι, να τα παίρνουν. Στα φαντς η δικαιοσύνη είπε ναι, να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων. Πόσο ανεξάρτητη και δίκαιη είναι αυτή η δικαιοσύνη? Πόσο προστατεύει τους πολίτες? Για εμάς θα αλλάξουμε τη δικαιοσύνη στη χώρα. Θα είναι δίκαιη η δικαιοσύνη και ισότιμη για όλους τους Έλληνες. Θα ξυλώσουμε τους κακούς δικαστές. Εμείς ευχαριστούμε τους εντίμους δικαστές που τιμούν το ρόλο τους και τη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι κακοί δικαστές. Αυτούς τους κακούς δικαστές εμείς θα τους ξυλώσουμε. Δεν τους θέλουμε. Διότι δικάζουν πολλοί εξ αυτών με βάση την κομματική τους ιδεολογία. ή την ιδεοληψία τους ή τα προσωπικά τους βιώματα. Δεν χωνεύουν κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, αριστερός, είναι δεξιός ο δικαστής εντός εισαγωγικών, λογικές του 20ου αιώνα τώρα αυτές, έτσι, και τον καταδικάζει. Βλέπει έναν πολίτη που είναι αδεξιός, ο αριστερός δικαστής, και τον καταδικάζει. Αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Δεν είναι δικαιοσύνη. Με ιδεοληψίες και προσωπικά βιώματα δεν μπορούν να δικάζουν οι δικαστές. Θέλετε παράδειγμα? Θα το δώσω τώρα. Δύο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι του κόμματός μας, άλλου κόμματός μας, για το ίδιο ακριβώς αδίκημα κάναν μήνυση. Ίδιο δημοσίευμα, συκοπαντική δυσφήμιση. Κάνουν μήνυση. Η ποινική αξιολόγηση είναι διαφορετική, κυρία Πρόεδρε. Στη μία πλευρά ο αρμόδιος πάει αρχείο την υπόθεση γιατί ο δημοσιογράφος ήταν μαγκάκος. Στην άλλη πλευρά, όχι, λέει, να πάει στο δικαστήριο δικαιοσύνη. Για το ίδιο αδίκημα. Ίδια περίπτωση. Γιατί ο ένας είναι ιδεολειπτικός και άλλος δεν είναι. Εμείς δεν θέλουμε δικαστές που να κάνουν τις κότες, ούτε τις πέρδικες, ούτε τις μπεκάτσες, ούτε τους πίνους, ούτε τις καρδερίνες, ούτε τους παπαγάλους. Θέλουμε δικαστές αετούς να βλέπουν το δίκιο κατάματα και το απονέμουν σωστά. Όπως η κυρία Χασάπη, παρακαλώ. Ου, μπράβο, και λαγούς να μην έχουμε. Βέβαια κατήτησαν λαγοκέφαλοι πολλοί από αυτούς. Έτσι. Η κυρία Χασάπη Ελπίδα, η κυρία Διονυσία Παπαδοπούλου, η κυρία Ελένη Μίγδου. Δεν πρέπει να δικάζουν, εγώ λέω και ονόματα. Δεν πρέπει να δικάζουν, συγκεκριμένα ονόματα. Πρέπει να διορθωθούν, αλλιώς δεν πρέπει να δικάζουν. Ή θα είναι δικαιοσύνη πραγματική ή δεν θα δικάζουν. Πάμε, κύριε Υπουργέ, προτάσεις μας συνεργασιακά. Τις έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές. Εγώ ρωτώ την κυρία Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει στην κοινωνία. Πόσος μισθός χρειάζεται σε ένα ζευγάρι για να επιβιώσει σήμερα? Εδώ να το πείτε εδώ. Κατά την άποψή μου, πρέπει να παίρνει 1.500 ευρώ ο Έλληνας μισθό. Και άλλα 1.500 η γυναίκα. Όταν ένα χιλιάρικο περίπου για μια οικογένεια το ενίκιο μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα 1.200-1.300 ευρώ, πώς θα επιβιώσει? Και εμείς λέμε πενθήμερη εργασία. Κατάργηση του 13ωρου. Δεν μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά. Επαναφορά των εφάπαξ, επαναφορά βαρέων, μείωση εργοδοτικών εισφορών και ελάπιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μείωση κόστος εργασίας. Μείωση κυρίως εργοδοτικών εισφορών στους νέους εργαζόμενους για να χτυπήσουμε και την ανεργία. Επαναφορά 13ου μισθού και 13ης διαταξής και 14ης. Επιστροφή εσόδων μεσοφόρων και εισφορών. Εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Και θα σας πω και πού θα βρούμε τα λεφτά σε λίγο. Γιατί λεφτά υπάρχουν στις τσέπες των πλουσίων που εσείς τα δίνετε. Και θα σας τα απαντήσω με στοιχεία. Εμείς λέμε το εξής αμίμητο. Κάτι που δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα που έκαναν τα φανς. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων. Εμείς με τον ΟΕΚ θα δίνουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Με τον ΟΕΚ, όπως έδινε κατά το παρελθόν. Ολόκληρο σχέδιο χωρίς να κοστίσει στο ελληνικό κράτος ούτε ένα ευρώ. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Βασικός και απαράβατος κανόνας στην ελληνική λύση. Δεν θα κλέβουμε τα χρήματα από τα δημόσια ταμεία. Θα κόψουμε χέρια, θα δημεύσουμε περιουσίες για να πληρωθούν οι Έλληνες. Άλλος, κύριε Υπουργέ, κανόνας. Δεν θα δίνουμε πέτσινες αποζημιώσεις σε εργολάβους. Μαϊμού αποζημιώσεις. Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε το ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μαϊμού αποζημιώσεις σε εργολάβους? 7 δις. 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήκησε ο ΒΟΑΚ, πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Κόστησε, το αγενιάζει ο Πρωθυπουργός, 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. Δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ γιατί έφυγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσατε αποζημίωση πάλι. Έψιλον 65. Από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου. Από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός. έδωσε 460 εκατομμύρια ο ιδιώτης για ένα έργο 7 δις για να το πάρει. Όλα αυτά συν άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω, γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση. Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη άχρηστη κυβέρνηση. Άλλη μπίζνα. Ανακοινώθηκε στα μέσα ότι αγόρασε ο κύριος Κόκαλης 20 στρέμματα στο Ελληνικό από τον κύριο Λάτση. Πόσο τα αγόρασε? 41 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Πόσο το πούλησε εδώ η Νέα Δημοκρατία? Το στρέμμα 92 ευρώ. Τα ακούτε? Τα ακούτε που να πάρει και να σηκώσει? Να λοιπόν που είναι τα λεφτά στις τσέπες των ολίγων. Κύριε Υπουργέ, θα τα πάρουμε τα πολλά λεφτά από τις τσέπες των ολίγων και να τα δώσουμε τα πολλά λεφτά στους πολλούς φτωχούς Έλληνες. Άλλο παράδειγμα, πώς κάνετε 1 ή 2 δις το χρόνο, κύριε Υπουργέ? Ήρθε ο Σκοπιανός εδώ, ο φίλος μας, ο Τούρκος, ο Ισραηλινός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος. Στη χώρα του έχει μια ιστοσελίδα που νοικιάζει το σπίτι που αγόρασε στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική. Τα λεφτά μένουν εκεί. 1 έως 2 δις είναι αυτή η ιστορία στη Χαλκιδική. Και δεν φορολογούνται εδώ. Τα ακούτε, κύριε Βιλιάρδο? Να τα ακούνε εδώ, κύριε Χίτα, κύριε Μπούμπα, κύριε Κουμπελόγλου, κύριε Αθανασίου, κύριε Σημακοπούλου, κύριε συνάδελφοι, κύριε Γραμμένα, κύριε Ποτόπουλο. Να τα ακούνε αυτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Και σχέδιο έχουμε και πρόγραμμα έχουμε και λύσεις έχουμε, γιατί είμαστε η λύση και σε το πρόβλημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά τα οποία τα παίρνουν, επαναλαμβάνω, οι λίγοι κολλητοί του Μαξίμου. Θα πάνε σήμερα και αύριο όλη τη βδομάδα στη ΔΕΘ όλοι. Η ελληνική λύση είναι το μόνο, δεν ξέρω αν το κάνουν κι άλλοι αυτό, ζητώ συγγνώμη αν το κάνουν κι άλλοι, σοβαρό κόμμα που εδώ και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η ΔΕΘ είναι μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Δεν έχει δουλειά κανένας εκεί να χαλάσει την ημέρα ή τις ημέρες σε 6-7 μέρες της ΔΕΘ. Τι δουλειά έχουν εκεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί? Πείτε μου τι δουλειά έχουν στην έκθεση? Είναι επιχειρηματίες κανένας από αυτούς? Στο Μαξίμου είναι επιχειρηματίες. Εντάξει. Οι υπόλοιποι τι δουλειά κάνουν? Είναι οικονομική και εμπορική έκθεση. Δηλαδή θα πάει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, θα πω και ο Ανδρουλάκης, αλλά οι δύο πρώτοι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, που πρόδωσαν τη Μακεδονία, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, να μιλήσουν για τη Μακεδονία. Καλά, τέτοιο θράσος απίθμενο. Η Θεσσαλονίκη, το είπαν και οι Μακεδόνες, είστε ανεπιθύμητοι στη ΔΕΘ. Μην έρθετε στη ΔΕΘ, μην πάτε στη ΔΕΘ. Έχουν γίνει τα έργα στο λιμάνι? Όχι. Έχουν γίνει γήπεδα στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Έχουν γίνει δρόμοι και υποδομές? Όχι. Ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο? Δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά. Άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει. Και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους, κομματικούς, ακρίδες του δημοσίου, που τρέχουν πίσω από πολιτικούς αρχηγούς για να χειροκροτούν ποιον? Τους ψεύτες που υπόσχονται και δεν υλοποιούν για τη Βόρεια Ελλάδα και την περιφέρεια τίποτα του παρακράτους του Αθηναίων. Και επειδή πιέζει και ο χρόνος, κύριε συνάδελφοι, φοβάμαι τους επόμενους μήνες ότι με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Το φοβάμαι και το λέω εντύμως. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Και επειδή θέλει προτάσεις η κυβέρνηση, να τους είπω 2-3 συγκεκριμένες προτάσεις. Την ώρα που μιλάμε και λέμε ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό, οι Τούρκοι αλλοίς ψαρεύουν 100 μέτρα από την Τίνο. Τώρα κυρώσεις στην Τουρκία, απαγόρευση αλλίας των Τούρκων αλλιέων. Στα 100 μέτρα από την Τίνο και από το Σούνιο. Δεύτερον, είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση. Εχώρισε το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας σε μια γαλλική κοινοπραξία που ελέγχει η Γαλλία κατά 66% για το καλώδιο στην Κάσο. Έλα μου όμως που η γαλλική κοινοπραξία, κύριε Υπουργέ, κάνει δουλειές δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία. Και ρωτώ εγώ, ο ιδιώτης θα διαχειριστεί την εθνική κυριαρχία της Κάσου? Θα στείλει email η εταιρεία στην Τουρκία για να ενημερώσει ότι θα βάλουμε καλώδιο? Ο ιδιώτης μπορεί να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι χωρίσαμε εθνική κυριαρχία σε έναν ιδιώτη. Σε ποιο κράτος η εθνική κυριαρχία παραχωρείται σε ιδιώτη? Στο κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το μπάχαλο το κράτος. Και αυτό δεν το λέω εγώ πλέον, το λέει και η Καθημερινή σήμερα. Εμείς το είπαμε προχθές, το αποκαλύψαμε. Σήμερα βγαίνει. Δεν θα σας πω το τρίτο. Πρόταση. Ακούστε λίγο. Η Τουρκία αφισβητεί τα ελληνικά νησιά και τις βραχονησίδες. Και επικαλείται τη συνθήκη της Λοζάνης. Αφού λοιπόν το πάει έτσι η Τουρκία, πρόταση. Διεκδικήστε τώρα τα νησιά που δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ανήκουν τώρα στην Τουρκία. Ποια είναι τα νησιά αυτά, θα σας τα πω ένα προς ένα. Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος, Δρέπανο, Μαύρο, Πράσο, Φιδονήσι, Προκόνησος, Αφίσια, Καλόλυμνος, Κούταλη, Προβατονήσι, Αντιγόνη, Πλατεία, Οξιά, Νέανδρος δεν γράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί αυτό λέει η Τουρκία. Τα ελληνικά νησιά δεν καταγράφονται ονομαστικά, άρα δεν είναι ελληνικά στη συνθήκη της Λοζάνης. Ωραία. Αυτά τα νησιά, κύριε συνάδελφε, τα ξέρετε και εσείς αυτά, δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Και αν τα ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία, ας ρωτήσουν τον κύριο Συρίγο που έγραψε το άρθρο αυτό και το επικαλούμε. Να διεκδικήσουν τώρα ως ισορροπία διεκδικήσεων αυτά τα νησιά από την Τουρκία. Παντού αποτυχίες. Μας ζαλίσατε με τον άξονα των IMEC, πως λέγατε, ότι είναι μεγάλη επιτυχία, θα και το αγωγός, θα πηγαίνει στην Κύπρο, στην Ελλάδα, παραμύθια. Βγήκε η Σαουδική Αραβία και σας άδειασε. Φέρτε τους Patriot πίσω τώρα. Είναι εχθρός η Σαουδική Αραβία. Σταματήστε να κάνετε λάθη. Κάνετε και το χειρότερο. Πάνε και παίρνουν πλοία, λέει, από την Ιταλία. Μεταχειρισμένες φρεγάτες. Για σταθείτε ρε μάγκες. Για σταθείτε ρε παιδιά. Τα χρήματα του ελληνικού λαού είναι ιερά. Παίρνεις πλοία από τον εχθρό σου. Η Τουρκία μαζί με την Ιταλία κάνουν συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων τα οποία θα βάλουν αντίον της Ελλάδος. Και πας και δίνεις χρήματα στην Ιταλία που είναι εχθρός. Και αν θέλετε με βάση την γεωγραφία είναι εχθρός. Και το ζωτικό χώρο της Ιταλίας, δυτικά είναι η Γαλλία, δεν μπορεί να πάει. Ανατολικά μπορεί, πάντοτε πήγαιναν. Και οι Ρωμαίοι και οι Βενετοί και όλοι οι Φράγκοι. Ανατολικά. Πας και δίνεις λεφτά στους Ιταλούς. Για ποιο λόγο, πείτε μου. Ποιος είναι ο λόγος. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε διαφορετική αντίληψη. Γι' αυτό λέω ότι διαφέρουμε ως ελληνική λύση. Εμείς διαφέρουμε, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τη σκέψη, την αντίληψη και την εφαρμογή της πολιτικής. Δεν ξέρω γιατί. Διότι εμάς οι προτεραιότητες, οι δικές μας, είναι διαφορετικές. Είναι οι φτωχοί. Είναι οι εργαζόμενοι. Είναι ο άνθρωπος του μόχθου. Είναι ο μικρομεσαίος. Είναι αυτός που ανοίγει το μαγαζί του το πρωί και τρέμει την εφορία, τρέμει τις εισφορές, τρέμει τα πάγια, τρέμει τα έξοδα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται και μοχθεί, ο κτηνοτρόφος, ο αλιέας, ο μελισσοκόμος. Είναι αυτός που παράγει, στηρίζουμε αυτό που παράγει πλούτο. Όχι όσους τρώνε από τα έτοιμα, όπως οι ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ να πω το εξής. Το σύστημα έχει πάντοτε δύο πόλους. Για να έχει μια ισορροπία. Σήμερα το σύστημα έχει τους δύο πόλους αυτούς. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Ο δεύτερος πόλος είναι κάποια υποκομματίδια που ελέγχει το Μαξίμου και τα δημιουργεί κάθε φορά πριν τις εκλογές. Έρχεται νέα φουρνιά υποκομματιδίων. Που είναι της παρατάξεως αλλά δεν είναι της παρατάξεως. Εμείς είμαστε ο τρίτος πόλος. Ο τρίτος πόλος και είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους πόλους. Είμαστε ο τρίτος πόλος που θα χαλάσει αυτή την ισορροπία του συστήματος. Ο τρίτος πόλος, ο φιλολαϊκός, ο ελληνικός, ο ελληνοκεντρικός. Είμαστε ο τρίτος πόλος της διακυβέρνησης του τόπου με βάση το εθνικό συμφέρον, το εθνικό καλό και τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Αυτό τον πόλο υπηρετούμε και αυτός θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Ελληνική λύση και επιτέλους να βρει τη λύση η Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρε.
2: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Για να μην καταστραφούμε περισσότερο, μία είναι η λύση. Ελληνική.
3: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με το Μέγαρο Μαξίμου να κλειδώνει το πακέτο μέτρων την ώρα που η ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια παραμένει η μεγάλη πληγή για τα νοικοκυριά. Συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο υψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη φράση «Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο» στην Κυριακάτικη Αναρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που επίκυνται. Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τα πυρά να στρέφονται στην οικονομική πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα στο Τελαβίβ υπογράφεται η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου, η ασπίδα του Αχιλέα. Έντονη ανησυχία προκαλεί αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο για τη νέα σχολική χρονιά ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έλλειψης μαθητών και της δημογραφικής συρρήκνωσης της περιοχής. Στον αέρα η μεταφορά 16.500 μαθητών στην Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών 1.300 παιδιά με αναπηρία. Για κρατική αναλγησία κάνει λόγο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Κηδεμόνων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τεχνικό πρόβλημα σε αεροσκάφος εταιρείας χαμηλού κόστους προκάλεσε πολλήωρη καθυστέρηση στην πτήση από τα Χανιά προς την Θεσσαλονίκη χθες βράδυ. 183 επιβάτες παρέμειναν στο αεροσκάφος για 5 ώρες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη, έθριος ο καιρός με νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μπουφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
6: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
7: Μακριά από σας.
8: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
9: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
2: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
10: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
11: Αφού ήρθαμε με Seajets!
2: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
12: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
13: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
14: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
12: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
15: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Αγαπημένοι μου, γεια σας. 14 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Επιστροφή εδώ στα μικρόφωνα μετά από μια μικρή ανάπαυλα. Μια εβδομάδα έλειψε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να είστε όλοι εδώ. Ο Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Καλή άδεια στον Γιώργο Δαμιανίδη. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο. Και μέσω Viber τα μηνύματάκια σας 69074-83-484 μέχρι και τη μία μαζί και σήμερα και καθημερινά, όπως άλλωστε κάνουμε τα τελευταία 7-8 χρόνια. Στον ένα το χρόνο μπαίνουμε τώρα. Κάπου λίγο το χάνω. Είναι πάντως αρκετά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εύχομαι να ξεκουραστήκατε κι εσείς, να πήρατε έτσι μία ανάσα, γιατί έχουμε κουπί που συνηθίζουμε να λέμε. Το θέμα είναι στο νησί πότε θα φτάσουμε, πότε θα ρίξουμε άγκυρα, αγαπημένοι μου. Καλό χειμώνα εννοείται πως δεν λέμε, θερμοκρασιακά τουλάχιστον δεν μπορεί να το υποστηρίξει κανείς αυτό, για 36 σήμερα, και θα συνεχίσουμε έτσι με αυτές τις καλές καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες ομολογουμένως. Καλό από καλό καιρό λέμε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γιατί έχουμε δύσκολα μπροστά μας. Και φυσικά μία σεζόν γεμάτη πολιτικές εξελίξεις και φυσικά ακρίβεια, βεβαίως.

Εδώ είναι ο Πασχάλης, τους χαιρετισμούς του Μάνο από τον αγαπημένο ακροατή, από την κυρία Νικολέτα, από την Κύπρο μας ακούτε και πολύ πολύ χαιρόμαστε. Στον 315 το όνομά σας δεν βλέπω. Να είστε καλά, να είστε καλά, σε κάθε περίπτωση καλώς σας βρίσκω. Ο Δημοσθένης εδώ και συνεχίζει να γράφει. Ναι, όλα καλά, όλα καλά. Στο μαράκι μας τα φιλιά, την αγάπη μας. Ευχαριστώ για τη Βάλια την Πουγιουκλή, την καλή συνάδελφο, η οποία με αντικατέστησε αυτήν την εβδομάδα. Μία εβδομάδα, εντάξει, δεν προλάβαμε και πολλά. Μέχρι να φύγεις, επιστρέφεις κιόλας. Από Αττική μας ακούει ο Χρήστος. Καλή εβδομάδα με υγεία και καλή συνέχεια καλοκαιριού. Αύριο 32 Αυγούστου μας γράφει με νόημα. Έτσι και συνεχίζουμε. Από τα καλοκαίρια που νομίζω δεν καταλάβαμε πότε ξεκίνησε, πότε τελειώνει. Ναι, θα έχουμε και μετράμε και αντίστροφα και για το άνοιγμα των σχολείων. Μα μέχρι χθες ήταν που λέγαμε καλές διακοπές στα παιδιά. Okay. Η κυβέρνηση μου γράφεται δίνει ψευτοεπιδόματα θέρμανσης, αλλά δεν δίνει επιδόματα ψύξης, γιατί οι ζέστες είναι περισσότερες από τα... Ναι, θέλετε να πείτε γιατί έρχεται η λυπητερή. Κάναμε χρήση αλόγιστη. Υπάρχουν περιοχές που δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις με αυτή την... τις υψηλές θερμοκρασίες, οπότε ναι, συνεχόμενα δούλευαν τα κλιματιστικά. Με αυτή τη λογική θα έπρεπε να επιδοτηθούν και τα κλιματιστικά, αν δεν θέλουμε να μετράμε και νεκρούς από τη ζέστη. Γιατί ιδιαίτερα σε παλές οικοδομές, πολυκατοικίες που δεν υπάρχει και η απαραίτητη μόνωση τα υλικά, νομίζω πως μετατρέπεται εύκολα σε φούρνο. Αν σκεφτούμε ότι μένουν σε αυτά τα παλιά σπίτια και ηλικιωμένοι που χρειάζονται έτσι δροσερό περιβάλλον, άρα είναι απαραίτητη η χρήση του κλιματιστικού, ιδιαίτερα, ειδικά όταν το έχεις. Δηλαδή είναι μεγάλος ο πειρασμός να το ανοίξω, να μην το ανοίξω. Με αυτήν την λογική λοιπόν, όπως υπάρχει επίδομα θέρμανσης, θα μπορούσε πολύ σωστά να υπάρξει και επίδομα ψύξης. Πάντως ανακοινώθηκε ότι και το Σεπτέμβρη συνεχίζεται η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης 10 λεπτά ανά λίτρο, αλλά άκουγα νωρίς το πρωί ανθρώπους της αγοράς, πρατηριούχους, θα είναι πραγματικά, από ό,τι έλεγαν, πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση με όλη αυτή την αναταραχή στην Μέση Ανατολή, μπορεί, υπάρχει περίπτωση να δούμε να ξεκινά το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή, ακούστε, 1,80. 1,80 το πετρέλαιο θέρμανσης, μάλιστα. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι της... Όταν οι ίδιοι άνθρωποι...

Το λέγαμε πολύ πολύ νωρίτερα ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, ότι θα υπάρχει συνέχεια, ότι ο χειμώνας θα είναι επίσης από τους δυσκολότερους, αλλά είναι γεγονός, θέλουμε δεν θέλουμε να το δεχτούμε, ότι θα έρθουν και νέες αυξήσεις, φωτιά θα έλεγα, στην ενέργεια τους επόμενους μήνες, σε καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο εννοείται. Όλα αυτά μόνον με σοβαρότητα και όχι με ημίμετρα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση.

Η Θάλια εδώ, καλή εβδομάδα. Είδες τι ευχάριστα περνά γρήγορα ο καιρός με αυτήν την κυβέρνηση. Επίδομα υπομονής που τους ανεχόμαστε. Μήπως να μας δώσουν. Μου γράφει. Κουβέρτες πολλές και διπλές και τριπλές, Πασχάλη. Ο Χρήστος με την οικογένεια έφυγε, πήγε στη Λέσβο. Πότε έφυγα, πότε φύγαμε, πότε γυρίσαμε, λέει, δεν το καταλάβαμε. Η Αριάδνη εδώ μας ακούει συντονισμένη στον Focus FM. Αγαπημένη μου, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα και σε εσένα. Από την Κόρινθο έχει συντονιστεί και μας ακούει ο Δημήτρης. Εννοείται και ο Βαγγέλης από Ελβετία. Να είσαι καλά, αγαπημένε μας. Η Θεοδοσία και η Κατερίνα από τον Άγιο Παντελεήμονα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ πολύ. Σε εσάς που οδηγείτε, προσοχή στο δρόμο. Σε εσάς που συνεχίζετε, είστε λίγοι, αλλά να είστε καλά και να χαρείτε τις διακοπές σας. Υπάρχουν και πολλοί που έχουν επιλέξει από εδώ και πέρα να πάρουν έτσι μια ανάσα δροσιάς.

Δευτέρα 31 Αυγούστου, αποχαιρετάμε και τον Αύγουστο, μετράμε και αντίστροφα για την, για τα εγγένεια, για την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο πολιτικό κομμάτι, φυσικά, με τις συσκέψεις στο Μαξίμου να έχουν πάρει φωτιά, με τους βουλευτές, κυβερνητικά, κομματικά στελέχη, κυρίως σε εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη ΔΕΘ, να έχουν διασκορπιστεί, να ξεκινούν τις επισκέψεις, τις επαφές με τους ψηφοφόρους τους. Θέλουν να συσπυρώσουν σε κάθε περίπτωση. Και φυσικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, όλα όσα θα ανακοινώσει εδώ από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Την Κυριακή είναι και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Όλα αυτά ενώ μετράμε αντίστροφα για τις εκλογές. Το ερώτημα βέβαια είναι τι θα βάλει τελικά στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και βεβαίως μεγάλη αγωνία για τους συνταξιούχους. Θα υπάρξει τελικά κάτι πραγματικά θετικό

της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, κάθοδο με τρακτέρ το Σάββατο, συνάντηση στον Λευκό Πύργο. Έχουμε αντιδράσεις από εργαζόμενους, είναι βέβαια, ναι, έχετε πολύ δίκιο, και οι αντιδράσεις της ΑΔΔΗ με τον 13ο, 14ο μισθό, έχουν και αυτή την ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών διαμαρτυρία. Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι φοιτητές, είναι οι μικρομεσαίοι που βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να κλείνουν, είναι οι εργαζόμενοι. Όλοι αυτοί θα περιμένουν να υποδεχθούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εμείς φυσικά θα είμαστε εδώ όπως πάντα για να μεταφέρουμε όλα όσα θα διαδραματίζονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από το πρωί μέχρι όσο χρειαστεί. Τώρα, ναι, για τη 13η σύνταξη εγώ πάντα είμαι επιφυλακτική, δεν θεωρώ ποτέ τίποτα δεδομένο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακούσουμε αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός. Βέβαια τα μέτρα με ορίζοντα τετραετίας, ναι, ο κόσμος θέλει αυτήν τη στιγμή εδώ και τώρα να βγει από τον βούρκο στον οποίο μας έριξαν, δεν πέσαμε μόνοι μας, έτσι. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει όλη αυτή η υπομονή. Και σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω αν μπορούν να μεταφραστούν όλα αυτά ως εισιτήριο για ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην κάλπη, όλα αυτά που θα υποθούν. Έχουμε από σήμερα, λέει, και μειώσεις τιμών. Και είναι τόσοι πολλοί κωδικοί που χάνει το μέτρημα. Πάνω από 1.500-1.700 κωδικοί. Είναι, λέει, η κυβέρνηση, μία ανακούφιση. Χειροπιαστά θα το δείτε ένα πράγμα. Θα πάτε στο ταμείο και θα φύγετε με χαμόγελο. Εγώ θέλω σήμερα να κάνετε εσείς το ρεπορτάζ. Να επισκεφτείτε τα σούπερ μάρκετ και αύριο θα είμαστε εδώ να μου πείτε αν είδατε τελικά στο ταμείο κάποια διαφορά. Δεν μπορεί να μην δείτε, από τη στιγμή που μιλάμε για τόσους κωδικούς προϊόντων και με μία μείωση που ξεκινάει από 5 έως 7%. Μόνο χαρούμενοι θα σας βλέπουμε στην έξοδο.

Μέσα σε όλα αυτά, ευτυχώς κοντά μας είναι η Vulcom, αγαπημένη μου, με νέα συμφέρουσα προσφορά και τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό τους, αν μένει στο σπίτι σας κάποιος φοιτητής και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει από τη Vulcom ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,95 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 που ήταν και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας και απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε στο 2310-208-808. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

Το ρολόι εδώ στο στούντιο του Focus FM δείχνει 12:30 ακριβώς, οπότε θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου, 34 λεπτά, είδατε δεν αργήσαμε, μετά τις 12, Focus FM. Μάνο σας Λεάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής, Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, μέχρι και τη μία είμαστε μαζί. Ακούγα τώρα στο διάλειμμα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι, κάνει ανακοινώσεις για τις μειώσεις σε πάνω από 1.700 προϊόντων. Και μάλιστα οι μειώσεις θα φτάσουν, λέει, μέχρι και σε ορισμένα προϊόντα μέχρι και 9%. Wow. Και συμπεριλαμβάνονται μέσα και σχολικά είδη. Ξεχυθείτε γονείς. Το πρόβλημα λύθηκε με τα σχολικά. Με τα σχολικά που έχουν γίνει πραγματικά είδος πολυτελείας. Απαράδεκτο πραγματικά με τις απαιτήσεις να είναι έως και παράλογες οι ορισμένες περιπτώσεις από τα σχολεία. Ζητούν δηλαδή και τι δεν ζητούν. Νομίζω πως και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το ξαναδούν οι εκπαιδευτικοί. Δεν έχουν την ίδια οικονομική δυνατότητα όλες οι οικογένειες. Από την άλλη δεν θέλεις να νιώσει το παιδί σου άσχημα. Οπότε θα πας πίσω κάποιες άλλες υποχρεώσεις προκειμένου να είναι ok, να μην νιώσει δυσάρεστα εάν δεν έχει το συγκεκριμένο προϊόν που ζητήθηκε και είναι τόσα μα τόσα πολλά. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μόλις πριν είπε ότι ok, δεν θα έχετε θέματα γιατί έχουμε έκπτωση και στα σχολικά. Βαρεθήκαμε πραγματικά και τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου. Το θέμα είναι αν αυτά που ανακοινώνονται κάθε τρεις και λίγο έχουν πραγματικό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι τελικά τι μένει στην τσέπη μας. Στο τέλος του μήνα δεν έχει μείνει τίποτα. Για να είμαι ακριβής, μετά τις 15-20 του μήνα δεν έχει μείνει. Sense. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Μας έχουν κουράσει, γράφεται στην κυριολεξία οι κύριοι της κυβέρνησης. Μα ξέρετε κάτι, δηλαδή καταρχάς ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί, τι θα δούμε πάλι? Καβουροπόδαρα και καρβουνάκια, μα ναι τώρα. Πού να δείτε τι ρωτάνε, λέει, για να νοικιάσει σπίτι πέραν από τα πανάκριβα ενίκια. Γράψτε μου λίγο έτσι να γελάσουμε. Το θέμα είναι ότι ανοίξατε το θέμα τώρα με τα πανάκριβα ενίκια. Βρίσκονται σε πραγματικό διέξοδο πολύ γονείς και σκέφτονται χίλια δυο προκειμένου να μην εμποδίσουν το παιδί τους να πραγματοποιήσει το όνειρό τους. Ναι, πέρασε, πάσχισε σε μια σχολή, δυσκολεύονται οι γονείς και σκαρφίζονται, αλλά διάφορα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες και αυτές που υπάρχουν είναι λίγες, είναι σε άθλια κατάσταση, αλλά για μένα είναι σαν να μην υπάρχουν ουσιαστικά, ενώ θα έπρεπε να ήταν εξασφαλισμένο, να είχε τελειώσει αυτό το θέμα εδώ και χρόνια με τις εστίες των φοιτητών. Αντίθετα, βλέπεις ότι οι γονείς πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη γύρω στο περίπου 1.000 το μήνα, το λιγότερο. Από την άλλη σου λέει βρε συγκάτοικο, μα τόσο εύκολο είναι να βρεις συγκάτοικο? Δηλαδή περνά το παιδί σου σε μια ξένη πόλη, δεν γνωρίζει κανέναν, θα ζητιανεύει έναν συγκάτοικο πριν καν καλά αποκτήσει φίλο, φίλους, συμφοιτητές? Είναι καλή κριτική για τους έξω από το χορό, αλλά όταν μπεις μέσα πραγματικά βλέπεις ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Από το Σούλιθες Πρωτείας, τι υπέροχες φωτογραφίες, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Από Κομωτινή έχει συντονιστεί η αγαπημένη μας Γιάννα, την ευχαριστούμε πολύ.
Καλά, το ένα σκάνδαλο 342 μετά το άλλο. Αυτό θα είναι λες το επόμενο. Με τα ποδήλατα, ό,τι μας βολεύει, ό,τι μας συμφέρει. Και από ό,τι βγάλουμε περισσότερα.

Με για να πω και το μετρό στην Καλαμαριά. Γελάει ο Μάνος. Μαγιά γέλια είναι, ναι. Σίγουρα εξυπηρετεί, βοηθά, αλλά το να περιμένεις τόσα χρόνια και να βλέπεις πανηγυρισμούς για τα αυτονόητα, λίγο σε ξεπερνά. Μετά από πόσες μεταθέσεις, από ζημιώσεις που επιβαρύνουν το έργο. Εν τω μεταξύ, με τα δυτικά προς τα δυτικά, τι γίνεται εκεί με τις επεκτάσεις? Υπάρχει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα? Γιατί τις έχουμε ξεχάσει τις δυτικές συνοικίες. Θα τις επισκεφτείτε σίγουρα, κύριε Πρωθυπουργέ μας. Πόση υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι στον Εύωσμο, στους Αμπελόκηπους, στη Σταυρούπολη, λέω τώρα. Καλά για αεροδρόμιο, οκ, συνεχίστε με το λεωφορείο. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά, πουθενά σε καμία ευρωπαϊκή πόλη. Δεν το βλέπεις αυτό. Να υπάρχει μετρό και να πρέπει να πάρεις το λεωφορείο από το αεροδρόμιο για να κατευθυνθείς προς την πόλη.

Μόνον η ακρίβεια την οποία παρακολουθεί με απάθεια η κυβέρνηση θεατής και στην δημογραφική κρίση που βαθαίνει. Με την Ήπειρό μας να πληρώνει ήδη το τίμημα και έχουμε και στοιχεία εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. 33 σχολικές μονάδες, αγαπημένοι μου, από νηπιαγωγεία, δημοτικά αναστέλουν την λειτουργία τους τη νέα σχολική χρονιά. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον αρκετοί μαθητές. Και δεν ξέρω αν θα έχουμε ανακοινώσεις, μάλλον αν ερωτηθεί και κληθεί να απαντήσει για αυτό το καυτό θέμα που μας πονάει του δημογραφικού ο Πρωθυπουργός. Βέβαια και να ερωτηθεί, το αντιμετωπίζουμε, θα μας πει, θα ακούσουμε για επιδόματα, αποσπασματικά μέτρα. Όλα αυτά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν αρκούν για να αναστρέψουν μια πολύ πολύ κακή κατάσταση. Μια κατάσταση που έχει πάρει, θα έλεγα, επικίνδυνες διαστάσεις. Χρειάζεται πραγματικό σχέδιο, όχι τώρα, χθες, στήριξη της οικογένειας, των νέων ανθρώπων που προσπαθούν να ανοίξουν τα φτερά τους, να κάνουν οικογένεια, παιδάκια. Χρειάζονται υποδομές, κίνητρα για να μείνουν οι νέοι στην επαρχία, να μείνουν στα χωριά, στον τόπο τους, πραγματική βοήθεια. Πραγματική βοήθεια. Το δημογραφικό θα έπρεπε να ήταν εθνική προτεραιότητα, αλλά είναι ζητούμενο. Ακόμη ψάχνουμε τις λύσεις. 33 σχολεία κλείνουν στην Ήπειρο γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Νομίζω περιθώριο για επικοινωνιακές εξαγγελίες, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν. Γιατί το δημογραφικό δεν περιμένει. Άλλοι είναι έτοιμοι. Και περιμένουν την στιγμή που αναπόφευκτα θα έρθει μέσα στα επόμενα χρόνια μιας Ελλάδας με τους Έλληνες να είναι μειοψηφία. Εδώ μεταξύ, το θέμα με την μεταφορά των μαθητών εδώ στη Θεσσαλονίκη που το είχαμε κάνει και θέμα, λύθηκε. Όχι, δεν λύθηκε. 16.500 μαθητές από την Θεσσαλονίκη δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη τη μεταφορά τους στα σχολεία, λίγες μέρες, 2 εβδομάδες περίπου πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 16.500 μαθητές και ανάμεσα σε αυτούς 1.300 νομίζω παιδιά με αναπηρία. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται τώρα. Θα γίνει, λέει, και άλλος. Έχουν γίνει 3 διαγωνισμοί, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα. Άκαρποι όλοι, χωρίς αποτέλεσμα. Με τους γονείς να προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις, να βγαίνουν στο δρόμο για τα αυτονόητα, ως τα πάντα παιδιά τους στο σχολείο.

Λύσεις υπάρχουν, ρίχνεις το ΦΠΑ και δίνεις συντάξεις και μισθούς που να ανταποκρίνονται στον πληθωρισμό. Έλα μου ντε που δεν θέλουν, άρα τι μελγενέστε. Καλή εβδομάδα και στον στην 404. Εδώ το κορίτσι μας, η Εύη Γιαγιά, μας συντροφεύει τα απογεύματα στον Focus FM. Η αγαπημένη μου η Εύη.

Θάλια, δεν ξέρω, καλά κάνεις και σκέφτεσαι τα πάντα. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα και κανέναν. Ζούμε ένα έγκλημα. Ναι, είναι εγκληματικά όλα αυτά. Μειοψηφία, Πασχάλη, μειοψηφία, τέλος.

0: Και έχουμε και τα, και τα άλλα. Από Σεπτέμβρη μας περιμένει οικονομικός αποκλεισμός μέσω Credit Score. Με λίγα λόγια, χωρίς σκορ, αγαπημένοι μου, δεν θα έχετε ούτε ρεύμα, ούτε τηλέφωνο, ούτε ίντερνετ. Θέλετε να ακούσετε πραγματικά μας περιμένει τον Σεπτέμβρη? Ας μην τα πω εγώ, ακούστε τα από την ίδια την νομικό, τη δικηγόρο, την κυρία Στάμ.
1: Βεβαίως, είναι δύο εργαλεία ψηφιακά, δύο πλατφόρμες, να το πούμε έτσι απλά. Η πλατφόρμα αυτή που είπαμε, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, με συγχωρείτε, και μαζί δίπλα-δίπλα, χεράκι-χεράκι, το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτό λοιπόν έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ότι είναι δύο τρόποι για να παρακολουθείτε η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη, με επίφαση φυσικά και ως δικαιολογία από πλευρά της κυβέρνησης την συνέπεια και την επιβράβευση της συνέπειας των καλοπληρωτών οφειλετών, και βέβαια την παρακολούθηση γενικότερα του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να βρεθούν τα αντίστοιχα εργαλεία για να καταστεί αυτό διαχειρίσιμο. Αναμένεται, όπως είπαμε, να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Στην ουσία πρόκειται για μία αίτηση, την οποία θα έχει αρχικά δικαίωμα να κάνει ο πολίτης. Το μεγάλο όμως πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή θα μπαίνει σε μία διαδικασία βαθμολόγησης. Ο πολίτης, με άλλα λόγια, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικά, δεν μιλάμε μόνο για το σύστημα το δανειακό, δεν μιλάμε να έχει μόνο πρόσβαση στις τράπεζες, να μπορεί ακόμη και να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι ρεύμα στο σπίτι μας ή τηλέφωνο σε μία περίοδο χρονική μεταγενέστερη. Θα πρέπει να έχουμε καλή βαθμολογία, και μόνο τότε δεν θα αποκλειστούμε οικονομικά και κοινωνικά φυσικά. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι μία πλατφόρμα στην οποία αναφέρονται, γίνεται μία καταγραφή σε πρώτη φάση μόνο του δημοσίου. Στην περίοδο χρόνου όμως, όπως αυτό έχει σκοπό να υλοποιηθεί μακροπρόθεσμα, μία συνολική καταγραφή όλων των οφειλών μας σε εφορία, σε τράπεζες, σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε εταιρείες σε παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και σε προμηθευτές.
2: Αν έχουν φιλίες μας δηλαδή, έτσι, κυρίως.
1: Κάθε μορφή οφειλής που υπάρχει, οποιοδήποτε συμβόλαιο έχουμε υπογράψει, στο οποίο έχουμε μία υποχρέωση καταβολής μίας δόσης ή μίας αμοιβής, όλα αυτά θα είναι καταγεγραμμένα και θα φαίνεται ξεκάθαρα, και κάθε μήνα με χρονική διάρκεια 3 μηνών, θα έχει ισχύ αυτή βεβαίως που θα εκδίδεται, οποιαδήποτε καθυστέρησή μας. Το ενδιαφέρον το πολύ είναι ότι δεν θα υπάρχει μόνο καθυστέρηση, αν υπάρχει μια εύλογη καθυστέρηση 3-6 μηνών, η οποία να μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενδεχομένως ήταν ενδιαφέρον να αποτυπωθεί. Ακόμη και αν καθυστερήσουμε λίγες μέρες να πληρώσουμε μία δόση ή μία ρύθμιση στην εφορία ή τον έμφυά μας στην εφορία, αυτό καταγράφεται και δρά μάλιστα και προληπτικά. Θα μας χαμηλώσει τόσο πολύ το σκορ, θα πάρουμε κακό βαθμό λοιπόν, και δεν θα μπορούμε, θα μας πιέσει, γιατί ο σκοπός του κράτους, όπως παρουσιάζεται έτσι η πλατφόρμα, είναι να πιέσει τον οφειλέτη, τον πολίτη, να μην γίνει κακοπληρωτής. Αγνοώντας φυσικά και βασικά το αυτονόητο ότι για να καταστεί ο πολίτης κακοπληρωτής ή μη τέλος πάντων δυνάμενος να καταβάλει μια δόση την οποία έχει ο ίδιος, στην οποία έχει ο ίδιος υπαχθεί, προφανώς δεν θα μπορεί να το κάνει. Δεν είναι θέμα κακής διάθεσης ή κακής βούλησης δικής του, είναι θέμα και πραγματικής δυνατότητας.
3: Εδώ, αν θεωρείς τον πολίτη εξορισμού απατεώρα.
1: Τον διώκει. Μα σκεφτείτε ότι για να είσαι πολίτης αυτή τη στιγμή και να έχεις πρόσβαση.
3: Αυτονόητος. Για αυτή τη λογική, προς Θεού, φίλοι τηλεθεατές, είσαι λαμόγιο, είσαι απατεώνας.
1: Περνάμε από αξιολόγηση για να είμαστε πολίτες. Αυτό και μόνο.
3: Αυτό είναι μια άδικη πρακτική. Γιατί υποκρύπτει όλο αυτό όμως. Αυτό περιγράφει.
2: Υπάρχουν και κάποιοι που δεν πληρώνουν. Είναι κακοπληρωτές. Δεν μπορεί, είναι σε ένα σύνολο που ανήκουν και αυτοί.
3: Το θέμα
2: είναι ότι μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Δηλαδή, αν θες να πιέσεις κακοπληρωτές που ναι, μεν έχουν εισοδήματα και μπορούν να είναι συνεπείς υποχρεώσεις και δεν το κάνουν. Για ευνόητους λόγους που ξέρουμε όλοι πολύ καλά, μαζί με αυτούς, ακόμα και ο άνθρωπος, ο βιοπαλαιστής που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, πληρώνει την ύφη. Είναι λίγο, δηλαδή πιέζεται, και αυτό είναι και πάρα πολύ αγχωτικό. Δηλαδή, έτσι όπως το περιγράψατε, προκαλεί
1: αυτό
2: να.
1: Θα γίνει σε πρώτη φάση, για να είμαστε ξεκάθαροι και σαφείς, να μην τρομοκρατηθεί και ο κόσμος. Σε πρώτη φάση η καταγραφή θα αφορά μόνο σε οφειλές του δημοσίου. Δεν θα πιάνει καθόλου τα ενίκια, για τα οποία έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση στο Μητρό των Ενοικιαστών, για το αν θα μπορούν να νοικιάσουν σε κάποια ακίνητο. Πλην όμως αυτό, σε μια, όπως είπαμε πριν, περίοδο χρόνου θα διευρυνθεί και θα πιάνει κάθε είδους οφειλής. Και σκεφτείτε ότι είχε έρθει πριν λίγες μέρες στο γραφείο κυρία η οποία μου είπε ότι πήγα να κάνω μια σύνδεση σε, νέα σύνδεση σε ρεύμα και ενώ προσκόμισα μια σειρά δικαιολογητικών όπως αυτά μου ζητήθηκαν, τελικά η εταιρεία αρνήθηκε την παροχή διότι μου είπε ότι έχω χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Είναι αυτό που θα δούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια όταν προκύψει ένα έκτακτο θέμα υγείας. Μια έκτακτη περίσταση. Μια μικρή καθυστέρηση για ένα
3: δεύτερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Περιγράφεται τώρα. Όλα τα άλλα είναι να έχουμε να λέμε. Όταν σου συμβεί όμως είναι ανυπόφορο.
1: Θα καθυστερήσει λίγες μέρες να πληρώσει ένα λογαριασμό. Ναι. Τότε απευθείας θα βαθμολογηθεί άσχημα. Θα κατέβει στο σκορ που έχει το κράτος για τους πολίτες. Το οποίο θεωρώ αδιανόητο. Ότι συζητάμε να βαθμολογούνται οι πολίτες για να είναι πολίτες. Νομίζω μας υπερβαίνει όλους. Εκεί λοιπόν που δεν θα μπορεί να κάνει μια σύνδεση με το διαδίκτυο για να έχει ίντερνετ, για τα παιδιά του για να διαβάσουν και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, να έχει ρεύμα στο σπίτι του. Δεν μιλάω για την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα για μια κάρτα πιστωτική γενναία δάνειο, αυτό είναι το τελευταίο. Όλο αυτό λοιπόν, ενώ θεωρητικά παρουσιάζεται ως μια ευκαιρία να επιβραβευθούν οι καλοπληρωτές, στην ουσία αποτελεί ένα τρομακτικό μεσοπίεσης για όλους τους ανθρώπους που επί της ουσίας όχι δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν να είναι απόλυτα συνεπείς, έστω και χωρίς καμία ημέρα καθυστέρησης, το τονίζω, απέναντι στο σύνολο των υποχρεώσεών τους.
3: Κυρία Στάμου,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Focus 103,6.

Μάλιστα, αυτά μας περιμένουν λοιπόν. Θα έχει χαρακτήρα επιβράβευσης όλο αυτό το πρόγραμμα. Θα υπάρχει, σου λέει, καλύτερη εικόνα του ιδιωτικού χρέους. Θα αξιολογούμε την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πολίτη. Θα ξεκινήσουν σιγά σιγά απαλά με οφειλές του δημοσίου, έτσι να προσαρμοζόμαστε. Και ανοίγουν, στρώνουν τον δρόμο, όχι με ροδοπέταλα, αλλά με αγκάθια κυριολεκτικά. Και φανταστείτε, εάν πριν τις εκλογές σκέφτονται, βάζουν σε εφαρμογή ένα τέτοιο μέτρο, φανταστείτε τι θα έρθει αργότερα. Τι σου έχω για μετά.

οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός. Θα σε βαθμολογούν με α, β, γ, ή 8, 9, 10. Ούψ, σε κόψαμε, μεταξεδαστέως, χωρίς ρεύμα, χωρίς κινητό, χωρίς πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό. Και ακούσατε την δικηγόρο, ακόμη και λίγες ημέρες να καθυστερείς π.χ. τον ένφια, μία δόση, έναν λογαριασμό, θα πέφτει η βαθμολογία σου. Άρα μη θεωρείτε ότι είναι αυτονόητο το να έχουμε όλοι, ότι θα έχουμε μάλλον όλοι ρεύμα, τηλέφωνο, ή θα μπορούμε να κάνουμε χρήση της κάρτας τους επόμενους μήνες. Γιατί το κράτος θα καταγράφει τα πάντα. Και το ερώτημα αυτό που βασανίζει είναι πόσα ακόμη θα αντέξει ο Έλληνας. Πόση πίεση, πόση κοροϊδία.

Φερρυπίν μια δήλωση του Κυρανάκη. Με 100% λέει τηλεδιοίκηση από αυτήν την εβδομάδα το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή βγαίνετε, χαιρόσαστε και θα πρέπει να χαρούμε κι εμείς που τόσα χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, τόσα χρόνια μετά από αυτό το φρικτό δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους πόσοι άνθρωποι, πόσα νέα παιδιά, βγαίνετε και πανηγυρίζετε λέγοντάς μας ότι από αυτήν την εβδομάδα θα λειτουργεί στο 100% η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Το είχα υποσχεθεί, λέει, στους γονείς, οπότε το κάνω πραγματικότητα. Μάλιστα. Είπαμε 15 μήνες και παραδόθηκε σε 15 μήνες. Αυτό είναι θράσος, τους ακούς και μετά λες, μάλλον εγώ δεν θα κατάλαβα κάτι καλά και πηγαίνεις παραπέρα.

είχε χαλάσει, λέει, τηλεματική τα λεωφορεία μία εβδομάδα εδώ στην Αθήνα για τα ρεζιλίκια τους. Ναι, οκ. Okay. Καλά, να μην μιλήσουμε και για Θεσσαλονίκη, αγαπημένη μου. Ισχύει και σε άλλες χώρες ή είμαστε τα πρώτα κοιμισμένα κορόιδα, αναρωτιέται η Θάλια. Κοίταξε, πάντα έχουμε εμείς την πρωτιά σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, κινήσεις. Είμαστε ξεκάθαρα το πείραμα της Ευρώπης. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, που χρωστάνε τόσα εκατομμύρια, τι βαθμολογία θα πάρουν? Ναι, Κωνσταντίνε, και εγώ αυτό σκεφτόμουν νωρίτερα, απλά δεν το ανέφερα τώρα. Την ίδια σκέψη κάναμε. Άρα μιλάμε για θράσος. Εγώ σου λέει μπορώ να χρωστώ. Γιατί έτσι, γιατί μπορώ. Ενώ εσύ, όχι. Και εσύ θα με ψηφίσεις από πάνω. Πόση τρέλα.

έχετε άδικο, πληρώνω όσο πετάω, ναι. Και 59, Μάνο μου, ναι, βεβαίως θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, αγαπημένοι μου, από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Μάνο Ασλάνογλου. Πολλές πολλές ευχές για καλό μεσημέρι. Ο Γρηγόρης Αιρέτης έρχεται αμέσως τώρα, κόντρα στο σύστημα. Την αγάπη, τα φιλιά μας.

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Φλάς Κρήτης στους 95 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Και τελευταία μέρα του μήνα, άρα από αύριο θα λέμε καλό μήνα. Όσο μπορεί να είναι καλός αυτός ο μήνας. Γιατί έχει έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Κούλης, κόβει βόλτες. Που ευχήθηκε, που είπε ότι δεν μπορεί να φέρει πίσω τον Κωνσταντέλια και τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αναλύσεις μας και πριν ξεκινήσουμε να ρίχνουμε μια γροθιά στο κατεστημένο και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους συστημικούς εκεί πέρα έξω και σε όλα τα λάχανα φυσικά τα οποία πέφτουν με τη μούρη πάνω σε όποιον βγαίνει και τους λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα, θέλω να σας πω ότι σε περίπτωση που έχετε οικογενειακά προβλήματα, σε περίπτωση που είσαι νύφη και ακούς αυτή τη στιγμή αυτό το ραδιόφωνο και θες να γκρεμίσεις το σπίτι της πεθεράς σου, μία είναι η λύση. Ιωάννης Κουτσουκανίδης. Χωματουργικά. Google αρέτων, βρέστον. Τον παίρνεις τηλέφωνο και έρχεται και γκρεμίζει και το σπίτι της πεθεράς και του θείου και του ξάδερφου, άμα μαλώνεται για κληρονομικά. Και σας έχουν αφήσει ένα σπίτι εξαδιαιρέτου. Και ο ένας λέει θα το πάρω εγώ, ο άλλος λέει θα το πάρει ο άλλος. Παίρνεις Ιωάννη Κουτσουκανίδη και έρχεται και τον γκρεμίζει για να τελειώνουμε. Άντε γιατί πολλά μας τα πάτε. Χωματουργικά Κουτσουκανίδης. Η λύση για όλα. Τι κοιτάς έξω το παράθυρο, ρε Ελενίτσα? Τι κοιτάς? Δεν έχει αλλού νυφόπετρες. Μόνο σωχωρίων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βλέπω ότι πάρα πολλοί αστυνομικοί εμπλέκονται σε πάρα πολλές υποθέσεις και η διαφθορά έχει ξεφύγει και κανένας δεν την ελέγχει. Και όχι τίποτα, πίνουν και όλοι μαζί καφεδάκι και μας κοροϊδεύουν. Εσείς νομίζετε ότι αυτοί αγωνίζονται για τον νόμο ή αγωνίζονται για να καταπολεμήσουν την παρανομία, ενώ όλοι αυτοί είναι μέρος του συστήματος. Το ίδιο ισχύει για τους δικηγόρους φυσικά και για τους δικαστές και έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσω από ένα ηχητικό, διότι έμαθα ότι θέλουν σε συγκεκριμένα σημεία να ρίξουν τσιμεντάκι. Η τσιμενδόνη για άλλη μια φορά χτυπάει. Και έχω βρει έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι ρε παιδιά, εμείς αυτή την τοποθεσία εδώ στα δάση φυτέψαμε με τα χέρια μας κάθε δέντρο, έδωσε το κράτος λεφτά για αναδάσωση και τώρα έρχεστε εσείς να κάνετε τι, να ρίξετε τσιμέντα? Για να ακούσουμε τι λέει ο Μπαρμπαστέργιος, για δώσ' το να.
1: Τσιμέντα, μέχρι και 80 ερχόμασταν εδώ και δεκαετία 60 και 70, μέχρι και 80 ερχόμασταν εδώ και μας πλήρωνε το δασαρχείο για αναδάσωση. Τώρα θα πάνε να τα καταστρέψουν αυτά. Το κράτος πλήρωσε και εγώ δεν ξέρω πόσα λεπτά. Είχαμε επιστάτη από το Μέτσοβο. Υπήρχε καλύβα εκεί που έμεναν οι τεχνίτες. Φτιάναν τους τοίχους. Γιατί υπάρχουν και τοίχοι που κρατάνε το νερό για να μην πάει κάτω. Και έτσι προστατεύονταν και η Θεσσαλία από αυτήν.
0: Έτσι προστατεύονταν και η Θεσσαλία και πλημμύριζε η Θεσσαλία. Γιατί σπάσανε τα φράγματα, σπάσανε τυχαία τα φράγματα. Γιατί σήμερα βλέπω να ξεπουλιούνται όλα σε πάρα πολλά, σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θέλω να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας πριν πάμε στα περιουσιακά στοιχεία του Γεραπετρίτη. Γιατί θα σας πω ένα ποσό το οποίο έχουν δηλώσει στην τράπεζα μαζί με τη σύζυγό του, που θα σας πέσει το στόμα, τα μαλλιά, τα αυτιά, οι μύτες, όλα. Πριν πάμε όμως στην περιουσία του Γεραπετρίτη και τη Στέρνα και του Πεθερού, Και ολονών αυτών. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό το οποίο βάλαμε και την Παρασκευή να παίξει για το ψηφιακό μπλόκο, για τον οικονομικό αποκλεισμό των πολιτών μέσω αυτού του credit score. Διότι όταν φωνάζαμε εμείς και λέγαμε ότι με τον προσωπικό αριθμό, με την ψηφιακή ταυτότητα και γενικά με αυτή την ψηφιακή εποχή θα έρθουν σιγά σιγά κάποιες συνέπειες, κάποιες επιπτώσεις. Θα έρθουν κάποιοι καινούργοι ψηφιακοί νόμοι, έτσι τους ονομάζουν άλλωστε. Και σιγά σιγά θα υπάρχει μια ολοκληρωτική χειραγώγηση. Θα είμαστε όμοιροι, εγκλωβισμένοι. Για βάλε να δούμε τι λέει αυτή η κοπέλα για όσους δεν το ακούσανε. Για να δείτε ότι έρχεστε στα λόγια μου.
2: Ήθετε, αναμένετε να τεθεί από εφαρμογή, να έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Είναι λοιπόν δύο, βεβαίως, είναι δύο εργαλεία ψηφιακά, δύο πλατφόρμες να το πούμε έτσι απλά. Η πλατφόρμα αυτή που είπαμε, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, με συγχωρείτε, και μαζί δίπλα-δίπλα χεράκι-χεράκι το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτό λοιπόν έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ότι είναι δύο τρόποι για να παρακολουθείτε η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη, με επίφαση φυσικά και ως δικαιολογία από πλευρά της κυβέρνησης την συνέπεια και την επιβράβευση της συνέπειας των καλοπληρωτών οφειλετών, και βέβαια την παρακολούθηση γενικότερα του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να βρεθούν τα αντίστοιχα εργαλεία για να καταστεί αυτό διαχειρίσιμο. Αναμένεται, όπως είπαμε, να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Στην ουσία πρόκειται για μία αίτηση, την οποία θα έχει αρχικά δικαίωμα να κάνει ο πολίτης. Το μεγάλο όμως πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή θα μπαίνει σε μια διαδικασία βαθμολόγησης. Ο πολίτης, με άλλα λόγια, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικά, δεν μιλάμε μόνο για το σύστημα το δανειακό, δεν μιλάμε να έχει μόνο πρόσβαση στις τράπεζες, να μπορεί ακόμη και να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι ρεύμα στο σπίτι μας ή τηλέφωνο σε μια περίοδο χρονική μεταγενέστερη. Θα πρέπει να έχουμε καλή βαθμολογία και μόνο τότε δεν θα αποκλειστούμε οικονομικά και κοινωνικά φυσικά. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι μια πλατφόρμα στην οποία αναφέρονται, γίνεται μια καταγραφή σε πρώτη φάση μόνο του δημοσίου. Στην περίοδο χρόνου όμως, όπως αυτό έχει σκοπό να υλοποιηθεί μακροπρόθεσμα, μια συνολική καταγραφή όλων των οφειλών μας σε εφορία, σε τράπεζες, σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε εταιρείες παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και σε προμηθευτές.
3: Αν έχουμε μια επιχείρηση, δηλαδή, έτσι, κυρίως.
2: Κάθε μορφή οφειλής που υπάρχει, οποιοδήποτε συμβόλαιο έχουμε υπογράψει, στο οποίο έχουμε μια υποχρέωση καταβολής μιας δόσης ή μιας αμοιβής, όλα αυτά θα είναι καταγεγραμμένα και θα φαίνεται ξεκάθαρα, και κάθε μήνα με χρονική διάρκεια 3 μηνών, θα έχει ισχύ αυτή βεβαίως που θα εκδίδεται, οποιαδήποτε καθυστέρησή μας. Το ενδιαφέρον το πολύ είναι ότι δεν θα υπάρχει μόνο καθυστέρηση, αν υπάρχει μια εύλογη καθυστέρηση 3-6 μηνών, η οποία να μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενδεχομένως ήταν ενδιαφέρον να αποτυπωθεί. Ακόμη και αν καθυστερήσουμε λίγες μέρες να πληρώσουμε μία δόση ή μία ρύθμιση στην εφορία ή τον ένφυά μας στην εφορία, αυτό καταγράφεται και δρά μάλιστα και προληπτικά. Θα μας χαμηλώσει τόσο πολύ το σκορ, θα πάρουμε κακό βαθμό λοιπόν, και δεν θα μπορούμε, θα μας πιέσει, γιατί ο σκοπός του κράτους, όπως παρουσιάζεται έτσι η πλατφόρμα, είναι να πιέσει τον οφειλέτη, τον πολίτη, να μην γίνει κακοπληρωτή.
0: Κατάλαβες, θα σε βαθμολογούνε και θα λένε είσαι καλό παιδί, ωραία θα έχεις ρεύμα. Άμα δεν είσαι καλό παιδί και δεν πληρώνεις, θα μένεις χωρίς ρεύμα. Τέλος. Αλλά είμαστε συνωμοσιολόγοι, είμαστε τρελοί, είμαστε ψεκασμένοι και δεν ξέρουμε τι λέμε, μέχρι να γίνει και να λέτε πάλι δίκιο είχε ο Γρηγόρης. Πάμε τώρα στα περιουσιακά στοιχεία του κυραπετρίτη. Είναι φοβερό αυτό που θα ακούσετε. Εγώ δεν ήθελα να το πιστέψω. Λέω είναι fake news, δεν γίνεται να είναι αλήθεια. Δεν γίνεται να ισχύουν αυτά τα ποσά. Κι όμως, αν ρωτήσετε ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη, θα σας πει ότι αυτά τα στοιχεία είναι ορθά. Πόσα λέτε ότι έχουνε δηλωμένα? Γυναίκα, παιδί, όλοι μαζί. Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε τραπεζικές καταθέσεις ύψους 95.000 ευρώ, άκουσε με, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 12 λογαριασμούς. Σύμφωνα με την τελευταία δήλωσή του, σύμφωνα με το τελευταίο πόθεν έσχες. Ωραία μέχρι εδώ, 95.000 ευρώ σε 12 διαφορετικούς λογαριασμούς έχει ο Γεραπετρίτης. Πώς όμως γίνεται συγγενικά του πρόσωπα να δηλώνουν 57 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα 57.061.767 ευρώ. Το συνολικό άδροισμα των οικογενειακών τραπεζικών καταθέσεων και επενδύσεων που ανήκουν στη σύζυγο του Υπουργού, την Αλεξάνδρα Γουρζή, και φυσικά ξέρετε ποιος είναι ο πεθερός, ο Μιχαήλ Γουρζής, τη Στέρνα. 57 εκατομμύρια ευρώ. 57 εκατομμύρια ευρώ. Τραπεζικοί λογαριασμοί, μετοχές, ομόλογα, μερίσματα. Και σας ρωτάω εγώ, πού τα βρήκανε ρε αδερφέ? Πού τα βρήκανε? Τι δουλειές κάνει η Τέρνα? Και άμα έχουνε αυτοί, έτσι οικογενειακά σου λέω εγώ, βάλ τους όλους μέσα 57 εκατομμύρια. Πόσοι ακόμα από την Τέρνα, πόσοι ακόμα από διάφορες άλλες εταιρείες, μη τη λυνέ και πάει λέγοντας, έχουνε τέτοια ποσά την ώρα που ο Έλληνας πολίτης πεθαίνει της πείνας και δεν επιβιώνει και καταχρεώνεται και αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό. 57 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά που λέω, τα λέω και στο διαδίκτυο ανεβάζω κάποια βίντεο που παρακολουθείτε και μου τα ρίχνουνε. Γιατί μου τα ρίχνουνε? Γιατί λέω αλήθειες και πονάνε οι αλήθειες. Και σήμερα θα πούμε πολλές αλήθειες. Και θα πούμε και αλήθειες για αυτούς εδώ πέρα που παρουσιάζονται ως εθνικιστές, ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρουν τι γίνεται. Θα μιλήσω σήμερα και για τους εθνικιστές σε εισαγωγικά, γιατί εκεί πέρα έξω δηλώνουν οι περισσότεροι κάτι. Και όταν πέσει το μπικικίνι, αλλάζουν και ιδεολογίες, αλλάζουν και απόψεις, τα αλλάζουν όλα. Για να μην αρχίσω να λέω το ότι κυκλοφορούν κάτι φήμες για κάτι κιουρές ή κιουρίες ή κυρίες, όπως θέλετε πείτε, που λένε ότι κάνουν κουμάντο στην ακροδεξιά. Έτσι λένε κάτι φήμες, δεν υιοθετώ. Ότι γυρνάνε κάτι δικηγορίνες και λένε «εγώ είμαι νεοδημοκράτησα και κάνω κουμάντο στην ακροδεξιά». Κάτι τέτοια ακούγονται. Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, Ισλαμιστής Ιεροκήρυκας στο Λονδίνο έδωσε ένα μήνυμα, έστειλε ένα μήνυμα στους χριστιανούς. Τι τους είπε? «Θα κυβερνήσουμε», λέει, «εμείς οι Ισλαμιστές και εσείς», λέει, «θα πληρώσετε τζίζια», δηλαδή φόρο, «για να έχετε ειρήνη». Άκου εδώ τώρα τα ηλίκη. Ήρθανε στο Λονδίνο, τους βοήθησαν οι Άγγλοι, γίνανε περισσότεροι και τώρα τους λένε «ή θα πληρώνετε φόρο ή θα κάνουμε εγκλήματα και θα κάνουμε πόλεμο». Δηλαδή φόρο για ειρήνη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι είναι δήμαρχος, Ινδός, Πακιστανός, από μέρος σε μέρος, από πόλη σε πόλη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι σε λίγο καιρό και στην Ελλάδα θα τα δούμε αυτά. Ήδη 4 άνθρωποι στις προηγούμενες εκλογές ορκίστηκαν στο Κοράνι. Ήδη υπάρχει κόμμα Κίεφ στη Θράκη, το Κίεφ που λένε ότι είναι Τούρκοι. Ήδη έρχονται γκρίζοι λύκοι. Είδα κάτι φωτογραφίες και κάτι ηχητικά μου στείλανε. Ήδη έχουμε πρόβλημα. Μήπως αύριο μεθαύριο στην Ελλάδα θα γίνει αυτό που γίνεται τώρα στο Λονδίνο? Θα βγαίνουν εδώ πέρα οι Ισλαμιστές και θα μας λένε ή θα πληρώνετε φόρο ή δεν θα έχετε ειρήνη? Γιατί θα τους απαντάμε? Καλά, είστε τρελοί. Έχουμε το Μητσοτάκι. Πληρώνουμε φόρο για οτιδήποτε κατέχουμε. Μόνο για την ειρήνη δεν μας έχει βάλει φόρο. Και θα με φόρο για οτιδήποτε κατέχουμε. Μόνο για την ειρήνη δεν μας έχει βάλει φόρο.

άλλο, άλλοι από εκεί. Ρε, τελείωσε ο εμφύλιος. Πού έχετε μείνει ακόμα? Δεν καταλαβαίνετε ότι έχουμε κοινό εχθρό? Δεν καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μας γλεντάνε οι πολιτικοί απατεώνες? Δεν το καταλαβαίνετε? Με ρωτάει ο άλλος, εσύ με ποιους είσαι? Εγώ δεν είμαι με κανέναν, εγώ είμαι Έλληνας. Αν περπατάω στον δρόμο και δω κάτω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια διαφορετική άποψη από εμένα, να χρειάζεται βοήθεια, θα το βοηθήσω, ό,τι κι αν είναι. Θα το βοηθήσω, ρε φίλε, τι θες να σου πω δηλαδή? Γιατί ακούω κάτι τρέλες, θα τους πατήσουμε τα κεφάλια κάτω και κάτι τέτοια. Ρε, είστε σοβαροί? Το θέμα μας είναι τι άποψη έχει ο καθένας ή ότι υπάρχει μια κυβέρνηση, ένα καθεστώς το οποίο μας υπερφορολογεί. Δηλαδή κάθεσαι, μαλώνεις με το διπλανό σου για το ποιος έχει δίκιο και για το τι έγινε στο παρελθόν. Ρε, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στο καθεστώς. Έχει βραχνιάσει η φωνή μου. Νομίζουν στο τηλέφωνο ότι είμαι 60 χρονών. Βαρέθηκα να σας βλέπω να μαλώνετε μεταξύ σας. Και κάποιοι πυροδοτούν αυτή την κατάσταση. Κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Και σίγουρα ευθύνεται και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του δίθεν εθνικιστικού χώρου. Βέβαια ευθύνεται. Βέβαια, έχω σήμερα ηχητικά να βάλω να ακούσετε. Γιατί εμένα δεν με ακούτε. Εμένα λέτε, α, αυτός είναι τρελός, είναι παλαβός. Ποιος τον ακούει, τι να λέει τώρα αυτός και τι να λέει ο άλλος και οι καλεσμένοι του και πάει και, πάει και έρχεται. Που εγώ είμαι ο πιο σταθερός στις απόψεις μου. Δεν έχω αλλάξει ποτέ άποψη. Αλλά θα σας βάλω να ακούσετε στην πορεία ένα ηχητικό ενός εθνικιστή που ήταν πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, για να δείτε τι λέει για τη σημερινή κατάσταση. Για να δείτε τι λέει και το ποιοι σας πρόδωσαν, ποιοι σας εκμεταλλεύτηκαν και ποιοι γίνανε κομμάτι του συστήματος. Ρε, ρε, ρε, θα τρελαθούμε. Να γυρνάει μια δικηγορίνα νεοδημοκράτησα και να λέει ότι κάνει κουμάντο στον ακροδεξιό χώρο. Και εσείς να χαίρεστε και να βαράτε παλαμάκια. Λάχανα, ελάχανα. Και όχι τίποτα, βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί γενικά στον πατριωτικό χώρο. Ο οποίος φυσικά Μητσοτάκη ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν, κάνει το χαζό και συνεχίζει να υλοποιεί τα σχέδια που του παραδίδουν από την Αμερικανική πρεσβεία και από την Ισραηλίτικη κοινότητα. Δεν πάει να τρέχουμε εμείς να κάνουμε έρευνες, να αναλύουμε, να παρατηρούμε, να προσπαθούμε να δώσουμε ένα ισχυρό χτύπημα σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους. Ο Έλληνας στην πρώτη στροφή θα πει ο Τσίπρας είναι ήρωας. Ρε, ο Τσίπρας έλεγε ότι δεν έχει σύνορα η Ελλάδα. Η θάλασσα, συγγνώμη. Δεν έχει σύνορα η θάλασσα, έτσι έλεγε. Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέρω. Ο Κοτζιάς δεν έλεγε να μην είμαστε μοναχοφάιδες. Ο Κατρούγκαλος δεν έλεγε ότι η Τουρκία ασφαλώς και έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι έχει μια τεράστια ακτογραμμή. Ο Τσιρόνης δεν έλεγε ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο. Ο Ζουράρης, πω από το Ζουράρη το θυμάστε, που δήλωσε ότι και να χάσουμε μερικά νησιά δεν έγινε και κάτι, δεν πειράζει. Δεν τα θυμάστε αυτά δηλαδή? Πόσο χρυσόψαρα είστε για να μου λέτε Τσίπρας? Επειδή το στηρίζει ο Λαζόπουλος που λένε ότι θα κατέβει και υποψήφιος με το κόμμα Τσίπρα? Επειδή τον στηρίζει εφοπλιστής ο οποίος από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν είναι πατριώτης, με το να στηρίζει Τσίπρα στηρίζει τον πολιτικό προδότη που παρέδωσε στη Μακεδονία? Και μαθαίνω ότι αυτός εφοπλιστής ψάχνει κι άλλα λιμανάκια. Ψάχνει κι άλλα λιμανάκια. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω το ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να ενωθεί και να πάει κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες. Θα συνεχίσω να φωνάζω το ότι σας κοροϊδεύουνε, το ότι κρύβουνε κάτω από το χαλί όλες τις σημαντικές ειδήσεις και προωθούν αυτά τα εφετζηλίκια για τα συστημικά τους πιόνια. Εδώ πέρα έχουμε έναν παιδοβιαστή της Κεφαλονιάς, ο οποίος ήταν μέλος της ΟΝΕΔ. Ήταν μέλος της

0: Τζονέδ. Έχουμε λίστες που είναι το όνομά του, έχουμε φωτογραφίες που είναι μαζί με όλα τα υπόλοιπα στελέχη της ΟΝΕΔ και δεν παίζει σε κανένα κανάλι αυτό το πρόσωπο. Δεν παίζει σε κανένα κανάλι το ότι ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Γαργάρα, στη γαργάρα όλοι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ο άλλος μου λέει, μου έστειλε μήνυμα την Παρασκευή. Μου γράφει Γρηγόρη, λέει, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει μέλλον και ότι έχουμε τελειώσει για κάτι τέτοια. Του λέω, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά όταν συντηρούμε τα ίδια μοτίβα και κινούμαστε με τον ίδιο τρόπο που κινούμασταν και τις υπόλοιπες φορές, δεν θα αλλάξει κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή ψηφίσατε Σαμαρά, τον κάνατε πρωθυπουργό, έβαλε το λιθαράκι του, και ο λιθαράκι, έβαλε την κοτρώνα για την καταστροφή της Ελλάδας. 15.000 λάθη έχει κάνει. Και δεν τα έκανε κατά λάθος, εσκεμμένα τα έκανε. Ναι σε όλα, ο Σαμαράς έλεγε. Και βγαίνουν τώρα να πούμε κάτι αγρότες, κάτι κτηνοτρόφοι, κάτι αλληλείς. Βγαίνουν κάτι ψευτοδημοσιογράφοι για εμένα, γιατί είναι κομματικά στελέχη λοβοτομημένα. Βγαίνουν να πούμε κάτι επιχειρηματίες που μας το παίζουν τώρα να πούμε ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βγαίνουν κάτι ρόμπες ξεκούμποτες και μας λένε ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Και χειροκροτάνε από κάτω τα λάχανα. Και περιμένει να κάνει κόμμα και δεν έφυγε ποτέ από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και δεν γύρισε ποτέ την πλάτη του στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα γλύφεται Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει να ξαναυπάρξει η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένα καταχρεωμένο κόμμα το οποίο δέχεται να της λένε τι να κάνει. Το ξέρετε αυτό, ελπίζω. Και το ΠΑΣΟΚ. Το ότι όταν είναι καταχρεωμένο ένα κόμμα κάνουν κουμάντο οι τράπεζες. Γιατί, φίλε, αν δεν κάνεις αυτά που σου λέω σου παίρνω ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δεν σου ξαναδανίζω χρήματα. Και τελείωσες. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, αν δεν ξαναδανιστεί χρήματα από τις τράπεζες, δεν θα μπορεί να συντηρήσει ούτε τα γραφεία, ούτε τους υπαλλήλους, ούτε τα τρολάκια, κανέναν. Γι' αυτό είναι υπόδουλοι στις τράπεζες. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία μες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό είναι παράνομο για εμένα και θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος το να κατεβαίνουν υποψήφια κόμματα τα οποία χρωστάνε λεφτά. Πρέπει να έχεις κουλούρι, να είσαι καθαρός για να μπορείς να περπατήσεις στην πολιτική. Άμα από το ξεκίνημα εσύ χρωστάς εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια, πώς θα βοηθήσεις την Ελλάδα. Αλλά έτσι είναι το παιχνίδι στημένο. Έτσι είναι. Και θέλουν να μας βαθμολογούν και από πάνω. Για βαθμολογήστε το Μητσοτάκη, για βαθμολογήστε το Χατζηνικολάου, για βαθμολογήστε το Χατζηδάκι, τον Αβγενάκι, για βαθμολογήστε όλο αυτό το παρεάκι, τον Κερίδη, τον Άδωνη, τον Αδιευκρίνιστο, το Βορύδη. Για βαθμολογήστε τους να δω κάτι. Τα πάνε καλά με τα οικονομικά τους. Για βαθμολογήστε τον Ανδρουλάκη, τον Γερουλάνο και όλους τους Πασόκους. Και το Πασόκ χρωστάει λεφτά. Τι? Θα βαθμολογήσετε τους Έλληνες πολίτες για ένα 700 που τους κυνηγάει η ΑΔΕ και δεν θα βαθμολογήσετε όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια εκεί πέρα έξω που χρωστάνε εκατομμύρια. Για βαθμολογήστε τους καλλιτέχνες. Για βαθμολογήστε τις ΠΑΕ. Ο Έλληνας σας φταίει. Έχουν αφήσει φέση, έχει αφήσει φέση στην Ελλάδα και η Κουτσή Μαρία. Και του στέει ο Έλληνας φορολογούμενος, ο οποίος προσπαθεί να είναι νόμιμος. Άκου τώρα, οι άλλοι με τα μαγαζιά τα νυχτερινά, οι άλλοι με τις καφετέριες, οι άλλοι με την εστίαση, όλοι καταχρεώνουνε. Δεν τα ξέρετε, όλοι αρπαχτές κάνουνε. Και το επιτρέπει αυτό το κράτος, αυτό το πράγμα. Και ποιον κυνηγάει? Αυτόν που θέλει να είναι νόμιμος. Αυτόν που θέλει να τα πληρώνει όλα στην ώρα του. Αυτόν που δεν θέλει να έχει αφημί μαυρισμένο, αυτόν που συνεχίζει και προσπαθεί να επιβιώσει, αυτόν κυνηγάνε. Και τους παράνομους τους αφήνουν να σουλατσάρουν με τα πορσικά και τα μερσεντικά. Και κατεβαίνει, λέει, υποψήφιος και ο εγγονός του Παπανδρέου. Ο Τοψίδης πάνω στη Ροδόπη κάνει παιχνίδια με τους Τούρκους. Και στην Ελλάδα γίνεται του Πακιστανού. Του Πακιστανού. Για να μην πούμε για την τουρκική ομάδα χρηστών του διαδικτύου που υποστηρίζει ότι χαρτογράφησε όλες τις αποθήκες πυρομαχικών στην Ελλάδα και έκανε μια δημοσίευση με τοποθεσίες για το που υπάρχουν πυρομαχικά στην Ελλάδα, αποθήκες πυρομαχικών. Και έχει πάθει τραλαλά, να πούμε, η ΑΕΠ. Τραλαλά έχουν πάθει. Άμα δείτε στους χάρτες. Τα παρατηρώ εγώ. Έχει κάνα 1,5 χρόνο, 2, που κάποιες περιοχές ήταν θολωμένες. Και ξαφνικά τις ξεθόλωσαν όλες τις περιοχές. Τώρα, αν μπεις στο Google Maps, για παράδειγμα, και ψάξεις να βρεις, τα βλέπεις όλα πεντακάθαρα. Τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι κτίρια. Όλα! Ποια ασφάλεια, ποια μυστική, ποια υπηρεσία πληροφοριών και ποιο μέλλον. Ποιο μέλλον. Ο άλλος φωνάζει, πήγε στον τάφο, να πούμε, που θεωρεί ότι κηδέψανε τον Μέγα Αλέξανδρο και ανεβάζει βίντεο στο διαδίκτυο για να δείτε τι άνθρωποι κυκλοφορούνε και γράφει. Είμαι στον τάφο του Μέγα Αλέξανδρου. Αλέξανδρε, δεύρα έξω, δεύρο έξω. Βγες, Αλέξανδρε, να μας σώσεις. Άκου τώρα. Ψάχνουν εθνοσωτήρα και στα μνήματα. Δεν μας φτάνουν όλοι αυτοί που πλασάρει το πολιτικό σύστημα, να πούμε. Κάτι πορτοσάλτε, κάτι περίεργοι. Οι άλλοι πάνε και στους τάφους και φωνάζουν, Αλέξανδρε, βγες έξω. Στο Καποδίστρια άλλος. Καποδίστρια, βγες έξω να μας σώσεις. Παπαδόπουλε, έλα πίσω να μας σώσεις. Κάτι τέτοια. Ρε, έχετε λάλεψη. Τελείωσε. Εκεί θα βρεις κόκαλα και αν βρεις και κόκαλα, τυχερός θα είσαι. Αυτό, περιμένετε να έρθει ο ήρωας με το άλογο και το σπαθί να πάρει την Ελλάδα πίσω. Όσο εσείς κάθεστε στον καναπέ με τσιγαράκι, βραπεδάκι και TikTok. Παλεύουμε εδώ για την ενότητα. Παλεύουμε να σας κάνουμε καλά. Να σας πούμε ότι, ρε παιδιά, δεν πρέπει να μαλώνετε. Και οι δυο Έλληνες είστε. Και οι δυο το ίδιο ζόρι τραβάτε. Και τους δυο μας, λέει, λατούν. Ρε συνέλθε. Έλα, ρε φίλε. Συνέλθε. Τι έγινε. Γιατί μαλώνεις με τον διπλανό σου. Μου στέλνει τώρα μηνύματα. Δεν μαλώνω. Δεν μαλώνεις. Εδώ στο σούπερ μάρκετ πάτε. Βλέπετε, να πούμε, καμιά γνωστή και γυρνάτε το κεφάλι από την άλλη να φύγετε. Γρήγορα κιόλας. Τους βλέπεις μέσα στο σούπερ μάρκετ. Γνωστοί τώρα. Πηγαίνουν και οι δύο με το καρότσι. Με το που δει ο ένας τον άλλον ότι υπάρχει μέσα στο σούπερ μάρκετ, στρίβει σε άλλη γωνία. Μην πουν ένα γεια, μην πουν ένα καλημέρα. Ποια ενότητα. Ποια ενότητα. Και όσο γίνει το κακός χαμός εκεί πέρα έξω και εκχωρούν ακόμα και την ενέργεια της χώρας, εκχωρούν ακόμα και τα νερά, όλα τα δίνουν στον επιχειρηματία Ράχμι Κότς. Το ξέρετε, δίνουν την ενέργεια σε Τούρκο, σε αυτό τον όμιλο που έχει το 7-8% του ΑΕΠ της Τουρκίας. Τον Κότς, τον όμιλο Κότς. Προς πλήρη φιλανθρωπίση δηλαδή. Και παίρνει όλη την Κρήτη, από ό,τι μαθαίνω, όλη την Κρήτη παίρνει. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα είστε καλά, παιδάκια, θα πάρετε καλό βαθμό ή θα σας κόψουνε τα λεφτά από το λογαριασμό σας. Λέει οι άλλοι στην τηλεόραση, δεν είναι αυτονόητο το ότι θα έχουν όλοι ρεύμα. Δεν είναι αυτονόητο το ότι θα έχουν όλοι ρεύμα. Άκου τι λέει. Και δεν αντιδράει κανένας. Γιατί? Περιμένουν έναν ήρωα να τους σώσει. Που ο ήρωας πάει για τη μαρμίτα. Πριν πάμε να κάνουμε αυτή την ανάλυση για τους δίθεν εθνικιστές, που η ιδεολογία τους φτάνει μέχρι να αρχίσουν να πέφτουν τα ευρώ. Ακούστε εδώ, δεν ξέρω αν προσέξατε την παρέλαση στον Παρθενώνα. Γενικά δεν ξέρω αν παρατηρείτε τις παρελάσεις. Έχετε δει ποτέ να έχουν ρυθμό? Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι, ρε παιδιά, να έχουμε μια όμορφη εικόνα. Πόσο δύσκολο να μπορέσουμε να κάνουμε μια παρέλαση, να κουνιούνται τα χέρια στον ίδιο ρυθμό. Πόσο δύσκολο είναι. Εμείς στο στρατό όταν ήμασταν, μας είχανε όλη μέρα πάνω κάτω για το άγημα εδώ στο Λευκό Πύργο και την παρέλαση. Όλη μέρα πάνω κάτω, δεν μας νοιάζει. Κουραστήκατε, δεν μας νοιάζει στα λόκ. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και όντως πρέπει να παραδεχθώ ότι οι ειδικές δυνάμεις κάνουν μια παρέλαση που είναι λίγο καλύτερη από τους υπόλοιπους. Βλέπεις κάτι σώματα των ένοπλων δυνάμεων που κάνουν παρέλαση και είναι όλοι γιωτάδες, όλοι γιωτάδες. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να κουνήσεις το χέρι συγχρόνως με το μπροστινό σου και το πόδι. Πόσο δύσκολο είναι. Στα πανηγύρια μια χαρά χορεύεται τίκ μονό και διπλό και το πάτε όλοι συγχρόνως. Στην παρέλαση ούτε ψυχή δείχνεται, ούτε σθένος, ούτε σοβαρότητα. Ντροπή και μόνο ντροπή για την Ελλάδα, γιατί έρχονται τουρίστες και τραβάνε και βίντεο τις παρελάσεις. Ή που πάτε να σηκώσετε τη σημαία και γελάνε. Γελάνε με τους γιωτάδες. Τον Αβραμόπουλο, λέει, θα αποφασίσει η Βουλή αν θα το καταδικάσει ή δεν θα το καταδικάσει. Που δεν έγινε ποτέ η ανάλογη έρευνα ή το ανάλογο ρεπορτάζ από τους υπόλοιπους. Εγώ έχω αποκαλύψει ποιος ήταν ο σκοτεινός ρόλος του και πόσο κακό έχει κάνει στην Ελλάδα με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, διότι ήταν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά έχω ανακαλύψει και άλλα πράγματα για τον Αβραμόπουλο. Αβραμόπουλε, πήγαινε στο Λαύριο και νίκιαζες κάτι σκάφη, έμαθα. Και έκοβες κάτι τιμολόγια σε ΜΚΟ. Ισχύει ή δεν ισχύει? Για απάντησέ μας. Να μας απαντήσει ο Αβραμόπουλος. Πήγαινε στο Λαύριο, νίκιαζες καφάκια, κότερα, και έκοβε τιμολόγια σε ΜΚΟ. Και τι έκανε στα κότερα? Ψάρευε? Έκανε βόλτες? Τι έκανε? Για να δούμε. Δεν τα ξέρει αυτά η ΑΔΕ? Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να μάθει? Θα τα θάψετε και αυτά μαζί με όσα γίνονται κάτω από το χαλί? Και πρέπει εμείς να κάνουμε γαργάρα? Δεν θα κάνουμε γαργάρα. Και δεν θα κάνουμε γαργάρα για κανέναν. Και όταν λέω για κανέναν, για κανέναν. Ούτε για τους ψευτοήρωές σας, ούτε για τους πολιτικούς απατεώνες, ούτε για τους διεφθαρμένους, ούτε για τους παράνομους αστυνομικούς, ούτε για τους αρκέμπορους, ούτε για τους ψευτονταΐδες. Εντάξει. Βγήκε, λέει, ένας εκπρόσωπος τύπου στην τηλεόραση και είπε, που είναι, όχι εκπρόσωπος τύπου, ένα στέλεχος του Σαμαρά. Άκου τώρα, βγήκε ένα στέλεχος του Σαμαρά και είπε, ο Μητσοτάκης, λέει, έκανε τη Νέα Δημοκρατία λάος. Και ξεχνάνε όλοι το ότι ο Σαμαράς έκανε υπουργό τον Άδωνη. Το Βορύδι τον έβαλε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός τους προσκάλεσε και τους ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία. Και τον Άδωνη και το Βορύδι και τον Πλεύρη το Θάνο. Ο Σαμαράς. Καταλαβαίνετε, σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε. Και επειδή πολλοί με βρίζουνε, ξέρετε τι έλεγε ο Χέρμαν Έσε? Όσοι διαθέτουν θάρρος και χαρακτήρα είναι πολύ ενοχλητικοί για τους γύρω τους. Είμαι ενοχλητικός, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Όπως θα πω επίσης για αυτή την οδό Φιλής, κάτω εκεί στην Αθήνα, γιατί μου έρχονται περίεργα email, επειδή μιλάω για την υπόθεση του Κολονού και θα πω και άλλα πράγματα για την υπόθεση του Κολονού. Στην οδό Φιλής, λέει, στην Αθήνα, που έχει πολλούς οίκους ανοχής οι οποίοι δεν έχουν άδεια, κάποτε, λέει, βγάλανε μια ταμπέλα που έλεγε «Ελάτε στα αβάδιστα». «Ελάτε στα αβάδιστα», έγραφαν οι οίκοι ανοχής στην οδό Φιλής. Ξέρετε τι εννοούσανε όταν λέγανε «ελάτε στα αβάδιστα»? Ονόμαζαν αβάδιστα τα ανήλικα παιδάκια, γιατί δεν έχουν βαδίσει στη ζωή. Και εκεί πέρα κάτω, σε αυτά εδώ πέρα τα μαγαζάκια, που δεν έπεσε και λουκέτο με την υπόθεση Κολονού, γίνονται πολύ άσχημα πράγματα και το κράτος δεν κάνει τίποτα. Και θυμάμαι παλαιότερα που έβγαιναν εδώ πέρα κάτι άνθρωποι της νύχτας που κάναμε κάτι συνεντεύξεις και μας λέγανε ότι είναι πολλά τα λεφτά που παίρνουν κάποιοι υπουργοί, δεν υιοθετώ ποιοι, από τους οίκους ανοχής. Ήταν πολλά τα λεφτά που πέφτανε. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Για το που ζεις και κοιμάσαι όρθιος. Για το που ζεις και κοιμάσαι όρθιος. Και μαλώνεις για τον αριστερό και το δεξιό και τον μπλε και τον κόκκινο. Και τον κίτρινο. Κοιμισμένε. Κοιμισμένε. Ακούστε τώρα για τον Ηλία Κασιδιάρη. Επειδή εμένα μου λέτε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Ναι, άσε τα μηνύματα. Άσε με λίγο ήσυχο. Λοιπόν, ακούστε για τον Ηλία Κασιδιάρη. Επειδή εμένα μου λέτε ότι είμαι κακοπροαίρετος και ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι είμαι τρελός. Ωραία. Εσείς όλοι οι εθνικιστές εκεί πέρα έξω, τον Γιάννη Λαγό τον θυμάστε, που ήταν βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή, που είναι ακόμα μέσα στη φυλακή και δεν ξέρει κανένας ακόμα πότε θα βγει? Ξέρετε τι είχε δηλώσει ο Γιάννης Λαγός για τον Ηλία Κασιδιάρη και την νεοδημοκράτη σαν δικηγόρο του? Βάλε να ακούσουμε.
1: Δεν πρόκειται να ξεχάσω ότι ο Κασιδιάρης και συνήγορος του, στο αίτημα στο οποίο έχω καταθέσει για να υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία και κάμερες μέσα στην αίθουσα και να καταγράφουν το τι γίνεται, προκειμένου οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης ήθελε να μάθει το τι συμβαίνει και να ακουστεί η αλήθεια, αυτοί είχαν πει όχι. Ενώ η πολιτική αγωγή, δηλαδή οι αντίπαλοι δικηγόροι, είχαν ταχθεί υπέρ του αιτήματος αυτού, ενώ οι υπόλοιποι συνήγοροι, σχεδόν όλοι, πλην του συνεγόρου του Μιχαλολιάκου, του Νίκο Μιχαλολιάκου, για να λέμε την αλήθεια, και του Γερμενή και τη Ζαρούλια, η ομάδα του Κασιδιάρη είχε πει όχι να μην υπάρχουν κάμερες μέσα.
2: Τι έγινε, παιδιά μας, δουλεύει και από πάνω.
1: Είχε έρθει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο, στη μία από τις δύο φορές που έχει παρουσιαστεί, είπε, και αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά και μπορεί να τα δει ο καθένας, αν λέω ψέματα, έτσι είναι, ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο Κασιδιάρης και συνήγορός του, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν δέχτηκαν να υπάρχουν κάμερες, θέλησαν να υπάρχει αναβολή στην έναρξη της δίκης, δήλωσαν σεβασμό και εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και είπαν ότι δεν θέλουν να εξαιρεθεί η εισαγγελέας, γιατί αποφασίζουν ότι αυτό είναι ένα αίτημα που δεν έκανε μόνο ο Γιάννης Λαγός και αυτοί δεν συντάσσονται, αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα πλέον για να μιλούν για το οτιδήποτε. Έχουν δηλώσει πλέον υποταγή στο σύστημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια το σύστημα θα δώσει μια γερή κλωτσιά, γιατί έτσι κάνει το σύστημα. Σε βάζει να σέβνεσαι κάτω και στο τέλος σε κλωτσάει κιόλας. Αυτή είναι η ανταμοιβή που σου δίνει. Αλλά αν αυτοί πλέον αποφάσισαν ότι θα είναι φρόνιμοι, ήσυχοι, καλοί και υποτακτικοί, ξεκινάω τη μάχη και με αυτούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα εξάλλου ούτε τα ψηφαλάκια με νοιάζουν, ούτε να είμαι καλό παιδί με νοιάζει, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές με νοιάζει. Είτε είναι η πολιτική εχθρή, είτε είναι στην εδώ όχθη, που είναι η χειρότερη πολιτική εχθρή, που είναι τα φίδια του συστήματος, που είναι αυτοί που προσπαθούν να κοροϊδέψουν. Αυτά, κάποιοι οι οποίοι είναι σε επαφές άμεση με τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή γνωρίζω πράγματα, θα τα πω την επόμενη φορά.
0: Αυτά τα λέει ο Γιάννης ο Λαγός, δεν τα λέω εγώ, έτσι. Εκτός άμα δεν σέβεστε και τον Γιάννη τον Λαγό ή δεν πιστεύετε και τον Γιάννη τον Λαγό. Και επειδή ξέρω ότι θα πείτε ότι δεν είναι νεοδημοκράτησα η δικηγόρος του Κασιδιάρη, βάλε και το ηχητικό που το λέει η ίδια, για να τελειώνουμε επιτέλους με όλη αυτή τη συστημική παροδία.
3: Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής?
4: Καθόλου. Εγώ ανήκω μάλιστα στο φιλελεύθερο χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Α, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι. Αυτό με κάνει.
2: Σας θυμά και ειλικρινία.
4: Βεβαίως, μα με ξέρουν όλοι.
3: Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής?
4: Καθόλου. Εγώ ανήκω μάλιστα στο φιλελεύθερο χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Α, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αυτό με κάνει.
2: Σας θυμά και ειλικρινία.
4: Βεβαίως, μα με ξέρουν όλοι.
0: Και επειδή θα πείτε ότι δεν καλώ τον Κασιδιάρη στην εκπομπή, και επειδή θα με κατακρίνετε και θα ειρωνευτείτε για άλλη μια φορά, σας διαβεβαιώνω ότι τον έχω καλέσει τον Ηλία Κασιδιάρη στην εκπομπή και ενώ είπε ότι θα έρθει, δεν ήρθε. Και το επιβεβαιώνει αυτό και η δικηγόρος του. Βάλε το ηχητικό που το παραδέχεται.
4: Μέχρι και ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος μιμείται τον αείμνηστο Τράγκα και θέλει έτσι να πάρει τα ηνία από τον Τράγκα, σε μια εκπομπή στη Βόρεια Ελλάδα, Με κατονόμασε επί προσωπικού, χωρίς να τον έχω γνωρίσει ποτέ. Έχω μόνο κάποια μηνύματά του, στα οποία μου ζητούσε να πάρει συνέντευξη από τον εντολέα που εκπροσωπώ, τον κύριο Κασιδιάρη. Γι' αυτό με εξέπληξε ότι με έβριζε από ό,τι πληροφορήθηκα δημόσια. Και έλεγε ότι πώς είναι δυνατόν, λέει, να εμπιστεύεστε τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι είναι παλιά άνθρωποι. Και εγώ θα αναφερθώ, λέει, στην κυρία Πανταζή, η οποία κιόλας έχει αναλάβει τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε.
0: Βλέπετε τι κακία βγάζουν οι άνθρωποι όταν τους πονάει η αλήθεια. Η κυρία Πανταζή, λοιπόν, για να ξέρετε, ανέλαβε στην υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό να εκπροσωπήσει τρεις Πακιστανούς που ήταν κατηγορούμενοι μαζί με τον παιδοβιαστή και μαστροπό Ηλία Μίχο. Και μαντέψτε, τους αθώωσε και τους τρεις. Τι έχει να σχολιάσει αυτό, για αυτή την αθώωση ο Ηλίας Κασιδιάρης? Επίσης παρατήρησα ότι δεν σχολιάζει τίποτα για την Ισραηλίτικη κοινότητα και τους Εβραίους. Και δεν έχω ακούσει ποτέ να λέει και την άποψή του για το Μαρινάκι. Βάλτε να ακούσουμε λίγο και τι λέει για τα κόμματα ο Κασιδιάρης, για να μπαίνουν τα πράγματα σε μία τάξη.
5: Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει πλειοψηφία και να κάνει ο ΠΚΠ, να κάνει τέμπι, να κάνει υποκλοπές. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει πλειοψηφία και να κάνει ο ΠΚΠ, να κάνει τέμπι, να κάνει υποκλοπές.
0: Δηλαδή τι μας λέει? Να κάνουμε όλοι από ένα κόμμα? Γιατί όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Μα αυτό καταστρέφει τη συσπήρωση και την ενότητα για την οποία αγωνιζόμαστε. Αυτό που λέει εξυπηρετεί μόνο το Μητσοτάκι, που έχει εξαγορασμένους ψηφοφόρους και μία σταθερή βάση, ένα σταθερό ποσοστό. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να βάλετε το μυαλό σας να σκεφτεί? Πόσο δύσκολο είναι να έχετε δική σας άποψη και να μην ακούτε τι σας λέει ο κάθε φιλάργυρος πολιτικός εκεί πέρα έξω? Η λύση είναι μία, και είναι να ενωθούμε όλοι όσοι αγαπάμε αυτόν τον τόπο και να αφήσουμε πίσω όλους αυτούς που προσπαθούν να μας διχάσουν. Θυμήθηκαν τώρα προεκλογικά να βγάλουν τον Κασιδιάρη από τη φυλακή. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το σύστημα τον εκμεταλλεύεται και αυτός παίζει το παιχνίδι τους και βοηθάει σε αυτό και η δικηγόρος, η οποία δηλώνει ότι είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τι έλεγαν οι πρόγονοί μας? Διέρη και βασίλευε. Κόντρα στο σύστημα, λοιπόν, κόντρα στη διχόνια, για την ένωση του λαού, για την ανατροπή του καθεστώτος. Εντάξει. Και επειδή βλέπω και πολλά μηνύματα που μου στέλνετε και μου λέτε έκατσε 13 χρόνια φυλακή, έκατσε 7 χρόνια φυλακή. Και δεν είναι ο μόνος που μπήκε φυλακή. Είναι στη φυλακή και άλλοι άνθρωποι, τους οποίους δεν βλέπω κανένας να τους στηρίζει. Το ξέρετε ότι ο Γιάννης ο Λαγός δεν ήταν αγωνιστής για εσάς? Τους δίδεν εθνικιστές ο Λαγός. Για τον Γιάννη τον Λαγό, γιατί δεν ενδιαφέρεστε εσείς όλοι? Το ξέρετε ότι ο Γιάννης ο Λαγός δεν παίρνει άδειες? Το ξέρετε ότι είναι ο μόνος που πήγαινε στα δικαστήρια και έβριζε τους δικαστές και τους έλεγε είστε ξεφτύλες? Σε αντίθεση με τον Κασιδιάρη, που από ό,τι μας είπε δήλωσε ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Ενδιαφερθήκατε εσείς οι δίθεν εθνικιστές για τον Γιάννη Λαγό, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω είναι χάλια ψυχολογικά και δεν κάνει ένα μεροκάματο και θέλει να μείνει μέσα και να τελειώσει η ζωή του μέσα? Ενδιαφερθήκατε, δίθεν εθνικιστές? Δεν ενδιαφερθήκατε. Σας πλάσαρε το σύστημα το νέο εθνοσωτήρα σας και θυμηθήκατε τι έγινε. Θυμηθήκατε. Ενδιαφερθήκατε για τη Ζαρούλια? Φώναξε ποτέ κανένας για τον Μιχαλολιάκο? Εσείς, εγώ έχω διαφορετική άποψη. Εγώ δεν ήμουν ποτέ χρυσαυγίτης, αλλά κατακρίνω εσάς. Είναι δίκαιο η Ζαρούλια να είναι φυλακή? Γιατί δεν αγωνίζεστε, βρε, εθνικιστές, για τη Ζαρούλια? Γιατί δεν βγάζετε άχνα? Και επίσης, ο Κασιδιάρης από το 2020 και μετά δεν είναι στη Χρυσή Αυγή. Έτσι, τι άλλαξε? Δεν τον κάνανε αρχηγό? Γιατί έχει κάνει δηλώσεις ο Μιχαλολιάκος και έλεγε ότι προσπαθούσε να πατήσει επιπτωμάτων για να ανέβει? Αυτά εσείς θα τα απαντήσετε, όχι εγώ. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Εγώ δεν ταυτίζομαι με κανένα χρώμα. Εγώ λέω ότι είμαι υπέρ της ενότητας και υπέρ της αφύπνισης του ελληνικού λαού, ο οποίος κάθεται και μαλώνει, κάθεται και σκοτώνεται, κάθεται και έρχεται σε αντιπαράθεση καθημερινά και σπάει τα νεύρα του για τους πολιτικούς, για διάφορους φιλόδοξους, για διάφορους φιλάργυρους και για διάφορα πιονάκια. Φήμες λένε, τις οποίες δεν τις υιοθετώ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Και εμένα μου το είπανε. Εγώ αν δεν ακούσω κάτι με τα αυτιά μου, δεν μπορώ να τεκμηριώσω, οπότε δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Φήμες λένε όμως το ότι η δικηγορίνα γυρνάει και λέει ότι κάνει κουμάντο στον ακροδεξιό χώρο. Δεν ξέρω, έτσι μου είπανε. Και άμα θέλετε βγάζω και τον άνθρωπο στον αέρα. Να μας τα πει και στον αέρα. Αν ισχύουν ή δεν ισχύουν αυτά. Όπως φυσικά μαθαίνω ότι παλαιότερα τον στήριζε ένας άνθρωπος που λέγεται Γιώτης νομίζω. Ο οποίος ζητάει να συζητήσει και δεν συζητάνε μαζί του. Για κάτι εισφορές νομίζω. Για κάτι λεφτά που δίνανε κάτι οι Έλληνες στο κόμμα και το πού πήγανε αυτά τα λεφτά. Αυτά δεν τα ξέρετε από ό,τι φαίνεται εσείς που είστε στο διαδίκτυο και όλη μέρα πληκτρολογείτε. Σωθήκαμε. Να δούμε πόσο σωθήκατε. Εγώ εδώ θα είμαι. Θα συνεχίσω το δικό μου αγώνα. Αλλά θέλω να δω πώς θα σωθείτε. Πραγματικά θέλω να το δω. Θα είμαι στη γωνία και θα βλέπω και θα λέω άντε να δούμε πώς θα σωθούν αυτοί. Πώς θα σωθούν οι άλλοι με το στρατηγό του TikTok. Πώς θα σωθούν οι κομμουνιστές. Πώς θα σωθούν. Έχετε μια τρέλα δικιά σας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όσο και να προσπαθώ να τα εξηγήσω, όσο και αν σας λέω ότι καλός ή κακός παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις, συγκεκριμένα πρόσωπα και ο Έλληνας παίζει το βιολί και ο Τιτανικός βυθίζεται, εσείς εκεί είστε κολλημένοι. Ρε, εξαφανίστηκε η είδηση πως ο υποψήφιος για ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Μελάς, τοποθετημένος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ήταν πρόεδρος του ΠΚΠ, έφαγε 5 χρόνια φυλακή. Απόλυτη σιωπή από τα εξαγορασμένα μέσα μαζικής εξαπάτησης, σαν να μην συνέβη τίποτα. Τίποτα. Σας ενημερώσανε το ότι ήρθε με 31 αυτοκίνητα ο Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη. Αχ να δεν βγάζουνε, γιατί κυκλοφορεί με 31 αυτοκίνητα. Ποιος είναι, ο Ελτσάπο. Αλλά ξέχασα. Σας πετάνε θεματάκια γιατί ανοίγουν την ατζέντα θεμάτων. Και εσείς ασχολείστε με αυτά και θεωρείτε ότι τελείωσε, άλλαξε η κατάσταση, βρήκαμε τη λύση, σώθηκε η Ελλάδα. Και όταν σας λέει κάποιος, ρε, πώς σώθηκε η Ελλάδα, πώς, τραλαλί τραλαλό και τι ωραία είναι στο χωριό, έτσι. Σας λέω, η Βουλή θα αποφασίσει για τον Αβραμόπουλο μετά τη ΔΕΘ. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Όλοι τρώνε, θα σκάσουνε στο τέλος από το φαγητό και από τα λεφτά. Και εσείς εκεί, το βιολί, και άσε με μένα, δεν τα λέω εγώ σου ξαναλέω. Μου στέλνουν τώρα μηνύματα, πονάς, κάνεις, ράνεις. Γιατί να πονάω ρε φίλε, εγώ δεν πολιτεύομαι. Εγώ δεν ζητάω ψήφο από κανέναν. Από κανέναν. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο λαγός. Ξαναβάλε το λαγό να τον ακούσουνε ρε φίλε. Γιατί θα μας τρελάνουν. Δεν τα λέω εγώ ρε αδερφέ. Ο λαγός τα είπε. Εκτός αν μας λες ότι και ο λαγός είναι μονικός και πονάει. Βάλ τον αρε το λαγό πάλι να τον ακούσουνε. Γιατί μάλλον μπερδέψαν τη φωνή. Δώσε το λαγό να ακούσουνε. Ο λαγός ξαφνικά δεν είναι καλός. Γιατί τους λέει την αλήθεια.
1: Δεν πρόκειται να ξεχάσω ότι ο Κασιδιάρης και συνήγορος του στο αίτημα στο οποίο έχω καταθέσει για να υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία και κάμερες μέσα στην αίθουσα και να καταγράφουν το τι γίνεται προκειμένου ο οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης ήθελε να μάθει το τι συμβαίνει και να ακουστεί η αλήθεια, αυτοί είχαν πει όχι. Ενώ η πολιτική αγωγή, δηλαδή οι αντίπαλοι δικηγόροι, είχαν ταχθεί υπέρ του αιτήματος αυτού, ενώ οι υπόλοιποι συνήγοροι, σχεδόν όλοι, πλην του συνεγόρου του Μιχαλολιάκου, τον Νίκο Μιχαλολιάκου, για να λέμε την αλήθεια, και του Γερμενή και του Ζαρούλια, η ομάδα του Κασιδιάρη είχε πει όχι να μην υπάρχουν κάμερες μέσα.
2: Τι έγινε, παιδιά, μας δουλεύει και από πάνω.
1: Είχε έρθει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο, στη μία από τις δύο φορές που έχει παρουσιαστεί, είπε, και αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά και που τα δύο καθένας, αν λέω ψέματα, αν έτσι είναι, ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο Κασιδιάρης και συνήγορος του οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν δέχτηκαν να υπάρχουν κάμερες, θέλησαν να υπάρχει αναβολή στην συνέναξη της δίκης, δήλωσαν σεβασμό και εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και είπαν ότι δεν θέλουν να εξαιρεθεί η εισαγγελέας γιατί αποφασίζουν ότι αυτό είναι ένα αίτημα που δέκανε μόνο ο Γιάννης Ολακός και αυτοί δεν συντάσσονται, αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα πλέον για να μιλούν για το οτιδήποτε. Έχουν δηλώσει πλέον υποταγή στο σύστημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια το σύστημα θα τους δώσει μια γερή κλωτσιά, γιατί έτσι κάνει το σύστημα, σε βάζει να σέρνεσαι κάτω και στο τέλος σε κλωτσάει κιόλας. Αυτή είναι η ανταμοιβή που σου δίνει. Αλλά αν αυτοί πλέον αποφάσισαν ότι θα είναι φρόνιμοι, ήσυχοι, καλοί και υποτακτικοί, ξεκινάω τη μάχη και με αυτούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα εξάλλου ούτε τα ψηφαλάκια με νοιάζουν, ούτε να είμαι καλό παιδί με νοιάζει, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές με νοιάζει. Είτε είναι η πολιτική εχθρή, είτε είναι στην εδώ όχθη, που είναι η χειρότερη πολιτική εχθρή, που είναι τα φίδια του συστήματος, που είναι αυτοί που προσπαθούν να κοροϊδέψουν. Αυτά, κάποιοι οι οποίοι είναι σε επαφές άμεση με τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή γνωρίζω πράγματα, θα τα πω την επόμενη φορά.
0: Ψάξτε να δείτε ποιος είναι ο Λαγός. Ο άλλος με ρωτάει ποιος είναι ο Λαγός. Ο άλλος με ρωτάει ποιος είναι ο Γιάννης Λαγός. Και αποκαλεί τον εαυτό του εθνικιστή. Για να καταλάβεις τώρα. Που, τι, σε τι επίπεδο είναι η αντίληψη. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 98 και 8 Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98 και 4 98 και 8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτη στους 95 και 8 στο Ηράκλειο. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο. Να δούμε τι συμβαίνει εκεί κάτω στην Αθήνα. Να δούμε τι συμβαίνει με όλη αυτή τη βρωμιά και με όλους αυτούς που δεν σέβονται ούτε τα ανήλικα. Πάμε, δώσε, δώσε. Το κριτικό θέλω, το ραντάρ της. Πάμε, αφιερωμένο. Αφιερωμένο. Η σενιόρα Τσιτσιολίνα. Άκου προσεκτικά, Άννα. Προσεκτικά άκου.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Υπογράφτηκε το πρωί στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η Συμφωνία Σπίδα του Αχιλέα, το νέο σύστημα ιεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας. Τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, υποδέχθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, που ανακοίνωσε την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση. Έως την Παρασκευή αναμένεται να είχε ολοκληρωθεί το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο κατά την ομιλία του στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με την πολιτική κόντρα να φουντώνει. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το θέμα του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Έντονη ανησυχία προκαλεί αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο για τη νέα σχολική χρονιά, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έλλειψης μαθητών και της δημογραφικής συρρήκνωσης της περιοχής. Στον αέρα παραμένει η μεταφορά 16.500 μαθητών στην Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών 1.300 παιδιών με αναπηρία. Για κρατική αναλγησία κάνει λόγο ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Κηδεμονών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πάνω από τα 90 δολάρια το Brent μετά τα νέα πλήγματα ΗΠΑ Ιράν. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση επαναφέρει τους φόβους για διακοπή των ενεργειακών ροών από το στενό του Ορμούς και νέα άνοδο του πληθωρισμού.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, 31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνα δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν είναι? Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι, όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ετωλοακαρνανία, Ιωάννινα, Χαλκιδική, Ηράκλειο, Ρόδος, σε όλη την Ελλάδα όπου ακουγόμαστε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Σπυρόπουλε.
10: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
9: Τι κάνετε, πώς είστε?
10: Είστε καλά, σου εύχομαι καλή δουλειά από εδώ και πέρα, γιατί θα σε περιμένει πολλή δουλειά από εδώ και πέρα. Καλή εβδομάδα βέβαια, καλό μήνα από αύριο. Και σου λέω καλή δουλειά, γιατί σε ξέρω ότι είσαι μαχητικότατος και δεν μπορεί να σταματήσεις να μιλάς. Και μπράβο.
9: Αυτό πολλές φορές δεν είναι καλό, το ότι δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω.
10: Εντάξει, χρειάζεται. Κάποιος να λέει τα σίκα σίκα και τα κάστανα κάστανα.
9: Έτσι ακριβώς. Κύριε Σπυρόπουλε, βλέπουμε εδώ πέρα τόσα χρόνια να χρεώνουν την Ελλάδα, να ξεπουλάνε την Ελλάδα. Προσωπικά θεωρώ ότι εκμεταλλεύονται οι ίδιοι με τους φίλους τους κρατικούς πόρους. Είδαμε να απολύουν χιλιάδες Έλληνες, άλλοι Έλληνες να αναγκάζονται να αυτοκτονούν διότι δεν μπορούσαν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είδαμε κάτι γελία μέτρα κατά την πανδημία. Γενικά βλέπουμε κάτι ανακεφαλαιοποιήσεις στις τράπεζες, που οι τράπεζες στην ουσία έχουν αυτό το σχέδιο να πτωχεύουν για να μπορούν να να παίρνουν μετά λεφτά. Και αναρωτιέμαι και λέω.
10: Φυσικά, βέβαια.
9: Για ποιο λόγο δηλαδή ο Έλληνας να κάθεται να μαλώνει με τον διπλανό του?
10: Αγαπητέ μου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει γενικότερο σχέδιο και δεν θα σταθώ μόνο σε αυτό που είπες, πολύ βασικό. Πολλοί κόσμοι σηκώνεται και φεύγει από την Ελλάδα. Νέοι άνθρωποι πηγαίνουν να βρουν δουλειά σε κάποια άλλη χώρα, συνήθως ευρωπαϊκή, συνήθως, χωρίς να στέκομαι εδώ, γιατί ξέρω κάποιους βγαίνουν και πήγανε στον Καναδά. Εν πάση περιπτώσει, θα πω όμως το εξής, ότι φτάσα σε σημείο, και το ξέρεις πολύ καλά, σε ακριτικές περιοχές, όχι μόνο στη Θράκη και σε νησιά, να γίνεται το εξής. Να έρχονται Τούρκοι και να αγοράζουν σπίτια, ας πούμε, και συγκεκριμένα ξέρω περίπτωση στη Σάμο, στοιχείο κάτι μου έχουν πει, στη Λέσβο, εν πάση περιπτώσει, για τη Σάμο σου λέω, έρχονται Τούρκοι, αγοράζουν κάποιο σπίτι, το φτιάχνουν κατά κάποιον τρόπο, όχι για να μείνουν, μπορεί και να μείνουν, αλλά για να έρχονται άλλοι Τούρκοι από απέναντι να νοικιάζουν αυτά τα δωμάτια, να πηγαίνουν να κάνουν τα μπάνια τους στη Σάμο, παράδειγμα, ή στη Χίο. Και συμβαίνει το εξής, κουβαλάνε μαζί τους κάτι σακουαγιάς, βαλίτσες και, στα οποία σακουαγιάς μέσα έχουν τα τρόφιμα που θα χρειαστούν. Και το μεταξύ το ενίκιο αυτή δεν το πληρώνουν εδώ στην Ελλάδα, το πληρώνουν στην Τουρκία.
9: Ναι.
10: Και βεβαίως, αυτοί τι αφήνουν εδώ στην Ελλάδα, αμέ, τις ακαθαρσίες τους. Και ετοιμάζονται για κάποια άλλα σχέδια που έχουν στο ευρύτερο τουρκικό σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο σε αυτά τα νησιά, γίνεται πολύ έντονο στη Θράκη. Γίνεται πολύ έντονο που έχει καταγγελθεί από γνωστό βουλευτή, δεν μην κρυβόμαστε, της ελληνικής λύσης, ο Παράσχης, είναι ο Παπαδάκης, το έχει καταγγείλει εκεί στη Θράκη. Και το μεταξύ τι γίνεται, συρρυκνώνται, κλείνουν σχολεία, με αποτέλεσμα κλείνουν τα σχολεία και βλέπεις τώρα, μα σε αυτό το, στην Παραμεθόριο περιοχή, επειδή έχει πέντε παιδιά, δεν λειτουργεί, τρία παιδιά, δεν λειτουργεί δημοτικό. Γιατί ρε?
9: Είναι αυτό που είχε πει στη συνέντευξη, στην ανάλυση σκέψης του επεισόδιο ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ότι άμα θες να κλείσεις σχολεία, δεν γίνεται να κλείνεις σχολεία στο εξωτερικό, γιατί κλείνουν και σχολεία ελληνικά στη Βουλγαρία και σε άλλες περιοχές, ξέρω εγώ, στα Βαλκάνια. Κλείσε, άμα θες να κλείσεις σχολεία, στην Αθήνα, που για μένα δεν πρέπει να κλείνουν πουθενά σχολεία. Αλλά σας λέω ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμα και εκεί. Και φυσικά στην επαρχία και στα χωριά, στα οποία δεν έχει πληθυσμό και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Τόση αδιαφορία. Δεν μπορώ να καταλάβω πού θα οδηγήσει.
10: Στα χωριά πρέπει τα σχολεία να διατηρούνται, έστω με ένα δάσκαλο, να διατηρούνται με ένα μαθητή, για λόγους καθαρά και μόνο εθνικούς. Βεβαίως η λέξη εθνικός αντιπίστασε που είναι φασίστα ή κάποιοι ντενεκέδες, να μην πω περισσότερα. Αλλά σου λέω και κάτι άλλο. Το πρόβλημα της αλληλείας, επειδή είναι πρόσφατο, ξέρεις ότι σε απόσταση, στην Άνδρο, στο νησί στην Άνδρο, σε απόσταση από τις ακτές, τις ανατολικές ακτές της Άνδρου, σε απόσταση λιγότερα από 300 μέτρα έρχονται και ψαρεύουν τουρκικά, αλλιευτικά. Και βέβαια δεν τους μιλάει κανείς. Γιατί θέλουμε ήρεμα νερά. Τώρα, αν αυτά ήρεμα νερά, δεν ξέρω αν είναι ήρεμα νερά, δεν ξέρω. Και πώς το εννοούν κάποιοι, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Αλλά, βεβαίως, αυτό που είπαμε για τα σχολεία. Κλείνουν πολλά σχολεία, αλλά και έχουν αφήσει τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς. Όπως επίσης έχουν αφήσει πάρα πολλά σχολεία, μόνο ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, με το πρόγραμμα Γιαννάκου Μαριέτα, που αυτό ήταν για να διορθωθούν, είναι για να διορθωθούν σχολεία, να ασπριστούν, να φτιαχτούν, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο καλοκαίρι, και επίσης να δοθούν κάποια εφόδια σε αυτά τα σχολεία, αν δεν έχουν τα κατάλληλα.
9: Η παιδεία θεωρώ ότι χρειάζεται πολλή δουλειά. Ο κλάδος της παιδείας χρειάζεται πολλή δουλειά. Πρέπει να ξανά από την αρχή να τον χτίσουμε με σωστό τρόπο.
10: Βεβαίως, και άκου να σου πω κάτι. Για μένα ίσως ήταν ένα μεγάλο λάθος τότε που τα κτίρια, να ξεκινήσω από εκεί, τα κτίρια δοθήκανε στους Δήμους. Γιατί βλέπω Δήμοι οι οποίοι έχουν αφήσει τα σχολεία, εφόσον είναι δικά τους, ωραία. Δεν μπορεί τότε σε ένα σχολείο να μην γίνεται έλεγχος και να πέφτουν σοβάδες και να πέφτουν τα ταβάνια. Τότε τι γίνεται, δεν έχουν κάνει οι δήμαρχοι καλό έλεγχο, δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν έχουν κάνει σωστό έλεγχο. Επίσης δεν μπορεί να υπάρχει να μπαίνουν σε σχολεία για να τα ρημάζουν κάποιοι λέει εξωσχολικοί και να σπάνε τα τζάμια, να σπάνε αυτά, να κάνουν εκείνα και μετά. Για να γίνει διορθώσεις να γίνουν σε όλα αυτά, φέρνει ένα σωρό χρήματα. Ποιοι τα κάνουν αυτά? Δεν μπορεί να πιστεύω εγώ ότι αυτά τα κάνουν έτσι επειδή έτσι ήταν μεθυσμένοι και δεν ξέραν τι κάνανε. Έτσι, αυτά είναι σχεμένα. Πρέπει, εφόσον θέλουμε, την παιδεία και τη χωρίζουμε σε κτηριακά και σε μη. Για μένα, κοίταξε να δεις, παλαιότερα υπήρχαν οι σχολικές επιτροπές, όχι οι σχολικές επιτροπές, η σχολική εφορία κάθε σχολή, η οποία απαρτίζεται από τους διευθυντές των σχολείων, από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που ήταν εκεί, και αυτοί είχαν την όλη μέρη να έπαιρναν χρήματα από τις τότε νομαρχίες και διόρθωναν τα πάντα. Σήμερα όλα πάνε μέσω από τα Υπουργεία, μέσω των Δήμων. Ωραία. Κάποιοι δήμαρχοι είναι νοικοκύριδες, τρέχουν, βλέπουν και τα φτιάχνουν. Και τα φτιάχνουν πριν γίνει καν το κακό. Σε άλλα όμως υστερούν στον έλεγχο με αποτέλεσμα να γίνουν άνω κάτω. Καθώς επίσης, και μια και είπαμε για αυτό, τώρα μιλάμε για παιδεία να πας εκεί, σε πληροφορώ ότι δεν έχουν γίνει κανονικοί διορισμοί τώρα. Θα αρχίσουν και θα ψαχνόμαστε πόσοι έπρεπε να είναι και πού θα έπρεπε να είναι και θα φτάσουμε πάλι όπως πέρυσι. Να τελειώνουν, να έχουμε διακοπές Χριστουγέννων και να υπάρχουν σχολεία τα οποία δεν έχουν όλο το προσωπικό που χρειάζεται. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Και δεν μιλάω για εδώ την υπηρετική Ελλάδα. Όταν παραδείγματος κάνει ένα πρωτοδιόριστο, τον διορίσεις σε ένα νησί, και δεν σου λέω σε ένα σλιντάτο νησί, σε ένα νησί δευτερεύον, αν θες την Κύθνο. Έτσι την ανέφερα, δεν ξέρω τίποτε για την Κύθνο. Έτσι αναφέρω. Και πάει ο άνθρωπος εκεί και προσπαθεί να βρει πού να κοιμηθεί και δεν έχει βρει πού να κοιμηθεί. Πού να κοιμηθεί. Γιατί όταν πάει και του βρει ότι του λένε ότι από 1η Οκτωβρίου που τελειώνει η τουριστική περίοδος και τα λοιπά, μέχρι τότε που θα μένει. 1η Οκτωβρίου που τελειώνει η τουριστική περίοδος και τα λοιπά, μέχρι τότε που θα μένει.

0: παίξουμε κλωτσιές.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Είναι φοβερό, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Βέβαια, και μετά να σας πω και κάτι ακόμα. Ας λειτουργήσουμε και λίγο με συνέστηση. Και ας σκεφτούμε λίγο και αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν καμία όρεξη μετά να πάνε σε αυτά τα νησιά να διδάξουν τα παιδιά. Γιατί σου λέει, τρώω εγώ την ταλαιπωρία της ζωής μου και δεν μου μένει και φράγκο.
1: Αν και θα πω κάτι αυτή τη στιγμή, από όλα τα νησιά, αυτό το οποίο έπρεπε να το προσέξουμε πολύ περισσότερο και από εκπαιδευτικές υποδομές, αλλά και από υποδομές υγείας, για πολλούς λόγους θα έπρεπε να είναι το Καστελόριζο. Και άλλα, βεβαίως, ειδικά αυτό. Δεν μπορεί ο άλλος να θέλει, ας πούμε, τον έπιασε ένας πονόδοντος να πετάγεται στην Τουρκία για να βρει οδοντίατρο, για όνομα Θεού. Θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να έχει βάλει και καρδιολόγο και για το οδοντίατρο και γιατρούς εκεί. Εκεί. Όπως επίσης και εκπαιδευτικούς. Και να πει, κύριε μου, έλα εδώ, εσύ διορίζεσαι εκπαιδευτικός εκεί ή διορίζεσαι γιατρός εκεί. Μάλιστα, εκεί που θα πάει ο τάδε ο γιατρός, ο εκπαιδευτικός, ο Δήμος, δεν ξέρω είναι ο Δήμος, το κράτος του παραχωρεί δωρεάν δωμάτιο σπίτι για να μένει. Ειδικά το Καστελόριζο. Αντιλαμβάνεσαι γιατί το λέω και το τονίζω.
0: Βέβαια. Είναι ένα κρίσιμο σημείο εκεί το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε.
1: Βεβαίως. Οπωσδήποτε. Δεν μπορεί τώρα να φτάνουμε σε σημείο η περιοχή του Εύρου να μειούται και το σουφλί, ας πούμε, μια πόλη, μικρή πόλη, από ό,τι είχε πριν από 10 χρόνια ο σημερινός της πληθυσμός να έχει μειωθεί κατά 40%. Είναι παλαβό αυτό, αλλά είναι όμως πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Και λέει ο άλλος, έχω τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου τους είπα να μείνουν εδώ. Τι να κάνουνε, πού να δουλέψουνε και σε χωράφια να δουλέψουνε, με τι απολαβές, αφού βλέπεις τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χιλιάδιο άλλα. Υπάρχει υποστήριξη από το κράτος? Όχι.
0: Δεν υπάρχει κράτος, κύριε Σπυρόπουλε, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν υπάρχει κράτος αρχικά. Υπάρχει μια παρέα που.
1: Παρεούλα,
0: ναι, που στην ουσία διορίζουν εκεί για κάποιους ανθρώπους, τοποθετούν σε κάποια πόστα κάποιους ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι δικοί τους ή που δεν έχουν, ας πούμε, τις ανάλογες ικανότητες να ηγηθούν κάπου αλλού ή να τους απειλήσουν ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να τους κλέψουν την εξουσία. Χειραγωγημένα ανθρωπάκια σε τοποθετημένες θέσεις και όλοι αυτοί μαζί αποτελούν ένα παρεάκι το οποίο κάνει ζωάρα και λαιλατεί τα κρατικά ταμεία. Και στόχος τους ήτανε, αυτό φώναζα και στις εκλογές του 2023, να μεταβιβάσουν τον εθνικό πλούτο στο όνομά τους και στους συνεργάτες τους και στους φίλους τους, ώστε αύριο μεθαύριο να μην ανήκει τίποτα στο ελληνικό δημόσιο. Και το κάνανε, κύριε Σπυρόπουλε, τα καταφέρανε, μόνο το νερό τους έμεινε.
1: Κοίταξε να δεις κάτι και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή λέμε, μα η Νέα Δημοκρατία, μα δεν έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία, ας το πούμε, με την λαϊκή δεξιά που θα λέγε. Εδώ έχει μπει το σημειτικό Πασό. Και κάποιοι οι οποίοι, τέλος πάντων, το σημειτικό Πασό. Και τι είναι το σημειτικό Πασό, που θα μου πεις, μήπως είναι σοσιαλδημοκράτες? Όχι, τι είναι? Δεν ξέρω αν ξέρουν τι ίδιοι τι είναι. Παρεούλα για να κυβερνάμε και να έχουμε τα ωφέλη μας. Αυτό είναι. Και όλη αυτή η παρεούλα, δέστε τώρα, κάτι που έγινε εκεί μετά όταν ήταν υπουργός παιδείας ο Πιερακάκης. Τι έγινε? Πήγανε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας τους τα απέριψε. Άρα... Τελικά ο Μητσοτάκης τι να κάνει, να το πω έτσι, που βρίσκεται, ξέρει, ο αν του πεις οτιδήποτε θες πει, δεν το γνώριζα, αυτό δεν το γνώριζα το άλλο, μα τότε άμα δεν ξέρεις το ένα, δεν ξέρεις το άλλο, τι πρωθυπουργός είσαι.
0: Σωστό.
1: Είτε να στηρίζεις και να τραγουδάς, είναι το παλιό το τραγουδάκι, μαθαρό πως θα τα μπλέξω με την Κική και την Κοκό και αν αδιαλέξω η Κική και τα λοιπά και τα λοιπά. Την Κική την αγαπώ, μου αρέσει και η Κοκό. Έχουν κάνει μουσχέμα. Αν είναι μουσχεμά, έτσι τους έτυχε, είναι ηθελημένα μουσχεμά. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Βλέπω όμως ότι διάφοροι πολιτικοί

0: και σε αυτή την πολιτική σκηνή πλέον που υπάρχει, δεν ασκούν κάποια αντιπολίτευση, έχουν μείνει στάσιμοι, αποδέχονται πράγματα. Θα φέρω σε παράδειγμα τώρα τον Κουτσούμπα, ο οποίος Κουτσούμπας είναι ανύπαρκτος. Δηλαδή είδαμε κάποια σχήματα και από το ΣΥΡΙΖΑ που δημιουργήθηκαν, κύριε Σπυρόπουλε, και θα σας πω για ποιο λόγο κάνω αυτή την ανάλυση, όπως η Νέα Αριστερά, κάτι κασελάκιδες, κάτι περίεργοι. Και αναρωτιέμαι και λέω, στην Ελλάδα ίσως οι περισσότεροι που συντηρούμε δεν δίνουν κανέναν αγώνα. Πραγματικά απλά κάθονται και εισπράττουνε. Πώς γίνεται να μην πατάνε καν στη Βουλή? Δεν υπάρχει καν απουσιολόγιο. Δηλαδή αυτό που ζούμε είναι μια συστημική παροδία.
1: Κοίταξε, να πούμε μια αλήθεια. Η μόνη αρχηγή κομμάτων που εμφανίζονται στην τηλεόραση, στην Βουλή, με συγχωρείς, είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και η Δωρή Κωνσταντοπούλου. Βλέπεις όμως ότι εκείνος ο συνασπισμός έχει γίνει σκροποχώρη.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά τώρα, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Λέω κάνετε. Ότι ο παλιός συνασπισμός που ξέραμε, ναι, σήμερα έχει γίνει σκροποχώρη.
0: Ναι, πρέπει να παραδεχθώ κάποια πράγματα, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει σκορποχώριος συνασπισμός και όντως βλέπω ότι έχει. Θα πάρω σε παράδειγμα τον αριστερό χώρο, γιατί η δεξή είναι προκατηλημένη με εμένα. Λοιπόν, η Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, που λέτε ότι έκανε αντιπολίτευση. Εγώ θα πω, ναι, έκανε αντιπολίτευση. Η αλήθεια είναι αυτή. Έκανε αντιπολίτευση η Κωνσταντοπούλου. Έχει λιγότερο ποσοστό από ό,τι έχει Τσίπρας, Κασελάκηδες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Όλοι αυτοί είναι φοβερό και το ΚΚΕ. Έχει λιγότερο ποσοστό, δηλαδή η γυναίκα που έκανε αντιπολίτευση, πρέπει να το παραδεχθούμε. Έκανε αντιπολίτευση. Και οι άλλοι που εμφανίστηκαν στο 90, που δεν υπήρχαν τόσο καιρό, που κάνουν γαργάρες μέσα στη Βουλή και δεν πατάνε το πόδι τους, έχουν τα τριπλάσια σε ποσοστά.
1: Δεν θα πάρει. Εγώ, άκουσε με, θέλω να πιστεύω ότι παρόλο στους φανφαρονισμούς του Τσίπρα και παρόλο ότι σπρώχνεται δεξιά και αριστερά, αυτός ο άνεργος πολιτικός, γιατί δεν έχει καμιά δουλειά, έτσι. Το μόνο όχι, ξέρει και γελάει ωραία, χαμόγελα, χαχαχά και χουχουχού. Αυτός πιστεύω ότι παρόλο ότι το σύστημα τον σπρώχνει, το γράφουν ότι θα κάνει και θα δείξει, δεν θα πάρει τόσο πολύ. Αυτά που λένε. Επίσης αυτό που θέλω ο Βελόπουλος να είναι πολύ πιο ανεβασμένος στην επόμενη Βουλή. Γιατί κάνει αντιπολίτευση. Κινείται κανονικά και όχι μόνο μέσα στη Βουλή, και εκτός Βουλής κινείται εκεί που πρέπει να κινηθεί.
0: Αυτή είναι η δική σας προσωπική άποψη. Εγώ όμως θεωρώ ότι οι εκλογές είναι νοθευμένες, για να τα λέμε και όλα. Θεωρώ ότι καλώς ή κακώς τα κόμματα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, τα οποία έχουν ένα ταβάνι σε ποσοστό, θα μου πείτε τώρα αυτό δεν είναι δεδομένο, αλλά όλα τα κόμματα, ας πούμε, έτσι όπως βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, τις στημένες, έχουν κάποιο συγκεκριμένο ταβάνι. Ας βάλουμε για παράδειγμα ένα ταβάνι της τάξης του 15-20%. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία μόνιμα τη δείχνουν ότι έχει πάνω από το 25%, που δεν το πιστεύω. Και έτσι, καλώς ή κακώς, υπάρχουν και ομάδες Β, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, και δεν βγαίνουν τα κουκιά. Σας αναφέρω αυτά τα πράγματα, γιατί στις επόμενες εκλογές πρέπει να εξετάσουμε το ποιοι θα συνεργαστούν. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Και άμα τους λείπουν κάποια ποσοστά, θα πάρουν μαζί τους ή το Σαμαρά, ή θα βρουν, να πούμε, κανένα δεκανίκι.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Σαμαράς εμφανίστηκε, αν θυμάσαι, και θα πούμε γι' αυτό, όχι τώρα, τα τελευταία 3 χρόνια, στη Ζήκη Βαλιράκη. Με την οικογένεια Βαλιράκη.
0: Ναι.
1: Λέω κι εγώ, μήπως τις εκλογές, μήπως, αν κατεβάσει κόμμα, που πιστεύω θα κατεβάσει, κάποιον από την οικογένεια Βαλιράκη τον έχει υποψήφιο, λέω.
0: Α,
1: λέω με το
0: φτωχό, ναι,
1: μου το μυαλό.
0: Ποιον, το Σύφη Βαλιράκη?
1: Παιδί μου, κάποιον από την οικογένεια Βαλιράκη σκοτώσανε.
0: Το σκοτώθηκε από εντολή, όπως λένε.
1: Το σκοτώσανε.
0: Από εντολή όμως, όχι απλά σκοτώθηκε.
1: Βέβαια.
0: Από κάποια εντολή σκοτώθηκε. Ήταν διαμελισμένος ο άνθρωπος από την κατέθεση ο κουνιάδος του.
1: Έτσι, μπορεί να ήξερε πολλά.
0: Α, ήξερε πολλά. Και ποιος μπορεί. Έδωσε την εντολή? Αυτό είναι το θέμα.
1: Ο εκεί μεγάλος αδερφός.
0: Πάλι εκεί δεν πήραμε απάντηση όμως. Εκεί πάλι κύριε Σπυρόπουλε από το κράτος.
1: Φίλε.
0: Και εκεί είναι κιόλας που έρχονται και άλλες περιπτώσεις που κάποιος έδωσε εντολή.
1: Άκου, Γρηγόρη, άκου. Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ είπα τώρα κάτι για το Σαμαρά που μου ανέφερε και λέω μήπως τυχόν, μήπως ξέρεις κάποιος από την οικογένεια. Έτσι. Όπως η Παντουλίδου θα κατεβεί με το Σαμαρά, έτσι το ξέρεις αυτό.
0: Ναι,
1: ε?
0: Το ξέρω. Ναι, τι θα κάνει, θα τρέξει κατοστάρι η Παντουλίδου.
1: Δεν
0: σας ακούμε καθαρά. Αλλά πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε, σας παρακαλώ.
1: Λέω, όπως η Παντουλίδου είπαν ότι θα κατεβεί με το Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Έτσι και από την οικογένεια. Αυτή μπορεί κάποιος να κατεβεί με το Σαμαρά, ρε παιδί μου. Κάποιος. Ποιος δεν ξέρω. Αλλά τώρα που είπες για τις δολοφονίες, δεν μου λες, ρε φίλε μου, εκείνη η δολοφονία του Καραϊβάζ. Έχει εξηχνιαστεί.
0: Όχι, μπορώ να σας πω πολλά γιατί για αυτή τη δολοφονία.
1: Άστο. Γιατί τον άλλο το δημοσιογράφο, τον Γκιόλβα, πώς το λέγαμε.
0: Γκόλιας. Γκιόλιας.
1: Γκιόλια, ναι, Γκιόλια. Δεν βγήκε τίποτε. Γιατί για τη Μαρφίν ξέρουμε τελικά τι θα βγει. Θέλουν να κάνουν τραλαλά, τραλαλό. Τους πιάσαμε, μπράβο. Αν τους πιάσανε, κι αν είναι αυτοί, μπράβο, μπράβο τους. Είναι μόνο αυτοί. Ποια ήταν εκείνη η φωνή που τότε είχαν πει, που φώναζε κάψε τους, κάψε τους. Ποιος είπε το κάψε τους, κάψε τους?
0: Εγώ πιστεύω ότι γνωρίζουν μια χαρά ποιος το είπε.
1: Βεβαίως και ξέρουν. Επίσης και κάτι άλλο μεταξύ μας. Πήγαν να δολοφονήσουν το Χίο. Θα το πούμε και αυτό. Το Αγίου Παντελεήμονα ήταν παραμονή. Πότε ήταν? Πήγαν να το δολοφονήσουν.
0: Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι έγινε αυτό? Αντικειμενικά τώρα, μην μου πείτε και γενικολογίες. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συνέβη αυτό?
1: Για να το φοβήσουν.
0: Για να το φοβήσουν, δεν τον φοβίζεις κάποιον έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αυτόν τον τρόπο το στέλνεις στον Άγιο Πέτρο.
1: Δεν το φοβίζεις το Χίο που είναι αψής και μπράβο του.
0: Ναι, δεν αλλά δεν φοβίζεις κάποιον όταν πας με ένα όπλο στο παράθυρο, όπως λέτε εσείς, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό δεν είναι εκφοβισμός. Εκφοβισμός είναι αυτό που κάνανε στη Σοφία Αποστολάκη, που το παιδί της βρέθηκε στον Τύρναβο. Αυτό είναι εκφοβισμός και παραδειγματισμός.
1: Αυτό είναι παραδειγματισμός.
0: Άλλο ο παραδειγματισμός και ο εκφοβισμός, και άλλο η απόπειρα δολοφονίας.
1: Κοίταξε,
0: για να τα βάζουμε σε τάξη τα λέω αυτά. Και μιας και που ανέφερα τη Σοφία Αποστολάκη, πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Πώς, κύριε Σπυρόπουλε, ένας εισαγγελέας τώρα να κάνει ένα βήμα μπροστά και να τρέξει μια ποινική δίωξη κατά κάποιον προσώπων σε ένα υπουργείο? Πώς, όταν έχει δει αυτή την υπόθεση της κυρίας Αποστολάκη?
1: Θα σου πω κάτι. Πρέπει να είναι... να σκέφτεται αλλιώτικα σαν τον Τζόρτζιο Αμπροσόλη. Τον έχεις ακουστά?
0: Για εξηγήστε μου τι εννοείτε.
1: Ο Τζόρτζιο Αμπροσόλη ήταν ένας δικηγόρος, 44 χρόνια τον φάγανε, ο οποίος απεκάλυψε το σκάνδαλο της Παιδείο με, την τράπεζα του Λίτσιο Τζέλη, του Μιτσέλε Τσιντόνα κτλ. Κτλ. Στην Ιταλία. Έτσι, που ήταν χωμένη στην ΣΤΟΑ προπαγάνδα ντουε. Είναι μεγάλη ιστορία, μην πάμε από
0: εκεί. Για εξηγήστε το λίγο, αναφέρατε εδώ πέρα, λες και τραγουδάτε το Μπέλα Τσάο, κύριε Σπυρόπουλε, ακούστηκαν τα πράγματα. Εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς έχει γίνει εκεί.
1: Εκεί ήταν, είχε γίνει το σκάνδαλο με τις τράπεζες στην Ιταλία. Είχε μία τράπεζα εκεί,
0: ναι.
1: Ο Μικέλε Σιντόνα. Ήταν μπερδεμένος ο Λίτσιο Τζέλη. Ήταν επίσης μπερδεμένοι οι τράπεζες του Βατικανού. Μην ξεχνάμε ότι η τράπεζα του Βατικανού ήταν Banca Spirito Santo, η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Και είχαν μια άλλη τράπεζα, Banca Brosiano. Και μετά τα φτιάξανε. Λέει, εντάξει, εκείνη η τράπεζα Banca Brosiano, τώρα έχουμε τράπεζα Nova Banca Brosiano, τέλος πάντων. Και έβαλαν η τράπεζα της Ιταλίας ένα δικηγόρο που ήξερε οικονομικά να βγάλει άκρη. Τον Τζόρτζιο Αμπροσόλη. Τον οποίο, επειδή δεν κόλωνε και δεν έκανε πίσω και τους τα βγάλε και αυτός τους πίναξε στον αέρα, το σκοτώσανε.
0: Όπως σκοτώσανε και αρκετούς Έλληνες, έτσι.
1: Δεν διαφώνησα, το είπα έτσι τώρα και
0: εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτό συζητούσαμε χθες με έναν καθηγητή, στην Ελλάδα εδώ πέρα οι πιο πολλοί αρρωσταίνουν κατά κάποιο τρόπο όταν πάνε πολύ κόντρα.
1: Εγώ θέλω να πω και για κάποιες άλλες
0: πείτε μας.
1: Για κάποιους άλλους δολοφονίες που γίνανε. Το Χίο θέλανε να το φάνε και κατά λάθος τους ξέφυγε και δεν το φάγανε. Και κάτι σκάλισε ο Χίος και κάπου έχει φτάσει.
0: Ναι, αλλά καλός ή κακός και ο Γκιόλιας και ο Καραϊβάς και ένα κάτι CD με κάτι συρρεπτικά και κάτι τρέλες και δεν βρίσκουμε τους δολοφόνους και ποιος δίνει τις εντολές. Και ναι, εντάξει, ξέρουμε τι έγινε. Υπήρξαν κάποιες απόπειρες, υπήρξαν κάποιες δολοφονίες. Βλέπουμε και την Greek Mafia που κάνει περίπατο. Ποιος δίνει την εντολή, κύριε Σφυρόπουλε?
1: Έτσι χωρίς, πού να ξέρω.
0: Πού να ξέρετε τώρα, κύριε Σφυρόπουλε. Κάτι δεν έχετε στο μυαλό σας, δεύτερες σκέψεις δεν κάνετε?
1: Κοίταξε, λέμε γενικά. Κάποιοι
0: αυτοί που ξέρουν γιατί δεν μιλάνε, αυτοί που ξέρουν, δεν λέω για εσάς τώρα, αυτοί που ξέρουν, κάποιοι ξέρουν, γιατί δεν μιλάνε αυτοί που ξέρουν, φοβούνται.
1: Εγώ όμως θα πω και κάτι άλλο, φίλε μου.
0: Για πείτε μου.
1: Και κάτι άλλο πιο απλό.
0: Για
1: όλες τις δολοφονίες, έτσι.
0: Ναι.
1: Για όλες τις δολοφονίες. Είπαμε για τη Μαρφίν, πρέπει να βρεθεί. Πρέπει να βρουν άκρη.
0: Μόνο για τη Μαρφίν, για όλα.
1: Και να σου πω και κάτι
0: για
1: άλλο.
0: Για όλα πρέπει να βρεθούνε. Και για πόσα άτομα που φύγανε άδικα από τη ζωή, για Τέμπη, Μάτι, Μάντρα, χίλια δυο στη Λυτή, παντού, παντού πρέπει να πάνε κάποιοι φυλακοί.
1: Επίσης στα Τέμπη ξέρουμε πόσοι, όχι στα Τέμπη, στο Μάτι, πόσοι ακριβώς σκοτωθήκανε, πόσοι καήκανε, ξέρουμε.
0: Και αν ήταν 57 τα θύματα, ξέρουμε.
1: Όχι, μιλάω για το Μάτι, ήταν 100 τόσα.
0: Και εγώ λέω για τα Τέμπη.
1: Και για τα Τέμπη, 57.
0: Ήταν 57, αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
1: Και φώναζε τότε, πήγανε κάποιοι και είπανε στο Φλωρίδη ότι τα μπάζα σου, ίσως για τα μπάζα, πήγαινε από εδώ. Μία γυναίκα που δεν βρήκε τίποτε από το παιδί της και μετά, δεν θα πω το όνομά του, ξέρω, και μετά από 10 μήνες βρήκε, έκανε εκεί, στο κουλούρι που είχαν πάει τα μπάζα, βρήκε δυο κοκαλάκια από το χέρι του παιδιού της.
0: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Γιατί και αυτή μείνει στο Φλωρίδι και καλά κάνανε.
0: Βέβαια, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί εγώ θέλω να λέω την αλήθεια. Μ' αρέσει η αλήθεια, πώς θα το κάνουμε, ωραία.
1: Ναι.
0: Και στα Τέμπη είδατε το ότι οι συγγενείς, κάποιοι άνθρωποι κινήθηκαν με λάθος τρόπο, πήγαν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, άλλοι πήρανε λεφτά, άλλοι σβήσανε χρέη, άλλοι πέσανε δηλαδή αυτό που θέλω να πω στην παγίδα του συστήματος, άλλοι συνεργάστηκαν, άλλοι κάνανε και υποτίθεται 22 μέρες απεργία πείνας έξω από τη Βουλή. Ω, χαζός δεν είμαι, κύριε Σπυρόπουλε. Εντάξει, μπορεί να τους υποστήριξα με κάθε τρόπο και μπορεί να ακόμα σε κάποιους ανθρώπους δίπλα να στέκομαι και να είμαι μαζί τους σε ό,τι κάνουν. Αλλά είδαμε και κάτι τραγικές καταστάσεις. Τώρα, έξω από τη Βουλή, να απεργεί απείνας 22 μέρες, να μην έχουν χάσει γραμμάριο, να πηγαίνει ο Καρβέλας και ο Ρόκος να παίζουν κιθάρες, να λένε θέλουμε να κάνουμε εκταφές και όταν τους δίνεται η άδεια για την εκταφή, να μην κάνουν εκταφή.
1: Αυτό, κοίταξε να δεις, έχει μεγάλη...
0: Ναι, θέλανε να έρθουν από το εξωτερικό άτομα και να μην είναι Έλληνες, τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Εδώ υπέρασε, πράσινο, πήρε και για άτομα από το εξωτερικό, σε εργαστήρια να πάνε από το εξωτερικό. Δηλαδή, για να μην αρχίσω να λέω τώρα για την Καριστιανού, για να μην αρχίσω να λέω για άλλους παράγοντες που έχουν αποκαλυφθεί πράγματα και θαύματα, πάλι για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά ενώ ο λαός κατέβηκε στους δρόμους, αντέδρασε, έκανε συλλαλητήρια, ενώθηκε! Κύριε Σπυρόπουλε, με τα Τέμπη ο κόσμος ενώθηκε.
1: Το ξέρω.
0: Κόκκινες σημαίες, ελληνικές σημαίες.
1: Όχι, θα κατεβεί, φίλτατε.
0: Όλοι μαζί, τι? Δεν άκουσα τι ρωτήσατε.
1: Και εγώ είχα κατεβεί.
0: Μπράβο, κύριε Σπυρόπουλο, όλοι είχαμε κατεβεί. Το θέμα είναι ότι τώρα θα κατέβει κανένας για τα Τέμπη. Γιατί δεν θα κατέβουνε, τι πιστεύετε?
1: Δεν ξέρω, θα γίνει τίποτα για τα Τέμπη.
0: Τώρα, αύριο, αν γίνει κάλεσμα, θα κατέβει κανένας για τα Τέμπη. Θα σας πω εγώ. Δεν θα κατέβει κανένας, ξέρετε γιατί. Γιατί, γιατί να πάω εγώ να κατέβω τώρα για τα Τέμπη, για να γίνει η Γρατσία βουλευτής? Αυτές τις απαντήσεις μου δίνουν εμένα.
1: Και η Καριστιανού.
0: Και η Καριστιανού. Και πιο παλιά και ο Αυγερινός. Αυτά μου λέγανε. Εγώ γιατί να πάω, λέει, να τρέξω τώρα για τα Τέμπη, για να γίνει βουλευτής ο Αυγερινός? Αυτό μου λέγανε. Και έχουν και δίκιο. Δυστυχώς έχουν και δίκιο.
1: Κοίταξε, έχουν δίκιο σε αυτό. Γιατί κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ όντως πιστεύω ότι πρέπει, αντί να γράφουν τα ονόματα κάτω έτσι στο πάτωμα, εκεί δίπλα στην πλατεία Συντάγματος, να βάλουν δύο στήλες. Στη μία στήλη να γράψουν τα ονόματα των παιδών και στην άλλη στήλη τα ονόματα από το Μάτι. Αλλά μου κάνει έχω μία αυτή, αν θες ένσταση, απορία, βλακώδη απορία. Πώς ήταν τελικά οι νεκροί στο Μάτι? Και κάτι ακόμα, εκείνη την περίοδο είχαν έρθει 6 Τούρκοι αξιωματικοί που είχαν αυτομολύσει με ένα ελικόπτερο και από τότε εξαφανίστηκαν, δεν μιλάνε. Αλήθεια, κάνω μία αστεία ερώτηση. Μήπως τότε που ο κόσμος ασχολιόταν με το μάτι και αυτά, κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι, ατυχαίοι, βρήκαν ευκαιρία να τους στείλουν κάπου αλλού αυτούς τους Τούρκους. Δηλαδή, πού τους στείλανε, στην Αμερική ή στον Ερντογάν. Λέω τώρα, γιατί εγώ είμαι αφελής κιόλα. Γιατί όταν σου παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι ένα θέμα, βαρύγδουπο θέμα, όπως είναι το μάτι ή όπως είναι τα τέμπη, εκείνη την περίοδο η προσοχή του κόσμου στρέφεται εκεί και από κάτω στα υπόγεια δουλεύουν αλλιώτικα. Γι' αυτό λέω, μήπως τότε αυτοί οι έξι στρατιωτικοί Τούρκοι που είχαν έρθει εδώ, τι γίνανε? Εξαφανιστήκανε, άνοιξε η γη και τους κατάπιε? Όχι. Μήπως τους στείλανε, ξέρω εγώ, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους στείλανε, ξέρω εγώ, στην Αλγερία, τους στείλανε στη Σαουδική Αραβία ή τους στείλανε κατευθείαν στον Ερντογάν, λέω. Γιατί στην Τουρκία, αν θέλει, τον Οτσαλάν, δεν τον πήγανε κατευθείαν, να είναι καλά ο Σιμίτης. Τον στείλανε, αν θυμάσαι, στον Αϊρόμπι.
0: Εκεί τον αρπάξανε οι Τούρκοι.
1: Ναι, τον αρπάξανε ή ήτανε τραλαλά τραλαλό.
0: Δεν ήταν τραλαλά τραλαλό, έπεσε σήμα από το Υπουργείο και είπανε πετάξτε τον έξω.
1: Ναι, παιδί μου, κατάλαβες τι λέω κι εγώ τώρα.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Εσείς τι πιστεύετε όμως? Ήτανε προδοσία ή δεν ήταν αυτό με τον Τσάλαν?
1: Οπωσδήποτε εξετέθη η Ελλάδα ανεπανόρθωτα. Εξετέθη η Ελλάδα ανεπανόρθωτα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Έτσι. Αλλά μιας και μιλάμε για νεκρούς που δεν ξέρουμε, λέμε τον Καραϊβάζ, λέμε για τον ένα τον άλλον, δεν μου λες κάτι? Και τα δύο παιδιά της Χρυσής Αυγής, δεν έχει σημασία.
0: Μα βέβαια, πλάκα κάνετε, εννοείται. Δεν έχει σχέση που ήταν της Χρυσής Αυγής. Δολοφονήθηκαν δύο παιδιά, δύο Έλληνες, και ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι.
1: Έτσι. Και μάλιστα όχι μόνο. Ήταν δύο που δολοφονήθηκαν και ένας που τραυματίστηκε ένα παιδί πάρα πολύ και τον τρέχαν τα νοσοκομεία χρόνια. Όχι χρόνια, με πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτά. Δεν έπρεπε και εκεί να βρεθεί κάποια άκρη? Γιατί αυτά τα παιδιά μανάδες?
0: Βέβαια, εννοείται έπρεπε να βρεθεί. Και βλέπω ότι υπάρχει μια ανέχεια απέναντι σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, σε κάποιες πολιτικές ομάδες υπάρχει ανέχεια. Βέβαια. Εννοείται αυτό που λέτε. Πλάκα κάνετε και είναι κρίμα.
1: Και δεν κάνω καθόλου πλάκα και το ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ έτσι τα λέω.
0: Εννοείται, κύριε Σφυρόπουλε, συμφωνώ απόλυτα.
1: Και από την άλλη μεριά, σήμερα θα ρωτήσω το εξής.
0: Συγγνώμη λίγο, πριν το αναλύσω, μιλάει ο κύριος Σφυρόπουλος, μιλάει για τις δολοφονίες των Καπελώνη και Φουντούλη. Που ναι. Δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι ακόμα. Φουντούλη, γιατί με ρωτάνε τι έγινε. Αυτό είναι πιο παλιό που έχει συμβεί. Απλά από ό,τι φαίνεται. Έγινε το, νομίζω, το Νοέμβριο του 2013. Το Νοέμβριο του 2013. Και υπάρχουν και από τις κάμερες ασφαλείας τα οπτικοακουστικά υλικά όλα για τη στιγερή αυτή δολοφονία.
1: Ήταν σε μια μηχανή απάνω δύο, οι οποίοι ο ένας είχε το...
0: Ναι,
1: το
0: δικαίωση όπλο για τον Καπελώνη και τον Φουντούλη. Το φωνάζω εγώ. Δικαίωση να βρεθούν οι δολοφόνοι. Εννοείται. Πάμε παρακάτω. Κάτι πήγατε να πείτε, κύριε Σφυρόπουλε.
1: Ανεξάρτητα αν συμπαθήκαν στη Χρυσή Αυγή ή όχι, αυτά είναι οι δολοφονίες. Εγώ μιλάω για τις δολοφονίες.
0: Εγώ θα σας πω την άποψή μου για τη Χρυσή Αυγή, μιας και το αναφέρετε αυτό. Η Χρυσή Αυγή είχε δύο πρόσωπα. Από τη μία είχε ένα πρόσωπο το οποίο αγωνιζόταν για την Ελλάδα και έλεγε σοβαρά πράγματα και σωστά πράγματα για την πολιτική. Εγώ το αναγνωρίζω αυτό. Και όντως είχε και κάποιους ανθρώπους που ήταν πολύ μαχητικοί. Αλλά είχε και ένα άλλο πρόσωπο το οποίο ο κόσμος δεν θέλει να το πιστέψει ότι είχε αυτό το πρόσωπο. Καλός ή κακός, λειτουργούσε και παράλογα. Δηλαδή έχει φτάσει, κύριε Σφυρόπουλε, να είσαι τρίτο κόμμα και κάθεσαι και μου ασχολείσαι τώρα να σπάς πάγκους και να έχεις τάγματα εφόδου και να πηγαίνουν, ας πούμε, αυτά που κάνανε τώρα. Υπάρχουν ένα σωρό καταγγελίες, περίπου 48 δικογραφίες.
1: Έτσι, μπράβο. Και να λένε θα πάμε, τι γίνεται ρε παιδιά, θα πάμε να τους δίρουμε, φωνάζανε. Και περάσει. Αυτά είναι γελιότητες πια, έτσι. Δεν είναι γελιότητες. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Το κράτος.
0: Ανοχή, όχι ανέχεια. Ναι, μπερδεύτηκα. Χίλια, συγγνώμη. Πάμε.
1: Θα πω κάτι. Το κράτος θα έπρεπε να ενδιαφερόταν περισσότερο για την νεολαία και όχι μόνο για αυτά, για τα πολιτικά κτλ. Βεβαίως πρέπει να ενδιαφέρεται γιατί οι νέοι να βρουν εργασία που δεν βρίσκουν, αλλά για τα ναρκωτικά. Ξέρεις τι γίνεται με τα ναρκωτικά, αγόρι μου. Ξέρεις τι κόσμος πεθαίνει. Ξέρεις τι νεολαίοι παρασύρονται δεξιά και αριστερά με 1002. Τι να σου πω. Να σου πω ότι γύρω γύρω από την Ομόνοια υπάρχουν χώροι, δρόμοι που περνάνε εκεί και τους βλέπεις πεσμένους κάτω και δεν ενδιαφέρεται κανένας.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι τρομερό. Και επειδή υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σκοτεινοί δρόμοι, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα, κύριε Σπυρόπουλε, για κάτι οίκους ανοχής που δεν έχουν άδειες, που κάνανε κάτι. Γιατί θυμάμαι με στην υπόθεση Κολονού που διάβαζα τη δικογραφία, το πήγαινε το 12χρονο ο Ηλίας Μίχος και σε κάτι οίκους ανοχής. Και αναρωτιέμαι αν αυτοί οι οίκοι ανοχής ακόμα είναι ανοιχτοί, αν έχουν κλείσει. Και αναρωτιέμαι αν ήξεραν ότι είναι ανήλικο ή δεν ήξεραν. Προφανώς και ήξεραν.
1: Κοίταξε αυτό από παλιά. Υπάρχει κάποιοι δρόμοι, κάποιοι. Παλιά υπήρχαν εκεί στον Πειραιά, γινόταν η λεγόμενη Τρούμπα που την έκλεισε ο Λαδάς. Αν τα λέμε την αλήθεια, δεν είναι του παρόντος. Αλλά υπάρχει ακόμα εδώ πέρα, κάπου στην Οδό Φιλής και γύρω γύρω, λέω τώρα έτσι, γιατί στην Οδό Φιλής είναι και σοβαρός κόσμος. Υπάρχουν οίκοι ανοχής ή παρουσιάζονται και ως ευκτήρη οίκη. Και σε κάποια από αυτά γράφουν απ' έξω, από εδώ, από εκεί. Ελάτε, λέει, σε εμάς έχουμε και αβάδιστα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα αβάδιστα.
0: Ανήλικα.
1: Δεν το ξέρω, δεν λέω κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι, τέλος πάντων. Έχουμε, λέει, τα αβάδιστα.
0: Εσείς τι καταλαβαίνετε? Εγώ θεωρώ το ότι αυτά τα βάδιστα είναι ένα υπονοούμενο για τα ανήλικα.
1: Δεν ξέρω, εγώ είμαι βλάκας.
0: Δεν είστε καθόλου βλάκας. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και για άλλες περιοχές. Στην Αθήνα υπάρχουν και πολλά άρθρα που λένε ότι από τους 400 οίκους ανοχής, για παράδειγμα, της Αθήνας, μόνο 2-3 έχουν άδεια. Όπως πρέπει να αναφέρουμε κάποια στιγμή και το τι ακριβώς γίνεται με όλες αυτές τις γυναίκες που τις κοροϊδεύουν, που τις φέρουν από το εξωτερικό και τις τάζουν, ας πούμε, ότι θα προσέχουν μια γιαγιά ή ότι θα καθαρίζουν ένα σπίτι και μετά τις εγκλωβίζουν 3-3 σε κάτι σπίτια και τις δέρνουν και τις έχουν εκεί πέρα εγκλωβισμένες σε όλη τη ζωή και πηγαίνουν μόνο μέχρι τον οίκο ανοχής για να συνουσιαστούν και για να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες. Αναρωτιέμαι, αυτό το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης πού είναι? Πού είναι? Όταν βλέπει μια έγκυο κοπέλα να την εκμεταλλεύονται και να την βάζουν να κάνει αυτά τα πράγματα, όταν έχουν αναφερθεί πόσοι ξυλοδαρμοί, όταν έχουν προστατέψει γυναίκες και τους ερχόταν μηνύματα στο κινητό που έλεγαν στις 3 ακριβώς να είσαι στο τάδε σημείο και κανένας να μην τους κυνηγάει, κανένας να μην τους βάζει φυλακή. Παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι.
1: Και κάτι άλλο πρόσφατο τώρα, που βρήκανε κάποιο μωρό σκοτωμένο κάπου στην Κυψέλη σήμερα, κάτι είπανε, δεν ξέρω πώς βρίσκονται αυτά. Υπάρχουν, το μεταξύ, μην ξεχνάμε, έχουμε και πολλές γυναικοκτονίες, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και όχι μόνο γυναικοκτονίες, και σκοτώνουν και παιδιά. Αυτό το μωρό σήμερα που ακούστηκε, πώς φρέθηκε, πώς σκοτώθηκε, τι συνέβη.
0: Ακριβώς. Και επίσης όλες αυτές οι θλιμμένες, οι φοβισμένες γυναίκες που έχουν ενοχικά συναισθήματα, που είναι κλεισμένες εκεί πέρα μέσα και δεν ασχολείται κανένα στα κυκλώματα, πηγαίνουν και έρχονται. Εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, στην Αθήνα είχα νοικιάσει μηχανάκι, περνούσα από την Ομόνοια βράδυ για να επιστρέψω στο ξενοδοχείο, γιατί είχα πάει 2 μέρες για μια συνέντευξη, και είδα μπροστά στα μάτια μου έναν άνθρωπο, έναν έγχρωμο άνθρωπο, ο οποίος τραβούσε από το χέρι μια κοπελίτσα, αναρωτιέμαι αν ήταν ενήλικη, ξανθιά ήταν η κοπελίτσα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είχε κάνει χρήση, και αναρωτιόμουν όσο περνούσα. Λέω, αυτή την κοπέλα τώρα που τη βλέπω εγώ, αν πάρω το 100, θα πάει κανένας να τη βοηθήσει? Πού είναι, ποια είναι η οδός? Εγώ δεν ήξερα ούτε πού είμαι, πού βρίσκομαι, ούτε τι κάνω. Μπήκε αυτός μέσα σε ένα στενό, χάθηκε. Τι γίνεται στην Ομόνοια εκεί πέρα? Γιατί δεν βάζουν μια τάξη?
1: Και έχει υπόψη ότι εκεί στην οδό Βεραντζέρου υπάρχει αστυνομικό τμήμα,
0: Και τι κάνει το αστυνομικό τμήμα? Εδώ υπάρχουν πόσοι άνθρωποι στο διαδίκτυο οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένα βίντεο και πάνε και περπατάνε μέσα σε αυτά τα στενά και δείχνουν εικόνες από τοξικομανείς, από εκδιδόμενες γυναίκες, από δωμάτια με φωτάκια, διάφορα πράγματα δείχνουν στο διαδίκτυο.
1: Αγαπητέ μου, σου λέω, αν πας στην πλατεία θεάτρου που είναι κάτω από την οδό Αθηνάς, εκεί πέρα είναι ως επιτοπλίστων Πακιστανοί που επικρατούν. Αν πάρεις το τρίγωνο από Αγίου Κωνσταντίνου και Πειραιός, όλο εκείνο κάτω, από εκεί κάτω, εκεί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον αφέντη του. Με ναρκωτικά και με εκδόμενες και.
0: Και οι Πακιστανοί φορολογούνται. Οι Πακιστανοί τώρα με τα αφημί τους, όλοι έχουν πακιστανικό αφημί, πακιστανικά τηλέφωνα, γίνεται ο κακός χάμος. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Εγώ θα σου πω το πιο απλό. Βλέπεις αυτοί οι οποίοι παίρνουν κάποια πράγματα, απλώνουν κάπου ένα αυτό μπροστά από ένα μαγαζί, απλώνουν μπροστά μια κουβέρτα, βάλουν τα πράγματά τους και τα πουλάνε. Και μπορεί εσύ να έχεις, να πουλάς, ας πούμε, λέω τώρα έτσι, παπούτσια ή τσάντες και μπροστά πουλάνε αυτοί στο 1/10 της τιμής. Και αφορολόγητα. Και πάει εκεί, ειδοποιούν οι καταστηματάρχες την αστυνομία. Πάει η αστυνομία εκεί, τους λέει τι και τα λοιπά. Όταν δουν ότι είναι αλλοδαποί, Πακιστάν, Αφγανιστάν και δεν ξέρω τι στα κομμάτια είναι, τους αφήνουν αμέσως. Προχθές, 14 Αυγούστου, που γιορτάζανε, λέει, είχαν εθνική επέτειο οι Πακιστανοί, στην πλατεία Κοτζιά, την πλατεία Δημαρχείου, είχαν σηκώσει πακιστανικές σημαίες και γινόταν ο κακός χαμός.
0: Τρελό. Και με στολές στρατού κατέβηκαν κάποιοι, πακιστανικού στρατού.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Εκεί στην οδό Αθηνάς, προχωρώντας, υπάρχει ένα κλεισάκι πολύ παλιό της Αγία Κυριακής. Και από ό,τι μου λέγανε, το διάβασα κιόλας νομίζω σε κάποια εφημερίδα, περνούσαν κάποιοι από εκεί και κάναν το σταυρό τους. Και αυτοί τους αγρίεψαν και τους κάνανε παρατήρηση. Το κατάλαβες?
0: Βέβαια το κατάλαβα.
1: Δεν μου λες κάτι, Γρηγόρη, αν εσύ περνούσες από μια εκκλησία, δεν έχει σημασία που είναι, και κάνεις το σταυρό σου και βρεθεί κάποιος που κάνει παρατήρηση γιατί έκανες το σταυρό σου, εσύ θα του πεις?
0: Αυτός τι θα μου πει είναι το θέμα. Εγώ δεν έχω κάτι να πω.
1: Να σου αγριέψει και να σου κάνει παρατήρηση γιατί κάνεις το σταυρό σου.
0: Αυτός αν μου πει κάτι την ώρα που κάνω το σταυρό μου,
1: θα του κόψεις το χέρι.
0: Δεν κόβω χέρια, όχι. Αυτή θα είναι η κατάντια της ελληνικής πολιτείας. Και όχι μόνο, άντε να μου πει κάτι, ας πούμε, να σας πω την αλήθεια, και άλλοι λένε πολλά εδώ πέρα, σας λέω ότι απειλούν στο Λονδίνο οι Ισλαμιστές.
1: Αμέ.
0: Με τζίζια, με φόρο, δηλαδή λέει, ή θα κάνετε αυτά που λέμε και θα πληρώνετε φόρο για να έχετε ειρήνη, ή θα ξεσηκωθούμε όλοι και θα σας τελειώσουμε.
1: Αμέ.
0: Δεν είναι τώρα η παρατήρηση. Εδώ μιλάμε για ομοία απειλή.
1: Μην ξεχνάς ότι ο Μητσοτάκης είπε ότι θέλει να κάνει τι? Τη χώρα πολυπολιτισμική. Το κατάλαβες? Πολυπολιτισμική δηλαδή. Για πες μου.
0: Αντικατάσταση πληθυσμού.
1: Καταλαβαίνεις τι.
0: Για τη νέα γενιά τι σχόλιο έχετε να κάνετε, γιατί έχουμε λίγα λεπτά, κύριε Σπυρόπουλο?
1: Για
0: τη νέα γενιά, για αυτή τη νέα γενιά που είναι όλη μέρα στα κινητά.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Τα παιδιά δεν φταίνε. Φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Φταίμε εμείς οι οποίοι δεν τους έχουμε δώσει, όχι μόνο με παράδειγμα, δεν τους δίνουμε διέξοδο στα πολυπίκυλα αδιέξοδα. Πολυπίκυλα διέξοδα. Δεν μπορεί βεβαίως να ξυπνάει το παιδί και να σου λέει, α, και το άλλο, πόσοι νέοι κάθονται στο κομπιούτερ όλη τη νύχτα και τι κάνουνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι, εγώ δεν μπορώ. Αυτοί καταλαβαίνουν όμως τι κάνουνε. Βλέπουνε, στέλνουνε μηνύματα, ανταλλάσσουνε αυτό με εκείνο και το άλλο και λοιπόν. Και λοιπόν. Πες μου. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω, λέγε μου. Πού πάμε ρε Γρηγόρη?
0: Πού πάμε? Άμα δεν μπορέσει ο Έλληνας να κατανοήσει ότι πρέπει να απομακρύνει όσους τον διχάζουν για να μπορέσει επιτέλους να χτιστεί ένας υγιής πυρήνας πατριωτών οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα και δεν έχουν σκοπό ούτε τα λεφτά ούτε τις καρέκλες, δεν σωζόμαστε.
1: Εγώ σε αυτό που λες συμφωνώ, αλλά έχει υπόψη τη νέα γενιά. Τι γίνεται?
0: Ποια νέα γενιά? Η νέα γενιά που τους πετάνε έναν εθνοσωτήρα και πέφτουνε με τα μούτρα. Κύριε Σφυρόπουλε, σας παρακαλώ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αντίληψη, δεν υπάρχει η γνώση και η ιστορική γνώση βασικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και υπάρχουν μόνο κάποιοι τύποι οι οποίοι τρέχουν να σχολιάσουν και να πούνε πράγματα τα οποία δεν έχουν επεξεργαστεί και δεν γνωρίζουν. Στην Ελλάδα, αυτό που λέω για να κλείσουμε και να μου πείτε την άποψή σας πάνω σε αυτό. Στην Ελλάδα μιλάνε όλοι για όλα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μιλάει ο ηλεκτρολόγος για θέματα που αφορούν τον υδραυλικό. Δεν γίνεται να μιλάει ο οδοντίατρος στον καρδιοχειρούργο και να του κάνει συστάσεις και να του εξηγεί τι πρέπει να κάνει. Στην Ελλάδα έτσι είναι.
1: Και δεν μου λες κάτι, μια και μην τις διευθώ, με την υγεία τι γίνεται? Γίνεται με τα νοσοκομεία?
0: Ιδιωτικοποίηση. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, καληνύχτα.
1: Έχω προσωπική αντίληψη γι' αυτό, φίλε.
0: Θα το συζητήσουμε όμως την επόμενη φορά, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Να σε καλά. Υγεία και να θέλω έχετε. Να τα πούμε και θέλω να πούμε κι άλλα. Εγώ έχω κι άλλα να πούμε.
0: Πολλά θα πούμε. Υγεία να έχετε. Καλό μήνα.
1: Όπως να πούμε πολλά για τον Κερκύρας. Να σε καλά και μπράβο.
0: Θα πούμε. Υγεία. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυρόπουλε. Καλά να είστε. Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο, τον καθηγητή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα, για όσα ανέφερε και για που συζήτησε μαζί μας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Ράδιο Ιωάννα στους 98,4, Flash Κρήτη στους 95,8, Νότος Νιούς στους 97,8, Κόντρα στο Σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης σε Ερέτης. Και επειδή έβαλα κριτικό τραγούδι, την Παρασκευή έβαλα ποντιακά και τρελάθηκαν οι πόντιοι, σήμερα θα πάω για τους Μακεδόνες. Γιατί οι Μακεδόνες πρέπει να θυμηθούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρέπει να θυμηθούν ποιοι βάλαν το λιθαράκι και είναι συνένοχοι για αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί σταδιακά οι Σκοπιανοί, οι Σλάβοι παγκοσμίως αναγνωρίζονται ως Μακεδόνες και εμείς χάνουμε και την ιστορία και τον πολιτισμό. Και όλα όσα ήταν δικά μας και θα παραμείνουν δικά μας μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, αρκεί κάποιοι να θυμούνται και να αγωνίζονται. Επανέρχομαι με τον κύριο Παπαζήση, δεν φεύγει κανένας. Έλα οι Μακεδόνες, οι γνήσιοι Μακεδόνες, όχι οι Σλάβοι, τι δεν είναι Μακεδόνες. Αυτή είναι μια αιμομιξία. Δεν ξέρουν από πού προήλθανε.

χαιρετίσματά μας όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εσείς ανατριχιάζετε με αυτό το τραγούδι, μπορεί και κάποιοι ακόμα, αλλά εσείς το νιώθετε στο πετσί σας. Δυναμώστε το να τα ακούσουνε. Να θυμηθούνε ποιες είναι οι ρίζες τους, από πού προήλθανε, τι τους λέγανε οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους. Γιατί μου γίνανε πολύ μοδάτοι, πολύ τιγιντάγκες.

0: εγώ θα έλεγα και τα καθάρματά του, αλλά τέλος πάντων, επειδή μπορεί να σηκώσει καμιά μήνυση λέξη κάθαρμα, γιατί θα αποκαλύψουμε πραγματικά την ουσία της σχέσης του Ελπστάιν με την Ελλάδα, θα είναι μια εξήγηση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μια εξήγηση λοιπόν για το τι έχει συμβεί σε αυτό το χρονικό διάστημα στον τόπο μας, με ποιους συνεργάτες, με ποιους συνεταίρους. Διότι ο κύριος Επστάιν, θα πρέπει να σας πω, μπορεί να ξέρετε να μας προσανατολίζουν στο ζήτημα της σεξουαλικής διαστροφής, της παιδοφιλίας και όλα αυτά εδώ, τα οποία κανένας δεν πρόκειται να τα αφισβητήσει. Να μας προσανατολίζουν στο ότι ήταν πράκτορας της Μοσάτ κτλ. Επίσης σωστό. Λοιπόν, όμως, θα πρέπει να καταλάβετε ότι ο Επστάιν ήταν κάτι περισσότερο από αυτό. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος βασικά, και εκεί είναι το πρόβλημα που δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεπλένει, ναι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεπλένει το χρήμα από το παράνομο όπλο, με παράνομο εμπόριο όπλων, ναρκωτικά και οποιαδήποτε δοσοληψία έχει αυτή η ελίτ που κυβερνάει τον τόπο, για να κρατάει ένα καθαρό πρόσωπο, τον τόπο του σημερινού, το δικό μας, όχι μόνο, την παγκοσμιότητα, για να κρατάει ένα καθαρό πρόσωπο. Αυτό όμως θα το δούμε μετά το μικρό μας διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα βάλουμε και τα ελληνικά ονόματα, τα οποία είναι πολύ βασικά να τα δούμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, τρίλαλης του Μαύρου Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και όπως έλεγα πιο μπροστά, θα ξεκινήσουμε αυτή τη διαδρομή για να καταλάβουμε πώς εμπλέκεται ο κύριος Επστάιν με τους Έλληνες δοσιλόγους. Στα αρχεία του Υπουργείου

τα Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σε αυτά τα περιβόητα αρχαία Επστάιν, η Ελλάδα αναφέρεται περισσότερο από 1500 φορές. Θα σας πω ότι το όνομα του Τραμπ αναφέρεται 1000 φορές. Λοιπόν, 1500 φορές, και αυτό που θα πούμε σήμερα δεν έχει σε καμία περίπτωση μία θεωρία συνωμοσίας, είναι επίσημα έγγραφα. Είναι emails, είναι συμβόλαια, είναι αναλύσεις αγοράς, αλληλογραφία με τραπεζίτες, με ακαδημαϊκούς και πολιτικούς. Και στο κέντρο όλων αυτών, η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός και η μεγαλύτερη λαϊλασία που έχει γνωρίσει μια ευρωπαϊκή χώρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάνω σε έναν ολόκληρο λαό, και αυτό βέβαια ήταν προήμιο των όσων θα ακολουθούσαν γενικά συνολικά στην Ευρώπη, με τον COVID και στο σήμερα. Στις 9 Μαΐου 2010, νύχτα, ο κύριος Πίτερ Μάντελσον, ο πρώην υπουργός της Βρετανίας και στενός συνεργάτης του Τόνι Μπλερ, στέλνει ένα email στον Τζέφρι Έπστάιν. Του δίνει μια προωθημένη, πώς λέμε, advance notice, μια προειδοποίηση εκ των έσων για το bailout των 500 δισεκατομμυρίων που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα. Τη νύχτα πριν αυτό ανακοινωθεί. Ο Έπστάιν παρακολουθούσε λοιπόν την ελληνική κρίση από την αρχή, και βέβαια δεν ήταν και ο μόνος ή μόνος του. Πώς φτάσαμε λοιπόν στα μνημόνια, πώς επευλήθηκαν σε ένα λαό, παραποίηση των στατιστικών στοιχείων, η συνέργεια των πολιτικών, των υπουργών οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Στατιστικής Υπηρεσίας και όλου βέβαια του μηχανισμού, του τραπεζικού μηχανισμού που οικοδομήθηκε σε αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 2010, ένας Έλληνας που δούλευε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για 21 χρόνια, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για 21 χρόνια, ο Ανδρέας Γεωργίου αναλαμβάνει επικεφαλής της νεοσύστατης ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το 2010 λοιπόν, αναθεωρεί, για να πάμε λιγάκι έτσι και να θυμηθούμε τι ακριβώς έχει γίνει, αναθεωρεί το έλλειμμα του 2009 ότι δεν ήταν στο 12%, αλλά ήταν 15,4%, 3,4 μονάδες παραπάνω, αλλά το βάλουμε σε ποσοστά, είναι 30%. Και αυτά τα στοιχεία γίνανε το άλοθη για τα μνημόνια. Ήταν αληθινά. Τον Οκτώβριο του 2008, ο κύριος Παπαδημούλης είχε ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν, προσέξτε, αν θες να χώσεις μια χώρα σε μπελάδες, κάνεις αδιάφορες, έξυπνες ερωτήσεις. Μπορούν τα χρέη δημοσίων επιχειρήσεων να συμπεριλευθούν στον υπολογισμό του ελλείμματος? Επίσημη απάντηση, όχι δεν μπορούν, αλλά ήταν και η ιδέα. Και αυτό ακριβώς έκανε ο κύριος Γεωργίου. Πρόσθεσε τους ισολογισμούς 17-10, θέλω να δείτε τους συσχετισμούς και τι προηγείται. Πρόσθεσε τους ισολογισμούς 17-10 στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, παραβιάζοντας όχι μόνο την εθνική νομοθεσία, αλλά και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών. Θα θυμηθούμε καλά ότι η κυρία Ζωή Γιοργαντά, καθηγήτρια της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πρώην μέλος του ΔΟΣΟΥ της ΕΛΣΤΑΤ, κατέθεσε στο δικαστήριο. Είχα πει στον Παπακοσταντίνου, τον Πετσάλνικο και τον Κακλαμάνη ότι θέλω να παραιτηθώ. Ο Παπακοσταντίνου μου είχε πει ότι θα κάνετε ό,τι πει η Eurostat. Να μην παραιτηθώ, γιατί είμαι πατριώτησα. Μάλιστα. Δηλαδή, για να δείξει τον πατριωτισμό, θα πρέπει να χώσει μια βαθιά μαχαιριά στην καρδιά του ελληνικού έθνους, του ελληνικού λαού και της Ελλάδας σαν χώρα. Ο Υπουργός Οικονομικών, λοιπόν, ο κ. Παπακοσταντίνου, της έδωσε την εντολή ότι θα κάνετε ό,τι πει η Eurostat. Ο κ. Νίκος Στρόβλος, ο πρώην Διευθυντής Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, δήλωσε: αρνήθηκα να υπογράψω τη δήλωση του ελλείμματος. Λάθος πολλαπλασιαστής, οφείλεται στα διωγγωμένα στατιστικά που έστειλε ο κύριος Γεωργίου και έτσι με τη διόγκωση για την αλλίωση των στατιστικών πήραν από τον λαό περισσότερα χρήματα από όσο θα μπορούσε να αντέξει η χώρα. Η προσωρινή αναβολή της ελληνικής χρεοκοπίας για να πληρωθούν πλήρως οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες ήταν ο λόγος της διόγκωσης του ελλείμματος. Ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2018 δήλωσε: ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει ακριβά την παραποίηση των στατιστικών στοιχείων της ελληνικής οικονομίας από τις ελληνικές αρχές και τη Eurostat. Η απόφαση του κ. Γεωργίου να παραβιάσει όχι μόνο την εθνική νομοθεσία περί στατιστικών, αλλά και τον υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, προσθέτοντας αυτές τις 17-10
στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, έδωσε το έδαφος για την εφαρμογή των πολιτικών της λιτότητας και του μνημονίου. Στα προαπαιτούμενα, να θυμόμαστε, του τρίτου μνημονίου, αποδέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση. Ποια ήταν αυτή? Και οι δανειστές επανέλαβαν την απέτηση να σταματήσει η δίωξη κατά του κύριου Γεωργίου από την ελληνική δικαιοσύνη, αθώνοντάς τον. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει, και θέλω να αρχίσουμε να βάζουμε τα πρόσωπα που οικοδομούν όλο αυτό εδώ, γιατί είναι και Έλληνες, είναι και ξένοι, και είναι κάποια ελληνικά ονόματα τα οποία δεν τα είχαμε ξανακούσει. Γιατί ένας υπάλληλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 21 χρόνια, επιστρέφει στην Ελλάδα ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται να ανακαλυφθεί ένα τεράστιο έγκλημα, βάσει μιας ερώτησης που είχε κάνει 2 χρόνια πιο μπροστά ο κ. Παπαδημούλης. Έτσι, στις 25 Ιουνίου του 2015, πάμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει στο Eurogroup μια πρόταση με 10 μέτρα για την Ελλάδα. Σε ένα τελεσίγραφο, take it or leave it, πάρτε το ή το αφήσετε. Και ακριβώς την ίδια μέρα, ο κύριος Γιώργος Μαντζαβινάτος στέλνει email, θα δούμε ποιος είναι ο κύριος Μαντζαβινάτος, στον Τζέφρι Έπστάιν. Τότε την εποχή εκείνη, το 2015, ο κύριος Μαντζαβινάτος ήταν CEO της Doha Properties, της εταιρείας ακινήτων της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ. Τι του γράφει? Η Ελλάδα έφτασε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν γίνει ούτε δημοψηφίσματα, τίποτα, έτσι. 25 Ιουνίου 2015. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2015. Παρέχοντας έτσι μια προσωρινή χρηματοοικονομική σταθερότητα μέχρι το Σεπτέμβριο, που θα χρειαστούν άλλα 35 με 40 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η ευκαιρία, κύριε Επστάιν, να εισέλθετε στην ελληνική αγορά, ειδικά επειδή οι τράπεζες βρίσκονται σε μεγάλη έκθεση. Είναι η ώρα για να μπείτε. Προσέξτε. Για να μπείτε. Και να μουντάρετε. Την ημέρα λοιπόν που δίνει τελεσίγραφο στην Ελλάδα ο πρώην CEO της εταιρείας ακινήτων του Εμμύρη του Κατάρ συμβουλεύει τον Τζέφρι Έπσταϊν να επενδύσει σε ελληνικές τράπεζες. Ήξερε τι έγινε και ενημέρωνε τον κύριο Επστάιν, και αυτά τα email βεβαίως συνεχίστηκαν από το 2015 μέχρι το 2018. Αλλά ποιος είναι ο κύριος Μαντζαβινάτος? Είναι ο πρώην υποδιοικητής της Eurobank, είναι ο πρώην υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας και είναι ο άνθρωπος που δημιουργεί τη μεγαλύτερη εταιρεία ακινήτων, την Παγκαία, της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, αποτέλεσμα βεβαίως αυτής της χρεοκοπίας. Προσέξτε, δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος και βεβαίως δεν βρέθηκε τυχαία να διαχειρίζεται τα ακίνητα που είναι ιδιοκτησία της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, 25 Ιουνίου, περιγράφει τι θα γίνει μέσα στους επόμενους 2,5 μήνες. Υποτίθεται ο κύριος Τσίπρας απορρίπτει την πρόταση της 25ης Ιουνίου, κατηγορεί τους δανειστές για εκβιασμό, διοργανώνει, 2 μέρες αργότερα ανακοινώνει, 27 Ιουνίου το δημοψήφισμα, 29 Ιουνίου οι τράπεζες κλείνουν, παίρνουν το capital control. 5 Ιουλίου ο ελληνικός λαός ψηφίζει 61, 62, 63% και αρχίζουν εδώ τα ενδιαφέροντα. Στις 6 Ιουλίου του 2015, λίγες ώρες μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οδηγούμαστε στην κυβέρνηση του Γιάννη Βαρουφάκη, όπου αντικαθίσεται από τον κύριο Τσακαλώτο. Ο κύριος Μαντζαβινάτος σχετίζεται σήμερα με τον αδερφό του κύριου Τσακαλώτο. Γιατί μέσα στη διαδρομή των όσων έπραξαν, σήμερα είναι συνέδριο στην Qualcomm Holdings. Και καθόλου τυχαία επιλέχθηκε ο κύριος Τσακαλώτος για να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα υπογράψει το τρίτο μνημόνιο.
Την ημέρα εκείνη όμως, η κυρία Ariane Rothschild, επικεφαλής της Edmond de Rothschild Group, θα πρέπει να πούμε ότι είναι εκείνο το κομμάτι των Rothschild που έχει τα συμφέροντα σε μια μεγάλη έκταση στην Κέρκυρα και τον οποίο δικηγόρος έχει υπάρξει ο κύριος Δένδιας, τι γράφει λοιπόν σε αυτό το email που στέλνει στον Τζέφρι Επστάιν. Λέγεται έντονα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε το κεφάλι του Γιάννη Βαρουφάκη. Αντικαταστάσει με τον επικεφαλής διαπραγματευτή, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, θεωρείται δεδομένη. Και αυτή η κίνηση δίνει στον Τσίπρα τον πολιτικό χρόνο για να αλλάξει το κλίμα προς τους εταίρους χωρίς να αλλάξει το πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Αύριο συγκαλείται σύνοδος κορυφής στην Ευρωζώνη, στις Βρυξέλλες, καλλιεργείται η προσδοκία ότι θα αναζητηθεί η λύση εκεί, έστω και προσωρινή. Το διακύβημα παραμένει αν ο χρόνος που κερδίζεται είναι αρκετός για να μετατρέψει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σε συμφωνία και όχι σε αδιέξοδο. Και τι απαντάει ο κ. Επστάιν? Η παρέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού παρουσιάζει στην Ελλάδα ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, όχι ευκολότερο. Τώρα θα τους ζητηθεί να έρθουν με λύση, όχι με προτάσεις. Τώρα τα έχουν πραγματικά... Α, λέει σκατώσει το email. Ο επικεφαλής λοιπόν μια από τις πιο ισχυρές τράπεζες και τραπεζικές δυναστείες του κόσμου ενημερώνει έναν καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα και διακίνηση με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα λίγο μετά το δημοψήφισμα και θεωρεί δεδομένη κιόλας την αντικατάσταση του κυρίου Βαρουφάκη από τον κύριο Τσακαλώτο. Και βέβαια ο κύριος Επστάιν απαντά με ανάλυση. Ήξεραν λοιπόν, όλοι ήξεραν, συζητούσαν τις τύχες στην Ελλάδα σαν ήταν ένα shop talk, κουβέντα μεταξύ των επαγγελματιών. Η ελίτ, όπως το έχει σχεδιάσει, και χωρίς τον απρόβλεπτο υπουργό και την ελληνική κυβέρνηση πλέον πλήρως και πλήρως ελεγχόμενη. Το email του κυρίου Ματζαβινάτου, το οποίο δίνεται στις 25 Ιουνίου και προβλέπει, α, σε ξαναπώ, ότι θα μπούμε σε καινούριο μνημόνιο, αλλά η διαχείριση αυτών των πραγμάτων θα γίνει από άλλη κυβέρνηση. Δηλαδή, ο κύριος Ματζαβινάτος στις 25 Ιουνίου προβλέπει, πριν από το δημοψήφισμα, που θα γινόταν 5 Ιουλίου, πριν από την παρέτηση του κυρίου Τσίπρα, που θα γινόταν 20 Αυγούστου, πριν από την προκήρυξη εκλογών που γίνανε στις εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν έχουμε μια καινούργια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει το καινούργιο μνημόνιο με τα 35-40 δισεκατομμύρια που χρειαζόντουσαν για να αναπνεύσουν οι τραπεζίτες. Αν αυτό το email δεν αποδεικνύει πραγματικά και ουσιαστικά το πόσο οργανωμένο ήταν το έγκλημα με τις κινήσεις να φέρουν τον κύριο Γεωργίου, με τις ερωτήσεις του κυρίου Παπαδημούλη, με το... Φυσικά ποιος ήταν ο κύριος Γιώργακης Παπανδρέου, όλα αυτά υπάρχουν. Να τοποθετήσει τον κύριο Γεωργίου εκεί. Να μπούμε στη διαδικασία του Καστελόριζου και όλο το τραπεζικό σύστημα από κάτω και από πάνω να πηγαίνει σάντουιτς στην Ελλάδα και να γνωρίζει ακριβώς ποιες θα είναι ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις άσχετα από το τι θα ψηφίσει αυτός ο λαός σε συνεργασία με τους πολιτικούς. Και η συνεργασία με τους πολιτικούς δεν αφορά μονάχα τον κύριο Τσίπρα, ούτε αφορά τον κύριο Τσακαλώτο με τον αδερφό του στην Qualcomm, όπου πήγε ο κύριος Ματζαβινάτος, που ενημέρωσε τον κύριο Επστάιν, τον Μακαρίτη Επστάιν. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτό το πολιτικό σύστημα έστησε ακόμα μία παράσταση στις 6 Ιουλίου, όπου συνήρθαν όλοι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας,
ο κύριος Μαϊμαράκης, η κυρία, δεν ξέρω ποιο ήταν, ο κύριος Θοδωράκης, η κυρία Γεννηματά, να βρούνε μία λύση. Στην πραγματικότητα, και όπως το διαβάσατε, αυτό που ψηφίσαμε με ενθουσιασμό στις 5 Ιουλίου δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα, ότι ζητούσε την Ελλάδα να βγει από το ευρώ, ούτε τίποτα. Φυσικά, ο τύπος και όλα αυτά τα πληρωμένα καθάρματα που μέχρι σήμερα δουλεύουν και έκαναν μέχρι σήμερα να παράγουν με το καινούργιο έργο που έχουν να παίξουν, τα ξέρουμε ποια είναι. Έλεγε ότι το δημοψήφισμα, προσέξτε, πόσο μελετημένα πάνω στην ψυχολογία είναι οι άνθρωποι αυτοί που διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα. Όχι πόσο μελετημένα είναι απλώς, αλλά πόσο τα χρησιμοποιούν. Λέγανε ότι το δημοψήφισμα αφορά την αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την αποχώρηση της Ελλάδας από το ευρώ. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο στο δημοψήφισμα. Και είμαι σίγουρο ότι κανένα δεν διάβασε τι ακριβώς ψήφισε. Ψήφισε ένα όχι. Και το ρίξε μέσα. Γιατί οι λαοί λειτουργούν με το συναίσθημα και το θυμικό και αυτό το γνωρίζουν. Όμως εδώ έχουμε και μια αλληλογραφία του κύριου Επστάιν με τον κύριο Τσόμσκι, 30 και 31 Ιουλίου του 2015. Τρεις εβδομάδες μετά το δημοψήφισμα, ανταλλάσσει email με τον Νόαμ Τσόμσκι, το μεγάλο αριστερό, ο οποίος επίσης έχει πάει πάρα πολλές φορές. Διανοούμενο, αντικαπιταλιστή. Έχει πάει πολλές φορές στο νησί. Τον κορυφαίο λοιπόν πολιτικό φιλόσοφο του MIT. Η Ελλάδα, το τραπεζικό σύστημα και η απάτη των bailouts. Είναι το έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης FTA 0085004. Γράφει λοιπόν ο κύριος Τσόμσκι στις 30 Ιουλίου στις 11 το βράδυ. Παραπέμπτει καταρχάς στο άρθρο του καθηγητή Mark Breath του Brown University στο Foreign Affairs με το τίτλο «Πόνος για την Αθήνα». Γιατί θα πρέπει η Ελλάδα γιατί θα πρέπει η Ελλάδα να παίρνει όλο το βάρος για αυτή την κρίση. Γράφει λοιπόν εκεί ο άνθρωπος αυτός, και αυτό συζητάνε ο Τσόμσκι με τον Επστάιν, ότι ο EFSF ήταν μια εταιρεία που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Λουξεμβούργο για να διατηρήσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την οικονομική και νομισματική ένωση της Ευρώπης, εκδίδοντας ομόλογα 440 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα δημιουργούσαν δάνεια σε χώρες με οικονομικά προβλήματα. Και τι έκανε με αυτή τη χρηματοδότηση? Συγκέντρωσαν τα ομόλογα για να σώσουν τους πιστωτές της Ελλάδας, τις τράπεζες της Γαλλίας και της Γερμανίας μέσω δανείων. Η Ελλάδα ήταν απλώς ένας αγωγός. Μας χώσανε όλοι σε αυτή τη σημερινή κατάσταση της απελπισίας, της κατάθλιψης. Και δεν είναι μόνο οι τραπεζίτες, και δεν είναι μόνο το διεθνές κεφάλαιο, και δεν είναι μόνο όλοι, Επστάιν, Μένστάιν, Πόλσον ή δεν ξέρω τι, και δεν είναι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι άθλοι του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Προσέξτε λοιπόν παρακάτω. Η Ελλάδα λοιπόν ήταν ένας απλός αγωγός για τη διάσωση. Και γι' αυτό θα πρέπει όσοι είναι έντιμοι πολιτικοί να διεκδικήσουν, να απαιτήσουν την κήρυξη του χρεοστάσιου ως επαχθές χρέος, να αποκαλυφθούν όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν, και δεν αναφέρομαι μόνο σε πολιτικούς. Αναφέρομαι στους τραπεζίτες αυτούς, υπάρχουν κι άλλοι. Και να καθίσουν πολιτικοί, τραπεζίτες και υπόλοιποι, όπως έγινε στην Ισλανδία, στο σκάμνι και να πάνε φυλακή, έστω και μετά από 15 χρόνια. Γιατί αυτό ήταν ένα διαρκές έγκλημα και όχι στιγμιαίο, όπως ονόμασε ο κύριος Καραμαλής τα 7 χρόνια της δικτατορίας. Δεν ήταν λοιπόν ο παραλήπτης η Ελλάδα με κανένα σημαντικό τρόπο αυτών των χρημάτων. Παρά αυτά επαναλαμβάνονται συνεχώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από τα 230 δισεκατομμύρια που εκταμιεύθηκαν στην Ελλάδα, ούτε τα 27 δισεκατομμύρια πήγαν να κρατήσουν το ελληνικό κράτος σε λειτουργία.
Και τι λέει εδώ η ανάλυση τους? Ότι μέχρι το 2013 η Ελλάδα είχε πλεόνασμα και δεν χρειαζόταν τέτοια χρηματοδότηση. Δηλαδή, όχι μόνος μας στήσαν αυτή την παγίδα, αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καθάρματα, με τους Έλληνες συνεργάτες τους. Και γιατί ανέφερθηκα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και όποιοι το υπηρετούσαν την εποχή εκείνη. Η Ελλάδα δεν είχε καμία ανάγκη αναχρηματοδοτήσεων και τα λοιπά το 2013. Δεν χρειαζόταν λοιπόν οι ανακεφαλαιώσεις. Μπορούσε να τα φέρει βόλτα. Αντίστοιχα, το 65% των δανείων προς την Ελλάδα πέρασε απευθείας από την Ελλάδα στις κεντρικές τράπεζες για τις πληρωμές τόκων, για τα οριμάζοντα χρέη και για την ανακεφαλαίωση των εγχώριων τραπεζών που απέτησαν οι δανειστές. Με έναν άλλον υπολογισμό, το 90% των δανείων προς την Ελλάδα παρέκαμψε εντελώς την Ελλάδα. Καταλάβατε? Ναι. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6. Αφοκούσουμε και λίγο μουσικούλα με τον Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε πίσω μετά τις ειδήσεις και μετά το μικρό μας διαφημιστικό, τέλος πάντων λίγο μεγαλύτερο είναι, διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Έως την Παρασκευή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο κατά την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την πολιτική κόντρα να φουντώνει. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαντς. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Υπογράφηκε στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία Ασπίδα του Αχιλέα, το νέο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την αποκαλούμενη Ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί μια ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας και το βάθεμα της εμπλοκής της χώρας και του λαού μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς στις αμερικανονατοϊκές επιδιώξεις στην περιοχή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επικαλούμενη μια υποτιθέμενη στρατηγική realpolitik στο πλαίσιο απευθείας διακρατικής ανάθεσης, επιβάλλει στους Έλληνες φορολογούμενους να πληρώσουν το υψηλό κόστος των 3 δισεκατομμυρίων με όρους αδιαφάνειας και έλλειψης πολιτικής λογοδοσίας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με σύνθημα «Όχι άλλη κοροϊδία», εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες κατέβηκαν στους δρόμους της Αθήνας διεκδικώντας 12μηνη εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα και από την ΑΔΕΔΗ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και πραγματική αύξηση μισθών. Παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας στο Νέο Κόσμο στην Αθήνα. Άγρια μαχαιρωμένο βρέφος εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη, όπως αποδείχθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 σήμερα το μεσημέρι. Ο ιατροδικαστής στην έκθεσή του κάνει λόγο για βρεφοκτονία. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν και οι θανατηφόρες αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Ισχυρό σοκ και φρίκη προκαλούν όσα φέρεται να δήλωσε ο 43χρονος πατέρας του βρέφους, ο οποίος μιλώντας στους αστυνομικούς φέρεται να υποστήριξε ότι το μωρό ήταν, όπως είπε, σατανισμένο και ότι η οικογένεια το είχε πάρει από το μευτήριο ως αποτέλεσμα λάθους. Στη διεθνή επικαιρότητα τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 3.925. Στη γειτονική Κίνα μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται συνολικά. Ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες ανέρχεται σε 955 νεκρούς, ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.471. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα μιλώντας στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντάει σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης. Πάνω από τα $90 το βαρέλι σήμερα η τιμή του Brent μετά τα νέα πλήγματα ΗΠΑ-Ιράν. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση επαναφέρει τους φόβους για διακοπή των ενεργειακών ροών από το στενό του Ορμούς και νέα άνοδο του πληθωρισμού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου και θα σημειωθούν καταρακτώδεις βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, οπότε και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 21 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, μάλλον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, παρουσιάσαμε ένα πλέγμα διαπλοκής, πραγματικό, αποτελούμενο από Έλληνες, όπως ο κύριος Ματζαβινάτος, υπάρχουν κι άλλοι, πολιτικούς, όπως ο κύριος Τσακαλώτος, κύριος Τσίπρας. Είναι δημοκρατία και όλα τα καλά παιδιά. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, μην ξεχνάμε και τον κύριο Βενιζέλο. Θα μου πεις τώρα έχει αποστρατευτεί αυτός, αλλά οκ. Και είπαμε επίσης ότι το 2013 η Ελλάδα είχε πλεονασματικό. Ήταν πλεονασματική, δεν χρειαζόταν αναχρηματοδότηση. Τα χρήματα πήγαν μονάχα στις τράπεζες για να διασωθούν οι γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Θέσαμε την Deutsche Bank στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων. Το ΣΕΙΧΗ, Αλθανή. Και πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω. Σε όλα αυτά τα που ακόμα έχουμε να πούμε. Είχαμε μείνει λοιπόν ότι το 65% των δανείων προς την Ελλάδα πέρασε απευθείας από την Ελλάδα στις κεντρικές τράπεζες, ή μάλλον με ένα υπολογισμό το 90% των δανείων προς την Ελλάδα παρέκαμψε εντελώς στην Ελλάδα. Στην επόμενη μέρα ο κύριος Επστάιν, 31 Ιουλίου του 2015, απαντά στον κύριο Τσόμσκι, Νόαμ, φαίνεται ενδυμικό ότι οι άνθρωποι που αποφαίνονται σχετικά με τα οικονομικά θέλουν να κόψουν την εταιρική οδό σε ένα σημείο της επιλογής τους, να εξετάσουν προσεκτικά τη φέτα τους και μετά να περιγράψουν τον ασθενή. Πρέπει να ακολουθήσει κανείς τα χρήματα μέχρι να επιστρέψουν στην αρχή τους. Εκεί που λέει ότι αφορά τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες που δεν δέχονται διαγραφή, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά γιατί να τους νοιάξει? Τους νοιάζει επειδή το σύστημα βασίζεται σε μια παράξενη λογιστική, όπως όλα τα τραπεζικά συστήματα. Τα περιουσιακά στοιχεία περιγράφονται στην καθημερινή γλώσσα ως πράγματα που κατέχεις με αξία. Το σπίτι σου, τα χρήματά σου, το τρέχον και μερικές φορές το μελλοντικό σου εισόδημα. Ωστόσο, αν είσαι τράπεζα, είναι σαν την αλήκη από την αλήκη από τον κόσμο των θαυμάτων στον καθρέφτη. Γιατί οι τράπεζες, τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι τα δάνεια. Ναι, τα δάνεια σε ανθρώπους, χώρες, εταιρείες αποτιμούν τα περιουσιακά τους στοιχεία στον υπολογισμό τους ανάλογα με το πόσα έχουν δανείσει. Όσα πόσα και όχι πόσα έχουν στην τράπεζά τους. Έτσι, αν η τράπεζα δανείζει περισσότερα χρήματα, τα περιουσιακά της στοιχεία αυξάνονται. Και μετά μπορεί να δανείσει ακόμα περισσότερα, γιατί έχει ακόμα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία. Είναι σαν την αλήκη να βάζει το χέρι της στο κεφάλι της για να δει αν έχει και να μετρήσει πόσο έχει ψηλώσει. Αν η τράπεζα πρέπει να παραδεχτεί ότι δάνεισε χρήματα σε κάποιον που δεν μπορεί να τα επιστρέψει, αυτό απαιτείται μόνο αν οι όροι του δανείου δεν τηρούνται με τις ιδιαιτερότητες του συμβολέου. Η τράπεζα πρέπει τότε και μόνο τότε να δηλώσει την οντότητα σε αθέτηση. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Τα περισσότερα δανειακά συμβόλαια αναφέρουν ότι όσο πληρώνονται οι τόκοι, δεν χρειάζεται να διορθωθεί αθέτηση. Έτσι, η τράπεζα απλώς δανείζει την οντότητα περισσότερα χρήματα και πληρώνεται τα δικά της χρήματα για να τα καταγράφονται ως τόκους. Είναι μια μυθοπλασία. Αν πάρεις χρήματα από τη δεξιά σου τσέπη, τα περάσεις γύρω-γύρω και βεβαιωθείς ότι καταλήγουν στην αριστερή σου τσέπη. Μπορώ να πω ότι έκανες κέρδος. Καμιά χρεοκοπία δεν χρειαζόταν να δηλωθεί. Και πρέπει να πληρώσεις φόρο στα κέρδη σου στην κυβέρνηση. Προσέξτε κάτι. Τα κέρδη δηλαδή των τραπεζών. Σε αυτό το διηνεκές παιχνίδι. Σου δανείζω. Και πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό, ίσως το πρέπει να γίνει και μια εκπομπή για αυτό το πράγμα. Όλο το σύστημα αυτό που έχει οικοδομηθεί από το 1815, και αναφέρομαι όχι τυχαία από το 1815, είναι η στιγμή που οι Rothschild καταλαμβάνουν την Βρετανική τράπεζα. Το πόσο σημαντικό ήταν ότι την εποχή εκείνη η Βρετανία, που θα εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αποικιοκρατίες της Ευρώπης και του κόσμου, νομίζω είναι 65 σημερινές χώρες που πρώην ήταν Βρετανικές αποικίες, που σημαίνει είναι ο χρηματοδότης του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, η Τράπεζα της Βραδινίας, περνά στα χέρια του Ρότσαλντ. Και εκεί εφευρίσκεται το εξής, το οποίο φυσικά το ζούμε και το υπομένουμε σήμερα. Ποιο είναι αυτό? Ότι δεν σε δανείζω για να με αποπληρώσεις. Σε δανείζω για να μπεις στη διαδικασία να σε συνεχίζω, να σε δανείζω, να σε δανείζω, να αποπληρώνεις, να σε δανείζω, να σε αποπληρώνεις, να σε δανείζω, να αποπληρώνεις. Λέγεται perpetual. Αυτή η διαδικασία φτάνει κάποια στιγμή στα όρια της, γιατί συνοδεύεται από την επέκταση, όπως έγινε με την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, στην πρώτη παγκοσμιοποίηση είχαμε τη Βρετανία να καταλαμβάνει χώρες και αυτό να δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες δανεισμού και αντανάκλασης σε στοιχεία περιουσιακά. Μια χώρα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο. Τα σπίτια, τα ποτάμια, οι άνθρωποι κτλ. Οπότε αυτό σου δίνει τα τότε να κόψεις κι άλλο χρήμα, να δανειστεί. Όταν φτάσει όμως στο όριό του αυτό, και βέβαια σε όλο αυτό το διάστημα κερδοφόρες, όταν αυτό φτάσει στο όριό του, πάβει να είναι να βγάζει κέρδος. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να σε οδηγήσει, επειδή σε όλο αυτό το παιχνίδι συμμετέχουν εκατομμύρια άνθρωποι, και θα σε εξηγήσω ότι είμαστε ανάμεσα σε αυτούς. Διότι βεβαίως θα πείτε, αλλά θέλω να μιλήσετε και να απαντήσετε ειλικρινά στο βάθος της καρδιάς σας. Τι έχει μεγαλύτερη αξία, ο άνθρωπος ή το κέρδος στη ζωή σας? Εάν προσέξετε με εντυμότητα, και ίσως όχι όλοι, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι διαφορετικοί, με εντυμότητα της πράξης, θα δείτε ότι πίσω από κάθε πράξη δεν είναι ο άνθρωπος, είναι το κέρδος. Και αυτή την ηθική ή αυτό το, την αήθεια ή ανηθικότητα, γιατί πιστεύω η λέξη ήθος σημαίνει κάτι συγκεκριμένο και δεν υπάρχει ήθος ηθικό και ανήθικο, γιατί τελικά η ανηθικότητα γίνεται ηθική υπόσταση με αυτόν τον τρόπο, θα διαπιστώσετε ότι πάντα ο συλλογισμός του ανθρώπου, έτσι που μας έχουν διαπαιδαγωγήσει και μορφώσει, γιατί δεν είναι μια συνθήκη που την αποκτήσαμε μονάχοι μας, αλλά ο άνθρωπος είναι μια ελαττωματική φύση, είναι το κέρδος. Στην πραγματικότητα λοιπόν ο Τζέφρι Έπστεϊν, με αφορμή την Ελλάδα, εξηγούσε πως λειτουργεί η τραπεζική απάτη τον Ιούλιο του 2015. Ακριβώς τις μέρες, τις στιγμές που η Ελλάδα πάει να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Και ας δούμε τι λένε τα νούμερα. Πρώτο μνημόνιο 2010-2013. 30 δισεκατομμύρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 80 δισεκατομμύρια από τα διμερή δάνεια από κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ είναι και η αθλειότητα της ίδιας της ύπαρξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί συμμετείχε σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, θα μου πείτε, συμμετείχαν οι ηγέτες της. Φύγαν ο Ντάσε Μπλάουν και οι υπόλοιποι και ο Γιούνκερ, και αυτοί έχουν πάει. Τώρα μπορεί να βρίσκονται και στην εξόδιο τους ακολουθία. Όμως οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξαν όλο αυτό. Για να καταλάβουν και ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που πολλοί απευθύνονται σε αυτήν ως να είναι η νέα τους εκκλησία. Οι οπροστάτες. Το δεύτερο μνημόνιο είναι 2012-2014, που είναι 19,5 δισεκατομμύρια από το ΔΝΤ και 144 δισεκατομμύρια από τον EFSF. Σύνολο όλα αυτά είναι 230 δισεκατομμύρια. Μόνο από αυτά το 27 δισεκατομμύρια πήγανε στο ελληνικό δημόσιο. Μόνο το 11%. Πού πήγαν λοιπόν τα υπόλοιπα? Σε αυτό το πράγμα. Στις ανακεφαλαιώσεις των τραπεζών. Και βεβαίως, το σοκαριστικό στην ιστορία είναι ότι το 2013 η Ελλάδα είχε πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν χρειαζόταν δάνεια. Τις τα επέβαλαν. Γιατί? Όπως παραδέχθηκε ο πρώην επικεφαλής της Bundesbank, ο κύριος Καρλ Ότο Ποχ, είπε: όλη η ιστορία αφορούσε την προστασία των γερμανικών τραπεζών αλλά και των γαλλικών από διαγραφές χρέους. Σύμφωνα με τη μελέτη της ATAC Austria, το 77% των 207 δισεκατομμυρίων του ελληνικού bailout πήγε στο χρηματοπιστωτικό τομέα, όχι στο λαό. Σύμφωνα με την Jubilee Debt Campaign, πάνω από το 80% των bailout funds χρησιμοποιήθηκαν για να διασωθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ξένος και ελληνικός. Οι τράπεζες είχαν δανείσει, αυτές οι γαλλικές τράπεζες, 477 δισεκατομμύρια σε αυτές τις χώρες που ονομάστηκαν PIGS, δηλαδή Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Η Deutsche Bank και η Commerzbank Bank είχαν δανείσει 201 δισεκατομμύρια. Αν η Ελλάδα χρεοκοπούσε, οι ελληνικές τράπεζες θα έχαναν το 19% των περιουσιακών τους στοιχείων. 3,33% πάνω από το όριο της αφαιρεγγιότητας. Και πάμε λιγάκι σε αυτό που λέγαμε πριν για τον κύριο Ματζαβινάτο. Qualcomm Group, η ελληνική fintech που ειδικεύεται στη διαχείριση χρέους και κόκκινου δανείων. Ιδρυτής και executive. Πρόεδρος Ορέστη Τσακαλώτος. Ξάδερφος του Ευκλήδη Τσακαλώτο. Με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο που αντικατέστησε το Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργός Οικονομικών στις 6 Ιουλίου του 2015. Την ίδια ημέρα που ενημέρωνε η Rothschild ότι θα συμβεί αυτό. Η Qualcomm έχει συμβόλαια με τράπεζες για διαχείριση κόκκινων δανείων. Έχει συνεργασία με την PricewaterhouseCoopers, με τη Hoist Credit. Διαχειρίζεται δισεκατομμύρια προβληματικά asset. Και το 2019 ο Γιώργος Ματζαβινάτος, ο οποίος πέθανε το 2023, ήταν αυτός που αντάλλασε τα emails με τον Epstein για τις ελληνικές τράπεζες, εντάχθηκε στην Qualcomm. Ο άνθρωπος του Κατάρ, ο σύμβουλος του Epstein, στην εταιρεία του ξαδέρφου του πρώην Υπουργού Οικονομικών, που αν θυμάστε καλά, όταν δήλωνε μαζί με τον κύριο Σταθάκη, όταν δήλωνε τι μετοχές έχουν, πρώτη τάξη ήταν οι μετοχές της BlackRock. Και τώρα έρχεται ο πρίγκιπας Ανδρέας στην ιστορία αυτή με την Ελλάδα. Αυτός ο οποίος έχασε όλα τα βασιλικά του δικαιώματα πριν από 2-3 μήνες, 4 δεν θυμάμαι, λόγω της ανάμειξής του με το σκάνδαλο Epstein. Αλλά πρέπει να ξέρετε κάτι. Πίσω από όλα αυτά τα σεξουαλικά που τίθεται σκάνδαλα, γιατί εκεί μας θέλουν, γιατί ξέρουν ότι ο κόσμος θέλει να διαβάσει για σεξ, για βία, για παρανομία, για ανομαλία κτλ. Ξέρω ότι η πραγματική πόλη πήγε σοβαρή εικόνα, που είναι οικονομικές διασύνδεσεις. Λοιπόν, δευτερότοκος της Βασίλισσας Ελισάβετ, δούκας της Υόρκης, σε ενός φίλος του Τζέφρι Epstein. Ο Άντρου λοιπόν δημιούργησε την Pitch and Place, ένα πρόγραμμα στο οποίο οι επιχειρηματίες παρουσίαζαν τις ιδέες τους σε επενδυτές όπως στο St. James Palace και στο Buckingham Palace. Και ανάμεσα στους διευθυντές, ο top είναι του Pitch and Place Global, είναι κάποιος David Stern, γερμανός επενδυτής. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2019, λίγες εβδομάδες μετά τη διαβόητη συνέντευξη του Άντριου στο BBC και μέσα από το σκάνδαλο που προκύπτει, ο Stern παραιτείται. Και είναι ο τρίτος διευθυντής που παραιτήθηκε μετά το σκάνδαλο με το σκάνδαλο Epstein. Εκεί υπάρχουν υπόζες του Prince Andrew από αυτά τα αρχεία που έδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, υπάρχουν υπόζες του Epstein, διάφορες διφορούμενες. Υπάρχει και το email που στέλνει ο Epstein το 2011, που τον αναφέρει Δούκα. Είσαι καλά, αυτές οι ιστορίες είναι πλήρη φαντασία. Δεν γνωρίζω, δεν έχω συναντήσει ποτέ τον Al Gore. Ο Clinton δεν ήταν ποτέ στο νησί. Ο τηλεφωνικός κατάλογος δεν είναι δικός μου. Τον έκλεψε ο οικονόμης μου που είναι τώρα φυλακή γι' αυτό. Είπαμε ότι ο πρίγκιπας Άντριου στερήθηκε όλων των τίτλων του από τον βασιλιά Κάρολο. Ο Στέρν είναι εκείνος. Γιατί το αναφέρουμε. Είπαμε για την παγκαία που έφτιαξε ο Ματζαβινάτος, ο οποίος έφτιαξε μετά την Invel, η οποία αγόρασε το 66% για 635 εκατομμύρια. Αγόρασαν με 635 εκατομμύρια μία περιουσία αξίας 5 δισεκατομμύρια το 66%. Λοιπόν, αυτά γίνονται από την εταιρεία του κυρίου Ματζαβινάτου. Η Deutsche Bank εδώ και ο κύριος Stern, ο οποίος είναι ο μάνατζερ της Deutsche Bank στο Λονδίνο, ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα χρήματα του πρίγκιπα Άντριου, διαχειρίζεται ως μάνατζερ, βρίσκεται ως μάνατζερ της Deutsche Bank Λονδίνου, και ο Νεύ Γκούπτα, ο διευθυντής της Deutsche Bank εκεί, που επέβλεψε και την είσοδο του, που επέβλεψε, δηλαδή, ο Thomas Bowers, ο εκτελεστικός διευθυντής της Deutsche Bank, που επέβλεπε τους λογαριασμούς του Epstein. Τι είναι λοιπόν ο Γκούπτα προτείνει στον Epstein και μάλλον αγοράζει τα ασφάλιστρα της Alpha Bank και μάλιστα του δίνει warrants λέγονται αυτά, τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα να αγοράσεις αν θέλεις αργότερα μετοχές. Όχι, δεν αγοράζει μετοχές της Alpha Bank, αγοράζει ασφάλιστρα της Alpha Bank, τα οποία του δίνουν επί 7% κέρδος. Επί 7%. 7 φορές κέρδος. Ο Στέρν λοιπόν του στέλνει ένα email του Epstein με την παρουσίαση της Pangea και του ζητά να υπογράψει το NDA έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Όσα ακριβώς αγοράσει και το υπόλοιπο 30% αυτής της μεγαλύτερης από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, πρώην κομμάτι της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Ποιους τραπεζίτες από όλους πρέπει να κυνηγήσουμε? Και βεβαίως θα πρέπει να μας απαντήσει και ο κ. Στουρνάρας για όλα αυτά. Έβαλε λοιπόν 300 εκατομμύρια ο Epstein για να αγοραστεί το 30% των ιδιοκτησιών της Pangea. Είναι χιλιάδες τα ακίνητα, ελληνικά ακίνητα τα οποία έχει. Και υπάρχει αυτό το email όπου του έρχεται το business plan, του ζητάνε το υπογράψει το NDA, δηλαδή την συμφωνία, μυστική συμφωνία, τη μυστικότητα, non-disclosure agreement λέγεται, από εκεί βγαίνει το NDA, και να βάλει 300 εκατομμύρια, ακριβώς το ποσό. Εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι το Μάιο του 23 η Deutsche Bank πλήρωσε 75 εκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμό, η JP Morgan πλήρωσε 365 εκατομμύρια δολάρια. Και ακριβώς είναι ο λόγος για τις ασταλίες, αυτά είναι με διακανονισμούς, δεν πήγαν δηλαδή σε δίκη, για τις ασταλίες που συνέβησαν σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της ελληνικής χρεοκοπίας σε σχέση με τους λογαριασμούς και τα χρήματα που διακινήθηκαν μόνο για τον Epstein. Κανείς βέβαια δεν πήγε φυλακή. Τώρα, ποιοι είναι οι μέτοχοι της Deutsche Bank? Ο Σεϊχ Χαμάντ Μπιν Τζασίμ Μπιν Τζάμπερ Αλθέιτ κατέχει το 3% μέσω της Paramount Service Holdings. Και ο πρώην εμμύρης ο Χαμάντ και η Χαλίφα Αλ-Θανή το άλλο 3,5%. Δηλαδή το 6% της Deutsche Bank ανήκει στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ, την ίδια οικογένεια που αγοράζει Ελλάδα. Γιατί ο μύρης του Κατάρ, ο κύριος Αλθανή, αγόρασε 6 νησιά, νησιά της Εχινάδας στο Ιόνιο για 8,5 εκατομμύριο, έχει χτίσει και σχεδιάζει μάλλον να χτίσει παλάτια για τις 3 γυναίκες και τα 24 παιδιά του, δήλωσε ενδιαφέρον για, 20 νησιά της ομάδας. Δηλαδή, παράλληλα που ανακοίνωσε σε αυτό όλο το και επενδύσει ενός δισεκατομμυρίου για μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Την περίοδο εκείνη που ήταν ο Γιωργάκης εδώ. Παπανδρέου. Η Εθνική Τράπεζα αναγκάστηκε να πουλήσει την MBG Pangea και αγοραστής της, όπως είπα, ήταν Invel Real Estate. Ιδρυτής της Invel Real Estate είναι ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, ο πρώην management της Deutsche Bank. Έλα ρε. Χρηματοδότης για αυτή την ιστορία ο Benny Steinmetz, ο Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος καταδικασμένος το 2020 για οργανωμένο έγκλημα και δωροδοκία μέσω της PSG Real Estate με κεφάλαιο 400 εκατομμύρια. Κάπου τελευταία νομίζω ότι διάβασα το όνομά του.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικής

0: και αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, θα συνεχίσουμε. Τιμή αγοράς λοιπόν της παγιά ήταν τα 653 εκατομμύρια, το 66%. Αλλά η Ινβελ δεν πλήρωσε 653 εκατομμύρια. Τα 450 εκατομμύρια ήταν δάνειο από την Εθνική Τράπεζα. Έτσι εγώ γίνομαι και πλούσιος. Και εσείς, με επιτόκιο 2,5%. Η Ινβελ στην πραγματικότητα πλήρωσε μόνο 203 εκατομμύρια μετρητά για ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας πάνω από 1 δισεκατομμύριο, έως 5 δισεκατομμύρια, όπως τα εκτιμούν. Από την κρίση βγαίνουν τα κέρδη. Το υπόλοιπο λοιπόν το αγόρασε το 2019, περίπου 2 μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Τον αυτοκτόνησε. Το περίεργο είναι τη βραδιά που έγινε αυτό με τον Τζόφρι Έπστάιν. Οι κάμερες σε μια αμερικάνικη μοντέρνα φυλακή υψηλής ασφάλειας στη Νέα Υόρκη δεν λειτουργούσαν. Ο δε άνθρωπος τον βάλαν συγκάτοικο, έναν δολοφόνο. Για να μείνει στο ίδιο κελί με τον κύριο Έπστάιν, πρέπει να σας πω ότι πέθανε 3 μήνες μετά. Η Ινβελ λοιπόν αγόρασε με αυτά τα 390 εκατομμύρια ευρώ την Παγκαία, που σήμερα λέγεται Προντέα. Η σύζυγός του, η Μαριάννα, κυρίου Παπαχριστοφόρου, έχει ένα ακίνητο 5 εκατομμυρίων λιρών στο Chelsea του Λονδίνου. Να δούμε και λίγο τους Rothschild. Το 2015, ένα συμβόλαιο της Southern Trust Company, εταιρεία του Epstein, υπέγραψε μια συμφωνία 18,5 εκατομμύρια λιρών, γύρω στα 25 εκατομμύρια δολάρια, με την Edmond The Rothschild Group, το 2015. Και στα email, αυτά που βγήκαν στον αέρα και ήρθαν στη δημοσιότητα από τον Αμερικάνικο Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπάρχει αλληλογραφία που αναφέρεται στη χρηματοδότηση του καταφύγιου του Χίτλερ από τις οικογένειες Rothschild και Epstein. Ας τα βάλουμε λιγάκι τώρα σε μια μεγάλη έτσι όλα μαζί εικόνα. Τα στοιχεία της Ελστάτ διωγγώθηκαν τεχνητά μετά από μια ερώτηση που έκανε ο κύριος Παπαδημούλης το 2008, προσθέτοντας 17-10 στα έλλειμμα. Ο Παπαδημούλης έχει 66 ακίνητα, 100 ακίνητα. Καλό, ε. Ωραίος αριστερός. Είναι αυτή η αριστερή μας δεξιά στις τσέπες. Για να δικαιολογήσουν τα μνημόνια με τη συνεργεία των πολιτικών, των υπουργών οικονομικών, του γενικού γελιστηρίου του κράτους και μάλιστα ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο οποίος δεν δικάστηκε για αυτά, δικάστηκε για τη λίστα Λαγκάρντ, κάπου ζει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν ξέρω, είπε θα κάνετε ό,τι θα πει η Eurostat. Το 2013 η Ελλάδα είχε πρωτογενές πλεόνασμα και δεν χρειαζόταν δάνεια, τις τα επέβαλαν. 230 δισεκατομμύρια ευρώ που καταλήξαν κατά 90% σε γαλλικές και ρημανικές τράπεζες. Η Deutsche Bank κρατούσε τα χρήματα του Epstein, στα οποία ανήκει το 6% της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, της οποίας ο τότε διευθυντής, ο γενικός διευθυντής των Κατάρ Doha Properties, ο κ. Μαντζαβινάτος, ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε στον Epstein να μπει στο παιχνίδι και γνώση.

γνώριζε 2,5 μήνες μπροστά, σε αντίθεση με τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι την εποχή εκείνη. Τι ακριβώς θα γίνει? Η Αριάννα Ντεντρότσαϊλντ, διαχειριζόταν χρήματα και υπέγραψε και τη συμφωνία με τον κύριο Επστάιν, ενημέρωσε για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα λίγες ώρες μετά το δημοψήφισμα όσον αφορά για την αναγκαστική παρέτηση, η αποβόλη του κύριου Βαρουφάκη για να πάει ο κύριος Τσακαλώτος, που ο ξαδερφός του είχε την Qualcomm. Τα κίνητα της εταιρικής τράπεζας πουλήθηκαν σε εταιρεία που φτιάχτηκε από στελέχη της Deutsche Bank, με χρηματοδότηση από ένα καταδικασμένο εγκληματία, για 203 εκατομμύρια μετρητά, και 450, ποιος ήταν ο καταδικασμένος εγκληματίας, ήταν ο Epstein. Και με 450 εκατομμύρια δάνεια από την ίδια την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Αποτέλεσμα, ο Πρισάντιου έχασε στον όσφυλο του, ο Epstein έχασε τους τίτλους του. Δύο άνθρωποι που ήξεραν, ο Epstein και ο Bowers, βρέθηκαν νεκροί με διαφορά 2 μηνών. Ο κ. Μαντζαβινάτος πέθανε το Μάιο του 2023. Και αυτό δεν ήταν κρίση κρέους, όπως καταλάβατε. Ήταν μια σχεδιασμένη λαϊλασία. Μια λαϊλασία που επευλήθηκε σε συνέργεια, συνεργασία, το συλλογισμό των Ελλήνων πολιτικών, του ελληνικού πολιτικού προσωπικού, και δεν με ενδιαφέρει αν διάβασαν ή δεν διάβασαν τα μνημόνια. Με ενδιαφέρει ότι μαζί με τους υπουργούς οικονομικών έβαλαν τις υπογραφές τους σε αυτό που μας έχει οδηγήσει σήμερα στο 2015. Από το 2015 στο 2025. Τραπεζιτών, στατιστικολόγων, διεθνών οργανισμών πάνω σε εμάς, στο λαό μας, που γίναμε πειραματόζωα για αυτό που έρχεται σήμερα να επιβάλλουν οι ίδιες ηγεσίες, η ίδια πολιτική ελίτ και στους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Τα email υπάρχουν, τα συμβόλαια υπάρχουν, οι φωτογραφίες υπάρχουν, τα ονόματα υπάρχουν και βρίσκονται στο justice.gov/Epstein. Υπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, επικεφαλής της Bundestag, πρώην δούκες της Υόρκης, Γερμανοί επενδυτές, Deutsche Bank και στελέχη της, Ισραηλοί δισεκατομμυριούχοι καταδικασμένοι και χρηματοδότες για την εξαγορά της μεγαλύτερης εταιρείας στην Ευρώπη, ιδιοκτησίας ακινήτων, που ήταν η Εθνική Τράπεζα. Γιατί και η Εθνική Τράπεζα αυτό έκανε, όπως και όλες οι τράπεζες αυτό κάνουν. Δεν σε δανείζουν για να προκόψεις. Σε δανείζουν για να σε συνθλίψουν. Για να είσαι σε μια συνεχή διαδικασία δανεισμού και αποπληρωμής. Και την κατάλληλη στιγμή, γιατί οι τράπεζες δεν έχετε αναρωτηθεί όλα τα υπέροχα, φοβερά κτίρια, τις κολόνες, είναι ιδιοκτησίες τραπεζών. Δεν αναφέρομαι στο όλο το υπόλοιπο. Δεν σας έκανε, δεν είναι περίεργο? Εννοείται. Είναι από τους αποτυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες ή από ανθρώπους που θέλαν όντως να δημιουργήσουν και η τράπεζα τους οδήγησε στην απελπισία, στην κατάρρευση, αν υπήρξαν τέτοιοι Έλληνες επιχειρηματίες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Πάω λοιπόν σε κάτι για να τελειώσουμε και την εκπομπή τη σημερινή. Γιατί εδώ μπαίνουν και τα επίθετα της κυρίας Όλγα Γερολάνου Βότη, ξαδέρφης του κυρίου Παύλου Γερολάνου,

Όταν ο Bill Gates δεν ρωτούσε τον Epstein για τα αφροδίσια νοσήματα που φέρεται ότι απέκτησε από τις Ρωσίδες, οργάνωνε μαζί τους συναντήσεις κορυφαίων οικονομολόγων και θεσμικών παραγόντων αυτή την περίοδο. Σύμφωνα λοιπόν με τα email που δόθηκαν στη δημοσιότητα, θέλησαν να διοργανώσουν ο Bill Gates και ο Epstein το 2012 ένα τέτοιο To Know Us Better για την πορεία της Ευρωζώνης, για το πώς μπορούν να κερδοσκοπήσουν πάνω στον ελληνικό λαό. Το πρώτο όνομα που έπεσε στο τραπέζι ήταν αυτό του κυρίου Λουκά Παπαδήμου. Επίσης, ο κύριος Epstein συμμετείχε σε αγοροπολισίες με Έλληνες, ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων. Ο νεκρός λοιπόν χρηματιστής σε αρκετές περιπτώσεις αναζητά το επίσημο ιστορικό κάποιων αρχαιοτήτων για να πουληθούν σε δημοπρασίες μεγάλων οίκων. Συγκεκριμένα, σε ανταλλαγή με τον λογιστή του Ρίτσαρντ Καν, αναζητούν και συζητούν για δύο αγάλματα αξίες 800.000 και έναν Ηρακλή. Και ζητούν πληροφορίες και από τους πρώην εκτιμητές του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, τον αντιπρόεδρο του οίκου Christie's, τον κ. Μπέρχαμ. Ο τελευταίος, μάλιστα, σε ένα email κάνει αναφορά σε μάρμαρα. Το 2012 η Peggy Seagal, η οποία κατηγορούσε ότι μεσολαβούσε στα αμερικάνικα μέσα μαζική ενημέρωση ως εξεραίστρια της εικόνας του Epstein, αλλά και για να ρίξει λάσπη στη Virginia Giuffre, που ήταν η πρώτη που έδωσε στη δημοσιότητα τα όσα συνέβησαν όταν ήταν αυτή 14 χρονών και τα όσα συνέβησαν με τον πρίγκιπα Άντριου, με τον κύριο Bill Clinton κτλ. Δυστυχώς υποτίθεται αυτοκτόνησε τον Αύγουστο, άφησε ένα φωνητικό μήνυμα στο οποίο έλεγε ότι αν πούν ότι αυτοκτόνησαν, να ξέρετε ότι είναι ψέματα. Αυτή λοιπόν η κυρία Peggy Seagal ζήτησε από τον Epstein να χρηματοδοτήσει τις μετακινήσεις της μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και έχει μεσολαβήσει σε επίκεντρο των αποκαλύψεων, σύμφωνα με παλαιότερο αρχείο, όταν ο Epstein της είχε ζητήσει να μεσολαβήσει στην Ariana Huffington της Huffington Post, την Ελληνίδα, για να στρέψει την προσοχή των ΜΜΕ προς τον ίδιο, από τον ίδιο προς την κυρία Τζουφέ, την Αυστραλέζα. Η Seagal λοιπόν πραγματοποιεί ένα ταξίδι στην Ελλάδα, προσεγγλημένη, όπως λέει, προσωπικών φίλων, ανάμεσά τους τα ιδρυτικά μέλη της οργάνωσης ΕΛΙΖΑ για κακοποιημένα παιδιά. Στο πρώτο τμήμα του ταξιδιού, η Seagal, προσεγγλημένη της Καλλιόπης Καρέλα, η οποία φαίνεται να γνωρίζεται από παλιά με την Ghislaine Maxwell, και υπάρχουν φωτογραφίες γι' αυτά, την κόρη του πράκτορα της Mossad, Robert Maxwell, η οποία αυτή προμήθευε όχι μόνο να καλύψει τις σεξουαλικές ιδιαιτερότητες και τον τρόπο που ήθελε και τις ηλικίες που ήθελε ο Epstein, αλλά όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες συνεταίρους του. Γιατί όσοι αναφέρονται σε αυτά τα email, αυτή η τεράστια πλέμπα της παγκόσμιας ελίτ είναι συνέτεροι και συνεργάτες του Epstein. Κοινώς, η κυρία Seagal, προσεγγισμένη της Καλλιόπης Καρέλα, που γνώρισε από παλιά την Ghislaine Maxwell, την προαγωγό του παιδόφιλου και όχι μόνο, Epstein, κάνουν μια συνάντηση, ενώ είναι με τα ιδρυτικά μέλη της ΕΛΙΖΑ για κακοποιημένα παιδιά. Και στο δεύτερο μέρος του ταξιδιού ταξιδεύει με το πλοίο της γραμμής στην Πάτμο, προσεγγισμένη του Γιώργου Βότη και της Όλγας Γιαρουλάνου Βότη. Κατά παραμονή θα συναντήσει και έναν Έλληνα ξένο διπλωμάτη, τον οποίο θα έχουν γεύμα στο σκάφος του Βότη. Από τη συγκεκριμένη ανταλλαγή μηνυμάτων δεν προκύπτει βέβαια κάποια παράνομη έστω ανήθικη πράξη, κανονώς εμπλεκομένο. Απλώς επιβεβαιώνονται οι πολλές σχέσεις και πολύ στενές σχέσεις της Seagal, της κυρίας Καρέλα, με τον Epstein και την Ghislaine Maxwell, όπως και μετακινήσεις χιλιάδων δολαρίων. Στα αρχεία περιλαμβάνουν επίσης αρκετές πληροφορίες για προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις του κ. Epstein με τις ελληνικές οικογένειες, τις εταιρείες που του παρήχαν ιδιωτικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, τις μετακινήσεις του ίδιου και των καλεσμένων. Τα οποία, να ξέρετε, ότι ο Τσίγκος θα τα βγάλει στον αέρα όλα. Δυστυχώς,
Αυτά όλα αναφέρονται στα επίσημα αρχεία του Αμερικάνικου Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας και καταδεικνύει ότι πολύ πιθανό από σύμπτωση και μόνο κάποιες εταιρείες κακοποιημένα παιδιά, όπως την IT, η εταιρεία του δεξιού χεριού της κυρίας Κλίντον, να αφορούσε εμπόριο παιδιών, κάπου αντίστοιχα να βρίσκονται και ελληνικές εταιρείες. Δεν θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε? Αυτά είχα να πω μόνο για σήμερα. Και Θεού θέλοντος, έχουμε κι άλλα να πούμε. Πώς θα είναι τόσο πολύ βαρύ όλο αυτό που το διαβάζεις, όταν το μελετάς, το ψάχνεις και το βρίσκεις? Είναι τόσο δηλητηριώδες που πολλές φορές νιώθω να εισέρχεται στον οργανισμό μου μέσα. Θα επαναλάβω ότι εκείνα τα πολιτικά κόμματα που έχουν εντυμότητα και που πράγματι ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, και εφόσον ξεκινούν οι διαδικασίες για την αλλαγή του συντάγματος, θα πρέπει να προτάξουν και να ζητήσουν από τον ελληνικό λαό 4 πράγματα. Πρώτον, την καταγγελία ως επαχθές χρέος, και δεν έχει σημασία αν ήταν κύριε Κωνσταντοπούλου που το προσπάθησε και δεν το κατάφερε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ενδιαφέρει εμάς. Το χρεοστάσιο λοιπόν. Πρώτο, τερματισμός του χρεοστασίου. Ίσως οι γεωπολιτικές ρευστότητες να μας βοηθήσουν σε αυτό το πράγμα. Τέρμα. Δεν τους χρωστάμε. Μας ξυλώσαν, μας ξεβρακώσαν, μας βάλανε στα 4 μαζί με την πολιτική ηγεσία. Πού το ωραίο της δρόμο ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης. Άρα το πρώτο που θα πρέπει να μπει στην αναθεώρηση συντάγματος είναι αυτό. Να πάψει το ακαταδίωκτο. Όσοι υπηρετήσανε και όσοι εμπλέκονται, τραπεζίτες, πολιτικοί, σύμβουλοι, διοικητές σε αυτή την ιστορία, τραπεζίτες, πολιτικοί, σύμβουλοι, διοικητές, όποιοι είναι, όπου και αν βρίσκονται και είναι ελληνικής καταγωγής, να πάνε φυλακή. Γιατί εδώ υπάρχουν κοιτάπια ρε παιδιά. Δεύτερον, επανασύσταση της ελληνικής δημοκρατίας με θεσμούς ελέγχου που θα βρίσκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, με διαφάνεια σε όλα που συζητιούνται στα υπουργεία και στις αποφάσεις που παίρνονται, ποιους τους επισκέπτεται, πότε τους επισκέπτεται, όπως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αδερφιά. Δεν ζητάμε κάτι από τη Μόσχα, ζητάμε κάτι από την πατρίδα της δημοκρατίας. Ένα email, ένα κινητό τηλέφωνο. Και αυτό θα το χρησιμοποιούν μονάχα για την περίοδο που υπηρετούν σε δημόσια θέση. Και στους σερβερ, για να μας λένε τα SVC, η Vodafone, η δεν ξέρω ποιος τα λοιπά, όπως μας λέει η κυρία Φόντερ Λάιερ, διαθέσιμα όλα. Διπλά και τριπλά αντίτυπα. Όλα τα υπουργικά συμβούλια. Τι συζητάνε, τι λένε. Μόνο εκείνα που θα μπορεί να αφορούσαν την άμυνα. Αν και να ξέρετε, οι Τούρκοι έχουν καλύτερη πληροφορία από τον ελληνικό λαό σε σχέση με αυτά. Μα και αυτά θέλουν να καλύψουν, όπως βλέπετε. Όπως βλέπετε, δηλαδή, πάμε σε μια συμφωνία με την Τουρκία που έχει ήδη προαποφασιστεί. Και μας παίζουν λοιπόν εδώ τον παπά. Εδώ είναι βαρύ το κόστος. Μπορεί να μας οδηγήσουν και σε μια σύγκρουση με την Τουρκία, με την απειλή της σύγκρουσης. Το κάνανε και στο παρελθόν. Και να σου πω τώρα, Έλληνα, τι θες, παιδί μου, να είσαι συνταξιούχος στην πλειοψηφία σου. Άσε ρε, κοίτα να ζεις τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου έτσι, σαν σκλάβος, σερνάμενος, με δεμένο εδώ, με τη θελιά, σαν το σκυλί. Να περάσεις τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου έτσι. Φάνηκε αυτό. Το email, στο οποίο φαίνεται ότι οι τραπεζίτες μπασμένοι στο κόλπο γνωρίζαν από τα πριν όλο το σχέδιο.
και τι θα κάνει ο Τσίπρας και τι θα πούνε και τι το ένα και τι το άλλο και ποιοι θα διαχειριστούν και νέες κυβερνήσεις κτλ. Άρα το δεύτερο, τρίτο είναι αυτό. Και τέταρτο, ένας ανεξάρτητος θεσμός δικαιοσύνης. Και επειδή δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η δικαιοσύνη, ας αναπτυχθεί μια καινούργια δικαιοσύνη σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τοπικούς δικαστές που να αρχίζουν να οικοδομούν ένα άλλο. Τοπικούς δικαστές, εννοώ ανθρώπους που έχουν τα εχέγγυα, που εκλέγονται από τους δήμοτες των περιοχών και αναλαμβάνουν και τις υποθέσεις αυτές. Ας οικοδομήσουμε ένα παράλληλο σύστημα δικαιοσύνης. Και θα πρέπει να οικοδομήσουμε και ένα παράλληλο σύστημα οικονομίας. Γιατί θα έχουμε πολλούς πολέμους διαφόρων ειδών. Αυτά λοιπόν από μένα. Ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ συνδεμένοι στο YouTube, συνδεμένοι στο Viber, τον Δημοσθένη, τον φίλο μου τον Καμπέλ, Πασκάλ Καμπέλ, και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες που γράψατε. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτές είναι οι συνθήκες με τις οποίες φτάσαμε εδώ. Και φυσικά από αυτές θέλει να διαφύγει και το πολιτικό σύστημα και το οικονομικό σύστημα. Να μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι το μόνιμο μέλημά τους. Και θέλω να σας πω και το εξής. Γιατί δεν πήγανε οι δοσύλλογοι φυλακοί όταν 360.000 Έλληνες πουλήσαν τις ιδιοκτησίες τους για ένα τενεκέ λάδι στην κατοχή? Γιατί ρίξανε τη χώρα στον εμφύλιο και την ίδια ώρα η Βουλή τους αθώωνε και δεν κάθισε κανένας να δικαστεί γι' αυτό και περιουσίες χαθήκανε. Το έγκλημα έμεινε, η αδικία νομιμοποιήθηκε και κυβέρνησαν την χώρα μας οι δοσύλλογοι και οι συνεργάτες των Γερμανών. Αυτό έγινε. Να μην επιτρέψουμε λοιπόν να ξαναγίνει με το έγκλημα που ξεκίνησε το 2010 και έχουν περάσει 15 χρόνια και κανένας δεν πήγε φυλακή, κανένας δεν τιμωρήθηκε. Και αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο για έναν λαό που βρέθηκε κυριολεκτικά σαν τη ρέγγα, στεγνωμένος στα σκοινιά. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τον Άτλαντα εδώ, για τις μουσικές του παρεμβάσεις. Θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 100. Το παροτρύνω. Το εσείς μπορείτε, αν θέλετε, αν μη θέλετε. Okay. Παροτρύνω όμως να μείνετε στη συχνότητα, συντονισμένη με τη συχνότητα του Focus 103,6, όπου ακολουθεί η εκπομπή Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σολεμέζογλου, τις καταπληκτικές μουσικές που παίζει και τον ωραίο τρόπο που δένει στα κείμενα και τη μουσική και το λόγο. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα, καλή τύχη. Και τίποτα από αυτό που υπόθηκαν ή από αυτά που υπόθηκαν σήμερα να μην τα ξεχάσετε ή να μην το ξεχάσετε.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
24: Ταγμένος.
25: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε. Ένας-ένας στη θέση του σιγά-σιγά. Η πιο δύσκολη Δευτέρα του καλοκαιριού είναι αυτή, έτσι, συμφωνούμε. Ειδικά αν τελειώνει, αν τελείωσε η άδεια το Σαββατοκύριακο και έπρεπε να πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά. Η πιο δύσκολη Δευτέρα. Τι τσάκαρο Δευτέρα, αυτή η Δευτέρα δεν μετριέται με τίποτα. Δεν αντέχεται με τίποτα. Στέφανος Εμμανουήλ ανέλαβε σκυτάλι από τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Αλέξανδρο, για χθες χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά και για τον Αλέξανδρο Τσίγκο, ο οποίος από αύριο επιστρέφει. Πώς τα κατάφερε και έβαλε τρίτη ημέρα επιστροφής και όχι Δευτέρα, είναι απορίας άξιο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μια ξεχωριστή Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Και όπως κάθε τέλος που αξίζει το όνομά του, θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει με τραγούδια. Έχω διαλέξει σήμερα κάποια τραγούδια τα οποία στο πρώτο μέρος έχουν άμεση σχέση με την εποχή ημερολογιακά που μας αφήνει. Σε ό,τι αφορά τα καιρικά δεν μας αφήνει με τίποτα το καλοκαίρι, και καλά κάνει δηλαδή, γιατί εμείς, ξέρετε, καλοκαίρι το πάμε όσο γίνεται περισσότερο. Θα το πάμε φέτος μέχρι και τον Οκτώβρη, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Το απόψινό πρώτο μέρος εκπομπής είναι αφιερωμένο σε αυτό ακριβώς, το τελευταίο ηλιοβασίλεμα του καλοκαιριού, το οποίο το ζήσαμε. Θα ταξιδέψουμε από τις γλυκές ορχιστρικές μελωδίες, με αυτή ξεκινήσαμε, του 59, και θα φτάσουμε μέχρι και Lana Del Rey, από τα γαλλικά Καφέ του Χαμένου Χρόνου μέχρι τα ιταλικά Lontano Lontano. Καλοκαίρι, εποχή υπόσχεσης, εποχή ελευθερίας, εποχή που τα βράδια έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά όπως και να το κάνουμε, επιστροφή στην πραγματικότητα. Λοιπόν, ανοίγουμε τα παράθυρα όσο ακόμα είναι καλός ο καιρός και ετοιμαζόμαστε να αφήσουμε να μπει το φθινόπωρο, έστω όπως είπα ημερολογιακά. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε σε μια ταινία που παίχθηκε το 1959, πρόσφατα δηλαδή, και είναι η ταινία, το θέμα της ταινίας Summer Place. Για δεύτερο τραγούδι έχω κάτι που έχει φτιαχθεί ακριβώς για μία εκπομπή αποχαιρετισμού καλοκαιριού, και αυτό είναι το Sealed with a Kiss. Πάμε να το ακούσουμε.

αντίστοιχοι μιλούν ακριβώς για αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ζήσανε πολύ προς το τέλος του καλοκαιριού ή προς το τέλος των διακοπών. Εμείς το επιλέξαμε για το τέλος του καλοκαιριού. Δύο νέοι, ένα αγόρι, ένα κορίτσι ερωτευμένοι αναγκάζονται να χωρίσουν για το καλοκαίρι και ο αφηγητής υπόσχεται να στέλνει καθημερινά γράμματα σφραγισμένα με ένα φιλί δεσμευμένος ότι θα ξανασμίξουν μετά το τέλος του καλοκαιριού, το Σεπτέμβρη. Συνήθως δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, δεν έρχονται έτσι τα πράγματα. Αυτός που ακούσαμε είναι ο Brian Halland και το τραγούδι για την ιστορία ηχογραφήθηκε το 60 από ένα κουαρτέτο, δεν έκανε καθόλου επιτυχία. Το πήρε όμως ο Brian Halland 2 χρόνια μετά και το ερμήνευσε με τον τρόπο που ακούσαμε, το ξανεχογράφησε δηλαδή, και το αποτέλεσμα ήταν εκρηκτικό. Αλλάζουμε λίγο κλίμα τώρα, γιατί ο σωστός αποχαιρετισμός το καλοκαίρι δεν μπορεί παρά να ρίξει και μια κλεφτή ματιά σε αυτό που έρχεται. Και τι καλύτερο από το Autumn Leaves του Nat King Cole. Η ιστορία αυτού του τραγουδιού είναι από τις συναρπαστικές στη μουσική ιστορία, γιατί ταξιδεύει ανάμεσα σε γλώσσες, υπήρους και τέχνες. Λοιπόν, ξεκίνησε το 45 στη Γαλλία ως μπαλέτο του Ρολάν Πετί με τίτλο «Le Rendezvous», πάνω σε μουσική ενός Ουγγρογάλου συνθέτη του Ζωζέφ Κόσμα. Ένα χρόνο αργότερα, ένας σκηνοθέτης, ο Μαρσέλ Καρνέ, χρησιμοποίησε τη μελωδία σε μία ταινία, «Le Port de la Nuit», «Οι πύλες της νύχτας». Και ο ποιητής Ζακ Πρεβέ τη έγραψε γαλλικούς στίχους με τίτλο «Le Foil il Mort», «Τα νεκρά φύλλα». Το τραγούδι πρωτοερμήνευσε ο θρυλικός Yves Montand. Εμείς το έχουμε από τον Nat King Cole.

Nat King Cole, Autumn Leaves, μια κομψή, ένας κομψός τρόπος να υπενθυμίσει σε κάποιους ότι όλα έχουν ένα τέλος εποχής. Νάνση Σινάτρα και Lee Hazelwood. Ξαναγυρνάμε στο καλοκαίρι, αλλά αυτή τη φορά μέσα από ένα πιο σκοτεινό, μυστηριώδες πρίσμα, με ένα τραγούδι που έχει αφήσει εποχή. Με ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Lee Hazelwood και πρωτοειχογραφήθηκε το 1966 μαζί με την Suzy J. Holcomb. Αλλά η εκδοχή που έμεινε στην ιστορία είναι αυτή που θα ακούσουμε από την Νάνση Σινάτρα και τον Hazelwood. Ο ίδιος ο Frank Sinatra είχε ζητήσει προσωπικά από τον Hazelwood να βοηθήσει στην καριέρα της κόρης του και το αποτέλεσμα ήταν μία από

που δικάζει ακόμα και σήμερα τους θαυμαστές του συγκροτήματος. Άλλοι το αγκάλιασαν, άλλοι νοσταλγούν το παλιό, πιο έτσι άγριο συγκρότημα. Το κομμάτι θεωρείται από πολλούς κριτικούς ένα από τα πιο εκλεκτισμένα στιγμιότυπα της ύστερης καριέρας των Stranglers. Ένα κομμάτι γέφυρα ανάμεσα στην επιθετικότητα της Νιώτης και μια πιο όρημη, στοχαστική, ηχητική ταυτότητα. Όπως το συγκρότημα ορίμασε χωρίς να χάσει την ταυτότητά του, έτσι και εμείς, καθώς αφήνουμε πίσω σήμερα το καλοκαίρι, δεν χάνουμε αυτό που ζήσαμε, απλώς το μεταμορφώνουμε σε κάτι πιο ήρεμο, σε ένα μεσονύχτιο όνειρο που συνεχίζει να μας συνοδεύει. Πάμε.

Midnight Summer Dream. Το καλοκαίρι σαν όνειρο που δεν τελειώνει όταν ξυπνάμε, απλώς αλλάζει μορφή.

Το τραγούδι μιλά για έναν πατέρα που κοιτάζει την έφηβη κόρη του να ξεκινάει το δικό της ταξίδι στη ζωή, σε εισαγωγικά να ψάχνει το δικό της καλοκαίρι. Αλληγορικό. Ενώ ο ίδιος πλέον στο φθινόπωρό του, θέλοντας δηλαδή να σηματοδοτήσει σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται, θυμάται πως ένιωθε ο ίδιος όταν έψαχνε το δικό του καλοκαίρι. Και υπάρχει και ένας τρίτος στίχος αφιερωμένος στην σύζυγό του, θυμίζοντάς της πως ο ένας πλήγωσε τον άλλον στα, αλληγορικό πάλι και αυτό, εισαγωγικά εφηβικά καλοκαίρια τους, καταλήγοντας πως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εξακολουθεί και ο ίδιος να ψάχνει, παρόλο που είναι στο φθινόπωρο της ζωής του, να ψάχνει το καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν το τραγούδι δεν μιλάει μόνο για μία εποχή του χρόνου, μιλάει για έναν κυκλικό, ένα ατέλειωτο ανθρώπινο κυνήγι. Κάθε γενιά ψάχνει το δικό της καλοκαίρι, τη δική της στιγμή αθωότητας και ελευθερίας. Και όσο μεγαλώνουμε, δεν σταματάμε ποτέ πραγματικά να το ψάχνουμε. Απλώς αλλάζει η μορφή του καλοκαιριού. Ίσως το πιο φιλοσοφικό μάθημα του καλοκαιριού να είναι ακριβώς αυτό. Δεν το χάνουμε ποτέ οριστικά, απλώς μαθαίνουμε να το αναζητούμε αλλού ή σε μια άλλη μορφή. Και με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με ένα τραγούδι που έχει σχέση με θάλασσα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Στέφανος Εμμανουήλ είναι στον ήχο, Γιώργος Ηλεμαζογλου στο μικρόφωνο. Και επιστρέψαμε με ένα από τα πιο συγκινητικά, πιο διαχρονικά τραγούδια της βρετανικής pop μουσικής. Και μας θυμίζει το τραγούδι πως κάθε αποχαιρετισμός κρύβει και κάποια στιγμή μια επιστροφή. Μιλάμε για το Sailing του Rod Stewart, ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1970, που μας διδάσκει, κλείνω με κάτι βαθύ, πως η ομορφιά και ο πόνος δεν αποκλείουν η μία ή η άλλη. Όταν ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές οι άνθρωποι έχουν βρει τρόπο να δημιουργήσουν κάτι όμορφο σαν πράξη αντίστασης, τότε αντιλαμβανόμαστε πόσο όμορφα μπορεί να είναι όλα γύρω μας. Και ίσως αυτό είναι το πιο βαθύ μάθημα για ένα τέλος εποχής όπως σήμερα ζούμε. Το βρήκα και το σύνδεσα. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο θλίψη, μπορεί να είναι και χορός.

Είχα σκοπό να ακούσουμε και άλλα τραγούδια, αλλά ο χρόνος έφτασε στο τέλος του. Θα κλείσουμε με Σαλβατόρε Αντάμο και Λαβρέντι Μαχερίτσα στο καφέ του χαμένου χρόνου. Γαλλική σανζόν, γαλλική λέξη που σημαίνει απλά τραγούδια, αλλά έχει καθιερωθεί ως όρος για το γαλλικό είδος ποιητικού τραγουδιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στον Focus FM στις μουσικές ανιχνεύσεις. Το ραντεβού μας πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν». Για τους φίλους του διαδικτύου που κάποια στιγμή έρχεται και φεύγει το streaming, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν οφείλεται σε μας. Οφείλεται σε αυτούς που έχουν τέλος πάντων εκεί τους κεντρικούς σερβερ. Ελπίζουμε να διορθωθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ βεβαίως και τον ηχολήπτη μας, τον Στέφανο Εμμανουήλ. Να περνάτε όμορφα, να βάζετε τη μουσική κάθε στιγμή που μπορείτε στη ζωή σας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε. Η μουσική μας βοηθάει να μην χάσουμε τίποτα, τίποτα, τίποτα από τη ζωή. Ναι, αυτό. Bye.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το άλφα και το ωμέγα.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45 Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και μίση που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon κατάρρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Θα γίνουμε και τροχονόμοι σήμερα. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουν κοπεί τα φωτάκια εδώ, τα λαμπάκια. Ο γολύπτης με κάτι του τροχονόμου από μέσα. Γεια σου Στέφανε, καλά είσαι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλο το λαό, έτσι. Focus FM 103 και 6. Από την ραδιοσυχνότητα των FM εδώ στους 103,6 και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus παντού σε όλο τον κόσμο μας ακούτε λοιπόν. Τελευταία ημέρα του καλοκαιριού σήμερα, 31 ο μηνάς. Τα τυπικά λέμε τώρα έτσι, τα ουσιαστικά ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Δεν είπαμε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι το καλοκαίρι. Έχουμε 31 Αυγούστου σήμερα, τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Να πούμε για χθες χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους, την Αλεξάνδρα και όσους άλλους είχαν την τιμητική τους, την γιορτή. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο εδώ πάλι απίκο. Εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Αν και πνιγόμαστε που λένε από τις θερμοκρασίες τις υψηλές, έτσι. Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχουμε και υγρασίες και καμιά φορά όταν έχει και άπνοια και το ένα και το άλλο. Το καλοκαίρι είναι άλλο πράγμα.

Από πού να τα αρχίσουμε, πού να τα καταλήξουμε. Να πω περαστικά του Ντέλια μας, του Κωνσταντέλια μας. Τον φάγατε, κοπρόσκυλα. Τον φάγατε. Τι να πω, έπεσανε όλα, να πούμε, όλα τα μάτια πάνω του. Στην αρχή τον κράζανε. Εγώ τον θέλω στον ΠΑΟΚ, εγώ τον κάνω αυτό, δεν ξέρω εγώ να πούμε. Άσε και κάποιοι αντίπαλοι. Καλά, αυτό ο τζουκμπόξ είναι, άστα να πάνε, παιδιά. Εκεί που τον έλεγε για χοβά, τον έκραζε, τον έκανε και χίλια δυο άλλα, πήγε στη Γερμανία και τον έγλυφε. Πήγε στη Γερμανία για να τον κλείβει, είδε και το μάνατζερ του εκεί πέρα, καλά τον είπε ο μάνατζερ του. Άντε έβγα τώρα ρε, έβγα ρε και πες τώρα τι να πεις. Τι να πει βρε. Αλλά είναι τυχερός ο τζουκμπόξ, γιατί θα μείνει 7-8 μήνες έξω ο Κωνσταντέλιας και θα αργήσει λίγο να γυρίσει στην εθνική, γιατί λόγω τραυματισμού, σοβαρού τραυματισμού, έτσι. Μετά θα τον κάνω εγώ, ξέρω θα τον κάνω, θα τον πω πέσε και παίρνε θα του λέω. Μπροστά μου, πέσε και παίρνε. Προσκύνα. Πώς λένε οι Τούρκοι, αφαιρείμα αφέντιμ. Διότι θα γυρίσει στην εθνική μετά, προσκύνα. Τον έβαγε ο Κούλης. Αυτός πάλι ρε, πω, πω, πω, πω. Μην πιάσει το σώμα του κάτι. Ο Κούλης ο Μπιμπιλωμάτης. Ο Γκαντέμης. Έχει περάσει και τον πατέρα του ρε παιδί μου. Τι διάλο, τι φλεβά είναι αυτή ρε φίλε.

69 07 483 484 είναι ο αριθμός του Viber για τα μηνύματά σας. Δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έχει δρόμο, ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ήρθε η δεύτερη αγωνιστική, πέρασε και η δεύτερη. Συνοπτικά τα αποτελέσματα. Τον εσφάξανε τον Ηρακλή. Ο Μπέος είναι ένας από τους μεγαλύτερους χειρούργους. Έπρεπε δηλαδή, αν έκανε ξανά δουλειά, νομίζω ο χειρούργος θα πετύγαινε. Αχ, να δεν βγάζει τώρα, τι κορόιδο είναι. 1-1 λοιπόν ο Ηρακλής στο Βόλο. Με offside goal λένε να πούμε. Έτσι λένε τώρα, δεν ξέρω, εγώ το είδα. Τιμωρήθηκε λέει ο βοηθός, αλλά το VAR δεν τιμωρήθηκε. Πώς γίνεται αυτό ρε φίλε. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Γιωργούτσο, θα χαιρετήσεις να ξέρεις. Αν ο πρώην πρωθυπουργός ο Σαμαράς λέει τον Μπρασά να πάρει προπονητή, καταλαβαίνεις ότι μέλλον δεν υπάρχει. Αυτά τα λέμε από την άνοιξη, εμείς δεν τα λέμε τώρα. Τα θυμάστε, ε? Τα ίδια έκανε και ο άλλος, ο Αυγενάκης, με τον Ταβέλη. Πήραν το γιο του Πετράκη και τα κάνανε θάλασσα, μαντάρα. Βάλανε την τώρα να μιλήσει τον Ταβέλη, κουμπάρι είναι, για να πάρει τον παιδί του Πετράκη. Ο Πετράκης είναι, νομίζω, κατεβαίνει εκεί στο Ηράκλειο υποψήφιος, τι παίρνει να πούμε. Είναι ψηφοφόροι με λίγα λόγια, του κόμματος είναι. Δικό τους παιδί είναι, τι να κάνουμε, έπρεπε να δουλέψει κι αυτό. Πούντο η Λάρισα. Τη ζημιά στον ΠΑΟΚ την κάναν όμως. Βέβαια, τη ζημιά την κάναν στον ΠΑΟΚ. Παντελίδης, κομπλεξικός προπονητής. Θα ρίσκε, έπαιζε να πούμε μπαράζ για να ανέβει κατηγορία, για να πέσει, για να βγει Ευρώπη και λοιπά να πούμε. Ή αν θέλετε έπρεπε να πάρει τρίποντο να πούμε για να πάει Ευρώπη ας πούμε και τέτοια. Τέτοιο πάθος που είδα εκεί πέρα, θα μου πείτε καλά έκανε πάθος. Ξύλο στην ομάδα, ε. Και από πάνω οι Λαρισαίοι να πούμε βρίζανε, κάνανε νερά, πετάγανε τους δημοσιογράφους. Τώρα καθίστε εκεί στη Β' Εθνική, μια χαρά είναι. Να ηρεμήσετε και λίγο. Δεν ήσασταν καλά, παιδιά, τι να κάνουμε. Και ο Μπέος το ίδιο ήταν να πούμε. Αλλά δεν φταίει κανείς, φταίει ο Γκαγκάτσης. Ο Γκαγκάτσης που τον έκανε ο Σαββίδης πρόεδρος στην ΕΠΟ και κάνει δημόσιες σχέσεις για την πάρτη του να πούμε. Ποιος ΠΑΟΚ τώρα ρε, με τον ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί. Με τον ΠΑΟΚ ήταν ένα σκαλοπάτι πολύ μεγάλο ΠΑΟΚ για να ανέβει αυτός λίγο παραπάνω. Έδωσε το κύπελο στον Όφη, στον κουμπάρο του τον Τζόρτζογλου. Απευθείας ανάθεση λοιπόν, γιατί γίνανε όργια στον τελικό και πριν τον τελικό και δεν έβγαλε κουβέντα. Πεντακάθαρο γκολ δεν μέτρησε του ΠΑΟΚ. Πέρασαν τις γραμμές, τη γραμμή της εστίας. Κάρτες δεν έδωσε στους παίκτες του Όφη, σε 6 παίκτες του Όφη που στο δεύτερο γκολ βγήκαν έξω από το γήπεδο, ανεβήκανε τα κάγκελα. Διαβάστε τον κανονισμό διαιτησίας. Ανακοίνωση δεν έβγαλε καθόλου τίποτες. Ο Όφη χρωστάει στον Μπούρμπο, το οποίο το παιδί δικαιώθηκε παντού. Θα έπρεπε λοιπόν να του πάρουν το πιστοποιητικό συμμετοχής και στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελο. Μούγκα ο Γκαγκάτσης. Κάνει δημόσιες σχέσεις, θέλει να πάει παραπάνω. Άμα θέλει ας βγει ο Γκαγκάτσης εδώ και να μου πει ότι δεν χρωστάει ο Όφη στον Μπούρμπο και τι λέει ο κανονισμός σε περίπτωση που τελεσιδικήσουν οι αποφάσεις, τα δικαστήρια και δικαιωθεί ο παίκτης. Ας βγει άμα έχει άντερα να μου πει. Και τι σχέση έχει με τον Τζόρτζογλου. Daddy,
Σφάξανε στον ΠΑΟΚ, στο τελικό τον ΠΑΟΚ και δεν έβγαλε άχνα. Ο Ευαγγέλου παίζει πάλι. Κρίμα στον κύριο Σαββίδη, κρίμα. Αυτά που σας λέει ο Τζόρνταν εδώ και μήνες γι' αυτό θα τα ακούσετε του χρόνου εσείς, μη στεναχωριέστε. Θα δικαιωθούμε και εδώ σε λίγο καιρό. Εκεί που ο ΕΦ αγωνίζεσαι ήθελε να τον κάνει μήνυση, στο τέλος συμφώνησε μαζί του και κρατήσανε το Λανουά.

Αγκαλιές και φυλάκια με τον Τζορτζόγλου. Δεξί χέρι του Γκαγκάτη στην ΕΠΟ είναι. Αναπληρωτής πρόεδρος, παρακαλώ. Κουμπάρος του μπαμπά του. Θα μου πεις, από τη μιλιά τι θα πέσει, κανένα ρουδάκινο.

Άρη Σόφι 2-1. Εχθές την Κυριακή το παιχνίδι αυτό. Τα προηγούμενα ήταν σαββατιάτικα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1. Και Φυσιά ΑΕΚ 1-1. Εδώ θα πούμε 2-3 πράγματα για αυτή τη μεγάλη ομάδα την ΑΕΚ, η οποία δεν ξέρουν από πού τους βαραίνει. Μιλάω για τον προπονητή τους, για τους παίκτες, για τον αρχηγό της ομάδος, αν δεν κάνω λάθος ο Μάνταλος ήτανε. Και σήμερα, πριν από λίγο, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2.

Καλησπέρα, Ερδάνη μου. Έκλειψαν το τηλέφωνο, λέει, και προσπαθούσα δύο εβδομάδες να συνδεθώ, λέει, για την ομάδα. Ας κάνουμε υπομονή, θα ενσωματωθούν ο Σέρβος με τον Βραζιλιάνο και θα γίνει καλύτερος, λέει. Εάν έρθουν και δεξί μπακ και χαφ, δεν θα μας βλέπουν. Για τα γενέθλιά μου προχθές, λέει, βάλε το τραγούδι Ξενιτιά. Μιχάλης Δασκαλάκης. Μάλιστα, ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε, πολύ χρόνος και περαστικά, ρε φίλε. Σε κλέψαν το τηλέφωνο. Αυτά πρέπει να τα προσέχεις. Εμένα δεν με κλέψαν ποτέ τίποτα. Αλλά έχω χάσει τηλέφωνο. Έχω χάσει λέγοντας. Χαλάσει, όχι το έχω χάσει. Με έχει πέσει σε κουβά με νερό. Έχασα τις επαφές. Καταλαβαίνω, είναι. Μετά είναι για να τα βρεις όλα αυτά, να πούμε μέσα που έχεις κλπ. Είναι άστα να πάνε, παιδιά. Άστα να πάνε. Δεν είναι δηλαδή μόνο η ζημιά οικονομική, πάει το τηλέφωνο. Είναι όλες οι επαφές, ρε φίλε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Τζόρνταν, με υγεία σε όλη την παρέα, λέει. Μπράβο, λέει, Παοκάρα, περαστικά στο Γιάννη, λέει. Παοκάρα, πρόμορφο, σε όλου του Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη. Σε ποιο Γιάννη περαστικά, ποιο είναι ο Γιάννης? Παιδιά, για τον Βόλο Ηρακλή δεν το είδα να πούμε, αλλά έγινε ένας πανικός να πούμε. Όλοι λένε ότι αδικήθηκε ο Ηρακλής. Επειδή τα άκουσα από πολύ κόσμο, πρέπει να δω τη φάση κλπ. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και βλέπω ένα στιγμιότυπο, πρέπει να μέτρησε άκυρο γκολ του Βόλου. Έτσι, σοβάρισε δηλαδή ο Ηρακλής με μαϊμού γκολ. Πρέπει να ήταν offside, τι ήταν. Λοιπόν, για το Πανετολικό Σκαλάματα είπαμε λίγα πράγματα η Καλαμάτα. Και νομίζω ότι θα πληρώσουν τις λάθος επιλογές που κάνανε σε πολλά πράγματα και ειδικά στο θέμα προπονητή. Εκτός αν προλάβουν γρήγορα γρήγορα και τον αντικαταστήσουν. Ο Άρης πήρε το. Εγώ περίμενα δύσκολο παιχνίδι αυτό. Περίμενα και πιο πολλά γκολ και περίμενα και διπλό τον Όφη, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει ενθουσιασμό σε μια ομάδα και τις πάνε όλα καλά, δεξιά κλπ. Έχει πάρει και το κύπελο, έχει πάρει και το. Πώς το λένε, το Super Cup αυτό εδώ, και στην Ευρώπη πήγε καλά. Μετά, ξέρετε, το ευχαριστούνται αυτοί, δηλαδή το χαίρονται το παιχνίδι, να πούμε. Και όταν ο αντίπαλος είναι με την πλάτη στον τοίχο, είναι για πλάκα τον κάνεις, έτσι. Δηλαδή, για τον Όφη και να χάσει το παιχνίδι όπως το χάσε, δεν θα τον κατηγορείς και κάνεις. Και λέω, παίζουν χωρίς άγχος και λοιπά, να πούμε. Θα το βγάλουν τον γκολ, θα βάλουν σίγουρα, λέω, να πούμε οπωσδήποτε. Και δύο και τρία μπορεί. Και τελικά δεν τα κατάφεραν, έτσι. Ήταν άσχημη η απόδοση. Τέλος πάντων, ο Άρης ήταν καλύτερος με λίγα λόγια και μπορούσε κι άλλο γκολ. Πήρε το παιχνίδι 2-1 και είναι μαγκιά του. Αστέρας Ολυμπιακός, κάπως έτσι το περίμενα εγώ το παιχνίδι, αλλά το περίμενα με 1-2 σκορ, παράδειγμα. Διπλό σίγουρο, στάνταρ, και 1-2, 1-3, ξέρω εγώ στο τέλος αν γινόταν, κάπως έτσι. Ήρθε 0-1. Δύσκολος Ολυμπιακός. Δυσκύλιος στο γκολ. Δεν πατάει καλά αυτός ο κύριος Ελκαπή. Τον είδαμε, να πούμε, έτσι. Δεν ξέρω, φέτος δεν είναι καμία σχέση. Και πέρσι δεν ήταν καλός. Εντάξει, κρατήσαν τον ίδιο προπονητή. Πάνε να κάνουν καινούργια αρχή. Οι δηλώσεις που έκανε ο Μαρινάκης που άλλες. Πέρα τι να πω, για γέλια να πω είναι. Πάνε να πάρουν το γύρο Παλίνγκ, λένε. Εντάξει, πάνω στον ενθουσιασμό η κλήρωση ήταν καλή. Μπορεί να είπε και 5 κουβέντες ενθουσιώδεις. Για να πάρεις το Europa Link πρέπει να χώσεις αρκετά εκατομμύρια, να φέρεις παικταράδες, έτσι. Να έχεις, να πούμε, δηλαδή τώρα στο Europa Link δεν είναι μόνο αυτές οι ομάδες. Άντε εδώ θα περάσεις την επόμενη φάση. Μετά έχει θηρία ομάδες που κάποτε παίξαν Champions League αυτές. Λοιπόν, μετά πας στους 32, πας στους 16, απευθείας αν πας στους 16, μετά πας στους 8. Πρέπει να περάσεις για να πας στους 8. Μετά πας στους 4. Μετά πας στο τελικό. Δηλαδή είναι δύσκολο, δεν είναι και εύκολο. Άμα χώσει λεφτά, οι πιθανότητες πολλαπλασιάζονται. Ο ΠΑΟΚ πέρασε σχετικά εύκολα. Πολύ καλύτερος ήταν. Εξάλλου το είπε και ο προπονητής του Ατρομήτου, έτσι. Αν και κάναμε, λέει, πολύ, αρκετά καλό παιχνίδι, ήμασταν πολύ καλύτεροι από το προηγούμενο παιχνίδι, είπε ο άνθρωπος. Από ότι με τον Ολυμπιακό, δηλαδή. Εχθές ήταν καλύτερος. Φάνηκε η ποιότητα του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει κάποια ποιότητα, το επιβεβαιώνει και αυτός, αλλά έχει ο ΠΑΟΚ και αδυναμίες. Έτσι, και δεξί μπακ θέλει, σέντερ φορ οπωσδήποτε θέλει. Για μένα πρώτα απ' όλα είναι το σέντερ φορ και το αμυντικό χαφ. Έχει δύο ελλείψεις πολύ σοβαρές, πρέπει να τις συμπληρώσει. Δηλαδή
αν μου πείτε προτεραιότητα ποια είναι, προτεραιότητα ποια είναι, είναι για μένα προτεραιότητα αμυντικό χαφ και σεντερφόρ, αυτά τα δυο. Οπωσδήποτε. Κάνα τρίμηνο θα κάνει σίγουρα ο Μεϊτέ να επιστρέψει. Τρίμηνο με εδώ μιλάμε, θα πιάσουμε σχεδόν Χριστούγεννα. Άρα, αν όχι Χριστούγεννα, θα πιάσουμε τέλη Νοεμβρίου. Άρα λοιπόν τι γίνεται, πάρα πολλά παιχνίδια. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν έχει Ευρώπη, δεν έχει τέτοια, αλλά έχει πρωτάθλημα και κύπελο. Έτσι, θέλει παίκτες. Θέλει οπωσδήποτε άξονα, τουλάχιστον τρεις παίκτες στον άξονα, αλλά οι δυο σίγουρα, δηλαδή center four και αμυντικό half, όπως και δίποτε, και ένα δεξιμπακ. Σήμερα που μίλαγα με κάτι φίλους κλπ, είπα αυτά τα πράγματα και συμφωνούσανε. Ο ένας ειδικά, ο οποίος τέλος πάντων γνωρίζει πολλά πράγματα, μου λέει συμφωνώ. Δεξί μπακ του λέω να πούμε, μου λέει κοίταξε να δεις, δεξί μπακ μπορεί να παίξει και ο Λουστόν, του λέει να πούμε, γιατί έχει παίξει πολλές φορές, λέει, σε αυτή τη θέση, και στην Ισπανία και στην ομάδα του, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, έπαιξε πολλές φορές και δεξί μπακ. Δηλαδή, στόπερ και δεξί μπακ. Δηλαδή στην ανάγκη λέμε τώρα, γιατί λέω χτύπα ξύλο, τρώει μια κάρτα ο Κένι ή τραυματίζει για κάτι, ποιον θα έχουμε, μου λέει, και ο Λουστόν του μπορεί να το παίξει, λέει, αυτό στην ανάγκη. Αλλά προτεραιότητα μου λέει, αν όπως λες, έχει αμυντικό χαφ και σέντερ φορ, οπωσδήποτε, όπως και δίποτε. Και μετά πάμε να μπούμε στο δεξί μπακ και στο στόπερ. Έτσι. Νομίζω αυτά τα τρία άματα, τέσσερα άματα πάρει, αλλά να είναι παίκτης με ποιότητα, έτσι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε, το πήρε το παιχνίδι. Μπορούσε να βάλει κι άλλο γκολ, μπορούσε να φάει και γκολ όμως. Έτσι. Μπορούσε να ισοφαριστεί κιόλας. Και φτάνουμε σήμερα, το Παναθηναϊκό το είδα, γιατί την ώρα κάναμε βοριάδες. Οι αθλητικοί βοριάδες, να ξέρετε, είναι κάθε Δευτέρα πλέον από φέτος, 7 η ώρα το απόγευμα. Μπορείτε να μπαίνετε ζωντανά και να παρακολουθείτε αθλητικούς βοριάδες. Από Τρίτη έγινε η Δευτέρα πλέον. Οι βοριάδες μας βολεύει καλύτερα εμάς, έτσι λόγω από τις δουλειές μας κλπ. Να πούμε, και νομίζω είναι και καλύτερα. Δευτέρα, 7 η ώρα το απόγευμα λοιπόν, αθλητικοί βοριάδες. Ήμασταν στις βοριάδες και την ώρα, έπαιζε ο Παναθηναϊκός, δεν το είδαμε. Στο παιχνίδι που θέλω να σταθώ είναι στο Κηφισιά ΑΕΚ, το οποίο ενώ είχε τον έλεγχο και την υπεροχή και το σκορ η ΑΕΚ 0-1, σε μία φάση εκεί στις καθυστερήσεις, έτσι στο 91 και 40 αν δεν κάνω λάθος, κάνει ο παίκτης της Κηφισιάς, έτσι με τα χέρια του, με τον αγώνα του, και χτυπάει κατά τα λάθος του παίκτη της ΑΕΚ, το Ζήνη να πούμε. Τέλος πάντων, για να ο Φωτιάς πηγαίνει και δίνει η δεύτερη κίτρινη κόκκινη, αποβάλλει τον παίκτη της Κηφισιάς. Πιο πολύ εγώ πιστεύω το κάνει για να μην διαμαρτυρηθεί η ΑΕΚ, γιατί εντάξει είναι και δεν είναι και λοιπά να πούμε. Είχε μία κίτρινη κάρτα βέβαια ο παίκτης της Κηφισιάς, τρώει και τη δεύτερη και παίρνει την άγουσα που λέμε για τα αποδυτήρια, κόκκινη κάρτα. Με 10 παίκτες μένει η Κηφισιά στο 92. Και στην ΑΕΚ έχουν προηγηθεί, ξέχασα να πω, από τον τέταρτο 4 λεπτά καθυστερήσεις έχει δείξει, και είμαστε στο 91 και 40, που σημαίνει η ΑΕΚ παίρνει και την αποβολή του παίκτη της Κηφισιάς, παίρνει και το φάουλ, έτσι, παίρνει και το φάουλ στην περιοχή της Κηφισιάς. Λοιπόν, αντί λοιπόν πέφτει κάτω ζήνη, κάνει τον τραυματία, δεν σηκώνεται. Αντί λοιπόν να βγει μόνος του Ζήνη έξω, αυτό τα 2 και 20 που μείνανε, 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα που μείνανε, αντί να έχει βγει έξω ο Ζήνη από τις γραμμές, από το γήπεδο, να τον βγάλουν με λίγα λόγια αν θέλετε, να κερδίσουν, να μην κάνει χασομέρια δηλαδή, για να παίξει το 2 και 20 αυτό εδώ να ολοκληρωθεί, για να ολοκληρωθεί ο αγώνας, να πάρει την νίκη ΑΕΚ. Αυτοί τι κάνανε, ρε παιδιά. Πέφτει κάτω Ζήνη, δεν σηκώνεται. Αυτός νομίζει ότι έτσι θα φάει το χρόνο, τα υπόλοιπα 2 λεπτά που μείνανε θα τα φάει και θα σφίξει ο διαιτητής στη λήξη. Αντί να τον πει ο Μάνταλος εκεί, ο αρχηγός, σήκω πάνω γρήγορα, έβγα έξω κλπ. Να πούμε, νομίζω ο Μάνταλος πρέπει να ήταν, ότι δεν είμαι και σίγουρος εδώ. Αντί να τους πει ο Νίκολιτς, γιατί όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης, τεράστιο. Αντί να τους πει, βγάλετε τον έξω, πες τον να βγει έξω, για να παιχτεί το παιχνίδι, τον έχουν τον. Πόσο λένε, το Ζήνη και είναι κάτω, κάνει τον τραυματία. Αναγκαστικά ο Φωτιάς κρατάει επιπλέον καθυστερήσεις, έτσι, γιατί δεν παίχτηκαν, δείξαν 4, αλλά δεν παίξε τίποτα. Και κάποια στιγμή
αφού ξεκινάει ο αγώνας, κάνει σου το, χτυπάει το φάουλ, κάνει σου το, πώς το λένε, αυτός που κάνει τον αρχηγό εκεί στην ΑΕΚ, ο Μάνταλος, και στέλνει την μπάλα στα Περιστέρια. Τι κάνεις ρε Καραμήτρο, θέλεις εσύ τώρα δύο λεπτά ακόμα για να, πρώτα απ' όλα κάνατε έγκλημα, έτσι που αναγκάσατε το Φωτιά να κρατήσει επιπλέον καθυστερήσεις, καθυστερήσεις. Γιατί αν έβγαινε από νωρίς ο Ζήνη, με την αποβολή που πήρε από τον αντίπαλο, έβγαινε. Δύο λεπτά ήταν το παιχνίδι, ακόμα χρόνος, θα τελείωνε, θα έπαιρνε την νίκη ΑΕΚ και δεν θα υπήρχε και πρόβλημα. Και τι γίνεται, όταν πάει να εκτελέσει την μπάλα, αντί να τη σπάσει σε κάποιον συμπαίκτη του και να το πάνε πάσα και να τη γυρίσουν την μπάλα πίσω και μέχρι και το τερματοφύλακα του Σαμαλάκη του 300, να πάνε τον χρόνο, ρε φίλε, να μπλοκάρει ο 300 κάποια στιγμή και να κάνει το βολέ και να σφυρίξει τη λήξη, να τελειώνει, να πάρει το τρίποντο για να φύγει. Τι κάνει, πάει ρε παιδιά, ο Μάνταλος, αυτός που παίζει τόσα χρόνια μπάλα και είναι και αρχηγός, νομίζω το 300ο παιχνίδι του Μάνταλου ήταν αυτό. Το 300ο παιχνίδι του Μάνταλου, αντί λοιπόν να πάει, αντί να πάει ο Μάνταλος με την ΑΕΚ, όχι το 300ο παιχνίδι στη Super League, με την ΑΕΚ, αντί να πάει λοιπόν να το κάνει έτσι, να το σπάσει την μπάλα στο συμπαίκτη του, ο συμπαίκτης του άλλου συμπαίκτη, και να του πάνε πάσα όπως είπα προηγουμένως, και στο φινάλε να τη γυρίσουν την μπάλα πίσω, δύο λεπτά είναι ρε. Κάνει και ένα 300 βολέ και πάει αλλού και περασάρουν, ξέρω εγώ, τους κάνουν και ένα πρέσινγκ στο τέλος και τρώνε τον χρόνο, παίρνουν και την νίκη. Τι κάνει, βαράει την μπάλα και πάει στα πουλιά. Πιάνουν λοιπόν οι παίκτες της Κηφισιάς μετά και κατεβαίνουν μια επίθεση, κάνα δύο τρίπλες, ξέρω εγώ, ένα σουτ έξω από την περιοχή, σουτ και γκολ. Και πάρ' το ένα και τάβλα κάτω, να πούμε, ο Νίκολιτς, τάβλα κάτω η παίκτης ΑΕΚ, σίγουρα τάβλα κάτω και ο υφαγωνίζεσαι. Και πάνε δύο πόντι χαμένοι, να πούμε. Και ρωτώ εγώ τώρα. Έτσι, ρωτώ. Αυτά γίνονται, είναι σοβαρά. Αυτά μπορεί να τα πάθει και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Μπορεί να τα πάθει και οποιαδήποτε ομάδα. Όταν όμως είσαι πρωταθλήτρια και όταν έχεις μεγάλο προπονητή και σοβαρό και αρχηγό, έμπειρο, απαγορεύονται τέτοια λάθη. Αυτά είναι εγκλήματα. Αυτά είναι τεράστια εγκλήματα. Και έτσι χάσαν το τρίποντο. Η Κηφισιά του Πρίτσα λοιπόν τους πήρε την ισοπαλία. Τους έκοψε δύο βαθμούς και πάμε για άλλα τώρα. Καλά, εγώ το είπα και προχθές. Φέτος θα γελάσουμε με την ΑΕΚ. Θα το δείτε. Θα γελάσουμε. Έτσι είπαμε.

Εδώ μεταξύ, στη συνέντευξη τύπου ο Νίκολιτς, μετά από το στραμπάτσο που φάγανε, ψάχνει δικαιολογίες. Αντί να πει, κάναμε κλίματα. Αυτά που είπα εγώ, γιατί είναι κλίματα. Αυτά δεν τα κάνει μια σοβαρή ομάδα. Έτσι. Έναν έχει έναν αρχηγό μέσα στην ομάδα, ο οποίος θα έπρεπε αυτά να τα ξέρει καλά πώς να λειτουργήσει. Ψάχνει τις δικαιολογίες. Εντάξει.

0: Όσον αφορά τώρα τη χώρα μας στην UEFA, σε ποια βαθμολογία, σε ποια θέση της βαθμολογίας είναι στην UEFA, είμαστε σε 12η θέση. Αυτά πιστεύω είναι γνωστά, έτσι. Μια ψηλή πιο πάνω είναι η Τσεχία. Μια ψηλή στην 11η. Στη 10η είναι η Πολωνία και αυτή μια ψηλή λίγο παραπάνω. Και μετά η Τουρκία, παιδιά, είναι αρκετά παραπάνω στην 9η θέση. Βέβαια, εμείς κυνηγάμε τη 10η θέση. Και νομίζω ότι φέτος για 10η θέση δεν είμαστε μακριά. Μπορούμε. Είναι στην Πολωνία, είναι δύο ομάδες έχει από τις 5 που είχαν προκριθεί. Συνεχίζουν. Στην Τσεχία συνεχίζουν οι 4 από τις 5 και στην Ελλάδα πάλι συνεχίζουν οι 4 από τις 5. Λοιπόν, νομίζω κοντά είναι. Δεν είναι μακριά, δηλαδή με καλή πορεία φέτος πιστεύω ότι το έχουμε να το πιάσουμε. Αλλά θα είναι η πορεία καλή, αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6, 2310-506-76, 2310-506-77 οι γραμμές. Την αγάπη μου στον Πολύμηλο Κοζάνης. Γεια σου Θόδωρα, γεια σου Πλαράκι μου. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6.
1: Στο Σύνταγμα από Θούριο ύπο, με καπνούς και με λέιζερ και μας πιάσαν στον ύπνο.
0: 2310 500 676 και 500 677 γραμμές.

0: δεν μπορώ.
1: Έλα, Βιλός.
2: Χαιρετίζω και καλημερίζω τον Ιορδανάκο μου.
1: Καλή εβδομάδα, Σταύρη.
2: Καλή εβδομάδα. Καλό ευλογημένο μήνα Σεπτέμβριο.
1: Ναι, μπήκαμε.
2: Και καλή και ευλογημένη χρονιά.
1: Αμήν.
2: Η αρχή της συνδίκτου σήμερα, η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Να το διευκρινίζουμε.
1: Τι δηλαδή?
2: Καταλαβαίνεις.
1: Όχι.
2: Τα γνωρίζεις αυτά?
1: Πες το, όχι, δεν τα γνωρίζω.
2: Είναι, ρε παιδί μου, από σήμερα αρχίζει, από 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει η χρονιά. Η εκκλησιαστική και...
1: Κάτσε λίγο.
2: Παλιά.
1: Περίμενε λίγο. Δηλαδή η εκκλησία τον Αύγουστο δεν είχε τον Ιούλιο?
2: Ναι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις.
1: Κοιτάω.
2: Από παλιά,
1: ναι,
2: 1η Σεπτεμβρίου άρχιζε το έτος.
1: Το έτος.
2: Και, ναι, ρε παιδί, το 1η Ιανουαρίου είναι δυτικό φερτο. Από τη Δύση. Πρωτοχρονιές και...
1: Περίμενε λίγο, άσε πρώτο Ιανουαρίου. Ο πρώτος μήνας του έτος ποιος είναι?
2: Ημερολογιακά, ρε παιδί μου, έχει καθιερωθεί να είναι ο Ιανουάριος, εντάξει.
1: Τότε πώς, γιατί να είναι ο Σεπτέμβριος που είναι ο ένατος
2: μήνας? Σεπτέμβριο, σου μιλώ παλιά, μετά άλλαξαν τα πράγματα.
1: Δηλαδή παλιά ο Σεπτέμβριος ήταν ο πρώτος μήνας?
2: Ναι, ήταν ο πρώτος, θαρώ, δεν το λέω με μεγάλη σιγουριά. Κοίταξε, άμα το καλοσκεφτείς όμως,
1: ναι,
2: λογικό είναι η χρονιά να αρχίζει το Σεπτέμβριο. Yeah. Τότε τελειώνει το καλοκαίρι, ανοίγουν τα σχολεία. Τώρα μέσα στο κατακείμενο να μου αρχίζει ο χρόνος.
1: Περίμενε λίγο.
2: 1η Ιανουαρίου.
1: Περίμενε λίγο. Γιατί να μην αρχίζει από 1η Μαρτίου που μπαίνει η άνοιξη?
2: Θα μπορούσε και έτσι, όμως καθιερώθηκε τελικά έτσι να είναι.
1: Ή να ξεκινάει από 1η Ιουνίου που ξεκινάει το καλοκαίρι.
2: Ναι, και αυτό θα μπορούσε.
1: Μην δεις λοιπόν, άρα όλα θα μπορούσαν.
2: Κοίταξε τώρα και αυτό που είπες, να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα λίγο.
1: Ναι.
2: Αυτό που πριν που ανέφερε στην εισαγωγή.
1: Ποιο?
2: Για το καλοκαίρι, όντως, ναι, 31 Αυγούστου ημερολογικά είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου, ωραία, ναι, του καλοκαιριού.
1: Ναι.
2: Ωραία. Το καλοκαίρι όμως έχει ακόμη.
1: Έχει.
2: Μέλλον.
1: Μπορεί και το χειμώνα να έχουμε καλοκαίρι, δεν ξέρεις.
2: Εντάξει, ναι, τώρα είδες, ας πούμε, και φέτος το χειμώνα ήταν ήπιος. Δεν... Θυμάμαι, Ιορδάνη, μόνο ένα πρωινό είχα ξυπνήσει τα ξημέρωτα και είχε μείον 2 τον Ιανουάριο που τουρτούριζα, που έχω οργανισμό που αντέχει το κρύο.
1: Λογικό είναι αυτό, φυσιολογικό, δεν είναι κακό.
2: Τη ζέστη δεν αντέχει. Το γνωρίζεις αυτό. Ο οργανισμός ο δικός μου.
1: Α, ναι.
2: Και ρε παιδί μου, ναι, μόνο ένα πρωινό φέτος. Δηλαδή, κατάλαβες, ήταν ήπιος ο χειμώνας. Πώς να σου πω,
1: πώς
2: είναι κάτω στην Νότια Ελλάδα ίσως.
1: Ένας οργανισμός φυσιολογικός πρέπει να αντέχει και την ζέστη και το κρύο.
2: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι. Ένας φυσιολογικός...
2: Το ιδανικό είναι αυτό, ναι, το φυσιολογικό.
1: Ο φυσιολογικός οργανισμός αντέχει, ρε, ένας άνθρωπος ο φυσιολογικός,
2: ναι,
1: αντέχει και το κρύο και τη ζέστη.
2: Σίγουρα, ναι, σίγουρα, ναι. Α, αυτό είναι το φυσιολογικό.
1: Ναι.
2: Ναι, σίγουρα, για να... ναι,
1: αυτό που δεν αντέχεται είναι η αφραγγεία.
2: Έλα, βρε, και αυτό αντέχεται.
1: Πώς αντέχετε?
2: Κοίταξε, όλα συνηθίζονται, Ιωδάνη μου, είναι θέμα,
1: ναι,
2: συνήθεια.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου. Άμα...
2: Η φτώχεια, τι εννοείς?
1: Ναι, άμα έχεις φτώχεια και αφραγγεία, δεν αντέχετε ούτε ο χειμώνας ούτε το καλοκαίρι μετά.
2: Καλά, εντάξει τώρα, εντάξει.
1: Εάν όμως δεν έχεις αφραγγεία και είσαι καλά, αντέχονται όλα.
2: Σίγουρα. Κοίτα, υγεία βασικά να έχεις που λένε.
1: Ναι, αλλά άμα δεν έχεις λεφτά.
2: Ρε παιδί μου, κοίταξε να σου πω κάτι, Ιορδάνη μου, και ο Χριστός όταν ήταν στη γη, φτωχός ήταν. Με ένα χιτόνα κυκλοφορούσε και ξυπολιταρία.
1: Ναι, αλλά
2: δεν είχε που την κεφαλή κλίνει που λέει.
1: Ο Χριστός τότε δεν είχε ρεύμα να πληρώσει και ΔΕΗ και...
2: Εντάξει, άλλα και τέτοια.
1: Και
2: νίκια.
1: Ναι, αυτό σε λέω.
2: Ναι, τώρα έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Και τώρα ξέρω άτομο το οποίο ζει σε χωριό του νομού Χαλκιδικής, πρέπει, ναι, να είναι.
1: Ναι.
2: Και δεν το έχει κόψει το ρεύμα για να μην πληρώνει.
1: Α.
2: Για οικονομικούς λόγους.
1: Δηλαδή...
2: Και ρωτούσαμε πώς, ας πούμε, τώρα. Συγγνώμη.
1: Σαν να σκητίζει,
2: το
1: πληγείο,
2: δηλαδή, καταρχάς. Πώς, ναι, να. Τα τρόφιμα, πώς.
1: Μέσα
2: στο καλοκαίρι. Ή το τηλέφωνο, πώς να το φορτίζεις. Γεννήτρια, τι φάση δίπλα στους γείτονες. Έτσι βρίσκεται λύση. Και αυτό έπραξε.
1: Πώς?
2: Να πηγαίνει δίπλα στο γειτονικό σπίτι, να φορτίζει εκεί, γεννήτρια να έχει για το ψυγείο.
1: Γενέθλια όπου.
2: Και αυτό έχει ένα κόστος όμως.
1: Κάτσε λίγο.
2: Ίσως φθηνότερο όμως από το να δίνει.
1: Περίμενε λίγο. Γενέθλια όπου. Γενέθλια όπου. Γεννήτρια από πού, στο σπίτι.
2: Δεν είναι αυτές οι γεννήτριες, δε παιδί μου, που έχει και στα αυτά, στα...
1: Για το σπίτι του γεννήτρια.
2: Ναι. Έχω πάει από ό,τι μου περιέγραψε. Δεν έχω πάει εκεί στο σπίτι, στο χωριό.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων.
2: Υπάρχει και γεννήτρια που φαίνεται είναι και για κατοικίες, κατά πώς είναι αυτά στα... στους πάγκους, δε παιδί μου, που έχουν κλανώσει.
1: Η γεννήτρια ρεύμα δεν βγάζει.
2: Πώς?
1: Ρεύμα δεν βγάζει γεννήτρια.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει ειδική μπαταρία η οποία επαναφορτίζεται και αυτή... Δεν τα γνωρίζω καλά. Βρέθηκε πάντως λύση. Να, εν τω μεταξύ, γνωρίζω ότι υπάρχει και το κοινωνικό τιμολόγιο σε αυτά. Σε αυτούς βέβαια που πληρούν τις προϋποθέσεις και για το ρεύμα και για το νερό. Και πληρώνεις λιγότερο.
1: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Και για το άλλο που είπες επίσης για το τηλέφωνο άμα χαλάσει ή τέλος πάντων,
1: ναι.
2: Ξέρεις τώρα και εσύ πολύ καλά τις επαφές, τις βασικές καλό είναι να τις γράφουμε και σε κάποια ατζέντα.
1: Ναι.
2: Μην τις έχουμε μονάχα,
1: ναι, τώρα,
2: το τηλέφωνο το
1: γράφεις δύο τηλέφωνα μέσα σε βρίσκεις ένα φίλο ένα αυτό και γράψεις το τηλέφωνο του, τι έκανες, θα θυμάσαι το βράδυ να του πρέσεις στην ατζέντα.
2: Ρε παιδί μου, σε λέω τα βασικά τηλέφωνα, ναι αυτό, δεν θα θυμηθείς. Θα έχεις κατά νου, αφού είναι ένα βασικό, ένα φιλαράκι καλό να είναι αυτό, καρδιακό, πώς να σου πω. Πνευματικό.
1: Για να μην χάνουμε τις επαφές λες, ναι.
2: Ναι ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό βασικό, γιατί το τηλέφωνο χαλάει, αυτά μηχανήματα χαλάνε. Αρκεί μετά να διορθώνονται.
1: Σωστά.
2: Εδώ ο άνθρωπος χαλάει, δεν είναι. Αρκεί και αυτός να διορθώνεται.
1: Εννοείται.
2: Όλα χαλάνε, Ιορδάνη μου.
1: Ναι.
2: Και που λες, εντάξει, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ μας, να, όπως είπες και εσύ, τον Κωνσταντέλια το φάγανε, ματιάξανε,
1: ναι.
2: Τον Τέλια. Τώρα τι παίχτηκε ακριβώς, τραυματίστηκε το παιδί σοβαρά και θα είναι για ένα εξάμηνο εκτός, όπως ανέφερες.
1: Ναι.
2: Προφανώς, αυτό
1: ναι,
2: που είπες.
1: Ναι, 6-7 μήνες θα είναι, ναι.
2: Α, και για την εθνική δεν μπορεί, ναι, γιατί ένα εξάμηνο θα είναι εκτός.
1: Ναι, μα,
2: περαστικά να είναι.
1: Χιαστούς.
2: Άχια, αυτά είναι λίγο σοβαρά.
1: Ναι, πολύ σοβαρά.
2: Κοίταξε, δηλαδή. Αυτά με φυσικοθεραπείες και αυτά, εντάξει, περνούν.
1: Ναι, πώς περνούνε.
2: Ναι, προσοχή και φυσικοθεραπείες. Τέλος πάντων, να, κοίτα, αυτά τα έχουν ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο όλα αυτά, έτσι, δεν είναι.
1: Όλοι οι άνθρωποι τα έχουν, μπορεί να το πάει δουκάδε.
2: Όλοι, βέβαια, εσύ.
1: Ναι.
2: Ναι, και με την πάρο των ετών και όταν μένεις και σε περιοχές που έχουν υγρασία, τα οσταρθρίτιδες και το ένα το άλλο, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Και αυτά που λες, φιλαράκι, όλα καλά, να είμαστε καλά. Και χαιρετίζω όλο το ακροατήριο, την αγάπη μου. Καλό ξημέρωμα.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Φιλάκια πολλά, για χαρά.
1: Είναι δύσκολο να πάθεις ρήξη υγείας, να στο να πάει. Με στο γόνατο είναι εκείνη η σύνδεση με τα αυτά. Έλα, φίλος.
0: Ζόρταν, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: και
1: τι.
0: Καλό μήνα, Ζόρταν.
1: Καλό φθινόπωρο, ναι. Δεν μου λες το πανηγύρι, πες μας εκεί, θέλω νέα.
0: Εννοείται, ρε, καλά, Ζόρτα μου. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ,
1: ναι.
0: Εσένα,
1: ναι.
0: Και τον Στέφανο, τον Ιχολύπτη, και τον 103,6 φόχους,
1: ναι.
0: Που με πέτρεψαν και έλεγα για τον Μπαρχαρίδη, τον Αλέξη,
1: ναι.
0: Και για τα Πρατήμια. Τα Πρατήμια, Ζόρτα μου,
1: ναι.
0: Είναι μία μουσική να του στήσει το ποτήρι. Εντόπικα το κουκουράικο, ξεκίνησα με κουκουράικο, με κάτι πολύ ωραία, κλαρίνα, ωραία στρατιώτικους χώρους πολυτελείας, ποντιακά, απ' όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το γήπεδο, όσα καθίσματα είχαμε γέμισε. Λοιπόν, αν και είχε χορό στην Επισκοπή, είχε τον Γαβρίλο τον Σιδηρόπουλο, οι τσακουρίδιδες ήταν στη Σκίδρα,
1: ναι.
0: Εγώ στην αρχή είπα, Τζόρταν, θα γίνουμε ρεζίλι. Αλλά ό,τι καθίσματα είχαμε,
1: πίτα.
0: Όλα γεμίσανε. Λοιπόν, άκουσα καλά κλαρίνα, Τζόρτα μου,
1: ναι.
0: Ο πρόεδρος, ο Τσέμψης ο Γόλης δεν με ξέχασε, με έστειλε μεζέδες, σουβλάκια και λουκάνικα και κανένα 2-3 μπύρες παγωμένες και πέρασα καλά. Λοιπόν, Κλαρίνα άκουσα στην Πετριά, αλλά σε ένα γήπεδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που έπαιζε ο Θανάσης ο Σέρκος, δεν το άκουσα. Θέλω να ακούσω, σε παρακαλώ, 2-3 λεπτά.
1: Ρε,
0: μετά που θα δώσω κάτι χαιρετισμούς. Λοιπόν, για να τελειώσω, Τζόρτα μου, χαιρετίζω το φίλο μου τον Κώστα από τον Μπίλεφεν, τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, τον Κουκούλη τον Γιώργο από το Μαυροβούνι, τον Κρέμτζικ, τον Τσέμτζι το Όλη, το μεγάλο πρόεδρο που δεν με ξέχασε, τον Μπάκη το Σκληροπυρηνικό Παοχτή από την Πετριά,
1: μάλιστα,
0: τον Κωστίκο το Σταύρο, τον φίλο μου τον Γιάννη από τα Λευκάδια, και να σε παρακαλέσω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αυτό ο Θανάσης ο Σέρκος, που ναι, το αφιερώνω. Πρέπει να το βάλεις οπωσδήποτε.
1: Μάλιστα, το βάλω, ρε, με ό,τι πεις, ρε, και ό,τι.
0: Ναι, ρε φίλε μου, δεν σε εδέρνω. Ναι. Εσύ τόσα καλά με έκανες αυτή την εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Χίλια ευχαριστώ, ξανά στο λέω. Τζόρταν,
1: ορίστε.
0: Το μεγάλο το Τζόρταν, τον Κανάρι, το ξέρεις ότι ήταν 4-5 φορές πρωθυπουργός στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Το 1865.
1: Τι λες τώρα.
0: Σοβαρά μιλάω, Τζόρτα μου. Αχα. Από κάποια χρόνια και μετά είναι, δεν το σκοτώσανε στον πόλεμο, όπως τον Καραϊσκάκη, τον Κολοκοτρώνη που πήγε φυλακή, και τον Ρίχα Φεραίρο και κάτι άλλο. Αυτός επέζησε και ήταν 4-5 θητείες πρωθυπουργός.
1: Καλά, αυτός το 21 ήταν, μέχρι το 65 πώς ήταν.
0: Ήτανε, και όμως ο γιος της, για να σε λέει,
1: 5 φορές πρωθυπουργός.
0: Εγώ, Τζόρτα μου, κουτουρού δεν μιλάω, δεν ανοίγω ίντερνετ.
1: Το ξέρω.
0: Και να λέω, ο τάδε ποδοσφαιριστής κάποτε έβαλε το 1821 γκολ.
1: Το ξέρω ότι δεν μιλάς, κουτουρού, ρε Γιώτη. Τώρα θα σε
0: εγώ
1: μάθω.
0: Εγώ μιλάω ό,τι λέω, τα ξέρω και τα λέω.
1: Ναι.
0: Κάπου, εσύ ξέρεις περισσότερα. Αλλά όχι ότι εγώ είμαι άσχετος, δεν έχεις εκείνο που το βαράνε και κάνουν σκουποβλή για τα δίκανα για να στρώσουν, να βρουν το δημόσιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τζόρτα μου, για σένα, Λεβέντη μου, για το ασπρόμαυρο Λιπαρό.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να βάλεις στο Θανάση Σέρκο τουλάχιστον 2-3 λεπτά. Και το πιο πολύ το χαρίζω, έχουν να φάνε ξύλο φέτος, Τζόρταν, στην Ευρώπη η ΑΕΚ, τα 25 γκολ με 30 τα έχει μέσα στο νερό. Θα τους ξεσκίσουνε φέτος. Εμείς ας αποκλειστήκαμε εμείς. Αυτοί θα εξευτελιστούνε, Τζόρταν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι Ελλάδα η Ευρώπη. Θα παίξουν με τη Ρεάλ, με τη Μάντσεστερ Σίτι και με πόλεις άλλες. Λοιπόν, κλείνω. Και με την πρώτη ευκαιρία σε παρακαλώ να πεις στον Στέφανο το φιλαράκι να μας βάλει το Σέρκο, το Θανάση. Κλείνω. Καληνύχτα,
1: Τζόρταν. Κλείσε. Καληνύχτα. Για χαρά. Έλα, φίλε.
3: Καλημέρα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλώς ήρθα, επίσης.
3: Επίσης, εχθές ήταν και μεγάλη εορτή. Ήταν της Παναγίας της Αγίας Ζώνης.
1: Του Αλεξάνδρου ήταν, ρε.
3: Εχθές, Δευτέρα. Σήμερα ξημερώσαμε Τρίτη.
1: Α, ναι. Έχεις
3: δει. Λοιπόν, καταρχήν, καλά μου το θύμισες. Χρόνια πολλά. Στους Αλέξανδρους που έχεις, τον Ιχολύπτη.
1: Ναι.
3: Στον Αλέξανδρο το Τζίγκο και κάτι πήρε το αυτή μου, επιστρέφει αύριο και να τους προσέχετε. Λοιπόν, και στον Ιχολύπτη,
1: ναι,
3: και να καλημερίσω πρώτον τον μεγάλο τον Γιώτη.
1: Ναι.
3: Το Γιώτη αγρότης, έτσι.
1: Ναι,
3: λοιπόν,
1: βέβαια.
3: Αυτός σηκώνεται πρωί, γι' αυτό βιάζει να ακούσει τα τραγούδια και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, και μακάρι να βγαίνει πάντα πρώτος γραμμές. Ψιλοξεπίζεται σε καθυστές να πάρω τηλέφωνο. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Τι είναι αυτός ο πρωθυπουργός. Τι έμαθα, χιαστεί. Τα άκουσα προχθές.
1: Ναι. Ποιος έπαθε χιαστεί.
3: Ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
3: Ναι, χιαστεί δεν έπαθε. Τι έπαθε.
1: Τραυματισμό. Ναι.
3: Χιαστούς. Δεν είμαι και γιατρός, τέλος πάντων.
1: Χιαστός, ναι. Τι είναι ο χιαστός.
3: Δεν ξέρω εσύ, τραυματισμός είναι. Ξέρω
1: ναι,
3: ότι είναι αυτό, δεν έχω πάθει ποτέ.
1: Πού είναι, τα, πού, είναι, πού βρίσκεται αυτό, ξέρεις? Τι είναι?
3: Στα πόδια δεν είναι αυτό?
1: Εκεί στο γόνατο, ε.
3: Στο γόνατο, ναι. Εκεί τραυματίζεται.
1: Όταν λέει ρήξη, όταν λέει ρήξη προς θείου χιαστού, τι είναι?
3: Ναι, τώρα από ανθρωπολογία είμαι μυρωδιάς και εκεί. Α. Λοιπόν, τέλος πάντων η ουσία ποια ήταν? Σήμερα ήμουν φουλ στα νεύρα. Είχε πάει για... στο streaming.
1: Γιατί αλλάζεις κουβέντα, ρε? Άλλο σε ρωτάω, γάς στο streaming. Τι είναι χιάζος, ξέρεις?
3: Το πόδι, το πόδι, αυτό το βρήκα.
1: Το πόδι είναι?
3: Στα πόδια, εγώ να το είναι, τι είναι, τεντώνες, στο... κάτι τέτοιο δεν είναι?
1: Τι τεντώνες, ρε? Στο γόνατο μέσα είναι το κομμάτι το πάνω αυτό που ενώνει το, πώς λένε το πάνω, το μυρό με το, με το πώς λένε το άλλο.
3: Λες την κλειδωσή.
1: Με την κνήμη, ναι.
3: Το, την κνήμη, μπράβο, που είναι και το τζέλ αυτό, το μαλακό του
1: κουκανάκι. Εκείνο το κόκαλο, εκείνο το, αυτό που τα ενώνει αυτά εδώ είναι.
3: Ναι, αν εννοείς το μαλακό για τις τριβές, εκείνο δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Τις τριβές, εκείνο εκεί.
3: Ο χόνδρος, χόνδρος λέγεται.
1: Ο χόνδρος είναι το άλλο μέσα που είναι, το στρόγγυλο.
3: Τέλος πάντων, άσε τώρα τα ιατρικά και δεν τα γουστάρω τα ιατρικά. Να απαντήσω στον πρώτο τον ακροατή που τα ρίξω κρύο, θα κάνουμε και fan club, έτσι, εννοείται. Mm. Λοιπόν, θα ρίξουμε την εκπομπή σου. Χτυπά ξύλο, πλάκα κάνω. Λοιπόν, άκου, έλεγε κάτι για γεννήτρες με μπαταρία. Αν εννοεί τα power station.
1: Ναι.
3: Ξέρεις τι είναι αυτό? Δηλαδή πώς είναι το power bank για το κινητό σου? Το βάζεις και φορτίζει μελιακό, αν θες με... Και από το σπίτι σου μπορείς να το φορτίσεις, δεν έχει να κάνει. Και με την πρίζα του σπιτιού. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, έχεις αυτό το πραγματάκι. Είναι ένα box, είναι ένα μικρό κουτί είναι στην ουσία. Δεν είναι ακριβώς γεννήτρια, απλώς έχει ένα inverter, ένα που ανεβάζει τα 12, τα κάνει σε 2,20. Μου λες. Mm-hmm. Αυτό είναι χρήσιμο εργαλείο. Εγώ παλιά είχα και γεννήτρια και τώρα σκεφτόμουν πάρω και ένα τέτοιο.
1: Ναι.
3: Σκοπεύω να πάρω, γιατί εντάξει, κατά ψέματα τώρα με τα ηλεκτρονικά, κινητά, modem, focus, FM, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Mm, ναι.
3: Λοιπόν, άκου.
1: Ακούω.
3: Θέλω. Mm. Θέλω να χαρίσω, να το βάλεις όμως, μην το ξεχάσεις, θα έρθω από εκεί και θα σε τραβήξω το αυτή.
1: Mm.
3: Με αγάπη,
1: ναι.
3: Λοιπόν, βάλε ένα Μητροπάνου.
1: Ναι, Μητροπάνος.
3: Μητροπάνος,
1: ναι.
3: Μητροπάνου είπα, καλό την άνε. Λοιπόν, Μητροπάνος. Ποιο να βάλουμε τώρα, για πες εσύ, προτείνε ένα κομμάτι.
1: Μητροπάνου.
3: Έτσι είναι καλό.
1: Καλό.
3: Για το ακροατήριο, ναι, για το ακροατήριο.
1: Η Ρόζα, ρε φίλε, καλύτερο υπάρχει.
3: Η Ρόζα, ωραία, βάλε τη Ρόζα, ναι. Αφιερωμένο σε όλο το ακροατήριο, για να μπαμπίκος, ναι. Όλους στο το ακροατήριο. Χαιρετώ.
1: Γεια σου, Δημοσθένη.
3: Καλή εκπομπή, χαιρετώ, γεια.
1: Η Ρόζα του τέτοιου, βέβαια.

0: Τζόρνταν λέει ο Κεφτετζόγλου, λέει εχθές στο Όπεν, λέει, έλεγε ότι για την γκέλα της ΑΕΚ έφταιγε, λέει, ο αγωνιστικός χώρος. Και το ότι δεν είχε, λέει, φιλάλους της ΑΕΚ, λέει. Γελάει ο κόσμος. Δεν ξέρουν τι δικαιολογίες να βρουν, λέει, ενώ η Κεφισιά τους έκανε 16 τελικές. Φέτος θα γελάσουμε μαζί τους, να ξέρεις. Να ξέρεις, 67-67 φιλαράκι. Θα γελάσουμε πολύ μαζί τους. Με δάφτουνες, με δάφτους. Έλα, φιλέ.
1: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Έλα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
1: Γιάννης, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, φιλαράκι.
1: Σε όλο τον κόσμο, περαστικά στο Αριανάκι του Ντόρμου, τον Κωνσταντέλια.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Περαστικά, πέρα τα οπαδικά.
0: Βέβαια.
1: Να γίνει γρήγορα καλά.
0: Ναι.
1: Γιατί οποιοςδήποτε υγιής, φύλαφλος.
0: Να γίνει γρήγορα καλά.
1: Μαγεύει.
0: Να γίνει γρήγορα καλά, να κερδίζει τον Ντόρμου, πας και πάρετε χαρά κι εσείς.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι να πάρουμε χαρά εμείς και εσείς, είναι άτυχη στιγμή, έτσι.
0: Εννοείται, αυτό είναι άλλο κομμάτι, εννοείται φυσικά.
1: Δηλαδή ξεκίνησε στο πρώτο παιχνίδι με την Μπάγκερ, έπαιξε φανταστικά, τώρα και στο δεύτερο με το Αμβούργο. Μαζί και οι δύο κάνανε παπάδες με τον Καρέτσα, πώς θα βγει τον Καρέτσα.
0: Α, και οι δύο τα παοξάκια αυτά ουργιάσανε.
1: Ο Καρέτσας, κοίταξε τώρα, δεν το λέω για αυτή τη ρετσινιά που έχεις, αλλά πέρα την πλάκα Μηχανάκη είναι, έτσι, τον είδες, στη γραμμή.
0: Βέβαια, Μηχανάκη.
1: Δεν μπορούσαν να τον πιάσουνε.
0: Βέβαια, Μηχανάκη είναι, ρε.
1: Και είδα τον Καρέτσα, δεν ξέρω αν τον διαπίστωσες κι εσύ, λίγο πιο γεμάτο, ρε φίλε, από ότι ήταν παλιά. Δηλαδή σαν να τον, εντός εισαγωγικών, σαν να τον έχουν το παρισμένο λίγο, τον είδες. Δηλαδή
0: ναι,
1: με τον Κωνσταντέλια, ήταν μέρα με τη νύχτα.
0: Ναι, τον παρισμένο είναι, ναι. Είναι δυνατόν, ρε, τι είναι αυτά που λες, ρε.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ρε παιδί μου, δεν ήταν έτσι ο Καρέτσας.
0: Πώς ήταν αλλιώς.
1: Τον είδες, ήταν πολύ πιο γεμάτος μυϊκά, αυτό εννοώ.
0: Μια χαρά είναι. Έτσι πρέπει να είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι, θα με περάσεις φέτος.
0: Όχι. Κάθε χρόνο με περνάς. Τι...
1: Τώρα μιλάμε σοβαρά.
0: Σοβαρά μιλάμε, κάθε χρόνο δεν με περνάς.
1: Μανού, βλέπω να μαγεύει, να ξέρεις.
0: Να σε δώσω 15 βαθμούς αβάντζο.
1: 15 βαθμούς, γιατί να μου δώσεις αβάντζο.
0: Πόσο, τι να με περάσεις και σε περάσω.
1: Όχι κανένας, ο άσος δικός σου, το διπλό δικό μου, τέταρτη αγωνιστική.
0: Όχι, 15 βαθμούς αβάντζο. Αν με περάσεις φέτος μου λες. 15 βαθμούς αβάντζο.
1: Το μεταξύ μας το παιχνίδι.
0: 15 βαθμούς αβάντζο σε λόγο.
1: Τι να φοβάσαι, άστο.
0: Τι να φοβάμαι, ρε, τι να φοβάμαι. Να φοβάμαι, τι να φοβάμαι.
1: Δεν σε βλέπω καλά
0: αυτό το σπίτι. Τι να φοβάμαι, ρε, τι να φοβάμαι.
1: Δεν σε βλέπω καλά.
0: Καλά.
1: Όχι ότι εγώ θα πάω τρένο.
0: Ούτε Ευρώπη υπάρχει φέτος, ούτε τίποτα. Λίγο να τον ενισχύσουν από τον προπονητή. Ναι, λίγο να τον βοηθήσουν.
1: Ας σου πω. Πώς γιατί δεν κάνει καμιά κίνηση.
0: Πώς δεν κάνει, ρε, κάνει τι.
1: Δεν κάνει τώρα σε σχέση με παλιά, εντάξει. Έχεις να δεις σέντερ φορ από εποχή πριν κιόλας.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα κοίταξε. Εγώ σέβομαι και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν πάνω τώρα. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Άκουσε με λίγο τώρα, σε πω κάτι.
1: Δεν τα λες όμως.
0: Άκουσε με λίγο, ρε φίλε. Άκουσε με λίγο. Εγώ δεν είμαι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν τώρα.
1: Ναι.
0: Ούτε τα παίρνω από τους άλλους να πούμε για να κάνω τέτοια. Ούτε βλαμμένος είμαι. Εγώ ξέρω ότι με γίνεται καλύτερα από όλους.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Τον κορυφαίο παράγοντα στην ιστορία του πάω και να τον κάνω τι να πούμε. Να λέω μπουρδές. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε.
1: Κοίταξε, η ομάδα έχει σοβαρότατες ελλείψεις.
0: Όλα θα γίνουν, θα τα διορθώσει.
1: Θα τις ελλείψεις.
0: Όλα θα γίνουν, θα τα διορθώσει.

0: την ΠΑΕ, γι' αυτό.
1: Εγώ δεν είπα ονόματα. Εγώ σε πω κάτι, μια που είπες Μιστακίδη, εγώ δεν είπα τέτοια, αλλά μια που είπες Μιστακίδη, εάν ο Μιστακίδης. Ναι, εάν δεν ήταν εδώ πέρα ο Μιστακίδης, ναι, όλοι αυτοί οι φίλοι του ΠΑΟΚ που είναι με το Μιστακίδη ήταν κότες λιράτες. Δεν μιλάει κανένας, μιλάει κανένας.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πώς, για, τι να λέμε τώρα. Ξαφνικά, τέλει πάρε την. Ποια ΠΑΕ θα πάρει, πώς θα πάρει την ΠΑΕ, για πες. Δισεκατομμύριος είναι ο άλλος και δεν πουλάει. Πώς θα πάρει την ΠΑΕ.
0: Ο πάντως έκανε ισχυρές κινήσεις στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Καλά έκανε. Γερός να είναι, βγαίνει.
0: Έκανε πολύ δυνατές κινήσεις. Οι οποίες αυτές οι κινήσεις δεν τις βλέπει ο λαός του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Αυτό
1: δεν είναι, πειράζει, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Ο λαός του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο είδε πολλά πράγματα. Θαύματα είδε.
0: Γι' αυτό τον λόγο εγώ πιστεύω.
1: Εδώ είναι, λέγανε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, άκου λίγο, με ξέρεις με ποιον μιλάς τώρα.
0: Γιατί πολύ πιο Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχουν ένα ή δύο εισάξει του Κωνσταντέλια να αναπληρώσουν το κενό.
1: Άκου λίγο. Κωνσταντέλια παίκτη δεν μπορεί να τον κρατήσει καμιά ομάδα στην Ελλάδα. Ήταν θέμα χρόνου. Να μην είναι. Και άμα αγαπάς το σύλλογο.
0: Συγγνώμη λίγο, είναι θέμα χρόνου, αλλά να φύγει από τις κατάλληλες.
1: Άκου λίγο, δεν είναι το
0: ασυμφόρο. Ο Ιόπουλος έδωσε τον Πινέδα, πήρε δύο.
1: Άκου λίγο, τον Πινέδα δεν τον έδωσε, τον Πινέδα έφευγε, δεν καθόταν άλλο πλέον.
0: Πήρε δύο αντικαταστάσεις όμως.
1: Με τον Κωνσταντέλια, δεν τον πούλησε εσύ. Τον Κωνσταντέλια την πρόταση την έφερε ο Κωνσταντέλιας. Δεν τον έβγαλε ο ΠΑΟΚ στην πούληση. Ο Κωνσταντέλιας έφερε την πρόταση.
0: Δεν είμαι τόσο χωμένος για να
1: ξέρω. Εγώ είμαι τόσο χωμένος και στα λέω. Από πέρσι κιόλας το ξέραμε. Πώς θα γίνει τώρα.
0: Άρα λες δηλαδή που δεν πήγε τότε με την Άντερλεχτ στο Κωνσταντέλια, ήταν για να κλείσει μεταγραφή.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι τον είπε πέρσι ότι φέτος θα μείνεις. Έχουμε τα 100 χρόνια και του χρόνου θα έρθει η πρόταση ή θα φύγεις. Δεν σε κρατάμε εμείς, θα αναχωριέσαι, του λέει. Θα πάρεις και 5% πριν μεταγραφείς. Και όπως τα πήρε.
0: Ναι. Έλα, αφήσουμε και λίγο τα αθλητικά. Πάμε και μία στα πολιτικά. Πώς τα βλέπεις και τα πράγματα εν ώψη δες.
1: Εν ώψη.
0: Της έκθεσης.
1: Τι να πω, θα έρθει εδώ, θα μας ξαναδουλέψει αυτός που κάνει τον Πρωθυπουργό και τελείωσε. Θα πει έκανα το μετρό, θα ξανακάνω και από την άλλη πλευρά το μετρό. Κάνουμε και το flyover. Και τα γίδια θα χειροκροτάνε από κάτω. Τι να λέμε τώρα.
0: Που
1: πέφτει λόρδα στην Ελλάδα που καλοκαίρι η Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτη, να παρκάρεις δεν είχε, δεν μπορούσες να βρεις, το ξέρεις.
0: Εγώ το ξέρω, αλλά να σου πω κάτι, είναι ο κάθε άνθρωπος το που βλέπει, δηλαδή αν βλέπει ο άλλος χαίρι στην τσέπη του με Μητσοτάκη, θα ψηφίσει Μητσοτάκη.
1: Ωραία. Πού είδε χαίρι.
0: Για παράδειγμα, θα σου πω κάτι, εγώ στη δική μου τη δουλειά, με Κυριάκο Μητσοτάκη έχω δει προκοπή, έχω δει πρόοδο.
1: Α, μπράβο. Τι δουλειά κάνεις, φίλε?
0: Δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνω, αλλά θέλω να σου πω.
1: Η μόνη πρόοδο που είδαν τα επαγγέλματα με το Μητσοτάκη, ξέρεις ποια είναι?
0: Για πες.
1: Τα γραφεία τελετών. Άντε, καλή νύχτα, πάμε σε διάλειμμα. Για χαρά. Τι να δει με το Μητσοτάκη, ρε φίλε? Μας δουλεύεις τώρα, ρε φίλε, τώρα. Έχει πνίξει στα χρέη τον κόσμο όλωνα. 5-10 νοματέοι να πούμε που έχουν την ενέργεια, έχουν πνίξει τον κόσμο να πούμε με τα ρεύματα. Πάνω τα αέρια, πάνω τα ρεύματα, πάνω τα τρόφιμα, όλα πάνω. Ακόμα Μητσοτάκης, ρε φίλε. Άσε τα σκάνδαλα που είναι, άστα να πάνε. Τι ο Πεκεπέδες, τι δολοφονίες στα Τέμπη, πού να τα αρχίσεις, ρε. Αλλά να σας πω κάτι, Μητσοτάκη θέλουμε κι άλλο, ξανά κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, μέχρι να εξαφανιστούμε σαν έθνος. Αρθούν οι εισαγόμενοι εδώ και θα είσαι ξένος στη χώρα σου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Διώξτε τον Έλληνα να αρθούν οι εισαγόμενοι. 2310 506-76 και 506-77.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.

0: Καλημέρα από Κορυδαλλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 23, 10, 506, 76 και 506, 77 οι γραμμές. Έλα, φιλός.
1: Γεια σου, Τζόρτα.
0: Γεια σου, φίλε Νίκο.
1: Τι κάνεις, φίλε μου, Τζόρτα.
0: Καλά είμαι, φίλε μου, Νίκο.
1: Ωραία, τα κατάφερε ο μεγάλη παουκάδα στο Περιστέρι.
0: Ναι, καλά πήγε.
1: Ο Περιστέρι είναι μεγάλος παίχτης.
0: Ναι, είναι μεγάλος, 32-33, κάπου εκεί πήγε.
1: Πολύ καλός είναι.
0: Ναι.
1: Θα πάρουμε και ένα παίχτη από την Κράσουδα.
0: Για τα χρόνια λες ότι είναι μεγάλος, ε?
1: Για τον Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Άρα 5 χρόνια μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟ.
0: Είναι τώρα, πρέπει να είναι 32-33, κάπου εκεί είναι αυτός τώρα. Άλλα 5 χρόνια. Μπορεί
1: άρα
0: και
1: 7. Μπορεί
0: και 7, γιατί ο Τάισον κοντεύει τα 40.
1: Ο Τάισον είναι τη μεγάλη παιχτούρα.
0: Ναι.
1: Κοντεύει τα 40 και τρέχει για 20.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Ποιον? Ο Τάισον είναι 38 χρονών στα 39, ρε Νίκο. 38,5 χρονών είναι.
1: Ναι.
0: Τι 40. Τώρα το βλέπω εδώ, 13 Ιανουαρίου του 1988 γεννήθηκε.
1: Ο Τάισον.
0: Ναι.
1: Ναι. 38 στα 39. Θα πάρουμε και να παίξουμε την κάθε.
0: Από?
1: Από την Κράσνοντα.
0: Ποιον, α?
1: Έναν Ντιέγκο Κώστα.
0: Εντάξει, θα τον δούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, πάρ' τα αυτιά από το τηλέφωνο. Ναι.
1: Ναι. Ζωζέν.
0: Ορίστε.
1: Έβαλε ένα κατοστάρικο για πρωταθλητή στο ΠΑΟΚ.
0: Καλά έκανες.
1: Ναι.
0: Βάλε και δυο κατοστάρικα και κυπελούχος.
1: Ναι. Εγώ το πιστεύω ότι τώρα που δεν έχουμε την Ευρώπη θα τα δώσουμε όλα για το βουτάσμα για τα κύπελα και θα χάνουμε το τάμπλ.
0: Και ο Άρης δεν έχει Ευρώπη, ρε φίλε. Μπορεί και εκείνος να πάρει κάτι.
1: Και ο Άρης ξεκίνησε χαλά.
0: Βέβαια.
1: Τώρα έχουμε το μάτσο με τον Όφη για το κύπελλο.
0: Και μετά
1: θα το καθαρίσουμε τον Όφη. Μετά νομίζω πέσουμε με το Παναθηναϊκό.
0: Εκτός έδρας, δίκιο έχεις. Την Κυριακή το βράδυ 9.30 ώρα πρέπει να είναι αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, πάντως είναι νύχτα αργά. Νομίζω 9-9.30 ώρα είναι.
1: Με το Παναθηναϊκό.
0: Όλα τα λεφτά εκείνο είναι.
1: Και μετά με τον Άρη.
0: Την μεθεπόμενη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήθελε ένας Αριανός να με βάλει στίχημα.
1: Τι στίχημα?
0: Για πάω Κάρης, λέει. Άσο εγώ, να πάρω εγώ την νίκη, αυτό η νίκη και ίσον παλιά κανένας.
1: Νίκη με τον Παναθηναϊκό.
0: Με τον Άρη, ρε Αριανός, με τον Άρη θα βάλει. Με τον Παναθηναϊκό θα βάλει.
1: Τον Παναθηναϊκό και τον Άρη θα τον κερδίσουμε. Θα αποκλείσουμε και τον Όφη και θα είμαστε μια χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Η μεγάλη μπαχάρα φέτος χωρίσει θα την κάνει ο Μαγάρα. Είναι πολύ καλός ο βοηθός.
0: Παίζεται αυτό που λες. Εγώ τον είδα με την ομάδα, με την Πράν, έκανε πολλά λάθη.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι να πειράξει, αποκλειστήκαμε.
1: Εσύ ήθελε να περνούσαμε στην Ευρώπη.
0: Δεν ήθελα, ρε, τι λες εσύ.
1: Μόνο που χάσαμε τα έσοδα.
0: Γιατί άλλο τι, το Prestige.
1: Έχει και το Prestige.
0: Μάλλον τι θέλεις, βαθμοί.
1: Βαθμοί θα δώσουν άκρα.
0: Ρε, οι βαθμοί για την ομάδα μας, ρε. Εσύ πες και για σένα, ρε, γιατί... Βαθμολογική σου θέση. Στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Γιατί ναι. Τότε.
1: Βέβαια, τότε θα σα δώσουμε όλα τα προτάσματα για το κύπελο. Τι έχω καρπούζι, δεν χωράνε στην ίδια μας χάλη.
0: Δεν χωράνε.
1: Δεν χωράνε. Ο Αναστάσης βγαίνει.
0: Όχι.
1: Όχι, ε. Μήπως τον έβγαλες κόκκινη κάρτα.
0: Όχι.
1: Όχι. Ο Γιαννάκης Ατσιβέρα βγαίνει, τον ακούω.
0: Κάπου βγαίνει κι αυτός.
1: Πρέπει να είναι ευχαριμένος που θα παίξει η ΑΕΚ στο Champions
0: League. Σήμερα είναι στεναχωρημένος, ρε, που κάνανε γκέλα, δεν είδες.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Κάνανε γκέλα σήμερα, χθες.
1: Ε?
0: Είναι στεναχωρημένος, κάνανε γκέλα, λέω.
1: Με τη Χριστιά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ναι. Και έχει έναν ακόμα αγώνα λιγότερο με τη Χριστιά. Η Χριστιά θα κάνει κέρδο και στο Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Να δούμε.
1: Ο Λέτ είναι πολύ καλός ο προπονητής.
0: Έγινε Νίκο, τα λέμε, κλείσε.
1: Έγινε, φίλε μου, τότε χαρουμάτε.
0: Τα λέμε, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Λοιπόν, καλό μήνα και όλο το ακροατήριο του Πόκου.
0: Ναι, αμήν, επίσης.
2: Και καλημέρα μου.
0: Ναι.
2: Να έχουμε υγεία όλοι. Και να αγαπάμε το διπλανό μας.
0: Όλο τον κόσμο, ρε, τι το διπλανό μας, τον απέναντί μας.
2: Το διπλανό μας, θέλω γιατί το λέω εγώ. Υπάρχει λόγο που το λέω. Και όλο τον κόσμο βρήκα. Κάτι, ξέρω πολύ καλά για ποιο λόγο το λέω.
0: Εσύ ξέρεις.
2: Λοιπόν, καλά, καλά, εγώ είδα όλο το παιχνίδι.
0: Καλά ήταν να ξέρουμε κι εμείς. Για πες.
2: Λοιπόν. Σε παραδέχομαι για ένα πράγμα.
0: Εμένα.
2: Πραγματικά. Ναι. Πραγματικά.
0: Ναι.
2: Με λέει ότι κονάλι κονίδε και είναι γρήγορο.
0: Ναι.
2: Μακάρι να είχαμε κι άλλο αλλή από την πλευρά
0: και κουβίκορη. Και ξέρει και μπάλα, δεν είναι μόνο γρήγορος.
2: Ναι.
0: Ξέρει και μπάλα, αυτό είναι το κυριότερο. Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Άλλο ταχύτητα, άλλο ξέρω και μπάλα, κατάλαβες.
2: Μακάρι να είχαμε και ένα αλλή και από την άλλη πλευρά.
0: Ναι. Από την άλλη έχεις το Ζίβκοβιτς τώρα, ρε, έχεις και τον...
2: Ο Ζίβκοβιτς είναι κάτι κορά. Εγώ άμα με πει κορά, πόκο βλέπω κωδικό με τον Αλή, κο βλέπω με κωδικό μου πράγμα καλύτερο τον Αλή. Μπουκαδόρο κο βλέπω.
0: Ναι, εντάξει, είναι άλλη πασταδρο, παιδιά.
2: Εντάξει, ο Ζίβκοβιτς δεν είναι μπουκαδόρο.
0: Εντάξει,
2: εμείς μπουκαδόρο χαίρουμε να παίρνουν την περιοχή. Ένα δεύτερο κύριε Μποκαδούρου να είχαμε κομπάω με κακό αυτή τη γυμνή με ποιότητα θα βλέπαμε διαφορετικό πάω.
0: Όχι, είναι πολύ καλός παίκτης, φαίνεται.
2: Ναι, βέβαια φαίνεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εσύ τι πάει πάω να κάνουμε κανένα αγιαγμό. Γιατί πάλι κραμαχία έχουμε.
0: Ποιο να.
2: Ακούν καγά, πού κολλάνε.
0: Στα γά, ποιο να. Σαντα Μαρία.
2: Όχι ο Κακά Μαρία μου. Ο άλλο που πήγαμε τελευταία.
0: Τον... Πες τον δε. Το Λύση. Λούτσε αυτό να δω.
2: Λούτσε, ναι, ακόμα. Ένα μήνα νοκάου.
0: Τι λέει. Άρα θέλω με χάπω οπωσδήποτε.
2: Εγώ κολλέω. Από την αρχή κολλέω. Με ένα δαφύρι είμαστε. Ανεκάλυκα με κολούσε.
0: Είδες τι καλός είναι ο Ζαφύρης.
2: Ο Ζαφύρης χώρια που απελευθερώθηκε φέκο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, βοηθάει το κουκουράρι μαζί.
0: Ναι, είναι ωραίος.
2: Βοηθάει το κουκουράρι μα.
0: Έκανε προετοιμασία το παιδί, προσαρμόζεται καλά, μια χαρά είναι. Βέβαια για 12 εκατομμύρια δεν ήταν, αλλά μια χαρά είναι, πολύ καλός είναι.
2: Εντάξει, για κάποιο λόγο έγινε αυτή η μεγάλη το 12 εκατομμυρίων, τώρα να μην την πούμε το ράδιο που
0: την έχουμε πει 100 φορές, τι να μην πούμε.
2: Την έχουμε πει, εντάξει. Κοδέμα δεν είναι ο Θαφύρης και 12 εκατομμύρια, κοδέμα είναι ότι ο Πάοκ αυτή τη στιγμή και εσύ ο ίδιος παραδέχεται, θέλει ενίσχυση και θέλει άμεση μεγαλαβική ενίσχυση.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτή η ομάδα, έτσι όπως την είδα εγώ το όργαν και με το περιχέρι, ήταν ικανή και να πουκονίκουν και από μόνοι. Άμα παρακύρισε με κάτι αλλαγή που έκανε, την τελευταία αλλαγή, η ομάδα την οπικοχώρησε. Γιατί, το πρώτο ημίχρονο, αντί να είναι ένα κρύακο παιχνίδι, από το πουθενά βάκαμε έναν γκολ. Γιατί, τα βγω κάτι διάκο, δεν ξέρω κακά, με ποια ομάδα πήγε. Έχει καταλάβει και ποια ομάδα είναι.
0: Δεν ξέρω, αυτό το παιδί χθες ήταν πολύ χαλιά.
2: Και ο προπονητή που είπε ότι την Μπραν που είπε ο Νικολάκη ότι έκανε λάθη, συνεχίζει να κάνει λάθη. Να σε πω, εσέ με έχει δεκάρι κουμπέλκα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εκεί πρέπει να παίζει.
2: Ναι, και μόλι έκανε αλλαγή που κοντε βαλέ κάκρα.
0: Κάνα
2: με ποιον να παίζει δεκάρι, ρε.
0: Εξτρέμ.
2: Ναι, με ποιο να παίζει δεκάρι.
0: Μετά έβαλε τον άλλον από όσο λένε στα χαφ, τον πόσο λένε γιονά, τον Τέιλορ.
2: Ακούω ο Τέιλορ από τη Μιραντέ, λέει, κονίσε καγάφ, ρε.
0: Μιράντες.
2: Είπε και έκανε μία δήλωση η οποία εξοργήθηκα εγώ πολύ. Λοιπόν, είπε ότι και τη Μιραντή και ο Σακούνα είχαμε ανακροπέ, χάμε δηλαδή μηδενέμα και κοκκινούχαμε. Εμείς δεν θέλουμε κάποιο σύπια λύση, κομπάω κι είσαι. Δεν είσαι τη Μιραντή ούτε τη Σακούνα.
0: Ναι.
2: Λίκα με καγραβέ, λίκα ποδοσφαιρικέ και άντε κόρατη πολύ κάπουλα λόγια. Φαίνεται κοκκογή προμέκα. Ήτανε λέει χαρούμενο που κερδίσαμε. Εγώ δεν θα ήμουν χαρούμενο που κερδίσαμε, αν ήμουν προπονητή. Θα έλεγα τον εαυτό μου, αυτή η εικόνα που παρουσίαζε ο Πάου και έκανε νύχτα λευκά, εσύ, να με προβληματίζει.
0: Ναι.
2: Και πού υπάρχουν τα προβλήματα, και πού υπάρχουν κατενά, και πού υπάρχουν οτιδήποτε υπάρχουν, να καλύψουμε και να βοηθήσουμε την ομάδα. Προβληματισμένο θα ήμουνα.
0: Μάλιστα.
2: Το Περιστέρι κερδίκαμε, δεν κερδίκαμε και καμιά Παρσελόνα.
0: Καλά, και το Περιστέρι δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό πολύ προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Καλή ομάδα έχει. Και είπε ο προπονητής σου.
2: Το καδιό τελικά κάνανε. Κύριε τελικά κάνανε ένα κόλπο.
0: Άμα ακούσε τι λόγε του προπονητή του, είπε παίξαμε πολύ καλύτερα, λέει, από ότι στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
2: Α, για να κομπαγίνει τον Πάο. Δεν τα άκουσα.
0: Ναι, αλλά λέει κέρδισε ο Πάο γιατί έχει πιο ποιοτική ομάδα. Έτσι είπε.
2: Ευτυχώ είχαμε τον Αλή, θα πω εγώ. Ο Αλή έκανε τη διαφορά.
0: Ναι.
2: Και σήμερα ακόμα τη μέρη μιλούκα έκανε σήμερα πολλά από τον Κορνιλιάδη τον Κόκα από τη Σουηδία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Λοιπόν, με είχε πει το απόγευμα να βρεθούμε, να δούμε να στεγούμε.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπόρεσα εγώ και καλονίκη μου. Λοιπόν, και κολλέω Κόκα, καλό Αλή από την πλευρά, μπορεί να με φέρει και ένα Αλή από την άλλη πλευρά. Λέει άμα το φέρει, λέει πάμε για προκράτημα. Ο Πάου χέρι που καθόλου χέρι ηγέτε. Κάτι, κοπείο δέκο έχουμε αυτή τη στιγμή. Και ο Δίκος δεν έχει δει καλή κακά κάτι. Και παρακήρυσα, μονότερμα πέρανε από την πλευρά του Αλή. Από την πλευρά που ήταν ο Δίκος, η Ισπάνια πήγε μπάλα.
0: Μες.
2: Και μόλις βγήκε ο Αλή, είδε τη διαφορά. Χαρήκαμε και από μπροκά. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι για τη διαστία η οποία περνάει για παρατήρηση από όλου, αλλά από μένα δεν περνάει γιατί πέρασα από αυτού το χώρο. Όταν υπάρχει κράτημα από τη φανέλα και όταν το παίρνει αγκαλιά και όταν κοπακάει κοπόδι, είναι κάρκα.
0: Ναι.
2: Κοπρόκο μήκρο λοιπόν ο κύριο δεν μοίραζε κάρκα ούτε τον Αυτρόμικο ούτε τον Πάο. Καλά, πλάκα με καλά. Αυτή η κόρα θεωρούν τη δουλειά, έτσι, κόρα. Και όταν υπάρχει παράβαση, δεν πρέπει να βγαίνει.
0: Ε, βέβαια.
2: Δηλαδή, τι κάνουνε, ένα ημίχρονο δεν βγάλουνε κάρτε. Και ποιο δεν μου λέει, εμένα γριεύει το παιχνίδι και πάει κοκαϊλίκι. Το έλεγχο με κα. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Ένα ημίχρονο και όταν δεν βγάλει κάρτε. Εγώ αυτά παρακυράω. Και θυμάμαι τα χρόνια που ήμουν εγώ και τα χρόνια που βλέπω τώρα. Έχουν αλλοιώσει τη λέξη διαετία. Την έχουν αλλοιώσει. Και έχουμε ένα λαμβά εκεί, άντε να μην πω τι. Ο Κωνιάκο Κακάση, θα πω δύο πραγματάκια. Κακάκι, ο Κανίκνακο Μπάοκ, ο κύριος Σαββίδη, εφάρμοκε ένα νόμο. Εδώ στο Ευρωπαίο διαετέ. Εσύ κόρα, θέλει με κοέτσι θέλω και με την κακά 24 μεγάλων ομάδων τη χώρα θα περάσει να μπουν οι Έλληνες για καπλοκακλίμακα. Δηλαδή κατέλπι όλα να παίρνουν Έλληνες, κανονικά Έλληνες και
0: ξένοι.
2: Σε όλα τα παιχνίδια. Λυπάμαι για τον αγώνα που έκανε ο Σαββίδη και να σε βγάλει και πρόεδρο την ΕΠΟ. Λυπάμαι!
0: Μέσα.
2: Εντάξει, λοιπόν, εμείς θέλουμε 50 διαετία. Δεν θέλουμε να βοηθάτε ομάδε. Και μόλις επιέβουν από την Αθήνα δίπλα από την Νέα Φιλαδέλφεια ή ο Μαρινάκη ή ο Αλαβούδο ή ο Κουμπάρουκο από κάτω που κάνουν κατέβια. Και τον Πάο που απαιτεί 50-50 κονέχει απέναντι. Τι να πω, αυτά που λέει ο Κόλκα για το τελικό με τον Όφη. Γυμνό βαλμούκο από κομμάτι βάζει ότι είναι κόλ. Και υπάρχει παράδοση για απέναντι. Ακόμα δεν είναι αλλίωση αποτελέσματο, ποιο είναι ρε κακάκι. Τι να δεν κάνω που αγαπά την οικογένεια του Πάου και αγαπά την οικογένεια του Σαββίδη, αλλά όταν είναι ο Πάου να πάει να κερδίσει το αυτοκομμάτι με 50-50, δεν θέλει να την πει κάτι. Και με θέλει κόρα Έλληνε για εσύ να τέρπει. Κόρα λέει, ακούω.
0: Ναι.
2: Κόρα λέει, άμα δεν πούνε κοκκέι μεγάλη ομάδα, θα παίρνουν ευρωπαϊκά τέρπει. Καλά ρε, ποιο βουλεύεται ρε. Ποιο βουλεύεται. Αλλά έτσι χάρη που λείπει το αφεντικό, λοιπόν, και δεν είναι εδώ μόνιμα, διαβολικά θα σε έλεγα τι θα λέγατε. Όλοι. Εσ' με καλευβώ κατά την αμπουγιά του καφίλου και μου κάνετε μαγκέ.
0: Δυο λεπτά έχεις Μπάμπη, πάμε για διάλειμμα μετά.
2: Δυο λεπτά έχω.
0: Ναι, βαριά βαριά.
2: Χωρά σε λίγο θα βγει όπου να είναι ο προκαλυστή Ελλάδο και να δούμε τι θα λέει. Δεν μου λένε Τσόλκαν, εγώ δεν κοίδα κοφερνή με την ΑΕΚ. Κοϊκογένα υπάρχει δεν ξέρει τι είναι άρα και αποβολή.
0: Δεν ξέρω, δεν την είδα τη φάση Αθήνα.
2: Και εσύ δεν την είδε.
0: Όχι. Για ποια,
2: μπήκα
0: για ποιο...
2: όμοι που με έκανα τη βρω
0: για ποιο
2: και
0: να
2: δεν
0: λες.
2: Την βρήκα.
0: Για ποιον, για την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Εις βάρο και η ΑΕΚ. Για κοκοϊκά μιλάω.
0: Κάτι ακούστηκε, αλλά δεν ξέρω, είδα, δεν ξέρω.
2: Ναι, και εγώ δεν κοίδα. Και άμα δεν κοίδα, δεν έχω άποψη.
0: Α, μπράβο. Έτσι.
2: Εγώ κατελεσία λεπτά έβαλα κοπεσμή με την ΑΕΚ και λέω από μέσα μου έχει πλάκα η συμβουλία να βάλει γκολ. Κατελεσία 2-3 λεπτά. Δεν παίρνει κανένα και την καλυτερήσει.
0: Βρε, το χάσανε το παιχνίδι γιατί δεν δούλεψε το μυαλό του τώρα. Κάνανε απίστευτα τα πράγματα. Πολλά λάθη κάνανε.
2: Λοιπόν, κανονικά η ΑΕΚ είναι Παρτελώνα και Ευρώπη, χερική. Έφυγε ο Πινέδα και η ομάδα είναι κομμένη καδίο. Όποιο κουκακάλα το κόκκι κουκακαλάβει. Δεν είναι η Άκη περσινή. Και η Άκη δεν ισχύει ουσιαστικά. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Έχουνε καλή τριάδα επιθετική. Ακόμα που δεν έχουν οι άλλοι ελληνικοί ομάδε που έχει η ΑΕΚ.
0: Μπροστά είναι καλή, ναι, έχεις δίκιο.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Από εκεί και πέρα καχάφ έχουν πρόβλημα. Και την άμυνα φυσικά έχουν πρόβλημα. Ο Κάμε λένε ο καλύτερο παίκτη στην άμυνα είναι ο Ρόκα, εγώ γελάω. Ποιο Ρόκα ρε πλάκα με κάντε. Θα κοπέζει ο Αλή ένα εναντίο ένα και θα κουμαθεί και ένα χιλιόμετρο πίσω. Λοιπόν, καλή εκπομπή, Γιώργο.
0: Έγινε, έγινε, τα λέμε, γεια. Καλό ξεμέρωμα.
2: Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές ανοιχτές, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι μία.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6 και πάμε και στον κόσμο. Παρακαλώ.
2: Είσαι.
1: Καλώς σε φιλαράκι μου.
2: Καλημέρα μου εδώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Πολύ πεσμένος ακούω, τι έπαθες?
2: Άκουσα τον Βαμπίκο λίγο και έπεσε πολύ.
1: Έπεσες. Ναι.
2: Αυτό τι είναι ο αναλυτής?
1: Τι είναι?
2: Μακεδονίας.
1: Ο?
2: Ο αναλυτής είναι αυτός.
1: Ναι, αναλυτής.
2: Λοιπόν, έγινε τα χάλια του Πάου εκεί, αναλύει και την ΑΕΚ. Τι νοιάζει ο Βαμπίκον, πας καλά. Τα χάλια σου δεν τα κοιτάς.
1: Μια χαρά.
2: Δεν προβλέπεις ούτε τίποτα.
1: Άλλο κοινό, αλλά χθες ήταν καλός ο Πάου.
2: Πού του είσαι το καλό του Πάου?
1: Μια χαρά ήταν ο Πάου, τι είχε.
2: Πού του είσαι, για πες μου.
1: Εχθές. Τι που τον είδα, ρε, μέσα στο γήπεδο τον είδα, πού ήταν εδώ.
2: Πού ήταν καλό, για πες.
1: Πού δεν ήταν καλό, τι. Πάνε...
2: Πάνε... Κέρδισε, τι δεν λες ότι είναι καλό.
1: Και τρία να μπορούσε να κερδίσει.
2: Και τρία να μπορούσε να κερδίσει.
1: Βέβαια. Το είπε και ο προπονητής του Ατρομήτου, δεν το λέω εγώ.
2: Τι είπε ο προπονητής του Ατρομήτου?
1: Παίξαμε πολύ καλύτερα, λέει, από το πρώτο παιχνίδι, αλλά πέσαμε σε μια ποιοτική ομάδα.
2: Έτσι είπε ο προπονητής του Ατρομήτου.
1: Ναι. Ο Πάου κέρδισε, λέει, με την ποιότητα.
2: Και αυτή, σ' άρεσε αυτή η δήλωση που έκανε?
1: Όχι, την αλήθεια είπε ο άνθρωπος. Ε.
2: Την αλήθεια είπε.
1: Βέβαια, θέλει ενίσχυση η ομάδα, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
2: Θέλει την ενίσχυση.
1: Και εσείς θέλετε την ενίσχυση.
2: Σε ποια σημεία θέλει την ενίσχυση?
1: Ξέρω εγώ, σε αρκετά.
2: Για πες μου, που ξέρεις και μπάλα.
1: Αμυντικό χάφο οπωσδήποτε.
2: Αμυντικό χάφο, δεν έχετε αμυντικό χάφο?
1: Όχι.
2: Ζαφίρης τι?
1: Ο Ζαφίρης είναι κάτι άλλο, ρε φίλε.
2: Τι κάτι άλλο?
1: Ζαφίρης είναι... Ο Ζαφίρης είναι χαφ, είναι, αλλά ξεκινάει από πίσω, πάει μπροστά, box to box που λέγαμε και τέτοια πράγματα. Με την μπάλα στο πόδι κλπ.
2: Όπου θέλεις, πάει μια από εδώ, πάει μια από εκεί, πάει.
1: Το αμυντικό χαφ είναι ο κόφτης που λέμε, έτσι. Ο Μεϊτέ λείπει. Θα λείπει κάνα 2-3 μήνες ακόμα.
2: Κρίμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Center for θέλουμε.
2: Ξέχασε να πεις ότι μιλάς με ένα πρωταθλητή Ελλάδος εδώ.
1: Ναι. Καλώς
2: είναι αλήθεια όμως.
1: Καλώς ο πρωταθλητή Ελλάδος, καλώς ήρθα.
2: Αλήθεια είναι αυτό?
1: Είναι αλήθεια.
2: Άξι.
1: Εγώ τώρα κατάλαβα γιατί κάνατε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι και στο Καστελόρι ομάδα πήγατε. Αλήθεια είναι?
2: Το κύριο του Πουτάνου. Το κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς θα πιάνεις πολύ γρήγορα, ρε Ζουλθανό?
1: Ξέρω γιατί κάνατε, ξέρω.
2: Γιατί, για πες μου.
1: Γιατί θα κάνετε πολύ καιρό ξαμπάρτε γι' αυτό.
2: Έτσι, έτσι, τι.
1: Γιατί άλλο?
2: Από τώρα σε βάζω ένα στίγμα πιο περίπου.
1: Τι να με βάλεις, γέλαγε ο κόσμος. Αυτά που κάνατε χθες εκεί πέρα είναι ούτε στα αεραστεχνικά τα κάνουν ομάδες.
2: Τι κάναμε, για πες μου.
1: Κέρδαγε στο παιχνίδι και πέφτει κάτω άλλος. Παίρνει την κίτρινη την κόκκινη κάρτα του παίκτη. Και αντί να βγει έξω να παίξουν 1,5-2 λεπτά ακόμα τελείως στο παιχνίδι, παίρνει. Τι είναι αυτά σήμερα, γέλα. Ούτε ο μάνταλός σας ο Κουτουρνίδης εκεί πέρα λειτουργεί σωστά. Ούτε ο προπονητής σας. Ναι, πού είναι το μυαλό που έχει εκεί πέρα? Ο αρχηγός πρέπει να είναι και έξυπνος. Πού είναι το?
2: Ο μάνταλος έχει 3-4 πολλαθλήματα, το ξέρει.
1: Βρε, τι έχει, εγώ τον είδα χθες, ήταν. Πιάνει την μπάλα και βαράει και τη στέλνει την μπάλα στα πουλιά. Δηλαδή, αν κάνει καθυστέρηση, να την παίξει πάσα με συμπαίκτη του, να τη γυρίσουν πίσω να φάνε τον χρόνο. Τι να με πείτε, βρε, άμπαλοι είστε. Φέτος θα γελάσουμε με σας, να ξέρεις.
2: Θα γελάσει πολύ, θα γελάσει.
1: Όπως γέλασε πέρυσι. Θα γελάσουμε με πέρυσι.
2: Και πέρυσι έτσι έλεγε, θα γελάσουμε.
1: Καλά, ας το πέρσι, ρε φίλε, κάθε χρόνο τι, τώρα θα δούμε.
2: Είπα, βρες το δεύτερο, έχω δύο απορίες τώρα.
1: Το δεύτερο να βρω. Κάτσε λίγο, πρώτος είμαι εγώ, ρε, το δεύτερο τι να βρω.
2: Τι πρώτος είσαι?
1: Στη βαθμολογία ποιος είναι πρώτος?
2: Τώρα.
1: Τώρα, πότε, του χρόνου.
2: Στην τελική βαθμολογία θα...
1: Τώρα, ρε, ποιος είναι πρώτος, να τα ακούσω θέλω.
2: Α, χαίρεσαι.
1: Όχι, θέλω να τα ακούσω, ποιος είναι πρώτος τώρα.
2: Δεν είσαι μόνος, ε.
1: Ποιος είναι πρώτος?
2: Δεν είσαι μόνος, ήλο.
1: Ναι, τώρα άμα ανοίξει βαθμολογία, πρώτος ποιος είναι?
2: Ο ΠΑΟΚ, είναι και άλλες ομάδες.
1: Ρε, πρώτος ποιος είναι?
2: Τι πρώτος ποιος είναι, ρε?
1: Τώρα άνοιξε μια βαθμολογία.
2: Μόνος έχει 6 πόντους, δηλαδή.
1: Ρε, άνοιξε μια βαθμολογία και δες ποιος είναι
2: πρώτος. Σε ρωτάω, μόνος έχει 6 πόντους.
1: Άλλο σε ρωτάω κι εγώ.
2: Τι άλλο με ρωτάς?
1: Είναι ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος. Άνοιξε μια βαθμολογία και δες ποιος είναι πρώτος.
2: Κι εγώ ρωτάω, μόνος έχει 6 πόντους.
1: Όχι, είναι κι άλλοι, αλλά είναι πιο κάτω. Ποιος είναι πρώτος? Ποιος είναι πρώτος?
2: Τέλος πάω.
1: Δεν απαντάς.
2: Εσύ είπα, πάω, είναι και άλλο.
1: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο, το λες.
2: Είναι και άλλες ομάδες με 6 πόντους.
1: Οι άλλες είναι δευτεροτρίτες.
2: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων.
2: Α, έχουμε δύο αγωνιστικές έχουμε και έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, κάθε εβδομάδα έχουμε βαθμολογία.
2: Αν έχει μαρίσει εσένα τώρα, χαίρεσε και μετά κλέφτε.
1: Όχι, αυτά στα λείπαξες. Γιατί λες ψάξε το δεύτερο. Και λέω κάτσε να δω τη βαθμολογία. Ποιος είναι πρώτος?
2: Εγώ σε λέω ψάξω το δεύτερο. Στο τέλος του προβλήματος.
1: Στο τέλος. Καλά.
2: Ναι. Εσύ με λες τώρα, άκου τώρα διαφορά μεταξύ μας.
1: Ναι.
2: Με λες ποιος είναι τώρα πρώτος. Άκου τώρα τι με είπες.
1: Ρε Γιάννη, με λες...
2: Δύο αγώνες έχει που έχουμε παίξει.
1: Μα εγώ, μου τα λες εσύ, ψάξε το δεύτερο. Και εγώ λέω κάτσε να δω τη βαθμολογία, ποιος είναι πρώτος.
2: Για γενικά μιλάω στο τέλος.
1: Α, για γενικά εντάξει, θα με τα πεις στο τέλος τότε. Τι μου το λες τώρα.
2: Κατάλαβες κάπου διαφορά. Ψάξε τώρα ποιος είναι πρώτος.
1: Μα εσύ το είπες, δεν το είπα εγώ. Εγώ δεν μίλησα για βαθμολογία, εσύ το είπες.
2: Έχω δύο απορίες εδώ.
1: Ας τις λύσω εγώ, γι' αυτό είμαι εδώ.
2: Για πες μου λίγο ρε τώρα.
1: Ναι.
2: Δεν κοιμισμένε Νίκολιτς.
1: Α, μπράβο.
2: Άκου τι θα σε πω.
1: Ναι.
2: Όταν τραυματίζεται ένας παίκτης, Τζόρδα.
1: Ναι.
2: Παράδειγμα τελευταία λεπτά εκεί ο Ζήνη που τραυματίστηκε.
1: Το ράδιο το άνοιξες εκεί πριν μισή ώρα εσύ.
2: Τώρα το άνοιξα το ράδιο.
1: Σε κατάλαβα. Το... Δεν άκουσες τον πρόλογο μου.
2: Δεν άκουσα, όχι.
1: Αυτά είπα εγώ τώρα που θα πεις εσύ.
2: Τι θα πω εγώ, ξέρεις.
1: Αυτά τα είπα εγώ στην αρχή.
2: Τι θα πω, γνωρίζεις τι θα πω.
1: Βέβαια.
2: Τι για πες.
1: Τον βγάζεις έξω τον παίκτη να τελειώσουν τα δύο λεπτά. Να...
2: Ναι, γιατί δεν γίνεται αυτό εδώ.
1: Γιατί τόσο τον έκοβε. Αυτά θα είπα, δεν τα καταλάβεις.
2: Κάτσε μισό λεπτό.
1: Ο αρχηγός ο Μάνταλος τι έκανε εκείνη την ώρα. Γιατί δεν τον είπε
2: έξω. Λεπτό, θα τσερδίσω άλλο λεπτό. Ναι. Αυτό είναι στην ΑΕΚ δηλαδή. Δεν έχει τέτοιο πως έχετε φορείο και να μπει μέσα να τον βγάλει έξω.
1: Δεν το σκέφτηκα. Ας το φορείο ρε.
2: Κάτσε μισό λεπτό. Ο διαιτητής τι ρόλο παίζει εκεί.
1: Ακού λίγο. Το φορείο
2: μπορεί... Ο διαιτητής εδώ τι ρόλο παίζει εκεί.
1: Ο διαιτητής περιμένει να παίξει το παιχνίδι.
2: Δεν μπορεί να πει... Ένα φορείο να βγει έξω.
1: Άγω λίγο.
2: Από την γραμμή.
1: Άμα θέλει να σου πω και η αποβολή που δίνει ο Φωτιάς, τραβηγμένη είναι. Τη δίνει, τη δεύτερη κίτρινη κάρτα να μην κλαίτε πάλι, όπως κλαίγατε πέρσι.
2: Άλλο σε ρωτάω,
1: ναι.
2: Ωραία, Ζωζά.
1: Ναι.
2: Ποιος πρέπει να βγάλει το Ζήνη έξω, η ΑΕΚ ή ο διαιτητής?
1: Πρέπει να βγει πρώτος ο Ζήνη έξω, μόνος του. Αφού δεν τον κόβει το Ζήνη, πρέπει ο Μάνταλος να τον πει μετά, έβγα έξω. Αφού δεν κόβει και το Μάνταλο, θα πρέπει να τον πει ο Νίκολης μετά. Πάρ τον αρε Μάνταλο και βγάλ τον έξω.
2: Όχι, διαιτητής δηλαδή.
1: Ο διαιτητής περιμένει να παίξει το παιχνίδι, ρε. Τι ο διαιτητής, ρε.
2: Βάζει τον γιατρό μέσα.
1: Ρε εσύ.
2: Μισό λεπτό έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Ένα φορείο να βγει έξω από τη γραμμή.
1: Ναι, δεν αλλά το φορείο δεν ήταν για φορείο, αλλιώς θα το φώναζαν το φορείο.
2: Πόσα λεπτά ήταν ο Ζήνης πεσμένος.
1: Δεν ξέρω, 2-3 δεν ήτανε.
2: Μόνο 2-3 ήτανε.
1: 4.
2: Βάλε κι άλλο.
1: Άρα λίγο καθυστέρηση έκανε.
2: Ορίστε.
1: Καθυστερείς λίγο, κράτησε.
2: Πώς γίνεται αυτό το μισό λεπτό που μιλά και δεύτερη απορία.
1: Ναι.
2: Μπορεί να πει καθυστέρηση στην καθυστέρηση.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Τι, γιατί εννοείται.
1: Γιατί με στην καθυστέρηση έκανε.
2: Όταν είναι στην παιδί μου καθυστέρηση.
1: Ναι.
2: Δεν ξαναλέσεις καθυστέρηση στην καθυστέρηση.
1: Ναι, γι' αυτό δεν σε κόβει και
2: για
1: σένα.
2: Λόγο, για πες μόνο.
1: Και σένα δεν σε κόβει σαν το Ζήνη. Και εσύ αυτό λες τώρα. Ο Ζήνη αυτό έκανε. Επειδή έχουμε καθυστέρηση.
2: Εγώ και τον Νίκο
1: και εσένα δεν σε κόβει. Ναι. Ο Ζήνη αυτό έκανε. Όπως σκέφτεσαι εσύ. Σου λέει
2: πέφτω.
1: Κάτσε λίγο ρε να σηκωθώ να μιλήσω. Γιατί σου λέει ο Ζήνη τώρα κάνω τον τραυματία να περάσει ο χρόνος να κερδίσουμε. Α, μπράβο. Ναι, αλλά.
2: Έδωσε διαλύσεις καθυστερήσεις.
1: Ναι. Αφού δεν παίχτηκε τίποτα.
2: Πάμε τον κόλ.
1: Δεν πρέπει να δώσει.
2: Δεν κοιμισμένο
1: Νίκολιτς.
2: Δεν είναι μόνο αυτό που δεν βγήκε ο Ζήνη έξω.
1: Ναι.
2: Δύο λεπτά θέλει. Έκανε καμιά αλλαγή εκεί, δεν θυμάμαι. Έκανε αλλαγή, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω.
2: Ούτε θυμάμαι. Γιατί είμαι τόσο εκνευρισμένο
1: να δεν ξέρω, Νίκολη. Μετά την μπάτσα αυτήν τώρα πού να θυμάμαι.
2: Εδώ κοίταξε, άκουσε με ζώτα.
1: Ναι, ακούω.
2: Εγώ δεν γλύφω κανέναν, εντάξει.
1: Το ξέρω,
2: ούτε Λουτσέσκο, ούτε τι κανέναν.
1: Ναι.
2: Νίκολη, εσύ φταίει να μου.
1: Ναι.
2: Εντάξει, Νίκολη. Είναι στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, έπρεπε να κάνει κάτι εκεί πέρα για δύο λεπτά.
1: Περίμενε λίγο, ρε φίλε, περίμενε. Ο ίδιο ο Ζήνη δεν φταίει.
2: Τι ο Ζήνη φταίει.
1: Γιατί κάνουμε καρακιόζι κάτω και πέφτει και δεν σηκώνεται. Δεν πρέπει να βγει έξω.
2: Τι ο Ζήνη φταίει. Σήκω και βγει έξω.
1: Πάμε παρακάτω. Ο Μάνταλος δεν φταίει που είναι αρχηγός.
2: Ο Μάνδρος θέλει γιατί είναι αρχηγός. Μάνδρος...
1: Ναι, να τον πει, να τον πει σίγουρα Ζηνεύκα, έξω να τελειώσουμε το μάτσα, το πάρουμε.
2: Δεν έτσι νόμιζε να φύγει.
1: Περίμενε λίγο. Δεν φταίει, δεν έπρεπε να τον συμβουλέψει.
2: Και αυτό σκέφτηκε.
1: Α, μπράβο. Αυτοί δεν τα σκεφτήκανε. Ο Νίκολιτς δεν φταίει.
2: Γιατί το λέω κυβισμένο εγώ,
1: ρε. Γι' αυτό σε λέω κι εγώ. Γι' αυτό σε λέω κι εγώ. Θα γελάσουμε φέτος πολύ με εσάς.
2: Θα γελάσει πολύ.
1: Τι θα κάνουμε. Και το κυριότερο ξέρεις ποιο είναι. Το είπε ο Νίκολιτς. Πήρε ένα βαθμό, λέει, η Κηφισιά που το άξιζε πραγματικά.
2: Ποιο το είπε αυτό,
1: Έπα να ακούσει δηλώσεις.
2: Έκανε μια δήλωση ο Νίκολιτς.
1: Βέβαια.
2: Άλλε δηλώσει εγώ άκουσα. Εσύ αυτή τη δήλωση που την άκουσε.
1: Εγώ το άκουσα με τα αυτιά μου τώρα.
2: Το CNN δεν το άκουσα αυτή τη δήλωση.
1: Όχι, όχι.
2: Πλάκα με κάνει τώρα. Λοιπόν. Σκόνταξε η προσπαθή του Ελλάδος στην Κηφισιά.
1: Τι γκολ έφαγε το πουλί έξω, απ' έξω από την περιοχή δεν το βάρεσε.
2: Ένα σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή πήγε στη γωνία.
1: Ναι. Δεν μου λες εσύ Γιάννη. Είσαι μάνταλος, είσαι αρχηγός της ομάδος.
2: Έχεις γιατί το... Το μάνταλο,
1: θα σου πω γιατί, θα σου πω γιατί. Έχεις την μπάλα στα χέρια, στα πόδια σου. Πήρες φάουλ, δεν είναι, στην αντίπαλη περιοχή, περίπου.
2: Ναι.
1: Δεν πρέπει να σπάει την μπάλα στο συμπαίκτη σου. Να την παίξετε πάσα, πάσα, πάσα, να φάτε το χρόνο και να την γυρίσετε πίσω στο 300.
2: Αυτός έκανε ένα σούτ εκεί.
1: Αυτός έκανε, πήγε, είδε μια καρδερίνα πάνω ψηλά και πήγε να τη σουτάρει, να τη σκοτώσει, να πούμε.
2: Τη σκότωσε, όχι.
1: Για να την πάρει την μπάλα ο αντίπαλος και να σε βάλει τον κόλ.
2: Τέλος πάντων, Ζώζα.
1: Ναι.
2: Η προσπαθή της ΑΕΚ σκόντας μέσα στη Κηφισιά. Ευτυχώς δεν χάσαμε το παιχνίδι. Ήρθαμε 1-1.
1: Αν είχε άλλα 3 λεπτά.
2: Αυτά συμβαίνουν σε μεγάλες ομάδες, Ζώζα.
1: Μπορεί να το χάνατε αν είχε άλλα 2-3 λεπτά.
2: Κοίταξε, άξιζε να λέω ότι αυτά συμβαίνουν σε μεγάλες ομάδες. Ήταν κουρασμένοι από την πρόκληση στο Champions
1: League. Αλλά στις μικρές ομάδες συμβαίνουν πιο πολύ, να ξέρεις, πιο τακτικά.
2: Άσε με να τελειώσω εδώ τον αγόρι μου. Πρέπει να ήταν κουρασμένοι, έδωσαν τον πάντα τον αγώνα εκεί για να νικήσουν την βουλγάρικη ομάδα.
1: Ναι.
2: Και μπήκανε στο League Pay στο Champions League.
1: Ναι, ήταν αλλού το μυαλό.
2: Αυτό που εσείς που δεν πρόκειται να το δείτε καμιά φορά στη ζωή σας. Να τελειώσει εδώ, να σε παρακαλώ.
1: Ναι, εδώ είμαι. Ρε.
2: Εντάξει.
1: Θα γελάσουμε.
2: Αποκλειστήκατε και από την Ευρώπη.
1: Και εκεί θα γελάσουμε φέτος.
2: Και τώρα ο ΠΑΟΚ είναι μόνο για το πρωτάθλημα.
1: Μόνο για το πρωτάθλημα. Θα καμαρώνουμε εσάς τώρα.
2: Αυτό που έλεγες πέρυσι.
1: Ναι.
2: Ας αφήσουμε την Ευρώπη. Σε έγινε επιθυμία στη φέτος να φύγετε πιο νωρίς από την Ευρώπη.
1: Βέβαια, θα ξεκουραστούμε. Να κάνουμε
2: μόνο. Εσύ δεν έλεγες πέρυσι να φύγουμε από την Ευρώπη και να την κάνουμε στην Ευρώπη.
1: Βέβαια, το έλεγα.
2: Μάλλον άκουσαν πέρυσι τα λόγια σου και αποκλείστηκαν πιο νωρίς.
1: Πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτό όμως.
2: Δεν μου λες, Ζωζάν.
1: Ορίστε.
2: Αποκλείστηκαν άδικα ή δίκαια ο ΠΑΟΚ από την Ευρώπη.
1: Κοίταξε, στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο παιχνίδι ήταν...
2: Απάντησε μου ναι, με ναι ή όχι, ας το δεύτερο
1: στο
2: παιχνίδι.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι ήταν κατώτερος.
2: Αλλά δίκαια αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Δίκαια αποκλείστηκε, εντάξει. Δεν, στο πρώτο ημίχρονο ήταν απαράδεκτος. Μετά τον βοήθησε και λίγο η διαιτησία τον αποκλεισμό και ήρθε έδεσε το γλυκό. Μια χαρά.
2: Τώρα μπορούμε να πάρει φυστικάκια, πατατάκια να μας βλέπεις εκεί με την Dortmund.
1: Τώρα θα βλέπω
2: πώς... Κρίμα και την Dortmund εκεί το παιδάκι τραυματίστηκε ο
1: Κωνσταντέλιας. Εκεί ήσασταν τυχεροί.
2: Τι τυχεροί.
1: Που τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Γιατί...
2: Ναι, ναι, και θέλω ήταν... να τραυματιστεί ο
1: Δεν είπα εγώ θέλατε. Λέω...
2: Καταρχήν Τζόρταν,
1: πρώτα απ' όλα περίμενα να το διευκρινίσω. Εγώ δεν είπα θέλατε. Εγώ είπα ήσασταν τυχεροί. Θα τρώγατε τάλαρο τώρα που αφάτε δυο μόνο, κατάλαβες.
2: Αυτό δεν το ξέρεις, Τζόρνταν.
1: Τι να ξέρω.
2: Καταρχήν θέλω να πω κάτι για τον τραυματισμό του Κουντέλια.
1: Ναι.
2: Την έχεις δει τη φάση, έτσι.
1: Ναι.
2: Λάθος βάζει το πόδι του κύριε Τζόρνταν.
1: Τώρα λάθος βάζει το πόδι του, τώρα εκείνη την ώρα.
2: Για μένα, άμα δεις τη φάση, μα δεν την έβαλε στην μπάλα, την έβαλε πιο πάνω από το. Όταν στο γόνατο την έβαλε το πόδι, δεν τώρα.
1: Ναι, τώρα δεν μπορεί να τα πει αυτά, λάθος, εντάξει.
2: Ρε καταλαβαίνεις πως το λέω ρε Τζόρνταν, δεν το λέω τώρα...
1: Ρε Γιάννη μη σε κάτσιν τώρα, άσου τώρα, τι...
2: Τώρα άτυχο το παιδάκι, άτυχο στο Κωνσταντέλιας...
1: Μη σε τι έγινε, ρίξει μπρος η ουσία σου δεν έχει...
2: Ρε θα κάτσει κανένα εξάμηνο έξω και...
1: Και παραπάνω μπορεί...
2: Και παραπάνω μπορεί... Εγώ ρε Τζόρνταν, πες ποιος έπαιζε τέτοιο ελληνικό αγώνα και έπρεπε την Τζόρνταν έτσι... Αυτό τον Τέλεια και τον Καρέτσαλα...
1: Ναι...
2: Πλάκα με κάνεις... Ότι είναι πεκράδες, είναι πεκράδες. Εδώ θέλω να σταθώ κάτι δε τώρα.
1: Τα παοξάκια θα το τονίζεις αυτό.
2: Άκου τώρα εδώ τι να σου πω.
1: Ναι, θα τα λες όμως αυτά.
2: Τι να τα λέω, κάτι έχω μια απορία εδώ.
1: Παοξάκια είναι όμως, πέρα τα λες.
2: Μα δεν ανήκουν στο ΠΑΟ, Χριστό.
1: Ναι, αλλά είναι οπαδί του ΠΑΟ, αγαπάνε τον ΠΑΟ.
2: Άλλο θα σα πω.
1: Ναι.
2: Ο Τέλεια τώρα είναι περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟ.
1: Όχι, τώρα όχι.
2: Όχι, δεν είναι τώρα, έτσι.
1: Είναι οπαδό του όμω, αγαπάει τον ΠΑΟ.
2: Μισό λεπτό, να τελειώσει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟ.
1: Όχι, αφού πουλήθηκε 30.
2: Μισό λεπτό.
1: 30
2: ο Καρέτα είναι.
1: Όχι.
2: Ο Τζόλη είναι.
1: Όχι, ρε, είναι στι ομάδε του ανοίγουν.
2: Α, μπράβο.
1: Είναι παοξάκια όμω, άλλο τον άλλο τ' άλλο.
2: Άκουσα να σε πω κάτι. Να σε πω κάτι και να τελειώνουμε.
1: Παίζει πάω ΚΑΕΚ τώρα, περίμενε λίγο. Παίζει πάω ΚΑΕΚ. Περίμενε λίγο, περίμενε. Θα μιλήσει, περίμενε. Παίζει πάω ΚΑΕΚ.
2: Παίζει πάω
1: ΚΑΕΚ. Ρώτα τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Ποια ομάδα θέλουν να κερδίσει.
2: Δεν το πάω να κερδίσει.
1: Άλλο τι να λέμε, ρε Γιάννη, τώρα τα αυτονόητα.
2: Δεν μισό θέλω να κάνω να συγκρίνω κάτι.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι ο Τσάντα που πήγε στη Σεβίλη.
1: Θυμάμαι.
2: Τι να το κάνω, ζωέ, έφυγε από την ΑΕΚ. Πήγε στη Σεβίλη. Επειδή ήταν αεξή, θέλω να χαίρομαι δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Πώς δεν πρέπει, άμα αγαπάς τον ποδόσφαιρο και του.
2: Μα τώρα τον Τέλειας έβαλε κόμπε, βέβαια.
1: Άκου λίγο, Γιάννη, άκουσε με λίγο. Εγώ κομπλεξικός δεν είμαι.
2: Ούτε και εγώ
1: μέσα. Όταν καταλαβαίνω ότι ένας παίκτης δεν μπορεί να το κρατήσει. Δεν χωράει στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτός ο παίκτης πλέον.
2: Ναι, άστα αυτό τελείωσε αυτό.
1: Ναι.
2: Μιλήστε με αυτό.
1: Μετά εύχομαι μόνο τα καλύτερα να έχει αυτός. Να πάει
2: τον. Δεν έχουμε τα καλύτερα.
1: Άλλο τι.
2: Έβαλε προχθές, έβαλε γκολ.
1: Ναι.
2: Έβαλε και τόρμου, δεν έβαλε στο πάγο και στο
1: λάμπ. Ρε φίλε, από τα σπλάχνα μας είναι να μην χαρούμε.
2: Ρε να χαρίζει ο Τζόρνταν.
1: Ε, λοιπόν.
2: Άρα ο Τέλειας τώρα έβαλε γκολ στην Τόρμουν.
1: Ναι, μεθαύριο που θα έπαιζε με εσάς, αν έβαζε και με εσάς, ακόμα πιο πολύ θα χαιρόμασταν.
2: Γιατί να χαιρόμασταν.
1: Πώς,
2: γιατί να χαιρόμασταν πιο πολύ εσάς.
1: Γιατί θα σας έβαζε γκολ του Πάουξάκη, ρε.
2: Στην ΑΕΚ.
1: Βέβαια.
2: Ναι, θα κερδίσει η Dortmund, γιατί να χαίρεσαι.
1: Με την Dortmund είμαστε, τι να κάνουμε. Πού παίζει τον
2: Πάουξάκη. Τώρα έγινε Dortmund.
1: Τα Πάουξάκη.
2: Άλλαξε ομάδα από Μπάγκερ, έγινε Dortmund.
1: Όχι, όχι, στη Γερμανία έχω συμπάθεια τώρα.
2: Στη Γερμανία τι ομάδα, αλήθεια να πιστεί, πού πάει Κωνσταντέλια στο Dortmund.
1: Τι ομάδα είμαι στη Γερμανία.
2: Ναι, αλήθεια θα πει τώρα, σε παρακαλώ.
1: Να σε πω, δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια για καμία.
2: Τώρα έχει την τόλμη, δηλαδή.
1: Όχι, δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια για καμία. Αλλά ποια φορά η ασπρόμαυρα εκεί.
2: Ασπρόμαυρα, ποια φορά η ασπρόμαυρα.
1: Η Άιντρα, ποια φορά, δεν ξέρει.
2: Η Φραγκφούρτη.
1: Ναι.
2: Μα αυτή να είσαι Άιντρα με την Άιντρα.
1: Έχω συμπάθεια, πού φορά η ασπρόμαυρα.
2: Δεν είσαι τόλμη, δηλαδή.
1: Όχι.
2: Δεν είσαι τώρα,
1: λόγω του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα έχουμε μία συμπάθεια και εκεί. Τι να κάνουμε.
2: Έχει συμπάθεια στην Τόρμουν, έχει συμπάθεια στην Άιντρα. Πόσες συμπάθειες έχεις στην Τζόρνταν σήμερα μου.
1: Έχω πολλές.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Για να τελειώνουμε Τζόρνταν, όπως είπες, με ρωτάς την ερώτηση ποιος είναι πρώτος. Βέβαια ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με 6 βαθμούς. 4 έχει ΑΕΚ. Ακόμα Τζόρνταν είναι νωρίς για το Βοζάκι.
1: Καλά, νωρίς είναι, δεν είπαμε κάτι. Νωρίς είμαστε.
2: Βγάλε φωτογραφία, θα σε
1: εγώ,
2: φωτογραφία την παθολογία Τζόρνταν.
1: Εγώ αυτά στα είπα γιατί λες ψάχνω τον δεύτερο. Και λέω κάτσε να δω ποιος είναι πρώτος.
2: Μα
1: αυτό
2: είναι δεύτερο. Και άλλοι με 6 βαθμούς για Τζόρνταν.
1: Ναι, αλλά ψάχνεις τον δεύτερο εσύ. Και εγώ λέω κάτσε να δω λίγο την παθολογία.
2: Εγώ λέω τον δεύτερο στο τέλος του πρωταθλήματος.
1: Ναι, δεν το διευκρίνησες αυτό, κατάλαβες.
2: Για το τέλος του πρωταθλήματος λέω βρες τον δεύτερο.
1: Εντάξει, δεν το διευκρίνησες όμως.
2: Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Είπα κοιμισμένο τον προπονητή μας.
1: Κοιμισμένο τον αρχηγό σας, κοιμισμένο τον Ζήνη. Είναι και καλός παίκτης ο Ζήνη. Πέρα ότι κοιμάται ο Ορδίος, είναι καλός παίκτης.
2: Ο Ζήνη είναι παικταράς. Έχει εκτόπισμα εκεί, τρέχει σαν άλογο τρέχει. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα να προσθέσω άλλο Τζόρνταν.
1: Μάλιστα.
2: Να ευχηθώ την καλημέρα μου.
1: Ναι.
2: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ να σε καλά. Καλό ξημέρωμα, καλό φθινόπωρο. Να ξέρεις, πάει το καλοκαίρι.
2: Α, ναι, πήγαμε σε πιο καλό φθινόπωρο. Ναι. Καλό μήνα με υγεία, Τζόρνταν.
1: Οκ, για χαρά.
2: Για τον κόσμο.
1: Για χαρά.

Αυτά να τα προσέχεις ρε Βασιλάκη, τι να σε πω, το διάβασα μόνο μου να πούμε. Πρόσεχε τα, θέλει πολύ, δεν ξέρω, βρες την άκρη και να προσέχεις κιόλας. Ο άλλος μου στέλνει, παιδιά, ακούστε λίγο, 141, μου στέλνει μια φωτογραφία τους πανηγυρισμούς του ΠΑΟΚ που βγήκανε ένας παίκτης ανεβαίνει στα κάγκελα, ένας άλλος έχει φτάσει στα κάγκελα και ένα, δύο, τρεις, τέσσερις είναι έξω από τον αγωνιστικό χώρο και ρωτάει, αυτοί δεν έφαγαν καρδά. Είναι προφανώς γι' αυτό που λέω για τους παίκτες του ΟΦΗ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι οι παίκτες του ΟΦΗ έξι ανεβήκανε πάνω στα κάγκελα ψηλά. Δεύτερον, και αυτοί πρέπει να φάνε κάρτα, αυτοί του ΠΑΟΚ, βέβαια. Ο ίδιος ο κανονισμός το λέει, παιδιά. Όταν βγαίνεις έξω από τον αγωνιστικό χώρο και ανεβαίνεις στα κάγκελα, είναι ορισμός της κίτρινης κάρτας. Πρέπει να φάνε κάρτα. Δηλαδή, εγώ δεν το λέω για τον Όφη και το κάνω για τον Πάο, για οποιονδήποτε εγώ αντίπαλο. Αν έβγαινα, βγήκαν έξω, έπρεπε να φάνε κάρτα. Εννοείται. Εννοείται, τι άλλα λέμε τώρα. Αλλά πώς θα φάνε κάρτα αφού ήταν το παιχνίδι να το πάρει το κυπελόφι, για πες πώς να φάνε. Γι' αυτό κράζω τον Κακάτσι εδώ πέρα. Γιατί αναπαράδεκτος. Και είναι απαράδεκτος σαν πρόεδρος ΕΠΟ. Κοιτάει την πάρτη του, δημόσιες σχέσεις. Καλησπέρα Τζόρνταν από Πανελλήνιο. Εχθές όλα τα αδέρφια ήταν μαζεμένα στην Ομόνοια, λέει στο σύνδεσμο, κάναμε την Αθήνα σπρώματα πιο πολύ από ό,τι είναι. Και όχι μόνο. Εγώ είδα ανεβήκανε και στην Ακρόπολη πάνω. Στον Ιερό Βράχο βγήκαν φωτογραφίες με κρεμασμένο, με πανό απλωμένο να πούμε. Πολύ μεγάλο πανό, τεράστιο. Ένα πανό τεράστιο, παιδιά, το οποίο γράφει το πανό πάνω στην Ακρόπολη, στον Ιερό Βράχο, ε. Ένας αιώνας μάχες και γκρομές. ΠΑΟΚ. Και μιλάμε για εκατοντάδες λαού, ε, πάνω στην Ακρόπολη.

Παρακαλώ, Δημοσένη, δεν κοστίζει, μη στεναχωρεί, μην ευχαριστείς. Ο Κοϊτά έπρεπε να βάει κόκκινη από το... Ο Κοϊτά έπρεπε να βάει κόκκινη...

Εδώ κάνατε όλο το καλοκαίρι να πούμε το γύρο του κόσμου με το πρωτάθλημα. Μέχρι και στο Καστελόριζο το πήγατε να πούμε. Για να το δουν και οι τελευταίοι οπαδοί σας. Είδατε ρε καμιά μεγάλη ομάδα να κάνει όλο το καλοκαίρι να τριγυρνάει το πρωτάθλημα πουθενά. Έτσι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τραβάει ο κοϊτάνατος, τραβάει από τη φανέλα των άλλων και του τραβάει. Ω, βέβαια, άμα είναι αυτή η φάση, κάρτα είναι, εννοείται. Εννοείται, μπράβο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Ε? Πάμε ένα διαλυματάκι, ας περιμένει ο φίλος. 1,5 λεπτό είναι το διάλειμμα, δεν είναι παραπάνω. 23, 10, 500, 676 και 677 γραμμές και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, Γιώργια.
0: Έλα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: γρήγορα
1: όμως. Είναι τη βάση.

0: Ναι, ναι. Πάρ' το γρήγορα, ναι, πάμε το... δεύτερη φορά είναι, ναι, έχουμε κόσμο.
1: Ναι. Ο Γιάννη έπρεπε να γνωρίσει, την είδε, δεν την είδε.
0: Δεν το είδα. Τώρα το είδα, δηλαδή και εγώ δεν το είδα πριν.
1: Και τώρα το είδα, για ακούτε το έχει.
0: Ναι, ο Γιάννης όμως δεν είναι στη γραμμή τώρα.
1: Όχι, θα βγει να κοπολώσεις δύο Γιάννη.
0: Εντάξει, άμα βγει θα τον πω.
1: Θα βγει να κοπολώσεις, αυτό που έλεγα για το Περιστέρι.
0: Αυτό είναι κάρτα. Αυτό
1: είναι κάρτα. Τι κάνουμε και ράγουμε, είναι ο νόμος του κανονισμού. Και το νόμο του κανονισμού το εφαρμόζουμε, πολύ απλά.
0: Ναι, αυτό είναι κάρτα.
1: Καλή δύναμη και καλό σήμερα.
0: Για χαρά, αυτό είναι κάρτα κανονικά.

Είναι μια φάση που τραβάει το γύρα του ραπαλί, τραβάει τη φανέλα και μετά τον τραβάει έτσι το λόγο. Είναι καραμπινάτη κάρτα, εννοείται.

Αυτό που κάνανε τώρα και σοφαρίστηκαν στο τέλος δείχνει μια νοοτροπία, ρε παιδί μου, που δεν ξέρουν να διαχειριστούν ένα αποτέλεσμα, έτσι. Δηλαδή, ούτε καν τα αυτονόητα. Πέφτει ο, πώς το λένε αυτό, ο Ζήνη κάτω και νομίζει ότι άμα καθίσει κάτω θα περάσει ο χρόνος και θα λήξει την. Θα πάει, ξέρω εγώ, κάνα λεπτό, 1,5-2 να πούμε, να φάει το χρόνο, να σφίξει λήξη, να πάρουν την νίκη. Ναι, αλλά δώστε, υπάρχει καθυστέρηση, καθυστέρηση. Γι' αυτό το πράγμα υπάρχει το νόημα της καθυστέρησης. Δίνει 4 λεπτά καθυστέρηση, αλλά δεν παίχτηκε τίποτα. Άρα πρέπει να συνεχίσει. Νεκρώνει ο χρόνος εκεί και συνεχίζει μετά που θα ξεκινήσει το παιχνίδι, δηλαδή όταν θα βγει έξω. Έτσι πρέπει. Και το τρώνε τον γκολ. Δηλαδή δεν κάνανε σωστή διαχείριση. Έτσι. Δεν ξέρανε πώς να το διαχειριστούν, να δεις καλύτερα. Εδώ ρε ο Μάνταλος πιάνει την μπάλα, τη στείνει και σουτάρει στα πουλιά, ρε. Ποια πουλιά, βρε κακομοίρη Μάνταλε. Είσαι και αρχηγός, είσαι και 30 φεύγα να πούμε πόσο είσαι. Και έπαιξε 300 παιχνίδια με την ΑΕΚ και ακόμα δεν κατάλαβες πώς πρέπει να διαχειρίζεις το παιχνίδι. Πρέπει να κρατήσεις την μπάλα εσύ. Υποτίθεται ότι ξέρεις να κρατάς μπάλα. Να τη πας στο συμπαίκτη σου από εδώ, από εκεί. Πάσα, πάσα, πάσα, πάσα. Και άμα λάχει να πούμε σε πρεσάρουν αυτή, τη γύρεις πίσω. 300. Να φας κανένα λεπτό. 40-45 δεύτερα. Την πάρει ως 300. Να φάει άλλα 7-8-10 δεύτερα να πούμε. Να τη σου κάνει τον βολέ, παράδειγμα. Και μετά να πρεσάρεις να με ένα λεπτό. Μένει να πρεσάρεις, ξέρω εγώ, να πάρεις το. Μπας και κλέψεις μπάλα να πούμε. Να βάζεις το χρόνο με λίγα λόγια. Τίποτα. Ο προπονητός σου κοιμόταν στον πάγκο. Αφού έβλεπε αυτά δεν γινόταν, θα έπρεπε να επέμβει εκείνος.

Έχουμε να γελάσουμε με σας φέτος. Εσύ γράφει μηνύματα. Έχουμε να γελάσουμε με σας. Τα γαράκια είστε. Γράφει μηνύματα, γράφει. Κακομύριδες είστε. Γράφει μηνύματα. Γυρνάγατε το πρωτάθλημα σε όλη την Ελλάδα, ρε, όλο το καλοκαίρι. Θα είστε και είστε το τσίρκο μετράνο, να πούμε. Πάτε από εδώ, πάτε από εκεί, πάτε από εκεί. Πού πας, ρε, κακούπι. Πρωτάθλημα πήρες. Στέρηση έχει ο κόσμος. Τώρα ζω να βορά για την Ευρώπη, ποιος ξεφτιλίζεται, θα δούμε φέτος, θα γελάσουμε και εκεί. Να κουβαλάτε και τσουβάλια μαζί σας, να μαζεύετε τα γκόλ εκεί πέρα.

site της ΑΕΚ έγραφε προχθές. Στην Ευρώπη, λέει, μου φαίνεται τον ήπιαμε. Λέει, Ευρωπαϊκή κλήρωση κοινώς τον ήπιαμε. Βασικά, λέει, να μην φάμε εξάρες. Τις τριάρες, λέει, θα τις αποδεχτούμε. Α, αρχίζουν να το συνηθίζουνε. Μπράβο.

Και η φάση αυτή του κοϊτά είναι στο 21ο λεπτό, παιδιά. Έτσι, στο 21ο λεπτό είχε ήδη μια κίτρινη κάρτα αυτός και έπρεπε εκεί να φάει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, να πούμε, για αυτό το, πώς το λένε, για το παρατατεμένο αυτό κράτημα, να πούμε, στον παίκτη της Κηφισιάς. Και θα έπαιζε 70 λεπτά και, τουλάχιστον δηλαδή, με 10 παίκτες.

Και ο Φωτιάς ήταν καλός. Μόνο αυτό το 21, στο, η φάση του 21 με τον. Πες το, με τον Κοϊτά ήταν το θέμα. Στον άλλο αγώνα ήταν καλός, δεν έκανε. Μια χαρά ήτανε.

0: Τώρα έχουμε την άλλη αγωνιστική. Τα παιχνίδια, δύο παιχνίδια είναι το Σάββατο, Βόλος Ολυμπιακός, ΑΕΚ Άρης. 7 η ώρα είναι το Βόλος Ολυμπιακός και 9 η ώρα είναι το ΑΕΚ Άρης. Ωραία παιχνίδια. Και το Σάββατο, την Κυριακή, συγγνώμη, 7 η ώρα έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτα. Και εδώ άσο βλέπω. 3-3 θα πάει Καλαμάτα. Ο Γιουργούτσος φέτος θα ανασανάξει. Θα βογγίξει. Όφι Κηφισιά. 7.30. 8 το Λεβαδιακός Πανετολικός. Και το μεγάλο παιχνίδι, το ντέρμπι της αγωνιστικής, της τρίτης, είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. 9.30 το βράδυ. Θα δούμε. Μεγάλο παιχνίδι. Και τη Δευτέρα κλείνει η αυλαία της, κλείνει πως είναι η αγωνιστική, τη τρίτη αγωνιστική, με το Κολοκοτρονίτσι Ηρακλής. Ή αν θέλετε Αστέρας Άκτορ Ποτ Ηρακλής. Έλα φιλός.
1: Έλα, πού είσαι?
0: Πού να είμαι ρε, λες να με...
1: Στην καρέκλα σου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν. Θέλω να μου κάνεις ένα προγνωστικό.
0: Αν μπορέσω.
1: ΑΕΚ Άρης. Για να δω τι εμπάθεια έχεις και τι...
0: Δεν είναι θέμα εμπάθειας. ΑΕΚ Άρης, εγώ πιστεύω η ΑΕΚ θα το πάρει.
1: Η ΑΕΚ θα το πάρει.
0: Έτσι λέω.
1: Δηλαδή παρακαλάς να το πάρει η ΑΕΚ.
0: Μακάρι να χάσει η ΑΕΚ. Αλλά πιστεύω θα το πάρει.
1: Θέλω να σου πω εγώ.
0: Τι να με πεις τώρα. Άλλο είναι τι θέλω, άλλο είναι τι πιστεύω να γίνει.
1: Ναι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Τώρα τι να λέμε τώρα.
1: Μ' αρέσει μερικές φορές. Αλλά την ΠΑΟΚ ξύλο σου την έχεις μέσα.
0: Το συμφέρον, φίλε, του ΠΑΟΚ είναι να χάσει η ΑΕΚ. Αλλά εδώ δεν μιλάμε. Εδώ μιλάμε τι μπορεί να γίνει.
1: Και είχε πριν,
0: μπροστά,
1: πριν
0: ΑΕΚ,
1: μια
0: προχτές,
1: είχε πει και μεγάλη κουβέντα.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Μεγάλη μπουκιά να φας, αλλά μην πεις.
0: Ναι, πρόσεχε λίγο.
1: Ο Άρης πρέπει να θα πέσει.
0: Τι είπα?
1: Θα το θυμάσαι αυτό.
0: Θα πέσει.
1: Ναι, το είπες.
0: Όχι ρε, πλάκα κάνω, τι να πέσει.
1: Απλάκα ήταν.
0: Πώς είναι, σοβαρά είναι.
1: Τώρα δικαιολογήσε.
0: Τι να δικαιολογηθώ ρε, εδώ οι χειρότερες ομάδες. Τι να δικαιολογηθώ. Πλάκα σε κάνω. Άμα δεν μπορεί να ξεχωρίσει εσύ τώρα τις πλάκες, δεν σε κάνω.
1: Το είπες.
0: Βρε, πλάκα κάνω. Πλάκα σε κάνω. Αγωνιστικά τι να πέσει τώρα. Α σωθεί Καλαμάτα και πέσει ο Άρης, γίνεται αυτό. Αλλά μπροστά η ΑΕΚ είναι πολύ καλή. Πίσω έχει το θέμα.
1: Και.
0: Τι και. Σε βάλει τρία γκολ και εσύ πάνε τρέχα να βάλεις γκολ μετά.
1: Είναι σίγουρο σε ένα αγώνα, είναι σίγουρο. Η μπάλα τι είναι, πώς την είπε ο Γερμανός. Είναι πόρνη.
0: Πόρνη, ναι, αλλά σίγουρο δεν είναι τίποτα. Εδώ μιλάμε για τις πιθανότητες τώρα. Σίγουρο. Τι θα πει σίγουρο. Ναι.
1: Εσείς πρέπει να παρακαλάτε να κερδίσει ο Άρης.
0: Εμάς μας συμφέρει να κερδίσει ο Άρης. Αυτό δεν σου λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι θέμα εδώ τώρα τι μας συμφέρει. Το θέμα είναι πώς βλέπουμε τις ομάδες. Εγώ δηλαδή.
1: Ναι ρε αγόρι μου, τι επιθυμείς ήθελα να μου πεις.
0: Τι επιθυμώ, για τον ΠΑΟΚ επιθυμώ να χάσει η ΑΕΚ.
1: Ναι, αλλά θέλεις τώρα η ΑΕΚ να τρώει στην Ευρώπη εξάρες. Γιατί δηλαδή.
0: Γιατί να μην τρώει.
1: Δηλαδή δεν έχω εγώ την κατσίκα να ψοφήσει του γείτονα κατσίκα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Πώς δεν είναι έτσι ρε αγόρι μου.
0: Δεν είναι έτσι, γιατί.
1: Ελληνικό όνομα κρατάει. Ελληνική ομάδα είναι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δηλαδή οι υπόλοιποι, αν ήσουν εσείς τώρα στο Champions League, οι άλλοι έπρεπε να λένε...
0: Άμα ρωτήσεις έναν εξή...
1: Ο ΠΑΟΚ να τρώει εξάρες.
0: Άμα ρωτήσεις έναν εξή...
1: Διασυσμός δεν είναι της ελληνικής ομάδας, της Ελλάδος, δεν είναι διασυσμός.
0: Πολύ ρομαντικός είναι, μεγάλε, σε παραδέχομαι.
1: Όχι ρομαντικός είμαι, τοπικιστής είμαι.
0: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε.
1: Τι αλλά, όταν μιλάς σε κάποιον και βάζεις τη λέξη αλλά,
0: Πρέπει να απαντήσουμε όμως, έτσι. Δεν ρωτά μόνο εσύ. Άμα ρωτήσει έναν φίλο τη ΑΕΚ, θα σε πούν μακάρι να χάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτή η εμπάθεια και μικροπρέπεια είναι κατά.
0: Δεν μπορεί να συμπαθεί μια ομάδα επειδή το θέσει, κύριε φίλε. Δεν καταλαβαίνει
1: τι λέω. Άλλο, άλλο τα δικά μα, τα εσωτερικά μα. Κι άλλο στα έναν τρίτον.
0: Πώς θα είναι άλλο, δεν είναι άλλο.
1: Όχι.
0: Δεν μπορώ δηλαδή να την αντιπαθώ στην Ελλάδα και να την συμπαθώ στην Ευρώπη.
1: Μπλοκόμαστε, αλλά έξω πρέπει να παρακαλάμε. Γιατί άμα πάει η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ μπροστά, ας πούμε, μπορεί να πέσει κανένα ψίχουλο, ξέρεις, κανένα συνδρότας, να πάμε κι εμείς μπροστά.
0: Λες εσύ.
1: Εγώ τα βλέπω σαν φιλαθλούς και σαν ουδέτερος.
0: Δεν μπορεί να έχεις μια αντιπάθεια για μια ομάδα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να είσαι συμπαθής με την ομάδα.
1: Άλλο μεταξύ μας αντιπαλότητα και άλλο τέτοιο τώρα. Τώρα να παρακαλάμε επειδή ο ΠΑΟΚ έτσι, είναι εκτός Ευρώπης, όλες, Βόλος, όχι Βόλος, Όφι, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και τα λοιπά, να ριζλευτούνε. Αυτό είναι εμπάθεια. Είναι μικροπρέπεια, κακία είναι.
0: Οι Αριανοί στεναχωρέθηκαν που ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ευρώπη.
1: Εγώ όχι.
0: Οι Αριανοί λέω.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί να μην ξέρεις, αυτό πώς το ξέρεις.
1: Εγώ μιλάω για μένα, μιλάω.
0: Α, για σένα.
1: Μιλάω πώς είναι το σωστό.
0: Ρώτα μερικούς Αριανούς, τι κάνατε, στεναχωρηθήκατε ή χαρήκατε.
1: Λέω, αρχή, ξέρεις.
0: Η αρχή που γίνεται, ναι.
1: Ξέρεις, να μην το συνεχίσω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι σε άλλο επίπεδο. Θα μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Δεν έχουμε χρόνο, έχουμε. Δεν έχουμε αύριο.
1: Έχεις να παίξεις ένα ξένο τραγούδι.
0: Ναι, αλλά χρόνο δεν έχουμε.
1: Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Το Fiddler on the Roof.
0: Εντάξει, κράτα του Σέβανε για αύριο.
1: Ο βιολιστής της Στέγη.
0: Εντάξει, αύριο, tomorrow.
1: Αυτά μου κάνεις και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Δεν έχουμε χρόνο ρε, δεν φτάνει.
1: Χρόνο δεν έχεις έτσι.
0: Έχουμε μηνύματα, έχουμε αυτά, από και κάτι δεν έχουμε χρόνο, τα τραγούδια δεν έχουμε.
1: Θα βάλεις ένα τραγούδι, τη γλωσσοδιάρειά σου θα την κόψεις.
0: Ναι, έγινε, τα λέμε για χαρά.
1: Άντε φυλάκια ρε, πλάκα κάνω.
0: Βέβαια, καμπά να κάνεις πλάκα. Η εκπομπή είναι αθλητική, δεν είναι μουσική. Μουσική βάζουμε να το χαλαρώσουμε λίγο.

0: Είσαι αρχικομπλεξάρας, λέει, γιατί παρακαλάς να χάνουμε στην Ευρώπη. Όχι, θα είμαι με σένα. Μας έχει στείλει 250 μηνύματα σε μια εβδομάδα και τα 250 βρίζουν τον ΠΑΟΚ. Αυτός θέλει να μην παρακαλάμε να κερδίσει η ΑΕΚ. Αυτός βρίζει τον ΠΑΟΚ, να πούμε. Ποιος είναι κομπλεξικός, για πες μας δηλαδή. Έκλεψες ολόκληρο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ το 18 και έχεις απέτηση τώρα να θέλουμε να κερδίσει την Ευρώπη. Πρεμακάρι τάλαρα μπορεί να τρως. Τι πάθαμε, απέτηση που έχουν κιόλας, ε. Και κλαρίνα θα βάζω εδώ πέρα μόλις τρώτε τα ταλαρά, αν το ξέρεις. Από τον Λουτσέσκου γλιτώσατε, από μένα δεν γλιτώσετε ποτέ. Έλα, φίλος.
1: Έλα, γεια σου, Τουρδάν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε, καλά.
0: Μπόμπα.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχω να σου πω ότι όχι τώρα, σήμερα.
0: Ναι.
1: Εκεί επειδή βγήκαν κάτι πουθενάδες και λέγαν κάτι εκεί πέρα, 36.000 έχεις εσύ, αυτοί είχαν 20, εντάξει, με τα ζόρια.
0: Βρε, αυτοί όλοι στις τσέπες μου είναι τώρα, τι να ασχοληθώ τώρα να
1: πούμε. Ναι, γι' αυτό και βγαίνουν και...
0: Αυτά είναι τα κουνούπια...
1: Γιατί τους βγάζεις,
0: αυτά είναι...
1: Γιατί τους
0: αυτά, ξέρεις τι είναι αυτοί εδώ πέρα, όλοι αυτοί εκεί πέρα. Όταν κάθομαι να φάω το φαγητό και έρχεται μια μίγα πάνω στο πιάτο, την κάνω με το δάχτυλο έτσι να φύγει, το ατίναμε που να πει, δεν ξέρω τι, από πού τους βαραίνει, ρε. Μιλάμε για βλάξ, για τύπους βλάκες. Δήλωσε ο ΠΑΟΚ το Ολυμπιακό Στάδιο και επιμένουν εκεί επιμένουν στη βλακεία τους. Και εκθέτουν και ανθρώπους που είναι μέσα στην ομάδα, μέσα στον ΠΑΟΚ τώρα. Τους το όπια λέει πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Άκου τώρα. Και λένε και το όνομά του. Μιλάμε για νούμερα τώρα.
1: Και ότι ήταν, λέει ο άλλος, επειδή άκουσα τώρα ένα κάτι δευτερόλεπτο, τα βγάζει ο Χαρτινάκος αυτά. Λοιπόν, δηλαδή μπορεί να λες να φύγει ο Σαβίδης. Αλλά μετά από λίγο να μετά από λίγο να κάνεις κριτική.
0: Ρε, αυτή δεν ήταν που ο ένας έλεγε μίλαρε, μίλαρε, μίλαρε, έλεγε, έκανε ζωάβι, μίλα. Τι να μιλήσει, βρε, άσχετε, βλάξ, σε σένα θα μιλήσει. Και ο άλλος έλεγε φύγε με ψηλά το κεφαλί, στην οικογένεια ο άλλος.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι μυρωδιάδες εκεί πέρα.
1: Κανονικά πουθενάδες, λοιπόν. Έχω να πω για τον Όφη, άξιος είναι πρεσβευτής της Ελλάδος και αν θυμάσαι κάποτε, Τζόρνα, σου έλεγα ότι ο συμπολίτης μας πρέπει να σταματάει, ρε φίλε, να βγαίνει με το ζόρι Ευρώπη, γιατί συνεχώς έμενε. Βαθμοί μηδέν. Ενώ τώρα ο Όφη βλέπεις ότι φέρνει βαθμούς.
0: Ο Όφη έπρεπε να μην παίζει αλφα εθνική. Αν θέλουμε να λέμε αλήθεια.
1: Άλλο αυτό. Κάποιοι άλλοι, εγώ έλεγα, ας πούμε,
0: δεν υπάρχει. Άκου λίγο. Δεν υπάρχει άλλο. Ο Γκαγκάτσης είναι δίπλα στον Τζόρτζογλου, που είναι και κουμπάρι. Του δώσανε το κύπελο του Όφη. Ο Όφη χρωστάει στον Μπούρπο, τελεσυδίκησαν οι αποφάσεις όλες. Δικαιώθηκε το παιδί και δεν παίρνει τα λεφτά του. Και λέει ο κανονισμός ότι όταν δικαιώνεται ένας ποδοσφαιριστής και δεν τον πληρώνει η ομάδα, του παίρνει στο πιστοποιητικό συμμετοχής και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Απλά πράγματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά βλέπεις βγήκε μια άλλη ομάδα. Μια άλλη ομάδα και προχωράει. Κατάλαβες. Άντε, βγάλει τον Όφη. Εγώ σου λέω, πες ότι ήταν ο Αστέρας, πες ότι ήταν κάποια άλλη ομάδα. Θα πήγαινε, ρε φίλε, στις τόσες φορές θα προχωρούσε. Κατάλαβες. Εντάξει, εμείς φέτος κάθε 4-5 χρόνια μπορεί να λείπουμε και μια φορά. Λοιπόν. Το γκολ που φάγαμε, πες εκεί, δεν θυμάμαι ποιος ήταν που έλεγε για την άμυνα, το γκολ που φάγαμε το είδες, έτσι.
0: Για πότε μιλάς.
1: Αυτό το γκολ ήταν επειδή δεν είχε καλή τέτοια, καλό μαρκάρισμα, ξέρω εγώ.
0: Για πότε μιλάς.
1: Καλό το σύστημα της άμυνας, το είδες πως μπήκε.
0: Για ποιο, για χθες.
1: Ναι.
0: Κοιμότανε ο Χατζηδιάκος εκεί πέρα, τον έπιασαν στον ύπνο.
1: Ναι, αλλά το βλέπεις όμως ότι ο άλλος έχει πλάτη. Και κάνει για μένα ένα σούτ από αυτά που κάνουν, ξέρεις.
0: Α, στο απαράδεκτο μην το δικαιολογείς, απαράδεκτο είναι ο Χατζηδιάκος.
1: Άλλο σου λέω, ναι. Το γκολ αυτό δεν ξαναμπαίνει. Δεν ξαναμπαίνει.
0: Ρε εσύ, εγώ αν είμαι εκεί πέρα, δεν θα τον φάω τον άλλο, δεν τον αφήσω να φύγει, ρε.
1: Μα τον έχει γυρισμένη πλάτη, ρε Τζόρνταν, δεν μπορεί να τον μαρκάρει εκεί. Δηλαδή τον έχει μαρκαρισμένο κανονικά από την εστία και ο άλλος κάνει, άμα το δεις, κάνει το σουτ, λοξά φάλτσα και πάει μπάλα από πάνω και πάει ψιλοκρεμαστά στην γωνία στην
0: απέναντι. Δεν θα τον αφήσω ούτε να σουτάρει, αυτό σου λόγο.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πόσο τώρα για την ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Για την ΑΕΚ. Λοιπόν, Ο Νίκολης αυτή τη δήλωση που έκανε ήταν λάθος. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα εξή ότι ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να πει ότι η Κηφισιά πήρε ένα βαθμό που άξιζε. Η Κηφισιά
0: έχασε
1: έπρεπε
0: δύο
1: να
0: βαθμούς.
1: Πάρει τρεις βαθμούς που άξιζε.
0: Έχασε δύο βαθμούς, ναι. Έχασε δύο βαθμούς έπρεπε να πει.
1: Κατάλαβες. Α, μπράβο. Έπρεπε να πει ότι η Κηφισιά έχασε δύο βαθμούς
0: ναι.
1: που τους άξιζε. Γιατί την είχε κάνει ο γιο την ΑΕΚ. Κακά τα ψέματα. Και δεν ξέρω πώς γίνεται ρε φίλε, αυτή η ομάδα όντως δηλαδή κάνει καλή δουλειά αυτός ο προπονητής τους.
0: Ποιος?
1: Αυτός ο Λέτο. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, πώς λέγεται.
0: Όχι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, ο Λέτο.
1: Και στον Ολυμπιακό δεν ήταν αυτός.
0: Όχι ρε, ο Λέτο έπαιξε τον Παναθηναϊκό ρε.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό.
0: Το γκολ που έβαλε στον Άρη στον τελικό κυπέλλο δεν ήταν ο Λέτο ρε. Στον Παναθηναϊκό ήταν, τι Ολυμπιακό ρε.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Εντάξει. Πάμε τώρα και στον Κωνσταντέλια. Τον Κωνσταντέλια, επειδή εγώ τα πιστεύω αυτά, τον φάγανε με την κρουσουζιά τους ρε φίλε. Όλοι αυτοί που βγαίνανε και κράζανε. Τον φάγανε με την κρουσουζιά τους. Μα την αλήθεια το πιστεύω αυτό. Κατάλαβες. Ρίξανε όλη την κρουσουζιά στον ΠΑΟΚ, τη ρίξανε μετά και στο παιδί επάνω. Με το που πήγε εκεί, γιατί να φύγει και ρε αμάνε εκεί να πάει να κάνει. Και τον φάγανε ρε φίλε με την κρουσουζιά τους. Αυτό το πράγμα που έπαθε εκεί πέρα, 100 φορές να πάει να ξαναμαρκάρει, δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Και διαβάζω εδώ πέρα για αυτή την περίπτωσή του, ξέρεις τώρα, γύρω στο εξάμεινο είσαι εντάξει, αλλά καλύτερα να κάτσει λέει γύρω στον ένα χρόνο.
0: Και τώρα θα τον κοιτάξουν, τώρα θα τον κοιτάνε μέχρι να τον φέρουν 100% να είναι εντάξει, κατάλαβες.
1: Και έχουν άλλα συστήματα καταρχάς.

0: θέλουν μάλλον στην Εθνική. Σήκωσε κάποια.
1: Στην Εθνική, άκουσε με λίγο. Τώρα ήταν κολόφαρδο του Καρβέλα τη Εθνική. Γιατί.
0: Ότι του κάτσε η φάση.
1: Του κάτσε η φάση, τώρα θα μείνει στον πάγκο. Κατάλαβε τι γίνεται. Δεν πάει να το διώξουν τώρα. Θα μείνει στον πάγκο τώρα, υποχρεωτικά.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο. Τώρα δεν μιλάει και ο Κωνσταντέλια. Τι να πει, θα γυρίσω, δεν γυρίσω. Άσε να γίνω καλά. Κατάλαβε.
0: Βέβαια.
1: Α, μπράβο. Είναι τυχερό τώρα αυτό.
0: Μάλιστα. Τέλο εντάξει, μια που τελειώνει και το.
1: Τυχερό, όπω το λένε. Τον προπονητή, πώς το λένε, ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, το Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι. Πάντως είναι μεγάλη ντροπή ένα παίκτη τον οποίο δεν τον έβαζε μέσα και ήταν στον πάγκο για να βάζει κάποιου άλλου να τον πάρει ντόρμου και να παίξει Champions League. Έτσι. Του ξεφτύλισε.
0: Και να τον αποθεώνει όλη η τέτοια, έτσι, όλη η κερκίδα.
1: Ναι. Του ξεφτύλισε.
0: Σε οτιδήποτε κίνηση κάνει. Εγώ σου λέω, επειδή δεν εγώ.
1: Και τον Καγκάτσι τον ξεφτύλισε και τον Γιωβάνοβιτς τον ξεφτύλισε.
0: Του έκανα με τα κρεμμυδάκια.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, ξέρεις, εγώ Bayern είμαι. Αλλά στο παιχνίδι εκείνο ήθελα να δω, λέω ρε φίλε, με την Bayern. Ξέρω τους παίκτες της Bayern όλα. Αυτό που έκανε στο Λάιμερ και στον, ειδικά στον αρχηγό, στον Κίμιχ, αυτό το πέραμε, το που μπήκε μέσα. Εκεί έπαθα πλάκα. Γιατί αυτοί είναι παιχταράδες, δεν είναι, της Bayern ειδικά, είναι και σοβαροί παίκτες.
1: Ο Λέτο έπαιξε και στον Ολυμπιακό, λέει. Πρώτα έρθει στον Ολυμπιακό, αν δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
0: Κάτι θυμόμουν ότι ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Άρα δίκιο είχες, δεν το ήξερα.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολλές φορές μας μπερδεύουν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, Τζόρνταν, καληνύχτα μου, έτσι.
1: Ναι, καληνύχτα, για χαρά. Λοιπόν, θα δούμε, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Πολύ δρόμο. Έχει πράγμα εδώ. Όταν πάει κερδίζει μια ομάδα εκεί μέσα τώρα, θα μου πεις τώρα και φυσικά δεν έδωσε κόσμο, δεν έδωσε εισιτήρια σε φιλάθλους. Σήμερα εκεί στους Βοριάδες είχαμε μια κουβέντα με τον Άντερντοκ, του ρώτησε ένας ακροάτης γιατί δεν έδωσε εισιτήρια και λέει πιθανόν να γίνει συμφωνία, λέει, του Παναθηναϊκού, το γήπεδο δηλαδή του Λεωφόρου με την Κηφισιά, να τον είπανε θα πάρει το γήπεδο μόνο άμα δεν δώσει στις τρεις μεγάλες ομάδες δηλαδή εισιτήρια, έτσι. Στις 4 ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τον Παναθηναϊκό αν το δει. Τον Παναθηναϊκό μπορεί να τον δώσει εισιτήρια. Να είσαι συμφωνία. Να μην δώσει άλλες. Σου λέει μήπως και κόψει ο βαθμός. Παναθηναϊκός αυτά είναι μουλοχτός. Την κάνει τη δουλειά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Πρώτη μέρα της εβδομάδος. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλό φθινόπωρο να πούμε. Σιγά σιγά. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο νομίζω χωράει να πάτε αποτύξετε μεθαύριο. Γιατί μετά βρώμα. Μετά έρχονται, άμα ρίξει καμιά βροχή τώρα και λίγο βέβαια, αλλάζει και η θερμοκρασία μετά. Λοιπόν, εμείς αύριο βράδυ λίγο μετά τις 11 εδώ τα ξαναλέμε, καλό ξημέρωμα και να προσέχετε.
2: Η ώρα είναι 2. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ιδιαίτερος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
2: σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγών.

0: αντιπαθητικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
1: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
0: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
1: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
0: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr